πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλάδι να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

Λέγομαι Γιακουμάκης Κοσμάς και ήρθα εδώ το 1967 στο φούρνο εδώ του Χατζή. Για να μάθω, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά και ήρθα εδώ γιατί να τη μάθω τέλος πάντων. Εδώ ανδρώθηκα και εδώ γύρω στη γειτονιά πήγαινα οικότροφος. Μην φανταστείτε 100 δραχμές το μήνα έδινα και κοιμόμουν εκεί και έτρωγα και εκεί πέρα, ας πούμε. Κάτσα 7 χρόνια μέχρι την περίοδο πήγα στις στρατιώτες. Μετά γύρισα. Ήρθα για δουλειά του και είχε πάρει εργατικό προσωπικό και δεν αυτό. Και από εκεί μετά έκανα εγώ την πορεία τη δικιά μου, εξέλιξα σαν επαγγελματίας. Μετά νοικιάζα φούρνο και βρίσκω λοιπόν ένα φούρνο πίσω από το γήπεδο του Όφη. Ο φούρνος αυτός ήταν σε μια μικρή γειτονιά και δεν είχε δουλειά, έτσι ξέρεις να αυτό. Και ότι οποιώ κάτι κουλουράκια τα κουσκούς θα θυμάσαι, μάλλον τα θυμάσαι αυτά. Κουλουράκια κανονικά, όπως είναι τα γαριδάκια τώρα με τις διαφανές αυτό, με κούτες δικές, με όλα αυτά, με μηχανάκια τώρα κάτι απλά αυτά, έτσι όχι μηχανήματα, έτσι. Και βρίσκω ένα φίλο που είχε μια κλούβα και ξεκινάνε, πηγαίνει ο αδερφός μου και παίρνει τις παραγγελίες και ο φίλος με την κλούβα κάνει τη διανομή. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Χρεωμένοι βέβαια σκούτες στον Άγιο Νικόλο, χρεωμένοι στην μεγάλη περιοχή τα ζελοφάντα σακουλάκια, αλλά δουλειά υπήρχε.

0: Τα ωράρια δεν υπήρχαν. Η έναρξη ήταν 2-3 τη νύχτα, μία, αναλόγως την εποχή, τις ημέρες. Όλα στο χέρι. Δύσκολη η συντήρηση, δύσκολη η αποθήκευση. Αλλά παρόλα αυτά η δουλειά έβγαινε. Με πολύ κόπο βέβαια.
1: Το αλεύρι είναι μια δουλειά που ακόμα και σήμερα που η τεχνολογία έχει προχωρήσει όσο έχει προχωρήσει, συνεχίζει να είναι μια κουπιαστική διαδικασία. Συνεχίζει να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον καιρό. Δηλαδή μια χρονιά όπου υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, οι τιμές των δημητριακών μπορεί να αλλάξουν.

Τα σιτηρά σήμερα στην Ελλάδα είναι κυρίως αγωγής, όταν αναφερόμαστε στα μαλακά σιτάρια. Οι χώρες εισαγωγής είναι και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προμηθευόμαστε από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ουγγαρία και ανάλογα τη χρονιά από τη Ρωσία, έτσι φέτος είναι πιο δύσκολο, από τη Βουλγαρία ενδεχομένως. Σε ελληνικό σιτάρι σήμερα προμηθευόμαστε κυρίως στο σκληρό σιτάρι και βεβαίως στη βρώμη. Είμαστε ο μοναδικός μήλος στην Ελλάδα ο οποίος επεξεργάζεται βρώμη. Και είμαστε και περήφανοι γιατί το σύνολο της παραγωγής μας είναι από βρώμη που έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το άλευρο του χαρουπιού, το οποίο είναι ένα προϊόν κριτικό, με ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και άλευρο χαρουπιού για την παραγωγή αλεύρων ή μειγμάτων με αλεύρι, τα οποία πηγαίνουν στο κομμάτι της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και ενδεχομένως και με εξαγωγική προοπτική. Η Κρήτη είχε μία παραγωγή χαρουπιού περίπου 40.000 τόνους πριν από περίπου ένα αιώνα, το οποίο τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της καλλιέργειας της ελιάς το χαρούπι σταδιακά έμεινε στην άκρη. Σήμερα και βέβαια αυτό ήταν πολύ κρίμα, ως που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε ξανά την αξία του και να βλέπουμε να δημιουργούνται καλλιέργειες χαρουπιού, γιατί η χαρουπιά είναι ένα δέντρο που ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη μπορεί να καλλιεργηθεί πολύ εύκολα, έχει πολύ μικρές ανάγκες σε νερό, είναι πολύ ανθεκτικό στις ασθένειες και μπορεί πλέον να δώσει και ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον αγρότη. Τα άλευρα τα οποία εξάγουμε είναι κυρίως το αλεύρι του Κανταϊφιού, το οποίο πηγαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία σε κάποιους πελάτες. Η Κρήτη, να πούμε ότι είναι, ο κλήρος είναι αρκετά περιορισμένος. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι αρκετά μικρές και η αξία σε εκμετάλλευση και σε άλλα πράγματα, όπως είναι ο τουρισμός φυσικά, έχουν μια αντίστοιχη βαρύτητα και πολλές φορές υπερτερούν. Φυσικά, μια περιοχή χωρίς πρωτογενή τομέα δημιουργεί άλλα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι σταδιακά αρχίζουμε να γυρίζουμε σε ένα σημείο που ο πρωτογενής τομέας ξαναπαίρνει αξία και αποκτά νόημα για νέους οι οποίοι θέλουν να γίνουν αγρότες, να γίνουν επαγγελματίες. Τα εφόδια τα οποία υπάρχουν, είτε εκπαιδευτικά είναι αυτά, είτε εργαλεία, είτε μηχανήματα, είναι υπέρ του να ξαναενεργοποιηθεί ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη και να βγουν προϊόντα τα οποία μπορεί ο κλήρος να είναι μικρός, αλλά μπορούν να βγουν προϊόντα με ιδιαίτερη αξία. Και φυσικά μιλάμε εκτός από την κατανάλωση στο νησί, να βγουν και εκτός συνόρων και εκτός Ελλάδος φυσικά. Γιατί είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της ελιάς. Η συλλογή της ελιάς στην Κρήτη έχει δεκαπλάσιο περίπου κόστος από ό,τι έχει το κόστος συλλογής της ελιάς στην Ισπανία. Οπότε αυτό το επιπλέον κόστος, ο μόνος τρόπος να πληρωθεί πρακτικά στο προϊόν είναι να έχει κάποια ωφέλη, να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ουσιαστικές σαν προϊόν, ώστε να μπορέσει να βρει μια καλύτερη θέση στο ράφι ή στην εξαγωγική του μορφή.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στροφή προς τον έσω άνθρωπον. Αδερφοί και πατέρες, είχαν σύμφητη γεγόνομεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Ο γλυκύτατος υπερμέγει και κυρίων λόγος του Παύλου, που μας πλημμυρίζει ευτυχία και χαρά, να μην φεύγει από τη μνήμη σας, γιατί η αξιολόγηση αυτής της επαγγελίας γίνεται το ισχυρότερο αμυντικό μας όπλο σε κάθε δυσκολία και σκληρότητα του αόρατου και ορατού μας πολέμου. Αυτό το μυστήριο ερμηνεύει ο μέγιστος παστήρας Γρηγόριος ο Παλαμάς στο έργο του προς την Οσία Μοναχή Ξένη. Ο Κύριος μας λέει «Ως Υιός του Θεού έγινε κάποτε και Υιός ανθρώπου για μας. Πέθανε κατά σάρκα και χωρίστηκε η ψυχή του από το σώμα, δεν χωρίστηκε όμως η θεότητα. Ανέστησε πάλι το σώμα του και το ανέλαβε στους ουρανούς με δόξα. Το ίδιο θα γίνει και με αυτούς που ζουν εδώ στη γη κατά Θεόν. Αν και χωρίζονται στο θάνατο από το σώμα τους, δεν χωρίζονται από το Θεό και στην Καινή Ανάσταση θα αναλάβουν πάλι το σώμα τους άφθαρτο και θα εισέρθουν με ανεκλάγητη χαρά εκεί όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς αιωνίαν γλύτρο συνευράμενος». Άρα δεν θα είμαστε κοινωνοί μόνο της Αναστάσεως Του, αλλά και της Αναλήψεώς Του και ολόκληρης της θεοειδούς ζωής Του. Η διαμονή σε τόπου σε ευλάβειας και καθαρότητας δεν ωφελεί αν υπάρχει αδράνεια στα πνευματικά έργα, όπως δεν ωφέλει σε τους πρωτοπλάστους η παραμονή Του στον Παράδεισο, αφού δεν εργάστηκαν τα έργα της ζωής. Και όχι μόνο έχασαν την Αθανασία και την ζωή που τους δόθηκε, αλλά εξορίστηκαν και από τη θέση και τον τόπο του οποίου τα έργα αρνήθηκαν και πρόδωσαν. Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς, αδερφοί μου. Δεν θα μας ωφελήσει η παραμονή και η ζωή μας στον τόπο αυτών της μετανοίας, που αγίασαν οι προγενέστεροι αγωνιστές πατέρες μας, εάν δεν τους μιμηθούμε στην φιλοθεία και στην τήρηση του Θείου Θεγγέματος. Η φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού αγίωσε το αποτελέσματα της ανθρώπινης αποτυχίας και του επιτιμίου του θανάτου που επευλήθηκε μετά την πτώση. Η αποστασία του ανθρώπου προκάλεσε δίκαια τον θάνατο και θα προκαλούσε και τον αφανισμό του εάν δεν χάριζε ο Δημιουργός Θεός την αποθεραπεία με τη μετάνοια. Έτσι μεταβάλλεται η θανατική ποινή σε όσους ξυπνήσουν και διορθώσουν με τη μετάνοια την προηγούμενη άρνηση και προδοσία. Αφού αποτύχαμε να φυλάξουμε το χάρισμα ή τη δωρεά της υιοθεσίας στους κόλπους της Θείας Παναγάπης, δεν μας μένει τίποτε άλλο πλέον για να ξαναβρούμε τον θησαυρό παρά η μόνιμη και αληθινή μετάνοια σε χώρο, σε χρόνο και σε ποιότητα. Με τον τρόπο αυτό θα πείσουμε τον Θεό και Πατέρα που περιφρονήσαμε ότι μετανοούμε ειλικρινά. Απόδειξη θα είναι η επίμονη και σταθερή παραμονή μας στις σκέψεις, στις αποφάσεις και ενέργειες που έχουν μοναδικό σκοπό την υπακοή στο Θείο Θέλημα και μόνο. Κανένας να μην φανεί αχάριστος στην πατρική φιλανθρωπία του Θεού. Αντί να αλλάξουμε εμείς την προδοσία, ήραξε εκείνος την απόφαση της πρώτης καταδίκης και χαρίζει ξανά την αγάπη και την ευλογία Του, εάν δείξουμε με την μετάνοια ότι θα παραμείνουμε πιστοί στο Θείο Θέλημα. Ας θυμηθούμε την ομολογία του Κυρίου μας. «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστίν. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν έρι αυτό και παν το καρπό φέρον. Καθέρι αυτό είναι απλίωνα καρπόν φέρει. Εγώ είμαι η άμπελος, εμή στα κλίματα. Ομένον εν εμή καγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Δε συγκινεί αυτό αδελφοί μου. Μας ενώνει εμάς τους παρήτατα ενόχους με τον εαυτό του όπως ενώνονται τα κλίματα στον κορμό και παρακαλεί τον Πατέρα Του για τη δική μας βελτίωση και καρποφορία, εάν δείξουμε πρόθεση μετανοίας. Άλλος δρόμος σωτηρίας από τη μετάνοια δεν υπάρχει. Η Γραφή μαρτυρεί το μέσο της ωφέλειας, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου και ου προσελέψετε προς σε κακά. Η δύναμη της πίστεως προκαλεί αισθητά την συμπαράσταση της χάριτος. Με αυτήν ενδυναμώνεται αυτός που μετανοεί στην πάγκη, κατά των παθών και κακών συνηθιών, ώστε να μην υποκύπτει όταν ποικιλότροπα προκαγγείται. Και όχι μόνο στις επιθέσεις δεν λυγίζει,
αλλά και στην φοβερή μάστιγα της γκύπης που ο διάβολος προκαλεί, την διαγεί με την ελπίδα και την ευχή. Ο Χριστός, στην ψυχή που αγωνίζεται, δεν αργεί να εμφανιστεί και να τη γεμίσει με χαρά πνευματική, που κανένα πράγμα αυτού του κόσμου, οδυνηρό ή χαρμόσυνο, δεν μπορεί να αλλοιώσει. Αισθάνεται η ψυχή την παρουσία του Θεού όταν συνεχώς προσεύχεται και τον επικαλείται. Ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν και πάσω αυτόν, ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Γι' αυτό τοποθετήθηκε στην αρχή η αποταγή, η οποία μας απαλλάσσει από την ασχολία των έξω και των ματέων, για να στρέψουμε την προσοχή στον έσω άνθρωπο. Όταν γίνει αυτό, ο νους επιστρέφει προς τα έσω, όπου οι αγαθοί λογισμοί. Τότε ασχολείται με τους λόγους και τα έργα του πνεύματος. Κατά φύση κινούνται οι νόμοι και οι τρόποι των αρετών. Ο πόθος της μελέτης των θείων λόγων που περιστρέφονται στην διάνοια και φωτίζουν την ψυχή. Τα δεσμά των αισθήσεων γίνονται από την αιχμαλωσία και η ψυχή αισθάνεται την ελευθερία της. Πάβει τότε η προσπάθεια και η βία για συγκράτηση της ευχής και της εσωτεστρέφειας προς το προφητικό. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστίν, ημέραν εννοεί όλη την εδώ ζωή. Η μνήμη του Θεού είναι και θεωρία του Θεού. Εκεί όταν στρέφεται ο νους, δεν μένει χωρίς ωφέλεια. Προς αυτό το άκρον αφετών, προσεγγίζοντας, δέχεται σταδιακά την πολύπλευρη ευλογία για τον φωτισμό και την ανάπλασή του. Η συνεχής και επίμονη μέσω της επικλήσεως μνήμη του Θεού προκαλεί χαρά και αγάπη, αφού αυτός είναι η αυτούσια αυτοαγάπη. Εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Την καθαρά προσευχή ακολουθεί γνώση και κατάνοιξη. Εάν ή αν ημέρα επικαλώσω μένσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου είσαι, και πάγει θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Πάντως είναι απαραίτητη η συγκράτηση κατά το δυνατόν του νου στην προσευχή και τη μνήμη του Θεού, για να συμπαθήσει η χάρη στην προσπάθεια. Τότε πραγματοποιείται το δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσην τη βουλή σου πληρώσε. Όπως οι άνθρωποι του αιώνος τούτου σκέφτονται τρόπους και μέσα για να διεγείρουν τον εαυτό τους σε νύψη και προσπάθεια για τους σκοπούς τους, έτσι και εμείς να επινοούμε τρόπους και συστήματα που θα μας βοηθούν στο δικό μας σκοπό. Όπως η ποικιλία των φαγητών ξυπνά την όρεξη για απόλαυσή τους, έτσι και η μνήμη των αρετών, των πνευματικών κατορθωμάτων, των θείων χαρισμάτων και δωρεών ερεθίζει και το νου των φιλοθέων σε ζήλο και προσπάθεια. Μόνο με όσους αγωνίζονται να προσπαθούν, συμπράττει η Θεία Χάρη για πρόοδο. Το κυριότερο μέσο και των αχαρίων και των μέσων και των προοδευμένων είναι η προσευχή, με επιμονή και διάβγεια όσο ο καθένας μπορεί. Θα εκβιάσουμε τον μακρόθυμο όπως η πτωχή χείρα με την επενετή ανέδεια, χωρίς να εκακούμεν. Αυτό φανερώνει ότι πνεύματι περιπατούμεν και δεν προσέχουμε στις αρχικές επιθυμίες. Όταν έτσι με σύνεση αγωνίζεσαι και βλέπεις ότι πλησίασε η χάβνωση στην προσευχή, μη φοβηθείς και υποχωρήσεις, αλλά να καταφύγεις την ανάγνωση με προσοχή και θα ανακαινιστούν από τα εκεί μηνύματα οι θέρμοι και ο ζήρος που μαράθηκαν, για να συνεχίσεις και πάγει την όμιμη πάγια για τον σκοπό σου. Πολλοί στηρίζουν σε αυτήν την ώρα τα ευαγγελικά και αποστολικά παραδείγματα, τα οποία μας εισάγουν κατευθείαν στις θείες επαγγελίες που είναι γεωνικός μας σκοπός. Και ο μακάριος ψαλμουδός Δαβίδ δεν υστερεί σε διδάγματα και υποκινήσεις για το θείο ζήλο και την αγωνιστικότητα. Ειδικά όταν βρίσκεστε στις καθημερινές διακονίες, κρατάτε όσο μπορείτε το νου στη θεία μνήμη και αποφεύγετε την αργολογία που σβήνει τη θέρμη της ευσέβειας ή της νύψεως, όπου όπως το νερό την φωτιά. Επειδή στα εξωτερικά διακονήματα υπάρχουν περισσότερα αίτια, άρα και ο μετεωρισμός δεν απουσιάζει, να σκορπίζεται τους αλλοφίλους με το όπλο της προσευχής, όπως ορίζουν οι πατέρες. Η Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Όταν κάποτε επιμένουν, αν και πολεμούνται με την ευχή και τρόπον την άπηγαινο έρχονται, αυτό είναι δείγμα ότι στηρίζονται σε προηγούμενη δική μας παράβαση και αγγή μέγια. Κρατούν ως οχυρό την ήττα της δικής μας προαιρέσεως. Τότε χρειάζονται το ξεσκέπασμα με την εξομολόγηση που τους φυγαδεύει.
Όπως η παρουσία του φωτός διώχνει το σκοτάδι, έτσι και η εξαγόρευση ως φως διώχνει τους κακούς λογισμούς. Η καινοδοξία και η άνεση της φιλαυτίας και οι διορυθμίες που τους προκάλεσε καταστρέφονται με την ταπείνωση της εξαγορεύσεως και με τον κανόνα που ο πνευματικός οδηγός θα επιβάλλει. Εάν ο αγωνιζόμενος με τη θεία μνήμη προσπαθήσει να εκαπίσει την ευτέρια, την εξουδένωση, τον σημαντικό κόπο και κάνει και την εξαγόρευση των λογισμών συστηματικά, χωρίς ντροπή και συστολή, δεν μπορούν να παραμείνουν έστω και για λίγο οι πολέμοι κοντά του. Τότε η διάνοια του ελευθερώνεται τελείως από τους μετεωρισμούς, κρατά την ευχή χωρίς εμπόδια και η δίψα της μελέτης τον ερθίζει αδιάρρηπτα. Προσοχή χρειάζεται στις υποψίες που έρχονται απ' έξω κατά των αδερφών, γιατί διώχνουν την αγάπη και την ειρήνη. Το τέλος του θριάμβου είναι η υπομονή στους πειρασμούς, όσοι και όπως και από όποιον και αν έρχονται. Η ψυχή αυτού που θέλει να εισέλθει στο αγωγιαστήριο του Θεού, εφόσον σε αυτόν ανήκει και όχι στον εαυτό της, οφείλει να αφήσει πίσω της όλα όσα ανήκουν στον αιώνα αυτόν και όσα είναι περιτά για το σώμα, και έτσι θα ακολουθεί τον Χριστό. Αυτόν μόνον ποθεί και φαντάζεται και λέγει: «Προωρώμη τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί». Και επειδή θερμαίνεται από την αγάπη του, επαναλαμβάνει: «Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον». Περιστρέφοντας τον γλυκύτατο του όνομα, γεμάτη ευφροσύνη αναφωνεί: «Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι από το Κυρίο». Εάν εξασκούμε βία για να δαμάσουμε τις αστήσεις από τις παράλογες ορμές, απαλλάσσομαστε από την παραγκύπλευρη φυγιδονία των αισθητών πραγμάτων. Αν επιβληθούμε στη διάνοια με την ευχή και τα πνευματικά νοήματα, τότε καταργούμε την ειδηπάθεια διαμέσου των λογισμών. Αυτή είναι η ελευθερία του νου στην υγιή κατά Θεών θεωρία, όπου στέκεται η πνευματική ζωή. Προβάλλουμε σε αυτήν την κατήχηση υψηλότερα πνευματικά νοήματα από την πατερική φιλοπονία και θεωρία, για να ερεθίσουμε την αγάπη σας να κατακτήσει τους καρπούς του σκορπού και του αγώνα μας. Σας υπενθυμίζουμε συγχρόνως να μην αποθαρρύνεστε, ειδικά οι νεότεροι, αν βλέπετε μακρινή την απόσταση για την απόκτηση του πτυχίου. Ο Θεός δεν θέλει τους δικούς του που προώρησε να τον ακολουθούν εδώ στην κοιλάδα του Κραθμόνος και στην ουράνια βασιλεία να είναι άβολοι και αδρανείς, που θα σπρώχνονται από άλλες δυνάμεις, αλλά με ενεργή την προσωπικότητα και κυριότητα και δράση, όπως έπλασε στην αρχή τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γι' αυτό μας παρέδωσε τον προακτικό τρόπο και τύπο της διαγωγής, που με τη βοήθεια της χάριτός του θα ανακτήσουμε στην προσωπικότητά μας, αφού στο μέλλον θα αποκαλούμαστε όχι δούλοι αλλά ή και κληρονόμοι των πατρικών θησαυρών και ιδιωτήτων. Αυτό έβλεπε μέσω της χάριτος ο προφήτης Δαβίδα όταν έλεγε: «Εγώ είπα θεΐαστε και ύψεις του πάντες». Είναι υποβιβασμός να μην αφομοιώσουμε στη ζωή μας το πρότυπό μας, αφού καταδέχτηκε ο Κύριός μας να μας υποδείξει τον τρόπο της αναπλάσεώς μας, όχι προστακτικά ως δεσπότης, αλλά πρακτικά με το παράδειγμα του πανάρετου βίου του, που είναι η μοναχική διαγωγή. Γιατί ως μοναχός έζησε ο Κύριος μας σε όλα, υπακούντας, νηστεύοντας, αγρυπνώντας και προσευχόμενος, όπως ο Ευαγγελιστής περιγράφει: «Ειν διανυχτερεύων αντιπροσευχή του Θεού».

Χρειάζεται προσπάθεια και πείρα. Αδελφοί και πατέρες, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσοι κληθήκαμε από τον Κύριο σε εκστρατεία και πόλεμο κατά των αοράτων και άσαρκων πνευμάτων της πονηρίας, σε έναν άνισο και αδιάκοπο πόλεμο χωρίς ανακοχή και συμβιβασμό. Γιατί το αποτέλεσμα της ήττας στον πόλεμο αυτόν δεν είναι ζημιά υλικών αγαθών ή τόπων ή αξιών αυτού του κόσμου, αλλά αιώνια απώλεια της προσωπικότητάς μας, που ο Κύριος μας τόσο αγάπησε, διάλεξε και προώρησε για να ζει μαζί μας στην Βασιλεία Του. Ποταπούς δι υπάρχειν ημάς εν αγίες αναστροφές, ώστε αφού κάνουμε το θέλημα του Θεού και να κερδίζουμε τις επαγγελίες. Σκοπός αυτής της συναθρήσεως και ομιλίας είναι να μην νιστάζουμε και αμελούμε. Και στη μεταξύ σας επικοινωνία να φροντίζετε κάθε στιγμή για ό,τι είναι χρήσιμο και σωτήριο για την εκπλήρωση του σκοπού σας. Να είστε ντυμένοι με το θώρακα της πίστεως, με την ασπίδα της ταπεινοφροσύνης, με το όπλο της υπακοής και με την περικεφαλαία του σωτηρίου της ελπίδος. Να κρατάτε στο χέρι την μάχηραν του πνεύματος, την αντίρρηση προς κάθε προσβολή του παραλόγου που γίνεται είτε διαμέσου των αισθήσεων με τη φιγκιδονία, είτε διαμέσου της διάνοιας με τους λογισμούς της ιήσεως και της ιδιορυθμίας. Μήπως και όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν οργανώνονται καλά για να επιτύχουν το σκοπό τους? Πράγματι, αδελφοί μου, πολλοί πολεμούνται σε εμάς από ύψους, εις το καταβαγή πτωχών αρετών και επαίγνητα αγαθής προαιρέσεως, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφαία αυτών εισέρθη εις την καρδίαν αυτών και τα τόξα αυτών συντριβήησαν. Τα δικά μας όπλα δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά προς καθαίρεση σατανικών οχυρημάτων. Θα είναι πάντοτε έτοιμα για τον πόλεμο και με τη χάρη του Κυρίου μας, αφού θα προβάλλουμε ακούραστη την υπακοή, την ταπείνωση, την ακατάβλητη φιλοπονία, την επιείκεια, τη συμπάθεια και την αγάπη μας. Να είμαστε όλοι ένα σώμα και ένα πνεύμα, όπως ο Κύριος μας οργάνωσε, αγίλων τα βάρη βαστάζοντες. Μην αποδοκιμάζετε τους αδυνάτους ή ασταθείς, αλλά να τους στηρίζετε. Το επιοικές μας να είναι φανερό σε όλη μας την αναστροφή. Δεν είναι σκοπός μας η απόθεση του παλαιού ανθρώπου και η ακατάργηση του σώματος της αμαρτίας? Πώς ανεχόμαστε συμβιβασμούς με το παλιό σύστημα, το οποίο αρνηθήκαμε και προσωπικά αλλά και γενικά μπροστά σε πολλούς μάρτυρες? Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ώστε και οι λαγικοί άνθρωποι που βρίσκονται ανάμεσά μας να οικοδομούνται βλέποντας έμπρακτα τους καρπούς τα αποτελέσματα της εφαρμογής των θείων εντολών, που είναι η ενάρετη ζωή για την οποία και μας επισκέπτονται. Διότι πρέπει να λάμπουν και να φωτίζουν τα καλά μας έργα η αγάπη, η ανιδιοτέλεια, η ταπεινοφροσύνη και η υποχωρητικότητα που προκαλεί την ειρήνη, την συμφωνία, την ομόνοια. Με πόση σύνεση ο Παύλος περιγράφει τον χαρακτήρα των πιστών που είναι για μας το πρότυπο του βιώματός μας. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αγγίλους φιλόστοργοι, τη τιμή αγγίλους προηγούμενοι, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα τη ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες. Όπως είπαμε και άλλη φορά, ο κόπος και η καρτερία της διακονίας, όταν γίνονται αγώνιστα, συμπληρώνουν την ομολογία μας. Όπως παλαιότερα, έτσι και τώρα και στη συνέχεια, όσοι είμαστε του Χριστού έχουμε το ίδιο καθήκον. Να εκτελέσουμε το θείο θέλημα. Παλαιότερα απαγορευόταν η πίστη στο Θεό με τους διωγμούς. Οι τότε πιστοί δεν αρνήθηκαν αν και η ποινή ήταν ο θάνατος. Μαρτυρούσαν με οδυνηρό τρόπο σύμφωνα με τις εντολές του διαβόλου. Σήμερα δεν υπάρχει αυτού του είδους η σατανική βία. Αλλά δεν πάβει να εκβιάζει ο διάβολος με πολλούς άλλους τρόπους για την αποστασία από το θείο θέλημα. Με τον τρόπο αυτόν επιστραπτευόμαστε στο στίβο της ομολογίας για την τήρηση της πίστεώς μας. Βάση του καθήκοντός μας είναι το «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι», και το «Έσεστε ούν ημί στέλγιος, περοπατήρι μόνο εν της ουρανής στέλγιος εστίν».
Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Η πρώτη και κύρια εντολή, το ασπουδαιότερο καθήκον μας είναι η απόλυτη αγάπη προς τον Θεό. Πολλοί όμως οι πολεμούντες εμάς από ύψος, με τα εξωτερικά πράγματα και υλικά στοιχεία, αλλά και με τα εσωτερικά τα πάθη και τις σκέψεις. Να λοιπόν και η ώρα της δίκης μας ομολογίας. Οφείλουμε να αποδείξουμε ότι και με τα νοήματα και με τα λόγια και με τις πράξεις αρνούμαστε το πονηρόν κολόμενοι το αγαθό και αποτασσόμαστε κάθε τι που δεν περιέχεται στις Θείες Εντολές. Η πρακτική αυτή εργασία σε όλη της την έκταση είναι η δική μας διακονία και ομολογία. Το ίδιο έκαναν και οι προγονείς μας με διαφορετικούς τρόπους. Ο ομολογητής του δόγματος δεν είναι ανώτερος από τον μάρτυρα του ήθους, εφόσον είμαστε ναοί του Θεού του ζώντος και νικεί και εμπεριπατεί εν ημίν ο Θεός. Ο κόπος και ο μόχθος κατά των πνευμάτων της πονηρίας που καταπιέζουν στη δουλεία της εμπαθίας και του παραλόγου και εκβιάζουν τις αισθήσεις στην κτηνοδία δεν είναι κατώτερος του αιματηρούς μαρτυρίου για τα δόγματα της πίστεώς μας. Το ίδιο στόμα του παντεπόπτου Θεού και Δημιουργού που διέταξε να μην πιστεύουμε στα είδωλα είπε και για την ηθική, την δικαιοσύνη, την πραότητα, την ταπείνωση, την αγαθότητα, την επιείκεια, την αγάπη και για όλη την ομορφιά του τέλειου χαρακτήρα. Σε αυτά επιμένουν και αγωνίζονται οι ομολογητές του ανέμακτου μαρτυρίου που είστε εσείς βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον. Σταθείτε ακλόνητοι και κρατήστε τις πατερικές μας παραδόσεις για να δοξαστεί το Πανάγιο όνομα του Θεού και για να σας καταμετρήσει μαζί με τους προγενέστερους πατέρες που άθγησαν νόμιμα όταν η πρόνοια το επέτρεπε. Όταν δίνονται αφορμές φιλοδοξίας, εγωισμού και προβολής, αλλά ο μοναχός αρπάζει την ευτέγεια και την ταπείνωση, δεν είναι αυταάθγηση. Όταν δίνονται αφορμές ανέσεως και τρυφής που η θεότητα της φιλοδοξίας προβάλλει, αλλά και ο μοναχός παρετείται και με λόγια και με πράξη κρατά την κακοπάθεια και την εγκράτεια, δεν είναι αυτά αγωνίσματα. Με ποια λοιπόν μέσα θα επιβληθεί και θα επικρατήσει η πολύπλευρη αμαρτία, όταν οι του Χριστού απορρίπτουν ήδη από την προσβολή την έννοιά της? Αυτό είναι το δικό μας μαρτύριο, τιμιότατή μου αδερφή, ειδικά στους καιρούς μας, που χαλάρωσαν τα ήθη και καταπατείται χωρίς ίχτο η αξιοπρέπεια της προσωπικότητας. Στόμεν με θάρρος και παρησία στις υποδείξεις των πατέρων μας, στην τήρηση της παρακτικής επιστήμης, με την οποία ελέγχουμε τα νοήματα από τη στιγμή της εισόδου τους στη φαντασία, τη λεγόμενη προσβολή και κατά τη γραφή «Εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβεί επί σε τόπον σου μη αφής» και εις τας πρωίας της προσβολής απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Εάν με συνεχή μνήμη και επίκληση του Παναγίου ονόματος του Κυρίου μας σταθούμε στην είσοδο των εμπροσβολών που μας υποκινούν στον συμβιβασμό της ενόχης ζωής και δεν υποχωρήσουμε με την πνευματική μας πανοπλία, θα αποστρέψουμε τους εισβολείς προβάλλοντας με παρησία την άνετη μας βούληση και την ένθεη ομολογία. Γνωρίζουμε τον αισθητό και νοητό πόλεμο, έχουμε και αίσθηση και πείρα της παρουσίας του Κυρίου μας με την παντοδύναμη χάρη του. Είμαστε έτοιμοι ου μόνον του δεθύνε αλλά και αποθανήν υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Ο υποτακτικός στην υπακοή του, ο ψάρτης και ο αναγνώστης στην τέαξη του με ευλάβεια, ο οικονόμος στην ακρίβεια της τάξεως και λειτουργίας των διακονημάτων, ο ξενοδόχος με πραότητα και καλοσύνη να επιβάλλει την τάξη και αρμονία στους επισκέπτες, ο μάγειρας να προσέχει την παρασκευή των φαγητών για να μην δυσανασκετούν ειδικά οι γέροντες και οι ασθενείς, οι τραπεζοκόμοι να προσέχουν την καθαρότητα και διανομή των φαγητών με ευταξία, όλοι και όλα να γίνονται κατά την ιερά μας παράδοση, ώστε όλη η αναστροφή μας να είναι ομολογία ανθρώπων ευλαβών και θεοβοβούμενων και όχι σύστημα ανθρώπων μη εχόντων ελπίδα. Αν έτσι σκεφτόμαστε και πράττουμε, θα ακούσουμε από τον Κύριο ότι ου μακράν είμεθα της βασιλείας του. Όταν μοιάζουμε με λίχνον φαίνοντα ένα αφημυρό τόπο στην κοιμισμένη γενιά μας, δεν θα νιστάξουμε, γιατί δεν πολεμούμε μόνοι μας, αφού μίζων εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, πονηρός διάπολος, ο άρχοντας του κακού και της αμαρτίας.
Με παρησία ο Κύριος μας δηλώνει, με θυμών ημί και ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, αλλά θα παραμένω με θυμών έως της εντεγγύας του αιώνος. Μη μικροψυχή χούμε στις μεταβολές και αγκυώσεις του συνεχούς πολέμου. Δεν γίνεται ποτέ αυτόματη η μεταβολή ούτε και σε αυτές τις καταστάσεις της σωματικής υγείας, αλλά απαιτείται χρόνος από καταστάσεις οποιασδήποτε βλάβης. Και στην πνευματική ζωή δεν γίνεται αυτόματη η απαλλαγή από τόσες συνήθειες και έξεσες που δημιουργήθηκαν στον εαυτό μας όταν ζούσαμε στον παλιό περιβάλλον μας. Γι' αυτό το λόγο παρακαλώ την αγάπη σας να έχετε υπομονή. Περιμένοντας την συνεργασία της Θείας Χάριτος, θα κερδίσουμε το βραβείο που οι υπομένοντες υστέρως δικαιούνται. Ξεχνούμε τον διάλογο του Αγιωτάτου εκείνου γέροντα που τον ρωτούσε ευλαβής νέος μοναχός γιατί δεν απαλλάσσεται από τους πολέμους του και δεν βλέπει το πλήρωμα της Χάριτος και των αρετών. «Παιδί μου, δεν τηρείς τον κανόνα σου?» «Ναι», λέγει ο νέος. «Παιδί μου, πόσο χρόνο έχεις στο μοναχικό σου στάδιο?» 8 χρόνια, γέροντα». Τότε ο γέροντας με ταπεινό είδος θλίψεως του λέγει: «Παιδί μου, είμαι εδώ 70 χρόνια και δεν πήρα ακόμα το πλήρωμα των προσδοκιών μου και εσύ ανησυχείς από τώρα?» Η πάνσοφη πρόνοια της Θείας Χάριτος που μας προειθάρπει ακούραστα και μητρικά δεν μας βραβεύει αν δεν αποκτήσουμε μαζί με την προσπάθεια και την πείρα, όπως εμείς δεν δίνουμε σε μικρά παιδιά επικίνδυνα εργαγεία. Εύκολα πλησιάζει χάρη σε αυτόν που θέλει να μετανοήσει και ζητά τη βοήθειά της μόνο ότι είναι αμαρτωλός και ασεβής. Δύσκολα όμως πλησιάζει αυτόν που έχει γνώση και πείρα και πρόδωσε την δωρεά. Επειδή η άρνηση και η προσβολή ανάγεται στην ίδια τη Θεία Χάρη που πρόδωσε ο λιποτάκτης, δεν επιστρέφει αυτή εύκολα. Πρέπει με επιμονή ο λιποτάκτης να αποκτήσει και την εμπειρία του φυλάσσιν και όχι μόνο του εργάζεστε. Ο Θεός των Πατέρων να μας δυναμώσει σε όλα.

Εκείνο το καλοκαίρι του 1896, οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι της Μεσαράς δεν είχαν αντικρίσει τουρκικό στρατό στα χωριά τους, ούτε άταχτους και βασιβουζούκους. Όλοι οι εκπρόσωποι της Τουρκιάς είχαν κλειστεί στα τείχη και τα περίχωρα του Μεγάλου Κάστρου και περιορίζονταν σε μικρές ή μεγάλες περιπολίες στην Ήπεθρο, όχι μεγαλύτερες πάντως από τα μισά του νομού. Έτσι, στα κεφαλοχώρια της Μεσαράς υπήρχαν παντού επαναστάτες ζωσμένοι τάρματα που κατέβαιναν στον κάμπο είτε για να επισκεφθούν συγγενείς τους είτε για να στρατολογήσουν καινούρια μέλη στον ταϊφά τους. Αρκετοί από τους στρατολογούμενους όμως, αφού αποκτούσαν άρματα, δεν έφευγαν για το βουνό, αλλά συγκροτούσαν ομάδες που περιπολούσαν στα χωριά, δίνοντας μία αίσθηση σιγουριάς στους ταλαιπωρημένους τόσα χρόνια χριστιανούς. Οι αρχηγοί των επαρχιών, όπως ο Κατεχάκης και ο Αηνικολιώτης, μα και άλλοι οπλαρχηγοί που ήταν κοντά τους, όπως ο Αγγελιδάκης και ο Μαρής, δεν ήταν αντίθετοι σε αυτή την τακτική, μιας και είχαν παντού ομάδες σε όλη την επαρχία τους και ήξεραν ανα πάσα στιγμή τι συνέβαινε στον κάμπο. Σε μερικές όμως ομάδες, ο φανατισμός υπερίσχυε της λογικής και επιδίδονταν σε βιαιότητες κατά του μουσουλμανικού στοιχείου. Έτσι πολλοί φιλήσυχοι Τούρκοι πλήρωναν κατά κάποιον τρόπο τις αγριότητες που είχαν κατά καιρούς διαπράξει οι ομοεθνείς τους. Μία από τις ομάδες αυτές που γινόταν όλο και πιο βίαιη ήταν του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή από την Πόμπια. Πολλοί Τούρκοι, οι περισσότεροι αθώοι, είχαν χάσει την περιουσία τους ή ακόμη και την ζωή τους από το χέρι του. Ο ίδιος, θύμα των Τούρκων Νιζάμιδων, μεγάλωσε ορφανός αφού έχασε και τους δύο γονείς του από μικρός. Οι μακρινοί συγγενείς που τον ανέλαβαν του φέρονταν σκληρά, πράγμα που τον ανάγκαζε να το σκάει κατά διαστήματα και να τριγυρίζει σαν αγρίμι, κλέβοντας για να επιζήσει. Οι οπλαρχηγοί του Κόρακα, του μεγάλου αρχηγού της Ανατολικής Κρήτης, που ανέλαβαν τον ταϊφά του μετά τον θάνατό του, σε μία επίσκεψή του στην Πόμπια, θέλοντας να βοηθήσουν τον γιο του αδικοχαμένου συμπολεμιστή τους, τον βρήκαν και του προσέφεραν σαν μεγάλωσε μία θέση στον ταϊφά και άρματα για να πολεμά. Ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό για λίγο διάστημα, μα γρήγορα ξαναγύρισε στον κάμπο, λέγοντας πως θα βοηθούσε καλύτερα τον αγώνα αν βρισκόταν εκεί, στηρίζοντας τους χριστιανούς και φοβίζοντας τους Τούρκους. Γρήγορα συγκρότησε ομάδα και τέθηκε επικεφαλής. Καθώς όμως οι αρχές είχαν αντικατασταθεί σε πολλά χωριά από τους πρωτοκαπετάνιους των επαναστατικών δυνάμεων, ο Μανούσος επέβαλε τον δικό του νόμο που άλλοτε ήταν για το συμφέρον του αγώνα, μα πολλές φορές και για να ικανοποιήσει δικά του μίση που από μικρός κληρονόμησε. Πρώτα του θύματα έπεσαν μερικοί συγγενείς του που είχαν εκμεταλλευτεί την περιουσία του πατέρα του και του είχαν φερθεί σκληρά. Μέχρι και τα σπίτια τους έκαψε και τις ελιές έκοψε από τα λιόφυτα που τα θεωρούσε δικά του. Ύστερα, στράφηκε στους Τούρκους. Ήταν τα εύκολα θύματα, καθώς ανυπεράσπιστοι πλήρωναν τις αμαρτίες της πολύχρονης εξουσίας του Σουλτάνου. Μετά την επίθεση των βασιβουζούκων στο Πετροκεφάλι, ο Μανούσος είχε έλθει εκεί με μια ομάδα νεαρών, με σκοπό να ξεσηκώσει τους κατοίκους κατά των Τούρκων του χωριού, ώστε να έχει έρισμα να επιτεθεί εναντίον τους. Όμως τα λόγια του Παπαγιάννη ήταν αρκετά για να σταματήσει προς το παρόν κάθε σκέψη εκδίκησης ανάμεσα.

μέσα στους κατοίκους του χωριού. Τούτο όμως το πρωινό, στην πλατεία της Πόμπιας, τα λόγια του Μανούσου, του Χαμπιτοκοστή, ξεσήκωναν ένα πλήθος νέων που τον άκουγε. «Είντα παλικάρια μου τσίχομαι στα χωριά μας, για να πιάσω μεσόη, ή ξεχάσαμε δά στα ύστερα χρόνια, είντα κακό εκάμανε στην πατρίδα μας. Το αίμα των αδικοχαμένων ζητά εκδίκηση. Είντα θα ρείτε πως ευρήκανε ανάπαυση σκοτωμένοι. Άμα δεν εκδικηθούμε για κάθε φωνικό που εκάμανε, δεν θα ησυχάσουν οι ψυχές τους. Δεν ξέρω των εδικών σας, μα του κύρι μου η ψυχή αυτό θέλει και αυτό θα κάνω. Όσοι από εσάς συμφωνείτε, ελάτε μαζί μου». Αυτά είπε και ρίχνοντας ένα πυροβολισμό στον αέρα, ξεχύθηκε στον κάμπο, ακολουθούμενος από το πλήθος των νεαρών που τον άκουγαν. Τώρα όλοι μαζί, με πυροβολισμούς και κραυγές, κάλπαζαν περιβεβλημένοι το μίσος και τον φανατισμό, ζητώντας την εκδίκηση σε πρόσωπα αθώων. Πρώτα θύματα, μια ήσυχη οικογένεια Οθωμανών στην Αληθινή, ένα χωριό κοντά στην Πόμπια. Σκοτώσανε και τα 5 μέλη της. Ύστερα στράφηκαν στο Πετροκεφάλι. Ο Μαχμούτ, ο γαμπρός του Γεροχουσεΐν, ήταν στα χωράφια του ανατολικά του χωριού όταν τους είδε. Ένα κακό προαίσθημα και μία ανατριχίλα θανάτου διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του. Κρύφτηκε μέχρι που προσπέρασαν. Αλαφιασμένος ανέβηκε στη φοράδα του και έτρεξε από άλλον δρόμο να ειδοποιήσει τους δικούς του στο χωριό. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν στον κάμπο σε αγροτικές δουλειές, σαν άκουσαν τους πυροβολισμούς και είδαν το κουρνιαχτό από τη σκόνη που σήκωναν οι οπλές των αλόγων. Αναρωτήθηκαν τι να συμβαίνει και ύστερα, σαν να κατάλαβαν, άρχισαν να τρέχουν όλοι προς το χωριό, χριστιανοί και Τούρκοι. Στην ομάδα του Μανούσου ήταν και ένας από το σόι των Τσικνάκηδων στο Πετροκεφάλι. Οι Τούρκοι του είχαν αφανίσει τη μισή οικογένεια και αυτός, ψάχνοντας για εκδίκηση, πήρε τα όπλα και προχώρησε εκεί που βρήκε περισσότερο φανατισμό. Μανώλη τον έλεγαν και ήταν αδελφός της μάνας του Μινά και γιος των Γεροτσικνάκηδων που είχαν σκοτώσει οι Βασιβουζούκοι στην περισσινή επιδρομή που έκαμαν στο χωριό. Αυτός ήταν δίπλα στον Μανούσο και οδηγούσε τον όχλο στα σπίτια των Οθωμανών, αφού σαν χωριανός γνώριζε κάθε τούρκικο κονάκι. Πέρασαν πρώτα από τα καφενεία ψάχνοντας Τούρκους, μα τα βρήκαν άδεια. Ήρθαν και στου καπετάνο Δημήτρη, που μετά την ανακαίνιση από το κάψιμο τους τελευταίους μήνες θύμιζε εκκλησία, καθώς προσπαθούσε να έχει τις προϋποθέσεις που του είχε πει ο παπάς και το είχε γεμίσει με εικόνες. Ο ίδιος δεν είχε ξεχάσει το τάξιμο να πάει σε μοναστήρι και το είχε δέσει σχοινή κορδόνι να γίνει άξιος γι' αυτό. Μπήκαν και κοίταξαν στους ναργιλέδες, μα δεν είδαν κανέναν. Μόνο τον καφετζή που έκαμε απορριμμένο στον σταυρό του. «Είτε γυρεύεται Μανολιό παιδί μου», είπε στον Τσικνάκι χωρίς να έχει πάει ο νους του στο κακό. «Τσιτουρκαλάδες μπάρμπα», του είπε αυτός. «Δεν πίνουνε σήμερα ναργιλέ?» «Πρωινιάτικα παιδί μου, είναι όλοι στα χωράφια», ξανάπε ο καφετζής συνοφριωμένος, καθώς κοίταζε τώρα τους οπλισμένους νεαρούς άντρες που είχαν σταματήσει κάτω από τον ευκάλυπτο. «Μανώλη, τα σπίτια τους δείξε μας», είπε ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή και έκαμε νόημα με το χέρι του στους άλλους να τους ακολουθήσουν. Σε λίγο σπαρακτικές κραυγές ακούγονταν από τους τούρκικους μαχαλάδες και οι καπνοί από τα τούρκικα κονάκια φαίνονταν και από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο Γεροχουσεΐν δεν ήταν στον κάμπο. Την ώρα της επιδρομής βρισκόταν στο περβόλι κοντά στο σπίτι του. Όπως κάθε πρωί πήγε και σήμερα να κόψει ζαρζαβατικά και να χαρεί τη δροσιά του. Ένας καταπότης που ερχόταν από τα Στερουσιανά βουνά έφερνε το νερό ΣΥΡΙΖΑ στον κήπο και ο Χουσεΐν μέρα παραμέρα πότιζε τα φύλλα του. Φτωχός βιοπαλαιστής, μα μερακλής σε ό,τι καταπιανόταν. Είχε φυτέψει κάθε λογής δέντρο και είχε σχεδόν όλα τα κυπευτικά που βγάζε η Κρήτη κάθε εποχή. Αντιλήφθηκε αμέσως το τι συνέβαινε καθώς άκουσε τους πυροβολισμούς και τις κραυγές των ομοεθνών του. «Αλλάχ, φύλαξέ μας», ψιθύρισε και άρχισε να τρέχει προς το κονάκι του πανικόβλητος.
Ο Παπαγιάννης ήταν στην εκκλησία όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Πριν βγει να δει τι συμβαίνει, μπήκε ο ψάλτης αλαφιασμένος λέγοντας «Καίνε τσι Τούρκους, παπά μου, μόνο γλάκα». Βγήκε και έτρεξε στους παλιούς μαχαλάδες του χωριού που κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από μουσουλμάνους. Είδε να βγαίνουν φλόγες από δύο σπίτια. Πιο πάνω ήταν το σπίτι του Χουσεΐν. Χωρίς άλλη σκέψη έτρεξε προς τα εκεί. Το είχε ζώσει και αυτό η φωτιά. Η γυναίκα του Χουσεΐν ήταν πεσμένη στην πόρτα, φαινόταν νεκρή. Ο παπάς αλαφιασμένος έπιασε ένα νεαρό που έριχνε άχυρα στη φωτιά για να τη δυναμώσει. «Ήντα κάνεις καταραμένε εκιά», του φώναξε και τον χτύπησε στα χέρια για να του πέσουν τα άχυρα. Αυτός από σεβασμό έκανε πίσω και τράβηξε αμίλητος για άλλο τούρκικο σπίτι. Ο παπάς έψαχνε τον γέρο Τούρκο, μα και την κόρη του, την Εριμάν. Ο μανούσος του Χαμπιτοκοστή ήταν πάνω στο άλογο και συντόνιζε τις κινήσεις των υπολείπων. Κρατούσε στο χέρι πανιά, βουτυγμένα σε λάδι, και τα πετούσε στη φωτιά. Ο παπάς είχε βάλει τα κλάματα. Φώναζε το όνομα του Χουσεΐν πολλές φορές και της κόρης του, μα χωρίς ανταπόκριση. Η Νεριμάν, έντρομη, ήταν κρυμμένη στη σοφίτα. Οι καπνοί είχαν σκεπάσει το μικρό δωμάτιο και προσπαθούσε με ένα μαντίλι βουτυγμένο στο νερό της θάμνας να αναπνεύσει. Είδε τον παπά από το παράθυρο να τη φωνάζει, μα φοβόταν να απαντήσει ή να κατέβει, καθώς έβλεπε τους επαναστάτες πάνω στα άλογα να προσπαθούν να κάψουν το σπίτι χωρίς να δίνουν σημασία στον ιερωμένο. Ξαφνικά ένας πυροβολισμός ακούστηκε και μία σπαρακτική κραυγή συγχρόνως από το παράθυρο της σοφίτας. «Πατέρα, πατέρα μου!» Ήταν η φωνή της Νεριμάν που είδε τον πατέρα της να πέφτει καθώς ερχότανε τρέχοντας στο σπίτι, χτυπημένο στο στήθος από μία σφαίρα από το τουφέκι του μανούσου. Ο μανούσος, κοιτάζοντας ψηλά αφού άκουσε την κραυγή της κόρης του Τούρκου, γέμισε ξανά και σημάδεψε το παράθυρο όπου φαινόταν τώρα καθαρά το κεφάλι της, μα δεν πρόλαβε, καθώς ο παπάς απελπισμένος έπιασε ένα κεγόμενο ξύλο και το έχωσε στα καπούλια του αλόγου που σηκώθηκε στα δύο του πόδια αστραπιαία, ρίχνοντας το έδαφος στον αναβάτη του. Ο ιερωμένος έπεσε πάνω του και με όση δύναμη είχε χτύπησε με το ξύλο τον μανούσο στο κεφάλι ώστε εκείνος έχασε αμέσως τις αισθήσεις του. Σαν πληγωμένο θεριό πια ο παπάς χτυπούσε με το ξύλο όσους έβλεπε δίπλα του που μη τολμώντας να τα βάλουν μαζί του και βλέποντας πεσμένο τον αρχηγό τους άρχισαν να φεύγουν προς τη μεριά της Πόμπιας. Ο τελευταίος φόρτωσε στο άλογο τον πληγωμένο μανούσο και έφυγε κι αυτός με σκυμμένο κεφάλι. Ο παπάς κοίταξε το σπίτι που είχε για τα καλά αγκαλιάσει η φωτιά. Άκουγε την Εριμάν που έκλαιγε απελπισμένα και έτρεξε στον πατέρα της που ανάσαινε βαριά. «Κάνε κουράγιο φίλε μου», του φώναξε και του πιάσε το χέρι. «Την Εριμάν, παπά, την Εριμάν, σώσε την Εριμάν», είπε ο γεροτούρκος φίγγοντας το χέρι του ιερωμένου. «Θα τη σώσω φίλε μου», του υποσχέθηκε ο παπάς δακρυσμένος, καθώς ο Τούρκος έγειρε ξεψυχώντας την αγκαλιά του. Ο Παπαγιάννης είδε το παράθυρο που το είχαν ζώσει οι φλόγες. Κοίταξε μουγκρίζοντας την ποτίστρα των ζώων στην αυλόπορτα και λέγοντας «Σώσε μας Θεέ μου». Έβγαλε το ράσο και το βούτυξε μέσα στο νερό. Χωρίς δισταγμό τυλίχτηκε στο μουσκεμένο ράσο και όρμησε στο σπίτι ανεβαίνοντας τις σκάλες που είχαν αρπάξει φωτιά. Μπήκε και βρήκε σχεδόν μισολιπόθυμη την νεαρή τουρκάλα. «Κουράγιο κόρη μου», ψιθύρισε και την πήρε στην αγκαλιά του κατεβαίνοντας την καιόμενη σκάλα. Κοντά στην πόρτα πήραν φωτιά τα γένια του. Μόλις βγήκε από το σπίτι, τα τύλιξε με το βρεγμένο ακόμα ράσο σβήνοντάς τα. Η Νεριμάν μόλις συνήλθε, έπεσε στα άψυχα σώματα των γονιών της σαν πληγωμένο θεριό βγάζοντας παρακτικές κραυγές. Ο παπάς έκλαιγε κι αυτός, μη μπορώντας να αντέξει τη συμφορά που βρήκε τους φιλήσυχους Τούρκους χωριανούς του.
Σήκωσε την κοπέλα και τη μετέφερε στο σπίτι του, παραδίνοντάς την στην παπαδιά για να την περιποιηθεί, και έτρεξε αμέσως πάλι στο χωριό για να βοηθήσει.

Στα 1821, τον Ιούνιο τον μήνα και εν θερινή ημέρα, θρήνος και κλαθμός οικούσθη εις Ηράκλειον της Κρήτης. Φοβερά είναι η ημέρα, σφαγήν είδε ο πολίτης. Όσοι εν Ραμά την πόλη Ραχήλ έκλαιγε τα τέκνα, ουτοδύροντο οι Κρήτες, το Ηράκλειον επένθα. Άνδρες, παιδες και γυναίκες, όλοι έκλαιον επίσης, το κακόν ή το μεγάλον, όμοιο δεν είναι η φύσης. Οι Οθωμανοί συνήλθον εφεσπέρας να σκεφθώσει, τους χριστιανούς να σφάξουν, το πρωί ετοιμαστώσει. Όθεν οπλισμένοι πάντες με τα μαχαιρών και ξύλων, με τα πυροβόλων όπλων και με θόλων των φίλων. Όρμησαν όσοι οβόλοι όφηση στην εκκλησία, όπου έβρον συνηγμένους μίαν όλην συνοδείαν. Τους χριστιανούς του κάστρου, στον περίβολον των θείων, περιμένοντας εκεί σε θάνατο αντιβραβείων. Ποια ήτο η αιτία της συνάξεως της ταύτης, πρόσταγμα εν Αγκαρίας του Πασά της Κρήτης Πάσης. Εις το φρούριο νεκάλι τους ραγιάδες του Σουλτάνου, να οπλίσουν και οχυρώσουν τούτο προς παντός τε άλλου. Δια να αντισταθώσουν εις τους φακιανούς εκείνους, οι οποίοι επολέμουν δια τους αυτών οικείους. Είχε δε τότε αρχίσει πόλεμος εις τα Σφακία, και τους Τούρκους μέγας φόβος εκυρίευσε φνηδία. Μέχρι το 500 ήταν τότε συνηγμένοι, στον περίβολον εκείνων σκυθροπή και λυπημένη. Δια να ευχαριστήσει τότε ο Μητροπολίτης τον Πασά και λοιπούς Τούρκους, ο αρχιερεύς της Κρήτης, εκατέβαινεν ως γέρον με όλα του τα γυρατεία ο Γεράσιμος ο θείος μόλιν του τη συνοδείαν, και ελάμβανε μαζί του όλα του αυτά τα τέκνα. Έμβαινεν εμπρός εκείνος και εκείνα χωρίς μέτρα. Έτρεχον εις τα σφαγεία ο ποιμήν με τα αρνία, να δουλεύσουν εις το κάστρο φόνος ή αντιμυστία. Αρκετά σημέρας τούτο εκολούθη επί Ματέω, έως έφτασεν εκείνη η ημέρα μίας αίω. Το πρωί εκείνο ήτο ως ημέρα συντελείας, έλειψαν αφόλους τότε η ελπής της σωτηρίας. Όσοι αιμοβόροι λύκοι ορμούν μέσα εις την πίμνη, άλλα αρπάζουν, άλλα τρώγουν, σ' όλα φέρουσι την λίμην. Ούτως οι σκληροί οι Τούρκοι τους χριστιανούς εκείνους κατασφάζουν και φωνεύουν, χωρίς κάμψιν εις τους τρίνους. Αλληλίκοι μόνο τρώγουν τα αρνία τα καημένα, αυτοί δε οι αιμοβόροι έφαγον και τον πειμένα. Έτρεχε νοείς εν τάφθα, έτερος δε εις το άλλο μέρος του περιβολίου, εις εκείνο το μεγάλο. Όσοι εκ του περιβόλου εισεχώρουν εις εκείνο, ως να έφευγον δρομαίοι ένα λυσασμένον σκύλο. Άλλοι πάνω εις τα δέντρα, άλλοι πάσχιζαν να ζήσουν, οι δεξαμενοί να έβρουν κι στα είδα τα πηδήσουν. Πανταχώθεν οι καημένοι ήταν περικυκλωμένοι, πού να φύγουν, πού να τρέξουν, υπό Τούρκων φυλαγμένοι. Ο περίβολος εκείνος και αυτό το περιβόλι, τάφοι έγιναν τα δύο, εις αυτά τάφησαν όλοι.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Τριγυδάς.

Μια άλλη ξεχωριστή φιγούρα ήταν ο Τριγυδάς. Έκανε την εμφάνισή του όλες τις εποχές. Μόλις έφτανε, άρχιζε να φωνάζει «Τριγιές και προβές αγοράζω». Ξελαργιζόταν ο συμπαθής αυτός βιοπαλαιστής, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να κάνει γνωστή την άφιξή του στο χωριό. Με το άκουσμα της φωνής του, οι νοικοκυρέοι έψαχναν στα κατώγια του σπιτιού τους να βρουν και να συγκεντρώσουν ό,τι είχαν από αυτά που έπαιρνε ο Τριγυδάς. Βέβαια, δεν αγόραζε μόνο τριγιές, αλλά και προβιές ζώων, καθώς και μαλλιά προβάτων και τρίχα εγών. Κάποτε, σε ένα χωριό, περίμενε τον Τριγυδά μια γυναίκα. «Έχω κουμπάρε μερικές τριγιές, αν εσ' αρέσουν». Εκείνος ξεφόρτωσε τα σκιά, έδεσε το γάιδερο σε μια τρυπητή πέτρα, δέστρα αλλιώς, και μπήκε στο κατώγι. Έψαξε τα πιθάρια, ανακάτεψε τις λαδοτριγιές, σούφρωσε τα χείλη του και της είπε «Να τσιπάρω θέλει, μόνο επειδή δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω σαπούνι». Αφού συμφώνησε στις ποσότητες της ανταλλαγής, σάκιασε τις τριγιές στο ασκί, τις σήκωσε στον ώμο και έφυγε. Επειδή τα ασκιά δεν φορτώνονταν εύκολα, τα συγκέντρωνε στο καφενείο και αφού γέμιζαν, τα φόρτωνε. Από άλλα σπίτια αγόραζε μαλλιά, τρίχα και προβιές που προορίζονταν για τα ταμπακαριά του Ρεθύμνου.

Ήταν τυχερός ο Τριγυδάς, αν στο πρώτο χωριό έβρισκε πελάτες να φορτώσει τα ζώα του και να φύγει ευχαριστημένος. Αν συνέβαινε το αντίθετο, ήταν αναγκασμένος να γυρίζει από χωριό σε χωριό, κάτω από τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή, το χιόνι. Είχε γυναίκα και παιδιά, είχαν ανάγκες, έπρεπε να ζήσουν. Πολλές φορές διανυχτέρευε σε χάνια ή καφενεία, αλλά και σε χαλάσματα και σε στάβλους. Συνήθιζε να βγαίνει στα χωριά μετά τις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα ή Πανηγύρια, γιατί αυτές τις μέρες οι χωρικοί έσφαζαν τα αρνάκι ή το κατσικάκι τους. Μάζευε λοιπόν τα δέρματα, τα τέντωνε, τα τοποθετούσε σε καλάμια και τα άπλωνε στον ήλιο για να ξεραθούν και να μην σαπίσουν. Για να μην βρωμίσουν, τους έριχνε και λίγο αλάτι. Αν ζούσε ο αξέχαστος Μύρος Χρονάκης, που είχε ασχοληθεί με αυτά, θα μας έλεγε αληθινές ιστορίες που έζησε, τις οποίες κανείς δεν θυμάται. Έτσι λοιπόν, μάζευαν τις λαδοτριγές για να γίνουν ωραία και υγιεινά σαπούνια, τα μαλλιά να γίνουν ζεστά μάλινα ρούχα και οι προβιές στέρεα και αναπαυτικά παπούτσια. Σήμερα δυστυχώς, με τη νέα τεχνολογία, τα σαπούνια, τα ρούχα και τα παπούτσια είναι τα περισσότερα πλαστικοποιημένα.

Τυχαία συνάντησα έξω από τον κήπο του Ρεθύμνου, μας λέγει ο συγγραφέας, τον Αντώνη Λαγουδάκη από τα Δαριβιανά Αγίου Βασιλείου. Είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, καλός και ομιλητικός. Συζητώντας μαζί του, διαπίστωσα πως είναι ο τελευταίος τσαμπάζης του νομού Ρεθύμνου. Ο τσαμπάζης ή ζωέμπορος ή ματραμπάζης είναι ένα επάγγελμα που ανήκει επίσης στο παρελθόν, όπως και τόσα άλλα. Η λέξη τσαμπάζης είναι τουρκική. Ο τσαμπάζης γυρνούσε στα χωριά και αγόραζε διάφορα ζώα, όπως άλογα, φοράδες, μουλάρια, γαϊδούρια, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια, καμιά φορά και χείρους.

Ο Τσαμπάζης ήταν έξυπνος, παρατηρητικός, γάτος τετραπέρατος, κομπιναδόρος, δημοφιλής, για να μπορεί να αγοράζει φτηνά και να πουλά ακριβά. Για να γίνει μια αγοροπολισία, για παράδειγμα ενός γαϊδάρου, περνούσε από 40 κύματα. Γινόταν ένα γενικό ψηλάφισμα του ζώου στα πόδια, στο λαιμό, στα καπούλια, στην κοιλιά και κυρίως στα δόντια, γιατί μόνο από εκεί διαπίστωναν την ηλικία του. Το έβαζα να περπατήσει, μήπως κούτσενε. Το φόρτωναν, το δοκίμαζαν στην ανηφόρα και την κατηφόρα. Αν ήταν γρήγορο, γιοργαλίδικο, αν σκόνταυτε, αν ξυπούνταν, δηλαδή αν τρόμαζε, αν ήταν υπάκου, αν δάγκωνε, αν τσινούσε. Ακόμη, το δοκίμαζε στο χωράφι και το αλώνι. Από παρόμοιες δοκιμασίες περνούσαν και τα άλλα ζώα. Ύστερα, περνούσαν στο παζάρεμα της τιμής. Η τιμή ανέβαινε ή κατέβαινε ανάλογα με τα προσόντα του ζώου, αλλά και την επιθυμία ή την άγνοια του πελάτη. Αν έπεφτε στα χέρια του Τζαμπάζη κανένα γαϊδουράκι αδύνατο και κακομοιριασμένο, το έπαιρνε στο σπίτι του για αναπαλαίωση. Το τάιζε, το πότιζε, το περιποιόταν με σχολαστικότητα, του έφτιαχνε καινούριο σαμάρι, χαλινάρι και άλλα στολίδια. Σε λίγες μέρες ήταν αγνώριστο. Επόμενο ήταν να βρεθεί αγοραστής και ζωέμπορος να ξεφορτωθεί το δύσκολο εμπόρευμα. Κάπου-κάπου συνέβαινε να πουλήσει το ίδιο ζώο σε διπλάσια τιμή από αυτήν που το είχε αγοράσει, στον άνθρωπο που του το είχε πουλήσει κιόλας. Αγόραζε τα ζώα χωρίς να τα ζυγίσει, κουτουράδα, ανάλογα και με την ηλικία τους που την υπολόγιζαν από τις γένες. Ποτέ βέβαια δεν ομολογούσαν την ακριβή ηλικία του ζώου, πάντα ψέματα έλεγαν. Συνέβη σε κάποιο χωριό να αγοράσει κάποιος Τσαμπάζης μια αγελάδα από τον Μπάρμπα Δημητράκη, και αφού κατέληξαν σε συμφωνία και πήρε τα λεφτά ο Δημητράκης, του είπε ο Τσαμπάζης: «Εγώ, Δημητράκη, την πήρα την αγελιά. Πες μου την καθαρά αλήθεια, πόσο χρονών είναι?» Και ο Δημητράκης του απάντησε: «Να ρωτήσω τον αδελφό μου τον Γιωργάκη, που είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος, γιατί εγώ ήμουν μικρός όταν γεννήθηκε και δεν θυμούμαι».

0: Αν κάποιος στριμωχνόταν στο παζαρλίκι και ήθελε να ξεφύγει, έλεγε «Α, να ρωτήσω και τη γυναίκα». Το βερεσέ βέβαια έδινε και έπαιρνε. Ο Λαγουδάκης μου είπε επίσης ότι τα χρόνια εκείνα ερχόνταν εδώ οι Ιταλοί ζωέμποροι και αγόραζαν σπαστά τα ανάπηρα μουλάρια. Τα πήγαιναν στην Ιταλία, τα έσφαζαν και τα έτρωγαν οι Ιταλοί. Μου είπε πολλές ιστορίες και ανέκδοτα για κατεργάριδες, τσαμπάζιδες, για κομπίνες, τερτύπια και ξεκαρδιστικές φάρσες. Κάποτε έφτασαν στο χωριό μου δύο τσαμπάζιδες. Τους πλησίασε ο Μπαρμπανικολής, ένας φοβερά αστείος τύπος, και τους είπε «Στο σπίτι έχω μια γελιά και μια ματζέτα, μεγάλο μοσχάρι». Εννοούσε βέβαια τη γυναίκα του και την κόρη του. «Πηγαίνετε στο σπίτι να τις δείτε και μπορεί να συμφωνήσουμε». Πήγαν στο σπίτι, βρήκα τη γυναίκα του, τη ρώτησαν σχετικά, αλλά αυτή το κατάλαβε και ετοιμόλογη όπως ήταν, τους απάντησε «Αμέτε στο καλό, γιατί μετανιώσαμε και να του πείτε πως θα δώσουμε καλύτερα το βούζι». Εννοούσε βέβαια τον Χορανταντζή, τον άντρα της, γιατί τέτοια ζώα δεν είχαν στο σπίτι τους. Δύσκολη και κουραστική η δουλειά του τσαμπάζη, αλλά γεμάτη περιπέτειες, απρόπτα και πονηριές, για να μπορούν να πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γνωστά ονόματα τσαμπάζιδων ήταν ο Γιαννάκης από τα Λευκόγια, ο Βασίλης Πλαΐτης από το Δοξαρό, ο Παντελής Ιερονυμάκης από την Παντάνασα, ο Στέλιος Αναγνωστάκης από το Χρωμοναστήρι, ο Κυριάκος από το Βενή, ο Μπογιατζομανόλης και Δασκαλομανόλης από την Αξό και πολλοί άλλοι. Εκείνα τα χρόνια τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα και οι δρόμοι σε άθλια κατάσταση. Γι' αυτό οι τζαμπάζιδες ξυπνούσαν πρωί-πρωί, έπαιρναν τα ζώα που είχαν αγοράσει και δρόμο για τη ζωοπανήγυρη που γινόταν συνήθως στο τυμπάκι, τις μοίρες, το ασίμι και το αρκαλοχώρι. Για να φτάσουν στη ζωοπανήγυρη ήθελαν τουλάχιστον 2 μέρες. Κατά τη διαδρομή περνούσαν από διάφορα χωριά και έκαναν αγοροπολισίες ή ανταλλαγές. Παντού είχαν γνωστούς ή συντέκνους και δέχονταν τη φιλοξενία τους, με αντάλλαγμα την πώληση κάποιου ζώου σε καλή τιμή. Σε κάθε χωριό είχαν και τους συνεργάτες, μεσίτες, που τους έβρισκαν πελάτες, με το αζημίωτο βέβαια. Η ζωοπανήγυρη, τόπο συνάντησης όχι μόνο ζώων αλλά και ανθρώπων, ήταν χώρος ανθρώπινης επικοινωνίας, ενημέρωσης, γνωριμίας και διαπραγμάτευσης, καμιά φορά όμως και χώρος ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η ζωοπανήγυρη δεν υπάρχει πια. Ούτε ο τζαμπάζης γυρίζει στα χωριά. Τα γαϊδουράκια και οι αγελάδες δεν χρειάζονται στη γεωργία. Ο τεχνολογικός πολιτισμός καθιέρωσε απότομα ένα νέο τρόπο ζωής, μια νέα οικονομία. Τα νέα επαγγέλματα έβαλαν στο περιθώριο τα παλιά, ως μουσιακό είδος. Εμείς έχουμε αναλάβει το δύσκολο έργο απλώς να τα καταγράφουμε.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Βλέπετε, ερωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή την κοινή για μας εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την Ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς, επήγασε από θλίψη. Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την Αθανασία, επιφάνηκε σε μας από θάνατο. Βλέπετε το ουράνιο ύψος το οποίο ανέβηκε κατά την ανύψωσή του ο Κύριος και την υπερδεδοξασμένη δόξα που δοξάστηκε κατά σάρκα, το πέτυχε με την ταπείνωση και την αδοξία. Όπως λέγει ο Απόστολος για αυτόν, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα σταυρικού θανάτου, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε και του χάρισε όνομα ανώτερο από κάθε όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και να διακηρύξει κάθε γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατέρας. Η ενυπόστατο σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος λόγος που από φιλανθρωπία ενώθηκε με μας και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτος μία εορτή πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τη διάβαση της αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, αλλά από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του Δεσπότη των πάντων. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε αγαπητοί μας φίλοι, 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιορτάζει την ανάληψή του στους ουρανούς και από τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που ακούσαμε μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία του γεγονότος αυτού για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατ' επέκταση για την πίστη μας. Αγαπητοί μας ακροατές, στην παρούσα εκπομπή έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Γιάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή της Συμβολικής Δογματικής στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πληρέστερα τη σημασία και το νόημα της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού. Πού και πώς έγινε το γεγονός αυτό, γιατί έγινε, ποια πρόσωπα υπήρξαν μάρτυρες αυτού, τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε και βέβαια σε τι αποσκοπούσε. Καταρχάς, κύριε Λίλη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε που πάντα με πολύ προθυμία ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας για την ανάλυση ενός ακόμα ζητήματος της πίστεώς μας και ιδιαίτερα μιας από τις σπουδαιότερες δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας μας.
1: Χαίρετε, κυρία Γεναράκη, και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Πριν έρθουμε, κύριε Λίλη, σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός της αναλήψεως, θα θέλαμε να μας πείτε τι προηγήθηκε αυτού. Στην ουσία δηλαδή, τι έγινε καθ' όλη τη διάρκεια των 40 ημερών που ο Χριστός βρίσκεται ακόμα στη γη μετά την Ανάστασή Του.
1: Προηγήθηκαν οι 40 ημέρες από την Ανάστασή Του μέχρι να φτάσουμε στην Ανάληψη, 40 πολύ σημαντικές ημέρες, γιατί ο Χριστός για πρώτη φορά φανερώνει την ανθρώπινη φύση εν πλήρη δόξη μετά το θάνατο. Πέρασε 3 μέρες όπως είναι η αδερφή μας και κοιμημένη και αναστήθηκε η ανθρώπινη φύση. Τα 33 προηγούμενα χρόνια είχε την ανθρώπινη φύση όπως εμείς. Τώρα 40 μέρες είναι αυτό που θα είχαμε κερδίσει ίσως και γρηγορότερα αν δεν γινόταν το προπατορικό αμάρτημα σε πλήρη δόξα. Αυτές οι εμφανίσεις του Κυρίου δείχνουν πώς θα ήταν η φύση μας. Ενώ δεν είναι φάντασμα, δεν έχει ανάγκη να φάει. Και ενώ λέει, για να μην πείτε ότι είμαι φάντασμα, θα φάω, τρώει πραγματικά, αλλά δεν το έχει ανάγκη. Είναι πλήρως, όχι εξαϊλωμένη, αγιασμένη η ανθρώπινη φύση, που είναι το δώρο της ανθρωπίνης φύσεως, που περιμένουμε κι εμείς να φανεί πλήρως, στην επόμενη φάση της Εκκλησίας.
0: Πάντως εμφανίζεται στους μαθητές, συνομιλεί με αυτούς, συντρώγει όπως είπατε, λύνει τις τελευταίες απορίες τους, κάνει θαύματα, τους φανερώνει την αγάπη του, τους υπόσχεται ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς. Τους δίνει δηλαδή μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής αναστάσεώς του.
1: Ότι ναι, ναι βέβαια, και μάλιστα συμβαίνει σε συγκεκριμένο μέρος. Στους Εμαούς μία φορά, στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή στην γύρω περιοχή. Δηλαδή μέσα σε συγκεκριμένο μέρος, ενώ αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση, που αφορά εμάς μετά από 2000 και χρόνια, και δεν μας ενδιαφέρει εμάς το συγκεκριμένο μέρος της Γαλιλαίας. Δηλαδή γίνεται σε δύο επίπεδα, και ιστορικό και υπαρξιακό στη φύση. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια είναι η φύση. Η Εκκλησία παίρνει υπόψη και τα δύο πράγματα. Και το ιστορικό και το λαό του Ισραήλ που από εκεί προέρχεται, αλλά και το ανθρώπινο που αφορά όλη την ανθρωπότητα σε κάθε εποχή.
0: Το ιστορικό βέβαια είναι και η επιβεβαίωση σε εκείνους οι οποίοι μπορεί και να μην πιστεύουν.
1: Ναι, ότι μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Ναι. Δεν μπορούν να αποδειχθούν ίσως ιστορικά με την έννοια ότι η ιστορία, η κοσμική, η κανονική, καταγράφει πρόσωπα σπουδαία κατά κόσμων, στρατηγούς, φιλοσόφους, βασιλείς, ενώ ο Χριστός, οι μαθητές δεν ήταν αυτό. Γι' αυτό δεν θα τους βρούμε καταγεγραμμένους στην παγκόσμια ιστορία. Η ιστορία πρέπει κάτι να γίνει για να σε γράψει. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικά γεγονότα. Και η ιστορικότητα αποκτά ένα νέο περιεχόμενο τώρα με τον Χριστό. Όχι αυτό που είναι σημαντικό κατά κόσμων, το άκτιστο μέσα στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Η ανάληψη το φανερώνει πολύ και αυτά που προηγήθηκαν mm-hmm. οι 40 μέρες. Περνάει και κλεισμένο το θυρών. Δεν τον αναγνωρίζουν στην πορεία προς Εμαός. Όταν θα κόψει τον άρτο τον αναγνωρίζουν.
0: Και μπορεί βέβαια να μην έχουμε τους επιστήμονες ιστορικούς να καταγράφουν τα γεγονότα, έχουμε όμως τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι αργότερα ήταν και οι θεόπνευστοι Απόστολοι που δίδαξαν και συνέχισαν
1: αυτό,
0: αυτά που είδαν και άγγιξαν
1: ναι,
0: και άκουσαν.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό ότι τον είδαν, τα έγραψαν, έχουμε τα Ευαγγέλια, τις πράξεις που γράφουν πολύ σημαντικά γεγονότα, αλλά και το ότι μέσω της Εκκλησίας που θα αφήσει από την Πεντηκοστή την άλλη μέρα, λίγες μέρες μετά δηλαδή που θα γίνει λίγο μετά η Πεντηκοστή, ξεκινάει η φάση της Εκκλησίας όπως την ξέρουμε τώρα, η οποία προετοιμάζει τη φύση μας για αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε αυτό το γεγονός, το ίδιο το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου, το οποίο που περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Μάρκο,

0: μετά την εκ νεκρών Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Να δούμε τώρα, κύριε Λίλη, μαζί, σιγά σιγά, πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, ναι. Και θα σας παρακαλούσαμε να μας αναλύετε στίχο προς στίχο. Διαβάζω εγώ τον μεν πρώτων λόγων επί εισάμιν περιπάντων ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς ποιείται και διδάσκειν. Εγώ ο Θεόφιλε, στο πρώτο βιβλίο που έγραψα, δηλαδή στο Ευαγγέλιο, λέει τώρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έκανα λόγο για όλα όσα έπραξε και δίδαξε ο Ιησούς από την αρχή.
1: Σημαντικό, γιατί ο Θεόφιλος είναι πολύ φίλος του, κατηχούμενος της διασποράς Ιουδαίος, ελληνοπρεπής, ελληνομαθής, που άκουσε και θέλει να βαπτιστεί. Έχει γίνει η ανάληψη, έχει γίνει η Πεντηκοστή και το ρωτάει τι ήταν ο Χριστός. Του στέλνει αυτή την επιστολή που εμείς τη λέμε σήμερα πράξεις των Αποστόλων, αλλά ήταν επιστολή. Και μας πληροφορεί ότι είναι η δεύτερη, γιατί λέει στο πρώτο βιβλίο, η πρώτη είναι αυτό που είπε αργότερα η Εκκλησία, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Με την πρώτη οικουμενική εκεί το είπε και εκεί όρισε και τα βιβλία πόσα θα είναι, ότι θα είναι 27 της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία λοιπόν έβαλε στον κανόνα της τη δεύτερη επιστολή του Λουκά προς τον Θεόφιλο ως το πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και τον πληροφορεί αρχή-αρχή για την ανάληψη, ότι πριν γίνει Πεντηκοστή έγινε η ανάληψη 40 μέρες και τον πληροφορεί ακριβώς τι έγινε εκεί.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, απευθύνεται επομένως στον Θεόφιλο, τον φίλο του αυτό, όπως μας αναλύσατε.
1: Ναι, κράτηστος Θεόφιλος, ναι, ο πολύ καλός του φίλος.
0: Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο, ανελήφθη. Μέχρι την μέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς, αφού προηγουμένως έδωσε διαμέσου του Αγίου Πνεύματος εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχε εκλέξει.
1: Είναι αυτές οι εμφανίσεις που η Εκκλησία μας όλο το χρόνο τις βάζει στο Ευαγγέλιο το Εωθηνό, του Όρθρου, πολύ πρωί, που είναι, οι εμφανίσεις πρέπει να είναι 4, αυτές φαίνονται, αλλά κάναμε 11 περικοπές. 11. Έχει αυτοκτονήσει ο Ιούδας. Δεν βάλαμε το Ματθία 12 που θα γίνει αμέσως μετά και το γράφει. Αμέσως μετά την ανάληψη θα κάνουν την εκλογή του Ματθία. Η Εκκλησία κάθε πρωί, όλο το χρόνο, μας θυμίζει τους 11, όχι 12. Ενώ στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας έχει αποκατασταθεί. Είναι πολύ σημαντικό. Και τη Μεγάλη Πέμπτη, που ξέρουμε τα γεγονότα, είναι 12. Που λέει ο λαός τα 12 Ευαγγέλια, ενώ έχει φύγει ο Ιούδας, η Εκκλησία τον περιμένει ακόμα, βάζει 12. Ενώ όλο το χρόνο, λένε οι πατέρες, βάζει 11 εωθηνά αυτά, που είναι η ανάληψη. Ο Όρθρος δηλαδή ακόμα μας θυμίζει πριν την ανάληψη. Γίνεται η ανάληψη και αμέσως μετά εκλέγουν τον 12ο και θα βάλουν το Ματθία. Ήταν μεταξύ δύο η εκλογή και βάλουν το Ματθία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρωί, όλο το χρόνο, θυμόμαστε το διάστημα από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη που λείπει ο Ιούδας. Είναι πολύ σημαντικό τι ακούμε στο Εωθηνό όλο το χρόνο στον Όρθρο. Οι εντολές που δίνει αναφέρονται σε αυτά, που λειτουργικά η Εκκλησία το έχει βάλει στο Εωθηνό. Και τι τους είπε? Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Το τρίτο πρόσωπο. Αυτό δηλαδή είναι οι εντολές. Οι σημαντικές. Θα τη δούμε βέβαια και μετά. Αλλά λέει, εδώ τον προειδεάζει. Οι εντολές που έδωσε ο αγιασμός ανθρωπίνης φύσεως, αλλά αυτός γιατί γίνεται? Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που θα δούνε λίγο μετά την ανάληψη.
0: Ωραία αυτά, ενδιαφέροντα αυτά, κύριε Λίλη. Συνεχίζουμε τώρα στον τρίτο στίχο, εις, δηλαδή στους μαθητές, και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Σε αυτούς λοιπόν παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό, ύστερα από το σωτήριο πάθος του, και έδωσε πολλές αποδείξεις ότι ήταν πράγματι ζωντανός. Επί 40 δε μέρες παρουσιαζόταν σε αυτούς και τους δίδασκε αλήθειες περί της βασιλείας του Θεού.
1: Αυτές οι 40 όντως που έχουμε τέσσερις γερές εμφανίσεις. Στη μία λείπει ο Θωμάς,

0: Στη δεύτερη είναι και που λέει ότι λέμε δύσπιστος, είναι άπιστος, αλλά ήταν δύσπιστος.
1: Ναι,
0: λέει μακάρι αυτοί που δεν θα με δουν.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές λοιπόν, αυτό που λέει εδώ πέρα 40 μέρες που έδινε, περικλεί και αυτό του Θωμά. Και παρατηρούμε ότι οι 40 αυτές οι μέρες, το τι έπαθε, έπαθε πολλά. Τα διηγείται τους λέει, αλλά όλα πλέον είναι πλήρως αγιασμένα. Η ανάληψη θα τους βρει με ακόμα περισσότερα θαύματα που είναι πάνω στο πρόσωπο του Χριστού εν ετέρα μορφή. Με την καινούργια του μορφή, γι' αυτό και δεν τον κατάλαβαν στο δρόμο προς τους Εμμαούς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και παρηγοριά για μας τα μέλη της Εκκλησίας. Και ειδικά άμα χάσουμε έναν άνθρωπό μας, πώς θα έρθει μια μέρα εν ετέρα μορφή, δεν μπορεί να εξηγηθεί, αλλά σίγουρα υπάρχει πλήρως στα χέρια του Θεού, είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά.
1: Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του Πατρός ειν οικούσατέ μου. Και καθώς συναναστρεφόταν και συνέτρωγε συχνά με αυτούς, τους έδωσε παραγγελία να μην απομακρύνεστε από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένετε την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Πατρός, την αποστολή δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, για την οποία με έχετε ακούσει να σας ομιλώ.
0: Ναι, βλέπει το συναλλιζόμενος, βρίσκονταν κοντά τους, αλλά και έτρωγε, βάζει επίτηδες τη λέξη αυτή, γιατί δεν ήταν ψευτική τροφή, ενώ δεν την είχε ανάγκη. Ενώ είναι μια λέξη φιλολογική, βάζει μια βαριά θεολογική αλήθεια, ενώ έτρωγε. Το ακριβές κείμενο είναι συναλλιζόμενος.
1: Ναι.
0: Τους παρήγγειλε να μην φύγουν. Πολύ σημαντικό ότι λέξη-λέξη του αρχαίου έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Λουκάς που το γράφει είναι Εβραίος και το γράφει ελληνικά.
1: Είναι και μορφωμένος βέβαια.
0: Είναι και μορφωμένος, αλλά όλοι οι Απόστολοι πλην του Ματθαίου γράψαν ελληνικά. Είναι πολύ σημαντικό. Mm. Άρα μιλούσαν και ελληνικά καθημερινά, ενώ ήτανε του Ισραήλ των Ιουδαίων στη ρωμαϊκή πλέον αυτοκρατορία. Και το γράφει σε έναν ελληνοπρεπή, ελληνομαθή, το Λουκά. Μέσα στη γλώσσα θα βρούμε πολλά για τη θεολογία, ότι και έτρωγαν.
1: Εκείνη την εποχή, να μην ξεχνούμε επίσης, κύριε Λίλη, ότι η ελληνική γλώσσα ομιλούνταν ως lingua franca, ως ας πούμε ένα είδος διεθνούς γλώσσας, όπως είναι σήμερα η αγγλική, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, ότι τη μιλούσαν
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη νέα αλήθεια, ενώ ο Καϊάφας ήταν πολύ σκληρή στην αραμαϊκή να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή, αυτοί γράφουν άνετα στα ελληνικά, στην κοινή, απλά βάζοντας, χωρίς να φαίνεται με γυμνό μάτι, τις μεγαλύτερες θεολογικές αλήθειες, ότι έτρωγε, δηλαδή mm-hmm. έτρωγε μαζί τους, mm-hmm. ενώ έχει αναστηθεί.
1: Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεσθεν πνεύματι Αγίο, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Γιατί ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό μόνο, χωρίς να μεταδώσει αναγέννηση και πνευματική ζωή, σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Πνεύμα το Άγιο ύστερα από λίγες μέρες.
0: Ναι, μετά από λίγες θα φανερωθεί. Το συνδέει με τον Ιωάννη, είναι ο τελευταίος που γεννιέται με αυτόν τον τρόπο το θαυματουργικό, από υπέργυρους γονείς που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Υπάρχει όμως η συζυγική σχέση. Δεν το πιστεύει ο πατέρας του, η ιερέας θα κάνει. Και κορυφώνεται στην Παναγία που δεν έχει σύζυγο και κορυφώνει όλη αυτή τη σειρά γεννήσεων των προφητών που όλοι γεννιούνται θαυματουργικά, αλλά υπάρχει κοινό σημείο του πατέρα του Ιωάννη με την Παναγία. Τους επισκέπτεται και τους δύο άγγελος. Και πολύ σημαντικό. Αλλά θα περάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου χωρίς να έχει σύζυγο η Παναγία, έρχεται η νέα πραγματικότητα. Του το τονίζει και το συνδέει με το Άγιο Πνεύμα μετά από λίγες μέρες.
1: Και βέβαια για το βάπτισμα, τη διαφορά του βαπτίσματος που ο Ιωάννης προσέφερε σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα που θα έχουμε εμείς μετά. Εκείνος βάπτιζε με νερό και εμείς βαπτιζόμαστε εν πνεύματι.
0: Ένα Αγίο Πνεύματι που θα έρθει σε λίγες μέρες, και αυτό το δώρο έχουμε εμείς όλοι οι βαπτισμένοι. Mm-hmm.
1: Ημένουν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλείαν το Ισραήλ. Έπειτα από αυτά τα λόγια του Κυρίου ήρθαν όλοι μαζί μαθητές προς Αυτόν και Τον ρώτησαν λέγοντες «Κύριε πες μας, αν στον καιρό αυτό που διερχόμεθα πρόκειται να αποκαταστήσεις πάλι ένδοξη τη βασιλεία του Ισραήλ».
0: Η βασιλεία του Ισραήλ είχε να κάνει καθαρά με τους Ιουδαίους, ένα ιστορικό γεγονός. Μέσα σε αυτό έρχεται ο Χριστός, αλλά το ξεπερνάει και δεν τον ενδιαφέρει. Και έτσι δίνει την απάντηση που θα ακολουθήσει. Αυτοί ακόμα έχουν στο μυαλό τους καθαρά τον Ισραήλ. Η παρουσία του Κυρίου γίνεται πλέον για όλη την οικουμένη και εκτός ιστορίας, αφού είναι άκτιστος. Αλλά δεν θα αφήσει ποτέ το συγκεκριμένο κτιστό του Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η ερώτηση των μαθητών και η απάντηση που δίνει αμέσως.
1: Είπε δε προς αυτούς, ουχ ημών εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Ο Ιησούς όμως τους είπε, δεν είναι δικό σας έργο και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια ή τους ορισμένους καιρούς, τους οποίους ο πατήρ κράτησε στη δική του εξουσία και παγνωσία.
0: Αρχίζει αυτό πλέον και φεύγει από το συγκεκριμένο, δεν είναι. Ενώ δεν μπορεί όμως ως άνθρωποι να ξεφύγουν και από την ιστορία τους, τη σέβεται. Γι' αυτό και εμείς ακόμα έχουμε αναφορές στον Αδάμ, την Εύα, τον Ισραήλ, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ ήταν συγκεκριμένες φράσεις που πλέον δεν ενδιαφέρουν, έρχεται ο Κύριος με τη νέα πραγματικότητα, δίνει το νέο περιεχόμενο, αλλά δεν θα ξεφύγει ποτέ από εκείνες τις ιστορικές ρίζες.
1: Είναι ωραίο ότι σέβεται, σεβάσκει και τον νόμο και την ιστορία. Και...
0: πάντα, πάντα. Ναι, και οι μετέπειτα είναι... πατέρες που το αναλύουν. Ο Γρηγόριος Νήσις, τον 4ο αιώνα, που έχει τους αντιρρητικούς για τον Ευνόμιο, που είναι μαθητής του Αρίου και δεν θεωρεί Θεό τον Υιό. Και θεωρούσε ότι Θεός είναι μόνο ο πατήρ, ο οποίος έφτιαξε τον Υιό και του έδωσε και το όνομα Υιός. Πήγαινε μέσα στην, σαν τον Πλάτωνα, στα ονόματα, ότι και ο Υιός έφτιαξε το Άγιο Πνεύμα που του έδωσε και το όνομα Πνεύμα. Και τον ρωτάει ο Ευνόμιος, μα πού το είδες αυτό, ότι έδωσε και το όνομα. Τα ονόματα εμείς τα βάζουμε ως άνθρωποι, δεν ξέρουμε. Λέει, μα το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Δίνει την εξουσία ο Θεός στον Αδάμ να δώσει όλα τα ονόματα στα δημιουργήματα. Αυτά τα ονόματα ξεκινάνε από τον πατέρα που δίνει τον... Και λέει ο Γρηγόριος Νήσις, μα αυτό είναι μια ιστορία των Εβραίων. Δεν έχει σχέση με την εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδος για να το συγκρίνεις και να πεις τι σχέση. Μα λέει, μα είναι ιερό κείμενο. Μα λέει αυτό, το έγραψαν τότε οι Εβραίοι. Και έχει μια φράση κάπου, μα αυτό ένα παραμυθάκι είναι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στην εσωτερική ζωή. Πολύ ωραίο. Δηλαδή ενώ δεν ξεφεύγει, όταν θα το συγκρίνουμε το άκτιστο, ξέρει ακριβώς τις σωστές διαστάσεις. Μου λέει αυτό το είπε ο Εβραίος τότε.
1: Άλλο η εξωτερική περιγραφή.
0: Δεν λέει δηλαδή ότι είναι παραμύθι, αλλά όταν το συγκρίνει με το εξωτερικό, δεν θέλει να φύγει ποτέ. Και μετά που συνεχίζεται η ανάλυση του Νήσις, δεν φεύγει από αυτή τη διήγηση. Όταν όμως θα τη συγκρίνει με το άκτος, λέει αυτή μια ιστοριούλα είναι. Μπορείς να το πάρεις για την εσωτερική τριάδα. Δεν θα αφήσει ποτέ την ιστορία του Ισραήλ, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Αλλά ξέρουμε τις ακριβείς διαστάσεις.
1: Προχωρούμε στο βάθος, ναι, στην ανάλυση του, τη θεολογική.
0: Αυτό, ναι, επειδή το αναφέρατε, γι' αυτό το υπογράμμισα, δεν το αφήνουν ποτέ οι πατέρες την ιστορία, αλλά ξέρουν και τη σωστή διάσταση.
1: Βέβαια. Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έλθει σε εσάς το Πνεύμα το Άγιο και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και Σαμάρια και έως τα πλέον μακρινά και απομονωμένα σημεία της γης.
0: Ναι, η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου. Η Ιουδαία είναι το νότιο, με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Αυτά υπήρχαν από τον 8ο αιώνα που θα καταστραφούν, το πρώτο επί Ισαΐα 722 και το άλλο στη Βαβυλώνη Αιχμαλωσία 587. Αυτοί όμως, επειδή είναι θρησκευτικός λαός, τα θυμούνταν ακόμα σαν να ήταν τότε, ενώ δεν υφίστατο. Ήρθε η Βαβυλώνη Αιχμαλωσία, ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, ήρθαν οι Ρωμαίοι. Αυτοί τα θυμούνται και οι Σαμαρίτες δεν πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, διατηρούν την έχθρα. Αυτός με το να βάλει εδώ πέρα ότι όλοι, Σαμάρια και Ιουδαία, όταν δεν ξέρει κανείς την έχθρα τους από το 722, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να βάλει δύο μέρη. Το ένα είναι βασίλειο, όλο, δεν βάζει Ιεροσόλυμα. Το άλλο είναι πόλη, Σαμάρια. Γιατί ήταν η πρωτεύουσα που είχαν πάει οι 10 φυλές στο βόρειο και μόνο 2 στο νότιο, αλλά είχαν τα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος ήταν από την Ιουδαία. Δεν πήγαινε στη Σαμάρια. Γι' αυτό και είναι πολύ επαναστατικό ότι μιλάει με τη Σαμαρίτιδα.
1: Ναι.
0: Ή λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Είναι αδιανόητο να πει. Και στους λεπρούς, ένας είπε, κοίτα Σαμαρίτης. Οι άλλοι ήταν από την Ιουδαία.
1: Ναι.
0: Όταν δεν το ξέρεις αυτό το ιστορικό, γι' αυτό δεν πρέπει να φεύγουμε ποτέ από την ιστορία. Δεν καταλαβαίνεις το βάθος, παρότι ιστορικά δεν υφίσταται και σήμερα αυτά τα μέρη δεν έχουν κανένα νόημα για μας. Ούτε για την εποχή του Χριστού είχαν, γιατί οι Ρωμαϊκοί και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ναβουχοδονόσορας πρωτύτερα τα είχαν καταστρέψει όλα. Αλλά αυτοί ως θρησκευτικός λαός από την ιστορία δεν φεύγουν. Αν δεν το ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε το βαθύ να πει ένας από τα νότια σε όλη τη Σαμάρια. Ήταν φοβερά επαναστατικό.
1: Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη πέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών. Και αφού είπεν αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθηκε εις τα επάνω και ένα σύννεφον ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον απέκρυψε από τα μάτια τους.
0: Ναι, και εδώ είναι ένα χωρίο που οι μελετητές πάρα πολλές φορές ερίζουν τι να εννοεί. Δηλαδή ήρθε μια σκόνη και τον έβλεπαν να ανεβαίνει, πώς είναι το αληξίπτωτο, ξέρω, το αερόστατο. Ή κάτι άλλο κρύβει, γιατί το ακριβές κείμενο του αρχαίου επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν από τον οφθαλμόν. Δεν σημαίνει ότι άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Επήρθη και έφυγε από τα μάτια τους. Και εδώ έρχεται το άλλο περιεχόμενο που οι πατέρες πάρα πολλές φορές το σχολιάζουν, γιατί ρωτούν μερικοί πατέρες, λένε, δηλαδή τι έβλεπαν έναν, όλοι σιγά σιγά ανεβαίνει και σήκωνε όλο το κεφάλι προς τα πάνω. Ή κάτι άλλο σημαίνει. Εδώ έρχεται το πολύ βασικό της Ορθοδόξου Θεολογίας, το ενετέρα μορφή, κάτι άλλο έγινε εκεί, ο πλήρης αγιασμός από το Άγιο Πνεύμα.
1: Κύριε Λίλη, να πούμε ότι στο αντίστοιχο χωρίο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο δικό του Ευαγγέλιο, ενώ δικό του είναι και το κείμενο στις Πράξεις των Αποστόλων, ενώ στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αυτό που δέχεται η Εκκλησία μας, γράφει «Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και πάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Τους οδήγησε δηλαδή στη Βιθανία, έξω στη Βιθανία, και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε, και ενώ τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και εφέρετο πάνω στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Μοιάζουν τα ρήματα.
0: Μοιάζουν, αλλά η δυναμική της ελληνικής γλώσσας τότε, το διέστη και ανεφέρετο, δεν είναι ακριβώς το ότι ανεβαίνει. Αλλά η νέα ελληνική δεν μπορεί να το εκφράσει ποτέ, γιατί δεν έχει αυτή την δυναμική που είχε εκείνη η ελληνική τότε. Άλλο το διέστη, άλλο το ανέστη και άλλο να πούμε το αναστήθηκε.
1: Και πάλι όμως. Και
0: αφήνει το περιθώριο δηλαδή.
1: Και το επήρθη στις Πράξεις των Αποστόλων και το διέστη, που σημαίνει ότι απομακρύνθηκε από αυτούς, και νεφέλει στις πράξεις που είπαν προηγουμένως υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν,
0: ναι,
1: αυτόν. Δεν είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο, δηλαδή με το κείμενο το. Δεν είναι αναντίστοιχα με το
0: όχι,
1: κείμενο.
0: Με το, όχι,
1: του
0: καθόλου. Το ναι.
1: Η αναφορά είναι στον ουρανό.
0: Και με το δικό μας σήμερα.
1: Σωστά,
0: και με το δικό μας σήμερα
1: νεφέλη.
0: Το νέο ελληνικό. Ενώ μεταφράζεται, το μεταφρασμένο δεν θα αποδώσει ποτέ αυτή την αίσθηση του αρχαίου, που είναι πολύ πιο θεολογικό το αρχαίο από τη φύση του. Γιατί άλλο να πεις αυτό. Ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα το επήρθη, πώς τον πήρε. Και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμό. Υπέλαβεν νεφέλη. Εμείς θα το μεταφράσουμε, ξέρω εγώ, ότι τον
1: εμείς
0: έλαβε η νεφέλη.
1: Το καταλαβαίνουμε, κύριε Λίλη, ότι ενώ τον έβλεπαν, εκείνος απομακρύνθηκε, έφυγε, υψώθηκε προς τα πάνω, επήρθη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ένα σύννεφο ολόφωτο τον παρέλαβε από τα κάτω και τον έκρυψε από τα μάτια,
0: ναι,
1: του.
0: Μπράβο. Γιατί το αυτό, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Δεν θα πρέπει να
0: όχι
1: τον είδανε,
0: ανεβαίνει
1: δηλαδή,
0: με
1: αυτό
0: την
1: που
0: έννοια τη στατική, ναι, ναι, αλλά τον κρύβει η άλλη μορφή, mm-hmm, που είναι η αρχαία ελληνική, ακόμα και η κοινή της εποχής εκείνης, το εκφράζει πολύ πιο δυναμικά. Γι' αυτό και εμείς ως σημερινοί Έλληνες είμαστε πολύ αρνητικοί στη μετάφραση των λειτουργικών κειμένων και ειδικά κάποιων φράσεων δεν μπορούν να μεταφραστούν, γιατί από μόνα τους αποδίδουν πολύ πιο δυναμικά τη θεολογία, όπως το «Χριστός Ανέστη», «Επήρθη»,
1: ναι, σωστά,
0: «Χριστός ετέχθη». Αυτά αν τα μεταφράσεις, ενώ από μόνοι τους οι λέξεις αυτές δίνουν πολύ βαθιά θεολογία. Το λέω γιατί οι πατέρες αργότερα που γράφαν στην Αττικίζουσα, δύσκολη, όχι την κοινή ελληνική, και εξηγούν τα κείμενα αυτά, πολλοί πατέρες ρωτούν και λένε, μα πώς ανέβηκε? Κοιτούσαν όλοι σιγά σιγά κάποιον να ανεβαίνει και έβλεπες όλα τα κεφάλια τόσων χιλιάδων ανθρώπων να ανεβαίνουν, ανεβαίνουν και κάπου χάνεται σε ένα σύννεφο στον ουρανό. Όπως ρωτούν όταν αναλύουν το προπατορικό και ο Γρηγόριος Νήσις και λένε, μα καλά, κάποτε μιλούσαν τα φίδια. Πώς τις έπιασε κουβέντα? Γιατί λέει, κάπου το φίδι,
1: ναι,
0: πήγε,
1: ναι,
0: στην Εύα και έτσι να μιλάει. Και λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Μάλιστα, μερικοί πατέρες κάνουν και ένα αναστεισμό, όπως ο Φακύρης που παίζει την κόμπρα και μιλάει με την κόμπρα. Λέει, καλά, μιλούσαν τα φίδια. Ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας ρωτάει και λέει, το δειλινό, άκουσαν τα βήματα και κρύφτηκε η Εύα. Και λέει, ρωτάει ένας πατήρ, έβγαινε τα βράδια βόλτες ο Θεός στον κήπο? Γιατί δεν έβγαινε και το πρωί? Θέλει να δείξει ότι...
1: Πολλοί ανθρώποι.
0: Ναι, πολλοί, γιατί μιλώντας στην Αττικίζουσα τη δύσκολη του Πλάτωνα, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν αλλιώς οι Εβραίοι, αλλιώς εμείς, αλλιώς οι Καθολικοί ήδη από τότε, από τη αλλιώς οι Προτεστάντες με το Λούθυρο και αλλιώς οι σημερινές παραφιάδες των Προτεσταντών που είναι πάρα πολλές στην Αμερική. Ενώ έχουμε ίδιο κείμενο, το ερμηνεύουν ανθρωπολογικά και μερικοί μαγικά. Ενώ το χριστολογικό, που είναι άλλη ερμηνεία που κάνουμε εμείς, θα βρεις τη σωστή χριστολογική θεολογία στη γλώσσα. Αυτοί έχουν το μειονέκτημα, δεν ξέρουν τα ελληνικά ή θα τα μάθουν μετάφραση. Εμείς έχουμε μεγάλο προτέρημα που μιλούμε ελληνικά. Γιατί σε ειδική, άλλο το επήρθη, άλλο το έφυγε, πολύ σημαντικό. Άλλο το Χριστός Ανέστη, άλλο ο Χριστός αναστήθηκε.
1: Ναι. Προχωρούμε στον 10ο στίχο. «Και ως ατενίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτοί σεν αισθήτη λευκή. Και καθώς εκείνος αναλαμβανόταν και οι μαθητές είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους στον ουρανό, ειδού στάθηκαν κοντά τους ντυμένοι με ολόλευκα φορέματα δύο άνδρες, οι οποίοι ήσαν άγγελοι εκ του ουρανού».
0: Ναι, πάλι, και εδώ πάλι που είπαμε για τη γλώσσα, ατενίζοντες, τον άλλο ατενίζω,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Και, ναι, ατενίζοντες, ναι, βλέπανε άλλο, στον ουρανό τώρα,
0: ναι,
1: τι βλέπανε.
0: Μεταφραστής, ο μεταφραστής θα πει αυτοί που τον έβλεπαν.
1: Ναι,
0: άλλο,
1: ναι,
0: το ατενίζω, που λέει το ελληνικό τότε, και, μπράβο, και άλλο βλέπω και λέει πορευόμενο στον ουρανό. Άλλο πορεύομαι στον ουρανό, άλλο ανεβαίνω, ανεβαίνω, ανεβαίνω. Πολύ... Αυτό το λεπτό της ελληνικής γλώσσας. Δύο άνδρες ήταν εκεί. Ενεσθήτη λευκή.
1: Λευκή.
0: Βλέπετε. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει άγγελοι, λέει δύο άνδρες, ενεσθήτη λευκή.
1: Λευκή, ναι. Η μετάφραση βγάζει ότι ήταν άγγελοι, αλλά το κείμενο όντως δεν το,
0: ναι,
1: αναφέρει.
0: Το κείμενο δεν λέει.
1: Ενεσθήτη,
0: βλέπετε,
1: λευκή. Έτσι.
0: Δύο άνδρες και το ατενίζοντες δεν το λέει σωστά η μετάφραση. Δεν θα το μεταφράσει ποτέ ακριβώς. Το ατενίζω είναι κάτι πολύ δυναμικό. Το αφήνεις έτσι κανονικά. Μην πεις ότι αυτοί που τον έβλεπαν. Και λέει άγγελοι. Γιατί άγγελοι? Δύο άνδρες παρεστήκησε αυτούς ενεσθήτη λευκή. Πολύ ωραία.
1: Ή και είπων.
0: Οι οποίοι και μπράβο. Ναι.
1: Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, ον τρόπο εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Τους είπαν λοιπόν αυτοί οι δύο άνδρες με τα λευκά ενδύματα, άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί σταθήκατε εδώ με τα μάτια καρφωμένα στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς, ο οποίος προλίγου αναλήφθηκε εκ μέσου ημών στον ουρανό, θα έρθει και πάλι έτσι όπως τον είδατε ένδοξο πάνω σε ένα σύννεφο να πηγαίνει προς τον ουρανό.
0: Όλη η θεολογία, η ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου, τα 33 χρόνια και οι 40 μέρες, λίγουν εδώ, πηγαίνει πάλι στον ουρανό με την έννοια η ανθρώπινη φύση, πλήρως αγιάζει τη θεϊκή στο ένα πρόσωπο του Κυρίου, τελειώνει η αποστολή αυτή, αλλά δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί πάντα θα έχει και την ανθρώπινη φύση, και περιμένουμε τώρα το Άγιο Πνεύμα που θα κάνει πλήρως, θα συνεργήσει γι' αυτό τον αγιασμό. Το δείχνει πολύ ωραία με την ομιλία αυτών των δύο αγγέλων, ας το πούμε, δύο ανδρών, όπως το γράφει το κείμενο, Ενεστή τη Λευκή, που λένε αυτό και το συνδέουν. Γαλιλαίοι άνδρες, η όλη περιοχή, βόρειο-νότιο πλέον, και ο Κύριος λεγόταν Γαλιλαίος, ενώ ήταν από το νότιο, γιατί απορείτε, τώρα του λέει Ιησού. Μια λέει, Ιησούς, το όνομά του ακριβώς όπως είχε, και θα ξαναέρθει, δηλαδή είναι η παρουσία του κυριαρχική στη δημιουργία. Δεν φεύγει ποτέ και θα έρθει και η δεύτερη. Και περιμένουμε τώρα το τρίτο πρόσωπο που θα γίνει την... Εδώ κρύβονται πολλά νοήματα.
1: Ναι, θα τα αναλύσουμε σε λίγο.
0: Που είναι κρυμμένα σε λέξεις που εύκολα δεν το βλέπεις. Αλλά άμα προσέξεις το κείμενο λέξη-λέξη, φαίνονται όλα.
1: Ωραία. Μετά από την ανάληψη... Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδόν. Επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ οι μαθητές από το όρος των Ελαιών που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ σε απόσταση ενός και κάτι χιλιομέτρου και όσο επιτρεπόταν στους Ισραηλίτες να βαδίζουν κατά την ημέρα του Σαββάτου. Συνεχίζει βέβαια το κείμενο της πράξης των Αποστόλων, κύριε Λίλη, και αναφέρει και ονόματα, δηλαδή και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το υπερόν, ου ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, λέει τα ονόματα των μαθητών, και ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή και τη δεήση, συγγυνεξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού.
0: Ναι.
1: Τα διαβάζω αυτά γιατί θα ήθελα τώρα να κάνουμε έτσι μία μικρή ανάλυση σε όλα αυτά. Καταρχάς, γιατί έχουμε 40 μέρες την ανάληψη μετά από την Ανάσταση και όχι αμέσως μετά?
0: Αυτές τις μέρες που και ιστορικά είχαν μεγάλη σημασία για τους Ιουδαίους, και αυτοί παραμένουν πάντα Ισραηλίτες, διότι γιόρταζαν τα 40 χρόνια, θυμόντουσαν, από την έξοδο και περίμεναν να έρθει η Πεντηκοστή, 50 μέρες από την ελευθερία τους, και ήταν η εορτή των εβδομάδων, 7 εβδομάδων από το Πάσχα, η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Όχι 50 μέρες το είχαν χρονικά, ήταν τον επόμενο μήνα από το μήνα Νισάν, αλλά τα 40 χρόνια θυμόντουσαν. Η πλήρης ελευθερία και ότι περνούν πλέον στην ελευθερία ήταν η Πεντηκοστή. Αυτό περίμεναν και ο Κύριος δεν ξεφεύγει ποτέ από αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Εμείς όμως θα το αλλάξουμε εντελώς. Σε ένα λαό πολύ θρησκευτικό δεν μπορείς να φύγεις από τις θρησκευτικές εορτές. Και εμείς ως χριστιανισμός εξωτερικά δεν αλλάξαμε κάτι. Ελάχιστα αλλάξαμε, όπου το είπαν οι Απόστολοι. Το περιεχόμενο έχουμε αλλάξει πλήρως.
1: Παραμένουμε και εμείς πάνω σε αυτούς τους αριθμούς.
0: Οι εορτές μας όλες εξωτερικά, ναι, οι ώρες που λέμε, οι ώρες κάθε μέρα, οι ακολουθίες του νυχθημέρου και Μεγάλη Παρασκευή, όλοι μας στις κοσμικές ενορίες, σαν να είμαστε μοναχοί. Κάνουμε το τυπικό των ωρών που θα κάνουμε την αποκαθήλωση. Ήταν οι ώρες των Εβραίων που τον συνέλαβαν, τον έπιασαν. Δεν αφήνουμε κάτι εξωτερικά που το πετάμε, αλλά έρχεται το εντελώς καινούριο περιεχόμενο.
1: Γιατί ο αναστημένος Χριστός, όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του, ζητά να φάει ψάρι ψητό και μέλι. Μάλιστα Το λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πάλι αυτό αναφέρεται. Έχετε τι βρόσιμον ενθάδε, ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Εμείς να καταλάβουμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κύριε Λίλη, ότι εντάξει θέλει να φάει για να τους δείξει ότι είμαι, δεν είμαι φάντασμα. Έχει όμως για την εκκλησία μας κάποια άλλη, έτσι, κάποιο άλλο συμβολισμό, κάποια άλλη αλληγορία?
0: Ναι, αυτοί, ξέρετε, ξεκινούσαν την νηστεία, όχι όπως εμείς. Την νηστεία την έκαναν από το Πάσχα και μετά. Ενώ εμείς τη σταματούμε το Πάσχα. Δεν την έκαναν την νηστεία αυτή για προετοιμασία στις κυριότερες με. Και θυμόντουσαν βέβαια τη σκλαβιά στην Αίγυπτο. Και έτρωγαν πάντα σαν νηστίσιμο κρέας που δεν έσπαζαν τα κόκαλα, πρόβατο ή κατσίκ, πρόβατο κυρίως έτρωγαν, γιατί δεν έσπαζαν τα κόκαλα, και μετά από αυτό που έτρωγαν με τα αίματα έβαφαν τις πόρτες των σπιτιών. Θυμόντουσαν τη δουλεία κτλ. Αυτό έκαναν και στην εποχή του Κυρίου. Και μετά το Πάσχα συνεχίζουν τη νηστεία. Τρώνε άζυμα το κρέας, ενώ ο Κύριος τρώει ψάρι. Δεν τρώει κρέας, η νέα πραγματικότητα, και δεν θέλει τα άζυμα.
1: Λέγεται βέβαια ότι το ψάρι έχει ένα συμβολισμό, ότι όπως το ψάρι ζει στην αλμυρή θάλασσα, αλλά το σώμα του δεν είναι αλμυρό.
0: Ναι.
1: Έτσι και ο Χριστός έζησε μέσα στην θάλασσα της αμαρτίας του κόσμου, αλλά βέβαια ποτέ δεν τον άγγιξε η αμαρτία.
0: Συμβολικά, έχει θεολογικά αυτό. Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλής ήταν και οι Απόστολοι και τους είπε να πάνε να ψαρέψουν με εκείνο το γνωστό περιστατικό που τελικά πιάσαν πάρα πολλά ψάρια που δεν το περίμεναν. Έτσι. Και μέλι, γιατί μέλι, ρέι μέλι και γάλα, η υπόσχεση στον Αβραάμ από τη Χαράν τη Μεσοποταμία να πάει στη Χαράν, ναι, την Παλαιστίνη. Το μέλι και ψάρι είναι συμβολικά και η νέα πραγματικότητα που τελικά θα έρθει στη δική μας εκκλησία. Γιατί εμείς το ψάρι το έχουμε νηστίσιμο, όταν όμως θέλουμε να σπάσουμε την αυστηρή νηστεία.
1: Και το ψάρι, επειδή είναι άφωνο, το ίδιο και ο Κύριος έμεινε άφωνος καθ' όλη τη διάρκεια του μαρτυρίου του.
0: Ναι, σου συμβολικά σου πολύ σωστό γι' αυτό. Ναι. Αυτά ήρθανε ως ερμηνείες πατέρων,
1: τώρα,
0: αναλόγως τι απαντούσαν.
1: Παράδοση,
0: ναι. Δεν είναι λάθος, απλά δεν είναι το βαθύ θεολογικό. Το βαθύ θεολογικό είναι ότι σπάει την νηστεία των Εβραίων και την κάνει εντελώς διαφορετικά. Και ενώ τα άζυμα ξεκινούσαν από το Πάσχα και μετά, Μεγάλη Πέμπτη τρώει άζυμα. Βέβαια είχε αρχίσει και ως συνήθεια μια εβδομάδα νωρίτερα να τρώνε, και όχι να περιμένουν το Σάββατο, ειδικά από μια μεταρρύθμιση που είχε γίνει. Η δική μας εκκλησία τα λαμβάνει αυτά και κάνει κάτι ό,τι μπορεί εξωτερικά να διαφοροποιηθεί από τους Εβραίους. Δεν έχουμε άζυμα ποτέ. Α, ένα σημείο διαφοροποίησης με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη Δυτική Χριστιανοσύνη. Δεν τρώμε κρέα στην νηστεία, όπως έκαναν αυτοί με το δικαιολογικό, δεν σπάζουμε τα κόκαλα. Και δεν κάνουμε ποτέ νηστεία από το Πάσχα και μετά. Σπάζουμε εντελώς το χρόνο και θεωρούμε μία μέρα όλη τη διακαινήσιμο. Ενώ εκείνοι έκαναν νηστεία τις καλύτερες μέρες. Εμείς χαιρόμαστε τις καλές μέρες. Στην προετοιμασία κάνουμε νηστεία. Και φυσικά δεν χρειάζεται να τρώμε κρέας και να μην σπάσουμε τα κόκαλα, διότι θυσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός για μας.
1: Αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως στο κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων, που αναφέρονται τα ονόματα των Αποστόλων και της Θεοτόκου, ήταν παρόντες όντως όλοι οι Απόστολοι και η Θεοτόκος κατά την ανάληψη του Κυρίου, και γιατί?
0: Ναι, ήτανε, το γράφει το κείμενο, και πρώτον έπρεπε να υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες για να είμαστε σίγουροι ότι είναι αληθινά τα γεγονότα, έτσι ώστε ό,τι γράφουν αυτοί, ό,τι μας λέγουν, σίγουρα είναι αληθινό. Και η Παναγία έπρεπε ως τα πρώτα εκλεκτά μέλη της καινούργιας φάσεως της Εκκλησίας, που λέγεται η Εκκλησία της Πεντηκοστής, σε αυτή ανήκουμε εμείς σήμερα, είμαστε από την Πεντηκοστή και μετά, που ολοκληρώνει την προηγούμενη, γιατί η Παναγία έδωσε το αίμα της πόνεσε και όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τα αγνά αίματα της Παρθένου ο ίδιος ο λόγος στη δική του υπόσταση πήρε την ανθρώπινη φύση, χωρίς να πάρει δεύτερο πρόσωπο, με το ίδιο πρόσωπο το θεϊκό μέσα στην ιστορία από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Γι' αυτό έπρεπε να είναι παρόντες.
1: Και βέβαια να πληροφορηθούν ότι ο διδάσκαλός τους ανεβαίνει στους ουρανούς, δεν είναι, ήταν ένας απλός άνθρωπος.
0: Όχι, είναι
1: γιατί από εκεί είχε κατέβει
0: ο Σωτήρας,
1: έτσι,
0: το δεύτερο
1: πρώτη,
0: πρόσωπο
1: δηλαδή, έτσι,
0: πολύ
1: κάπως.
0: Σημαντικό ότι δεν λαμβάνει άλλο πρόσωπο όπως λέει ο Νεστόριος mm-hmm. και τονίζει ο Δαμασκηνός, ο ίδιος στη δική του υπόσταση από τα αγνά αίματα της Παρθένου. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα, δηλαδή ο Χριστός δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο, έχει μόνο θεϊκό, άρα δεν έχει χαρακτήρα ο Χριστός. Έχει μόνο με το θεϊκό και την ανθρώπινη φύση. Δεν έχει ανθρώπινο χαρακτήρα και έτσι λύνουμε και όλα τα δογματικά προβλήματα, λέει η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, διότι αν είχε χαρακτήρα, όταν μπαίνει νευριασμένος στο ναό και διώνει τους εμπόρους, τι χαρακτήρας είναι, θα λέγαμε, κακός χαρακτήρας. Όταν έχει αγωνία στον κήπο, είναι φοβισμένος χαρακτήρας. Όταν μιλάει απότομα στην Παναγία, είναι ανάγωγος χαρακτήρας. Ενώ με το να μην έχει ανθρώπινο χαρακτήρα, μόνο θεϊκό και την ανθρώπινη φύση, λύνονται όλα τα.
1: Σωστό είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό.
0: Το τόνισε ιδιαίτερα η Τέταρτη Οικουμενική, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Τώρα, ως προς αυτή την άνοδο που προσπαθούσαμε προηγουμένως με τις λέξεις, μέσω των λέξεων να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, υπάρχει στο Δαβίδ ο ψαλμός, στον 67ο ψαλμό, «Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς».
0: Ναι.
1: Είναι σαν να στράφηκε ο Χριστός προς την Ανατολή πριν αναλυφθεί. Γύρισε τα νότα του στην Ιερουσαλήμ, ένα
0: ναι,
1: ήδη,
0: σωστό, ναι.
1: την αχάριστη είναι. Πόλη της Ιερουσαλήμ και κοίταξε προς την Ανατολή για να ανέβει.
0: Ναι, και ήταν γενικά η Ανατολή για τους Ιουδαίους ένα ιερό μέρος και η φράση «Ανατολικά της Εδέμ» ήταν η δική τους φράση, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Η Δύση ήταν κάτι κακό, είχε να κάνει και με αντιλήψεις δικές τους. Ο Κύριος μέσα στην ιστορία ως ένα τέτοιο πρόσωπο χρησιμοποιεί και εκφράσεις πάρα πολλές, δεν είναι κακό, σήμερα δεν τις καταλαβαίνουμε βέβαια λόγω του χριστιανισμού στην ομιλία μας έχουν μείνει, αλλά έχουν ξεφύγει από την τρέχουσα πραγματικότητα και πολλές φορές δεν τις καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως και η Γραφή αναφέρει ότι και ο Ηλίας είχε αναλυφθεί στους ουρανούς και έγινε με πύρινο άρμα και πύρινους ύπους η ανάληψή του. Βέβαια ήταν εντελώς διαφορετική αυτή η ανάληψη.
0: Ναι,
1: ο
0: γιατί
1: Χριστός,
0: δεν είναι ο Θεάνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Έγινε από τον Κύριο σάσαρκο λόγο και δείχνει μια προετοιμασία, ας το πω. Mm-hmm. Πριν έρθει ήταν ο πρώτος.
1: Και πιστεύουμε ότι η νεφέλη αυτή που λέγαμε προηγουμένως είναι ας πούμε το Άγιο Πνεύμα που παρακολουθεί, συνυπάρχει μαζί του ως ομοούσιο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο.
0: Όχι, η νεφέλη δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, αλλά δείχνει την άλλη μορφή, ενετέρα μορφή και σε εμάς γλωσσικά δείχνει ότι θέλει να πει μη προσπαθήσετε να το καταλάβετε με τα ανθρώπινα, δεν θα καταλάβετε ποτέ τι είναι αυτή η νεφέλη. Αλλά σας θυμίζω ότι είναι μέσα στην ιστορία, σε εσάς που είστε πάντα ανθρώπινοι, κάτι όμως εντελώς διαφορετικό από εσάς. Γι' αυτό λέμε είναι πανταχού παρόν, αλλά δεν ταυτίζεται ποτέ με τίποτα από εμάς, αλίμονο αν ταυτιστεί, έγινε άνθρωπος.
1: Και αυτοί οι δύο άνδρες που είπαμε με τα λευκά ενδύματα που πιθανόν ήταν άγγελοι είχαν αποσταλεί ώστε να παρηγορήσουν κατά κάποιο τρόπο τους μαθητές.
0: Είναι οι άγγελοι στη θεολογία, είναι βοηθητικά, διακονικά πνεύματα, όντα πρόσωπα. Και είναι μάλιστα λέγαμε ο Θεός, ο άνθρωπος και οι άγγελοι είναι οι μόνοι που εκφράζουν με πρόσωπο τη φύση τους. Έχουν πρόσωπο οι άγγελοι. Αλλά είναι κατώτεροι από τον άνθρωπο γιατί διακονούν και δεν μετέχουν όπως εμείς και στον αισθητό και στον νοητό κόσμο. Ενώ εμείς έχουμε όλη τη δημιουργία επάνω μας, τη συγκεφαλαιώνουμε. Αυτοί λοιπόν μετέχουν μόνο στο νοητό. Κάθε φορά που γίνεται ένα σημαντικό γεγονός να μιλήσει ο Θεός με τον άνθρωπο, οι άγγελοι έχουν διακονικό ρόλο. Γι' αυτό και στη σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου, από τους γονείς του, άγγελος πάει στον Ζαχαρία, στην Παναγία, άγγελος Κυρίου, και γράφει όλη την υψηλή θεολογία. Και έτσι και εδώ πέρα έχουμε αγγέλους.
1: Και είναι αυτοί οι οποίοι τελικά δίνουν στους Αποστόλους το μήνυμα για την Πεντηκοστή.
0: Ότι ναι,
1: τους και για την Δευτέρα Παρουσία.
0: Βέβαια, αυτοί θα το πω, ως διακονικά πνεύματα πρέπει συνεχώς να ενημερώνουν, προετοιμάζουν το έδαφος για το σημαντικό γεγονός. Αλλά το σημαντικό γεγονός δεν είναι δικό τους, και αυτοί υπηρετούν και μετέχουν στην όλη πραγματικότητα.
1: Βέβαια, πάλι στους ψαλμούς λέγεται από τον Δαβίδ, έχει γραφτεί: «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης». Είναι η στιγμή δηλαδή που ο Χριστός ανεβαίνει στους ουρανούς και τον βλέπουν με έκπληξη ακόμα και οι άγγελοι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί και σπάζει πόρτες που δεν μπορεί να σπάσει ο αισθητός κόσμος, περνάει από όλα αυτά, είναι κάτι διαφορετικό, και οι ίδιοι άγγελοι μένουν σε μεγάλη έκπληξη. Είναι θεολογικό αυτό που λέει.
1: Γιατί βλέπουν ένα ανθρώπινο σώμα, εντός εισαγωγικών βέβαια, να μεταφέρεται σε αυτούς, ναι, στον ουρανό. Και αυτοί βέβαια ζητούσαν μάλιστα
0: και αυτοί μένουν,
1: να μάθουν,
0: δεν ξέρουν τι να κάνουν,
1: ναι,
0: και αυτοί
1: να μάθουν αυτό το παράδοξο θέαμα, τις ούτως ο παραγενόμενος εξ εδόμ, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα. Είναι λίγο αφελής η ερώτησή μου, κύριε Λίγη, αλλά γιατί διατηρήθηκαν τα αποτυπώματα των πληγών στο αναστημένο σώμα του Χριστού?
0: Ναι,
1: και
0: αυτό
1: εξής, μέχρι σήμερα.
0: Η θεολογία
1: δηλαδή
0: το συζήτησε πολύ στο Βυζάντιο και με Οικουμενική Σύνοδο, και αυτό, ότι φαίνεται ότι ο Χριστός πραγματικά έγινε άνθρωπος. Και από την ώρα που έγινε πραγματικά, πραγματικά υπέφερε, αφού τον σταύρωσαν οι άνθρωποι. Δεν το έλεγε ψέματα όπως ο δοκιτισμός. Γι' αυτό οι πληγές πάντοτε παραμένουν, αλλά ενώ τις πιάνει ο Θωμάς, δεν πονάει. Και όταν πάνε να τον αγγίξουν, εκτός από τις πληγές για να δείξει ότι είναι πραγματικές και δεν είναι φάντασμα, λέει το μήμο άπτου. Γιατί πλέον είναι πλήρως αγιασμένη η ανθρωπίνη φύση. Αυτό είναι ο λόγος.
1: Και αυτό που λέει ο Ισαΐας: «Ιδού επί των χειρών μου εζωγράφησά σου τα τείχη, και ενώπιόν μου ή διαπαντός». Αυτά τα έμεινε ανεξίτη.
0: Από την ώρα που πήρε την ανθρώπινη φύση, πάντα και τώρα, αυτή την ώρα, στους ουρανούς, ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο, είναι και άνθρωπος.
1: Και βέβαια μπορεί να είναι, να σημαίνει και ότι μέσα από το μαρτύριο και από τα παθήματα και από τις θλίψεις θα μπορούμε και εμείς να ανέβουμε μαζί του, ίσως.
0: Ναι, σαν δευτερεύουσα ερμηνεία, ναι, μετά τη θεολογική, όντως. Δεν είναι λανθασμένη, απλά πρέπει όταν να υπάρχει θεολογική με τη Χριστολογία.
1: Ναι,
0: μετά έχουμε δικαίωμα να κάνουμε όποια ερμηνεία θέλουμε, αφού γνωρίζουμε την ακριβή Χριστολογία. Δεν το απαγορεύει αυτό η Εκκλησία.
1: Mm-hmm. Αν προσπαθούσαμε να κάνουμε μία σύγκριση και μία συνολική αποτίμηση των δύο σπουδαίων γεγονότων της Εκκλησίας μας, αυτού της μεταμόρφωσης και, ναι, της ανάληψης, τι θα λέγαμε?
0: Α, η μεταμόρφωση έχει γίνει πριν την ολοκλήρωση του θεανθρώπινου έργου του. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Όπως δηλαδή κάνει ένα μεγάλο θαύμα, ανασταίνει το Λάζαρο. Κάτι ανάλογο θα λέγαμε ότι είναι και η μεταμόρφωση, αλλά πιο σπουδαίο. Πάντως μέσα στην ίδια πορεία, πριν τελειώσει το έργο του και έρθει και φανεί πλήρως το Άγιο Πνεύμα. Ενώ η ανάληψη είναι το κορυφαίο. Δεν έχει αφήσει στην ανάληψη καμία φάση της δικής μας φύσεως που δεν την έχει προσλάβει. Ενώ στη μεταμόρφωση δεν είχε ακουμπήσει τους αδερφούς μας, τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό είναι ελλιπής η φανέρωση. Ενώ τώρα είναι πλήρης.
1: Έγινε βέβαια και μόνο έμπροσθεν τριών μαθητών.
0: Και αυτό, αλλά όσον αφορά τη φύση, ναι, σωστό. Αλλά το πρωτεύον είναι ότι ακόμα έχει αφήσει κάποιες φάσεις της δικής μας ζωής, φύσεως, που δεν τις έχει προσλάβει. Έπρεπε να περάσει από όλες μία-μία.
1: Και βέβαια και με τα δύο γεγονότα, κύριε Λίλη, ήθελε να βοηθήσει τους μαθητές, να δώσει θάρρος, να μην κλονιστεί η πίστη τους.
0: Και αυτό ανθρωπίνως, Ναι. Το δευτερεύον βέβαια. Το πρώτο η Χριστολογία, αλλά μετά το θαρασίτε. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι άνθρωποι με, και μπορεί να πέσουν, να λυγίζουν, και συναισθηματικά μπορούμε να πούμε και ψυχολογικά τους στηρίζει. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, το πρωτεύον είναι το χριστολογικό. Ποιο δηλαδή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση.
1: Ποιο είναι το πνευματικό μήνυμα, αυτό που διαρκεί για μας με το γεγονός της αναλήψεως, που θα πρέπει να διαρκεί για μας
0: από την ανάληψη.
1: Από την ανάληψη.
0: Το μήνυμα είναι ότι η αλήθεια δεν είναι μόνο σε αυτά που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, είναι και σε αυτά που δεν βλέπουμε. Το άκτιστο δεν θα το δει ποτέ ο άνθρωπος να το καταλάβει. Δεν θα πάρουμε τη φύση του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Επειδή δεν το χωράει η λογική μας ή δεν το καταλαβαίνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό, επειδή είναι άκτιστο για μας, αφού πάμε μετά στην πίστη, είναι το μόνο που μπορεί να μας λυτρώσει και να μας αγιάσει.
1: Κύριε Λίλη, εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε και σήμερα την καλοσύνη να μας αναλύσετε σημαντικά και ιδιαίτερα σημεία που αφορούν στο γεγονός αναλήψεως του Κυρίου μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας για μια ακόμα
1: πάντα
0: φορά.
1: Πάντα χαιρόμαστε και εμείς.
0: Και στους ακροατές σας πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην ηχοληψία της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας φίλοι, η εορτή της Αναλήψεως, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, σηματοδοτεί το τέλος της επίγειας παρουσίας του Κυρίου μας και την άνοδό του στους ουρανούς, πλησίων του Θεού και Πατέρα. Ο Χριστός όμως δεν επιστρέφει ως Θεός μόνον, από εκεί που ξεκίνησε και ήρθε στη γη, δηλαδή από τους ουρανούς, αλλά επιστρέφει σε αυτούς έχοντας μαζί με τη θεότητά του και την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα του, και ξαναδίνει στον άνθρωπο αυτό που του έλειπε, τον παράδεισο, δηλαδή τη δυνατότητα της σωτηρίας του. Να ζει πια συνέχεια με τον Θεό στους ουρανούς, μέσα στον παράδεισο, που άνοιξε πάλι με την αναστημένη Άγια σάρκα του. «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλι έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν». Μας περιμένει, έχοντας δώσει στον καθένα από μας τη δυνατότητα να νικήσουμε τη φύση μας, τις αδυναμίες μας, τα αμαρτήματά μας, τον εγωισμό μας και να ζήσουμε σε συνεχή κοινωνία με την αιώνια αλήθεια και αγάπη του Δημιουργού και Πατέρα μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Εμείς οι ανάξιοι και για τη γη ανεβήκαμε στους ουρανούς, ξεπεράσαμε τους ουρανούς, αγγίξαμε τον θρόνο του Θεού». Χαίρετε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι η Αγία Τριάς, ο Θεός ημών, δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευαγγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε παντός. Σήμανο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα να νομίες συνελήφθην και να μαρτύσε και εσείς έμε μήτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδειλα και τα κρυφία της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα έφθασεν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλσα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, έντε ευδοκίε σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σιέν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσου είναι επιτοθεσία στηριών σου μόσχου.
2: Μακάρι άμμομοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδεί αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότε εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπει να επιπάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλήψει ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου μία απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αντολεσκίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγων σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ ή μη τη γη, μη αποκρύψει από μου τα εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσα τε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνει επικατάρατη εκκρίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσιν τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, ψυχή μου ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουν, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη οδόν αδικία. Απόστησον απεμού και τον νόμο σου, ελέη όρ με. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε μη με κατεσχήνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο τα νεπλάτρια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλέον εξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, θέν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου ξεζήτησα και ελάρουνε τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην, και μελέτουνε τι συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσαι να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη πάρει νόμου νέο σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστη την ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η κυρία είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου και ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλυμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετυρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπου σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός υπερχιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Δήμου, άμμομος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μία συνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σε ψυχή μου στους λόγους σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγενήθινος ασκός εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσες είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των κατοδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκίας, αλλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσα εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετελεσάν με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Η μία ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε τη ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσε με εγώ, σώσε με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίχνος της ποσίμου νόμου σου και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δε νόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλείνα τα επεμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπον στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και Λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέδειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα είναι ο οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, διά των λόγων σου ζήσω με.
Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ, Κύριε, κάτω το κρίμα σου ζήσω με πολύ εκδιώκοντες με και

0: δέσμε εκ των Μαρτινίου σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσομε. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και ει τον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίε εν η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενό μου σου γάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώσει τον νόμο σου και ούκε έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τη σωτηριών σου, κύριε, και τα συντολά σου γάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και η γάπησε να φτάσει φόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σε ο δήμο εναντίον σου, κύριε. Εγγυσά το ιδέε σύσμου ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτη όρμε. Εισέλθει του αξίου μου άμενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέψε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τυπά σε το λέει σου δικαιοσύνη. Και ναι, στο χείρι σου του όσεματα τη εντολά σου, ηρετισάμιν, επεπόδισα το σωτηριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβα τον απολολό, ζήτησαν το δούλου σου ότι τα εντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και ή και στου αιώνε των αιώνων να μην. Πιστεύω ει ένα Θεό πατέρα παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη ορατώνται πάντων και οράτων. Και ει ένα κύριο Ιησού Χριστόν των ιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του πατρό, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φω εκ φωτό θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιαν το πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθώντα στου ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενων μεταδόξει κρίνεζόντα και νεκρού. Ού τη βασιλεία σου και στε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, και εκ του πατρό εκπορευόμενων, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών. Ει μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα ει άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντο αιώνο αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα. Ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξω φεγκρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό. Ένα λεοποιό νίκαι δόηση των νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα. Θεότο και παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων το βασιλείς ημάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψαν τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντήτηρο και πασιόρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο. Ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προσωτηρία ενδία τη επαγγελία των μελλοντών αθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτια τη εντεύξη. Και ήθυνον τη ζωή ημών προ τα σεντολά σου. Τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον. Και ρίσε εμά από πάση θλίψο, κακών και οδύνη. Τύχησον εμά, αγίου αγγέλ. Για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωσεν της απροσύνης τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξατέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε όλο ότι ακούσαν την όντως τόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσης σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίεσμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πριν μεληθέντα εμήν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε εμήν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν απεκδεχομένος την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν ημέ το δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού ή να μη αναπεπτακώτες και υπνούντες αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφρωστος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμό. Τον παρασχόντε εμήν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότου συναπόλεσες ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι με το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψει, σου δε η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδό σου και την έξοδό σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου ένα βλέση οικου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίες ημών. Άγιε επισκεφθήκε ίεσαι τες ασθενίες ημών.
3: ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και Ιη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγις, ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το πίτι και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ουλίπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατήνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητι Κύριε των επελπίδων αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων τον είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένει υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών, και τη εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέν δόξα επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ένα τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την οίκεσία, άνος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρία, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νύν ως εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σιγάρι σωτηρία του γένους.

0: Μεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον, Κύριε Ελαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσε σαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας,
3: επιδρομής, αλοφύλων, εφηλίου,
0: πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, άπως πλέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσον την καθημών κυρουμέριν.

0: Θα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήστηστε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκια ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσος και ας θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες των θηλυβόντων με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσταση ημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στην ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοια και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. Κι ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τις είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερίσας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο με τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνή σε αματολή εν τη οικία ήμωνος του λεπρού. Ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνεσάφης, ηλάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ήκε σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πει και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε. Του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, τους σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό σύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλώς ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε με αφρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλώς ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημά.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσαν το Σταυρό Εκκλησίος και επωνύμως την υπολιτεία του συμπτυρμού σου δόνησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν εν τη δυνάμωση τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χωριών αυτής κατά των πολεμίων. Η συμμαχία να έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης σαΐπη των τρόπεων. Και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων να μην προστασία φοβερά και κατέσχυνται. Μη παρήντης αγαθήτας και σχίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζεως εκέλεψον βασιλεύτερ και χορήγιο κτής ουρανών θεντινίκην, διότι έντεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς Θεός και το μεγαλαιό σου δεόμεθα σου επάξον και ελέησον.
0: Ελέησον Κύριε
1: ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα Τι Αγία και ομόσιο και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χειλή μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσ Σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι απληθήτης ανεπληγοντές με, πολλοί εμφανίστανται πε με, πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου, που πέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτουρ μη, δόξα μου και υψώνει και παλί μου. Πονή μου προς Κύριον εκέφεξε και επί του σέμου εξόρισε γύρω αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην τότε Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με τον βριά τον λαό το κέντρο συνεπτυγμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας τους εκκρίνοντάς με ματέως, σποδώντας αμαρτωλούς συνέτρεψας. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω ο λέξης, μα μη δευτερογήσω παρέψεγα. Ό,τι τα βέλησε ο νεβάγισσάν με και απεστήριξες επ' εμάς την χείρα σου, που κάνεις την ίαση της αρκή μου από προσώπη της οργή σου, που κάνεις την ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομοί με υπερήρα την κεφαλή μου, συμπορτήνω Μαρία βαρύθησαν επ' εμάς, που σώζεσαν και σάπασαν με νεβάγισμα από προσώπη της αυροσύγης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάθιν έως τέλους, όλη την ημέρα σκυπροπάζουν επ' εμπόρα. Ό,τι επισώρε με πλήστης αναμεγμάτων και ουκέστην ήγεσε της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόρα, οριώνην από στενεύω της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμίων και στεναγμός μου από σου καπεκρίνη. Η καρδία μου τα ράθα εγκατέλειπε μυσικής μου και τα φως των οφθαλμών και από τα ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλήσιοι μου εξαναντίες μου ήγησαν και έστησαν και εγκεστάμα που μου προδρέστησαν. Και εξεβιάζω ότι ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάχιστα αματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα νευρέτησε. Εγώ ρε ο συγκοχό σου πτυκούν και εσύ άλλα σου κανείγουν το στόμα του. Και γενόμενο σε άνθρωπου σου κακούν και ουκέφανα το στόμα του το λαιμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, σακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη ποτέ πικαρώσει μη εθρύμουν, και το σαν ευθύν επόδους με επ' εμέ μεγαλωνιμόνησαν, ότι εγώ εις μάστρες έτοιμος και αγκεντώνουμε νοπιό με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εθρύμου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και απληθήθησαν εμισούντες με αδίκως. Ανταποδιδώντες με και τα διαγαθών ενδιέβαλό με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπτες με Κύριε ο Θεός μου, μη εφωστής απ' εμού, πρόσκαι στην βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπτες με Κύριε ο Θεός μου, μη εφωστής απ' εμού, πρόσκαι στην βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδείψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξω με γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώκτησε το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το λαό σε περζοάς τα χείλη με ευαλαισίσε. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όροντας χείρες μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέσαι το στόμα μου. Ιε μνημονευός εφτες κρονείς μου, αντισόδρες εμαλάτων εσέν, ότι γεννήθηκε ο βοηθός μου και αντισκιάβει τον πτυρίγο σου εγκαλιάσονα. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονες στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονες χειραγροφέας, μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλές εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι πράγει στο μαλλόν των άδικαν. Εν τη σώθησε με δέτον εσέ, ότι γεννήσει βοηθό μου και τη σκέπη το πτερίγο σε γαλιά σου. Επαλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ο και γιο πνεύμα την καινή και η σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα πατρί και ο και γιο πνεύμα την καινή και η σώνα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου. Η μέρα σε κέκλεισε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέα τον απέω σε προσευχή μου, κλείνω το ού σου στην αισή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδείγγισε. Προσελογίστην μετά των καταγωνόντων εις βλάχων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύτρα μανί εκαθέντοντας εν τάχο, ο νου καμνίστης έτη και απτέκτης του ρόσου απόστησαν. Έθεν το μελάτο κατά το άτομο εν σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Εφεμέτε στη ρίχτα θυμό σου και πάντα στου μετωρισμού επίγεν και σε τεμά. Εμάτρα στου γνωστού μου απέναν, έθεν το με βδέλη με ευθύ. Παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμενη, και οφθαλμοί μου στέλνησαν από το χειρίε. Εκέ έκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διεπέτησα προ σε τα σχήρε μου. Μήκη νεκρή ποιήση στα μάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Μη δηλήσε τέτοι σαν το τάφο τον Θεό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσε τέντο πόντι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου ή εγκολευσμένη. Καγό προσε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προχθάσε. Να πει κύριε αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απέμον. Το χώσι με εγώ και εν κόπησε πνευματό μου. Η ψωθή δε ταπεινώθη και ξεχωρήθη. Επεμέδει τον εωργέ σου, υποβερισμή σου εξεταραξάμεν. Εκεί προσάνω σύγκρουρο όλη την μέρα, περιέστο με άμα. Εμάκνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από την εφορία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, η μέρα σε κέκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω να πει όσοι προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δεησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα στα συνταποδόσεις Αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα συνομία Σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις Σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή Σου, τον στεφανούντα σε μελέχη εκτιμής. Τον επιπλώντα να έρθει στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε το σάι του ηλιώτη σου. Ποιόν ερεμοσύνο ο κύριο και κρίμα πάσα τη αγουμένη. Εγνώρισε το σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισή, βρέει τα θελήματα του. Εκτήρμον και λέει μόνο ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, που πιστέλο σε τη στήσε λεβέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία σε μόνο τη ενημή, ουδέ κατά τα σαμαρτία σε μόνο ανταπέδο και ενημή. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που διζήσει, κρατέωσε κύριο το έλεγχο του ανθρώπου παγωμένου σατών. Καθώ ο λαβέρο στον ανατολέ αποδεσμό εμάχη να ευκουμών τα σανομία σμών. Καθώ εκτήρη πατερίου που κτήρισε κύριο του παγωμένου σατών. Ότι από σα έγκαλε πλάσμα ημών, εμίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω εκόρτωσε η μέρα του, ω η άνθρωπο του ρογρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα δείχνει έναν αυτό και ο Πάρξ και ο Πεπιγνώστη έτσι τον τόπο να πω. Το δέλο του κύριου από του αιώνα και έω του αιώνα σε τη πόβλα ατόμων. Και η δικαιοσύνη από το επίσημο τη πειράσου την και αυτήν την αυτού και με μνημένη στον ατόμο να πω τι σε πάσου. Κύριο εν το ουρανό ετοίμασε τον χρόνο αυτού και η βασιλεία του πάνω τα σπόζω. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατής ή ποιούντες το λόγο αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα Αυτού, εν πατητόποτες ασποτείες Αυτού ευλόγη ψυχήν τον Κύριον. Εν πατητόποτες ασποτείες Αυτού ευλόγη ψυχήν τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον τους προσευχείς μου ονοώτες επί δεησίμου εν αληθεία Σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη Σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλο Σου, ότι ου δικαιωθήσετε λαβαίως ο παζόν. Ότι κατεδίωξον ο Θεός την ψυχή μου, εταπείνωσον η δική τη ζωή μου. Εκάθισεν με σκοτεινήσον με τους αιώνες και κυρίεσν επί με το πνεύμα με να μεταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχιδέων εμελέτησεν πάσα της έργης εν πείμας των χειρώσων μελέτων. Διαπέρτησα προς ατασκήρες μου, η ψυχή μου ως διανυδρώσει. Εχείς άκουσον, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποσπρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνες της βλάχων. Ακουστών πίσω με τον προϊόν εγώ σου ότι επισήλθησα. Γνώρισω με Κύριε τον ενυπορέψω με ότι προσελήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εαυτό μου Κύριε προς εκατέβηκο. Δίδαξω με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Φαίνεται το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροφέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους τρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτησες της κρίσης μετά το δούλος σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτησες της κρίσης μετά το δούλος σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και

0: Ημών ευγενή ότι με υπεστέρια τη Ευχαριστώ διακονία παντό του κύριου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμε. Πέτρεψε πω ημών έθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτό και του φιλοκτήρου στρατού του κυρίου Δεϊθόμε. Τερ τη πόλεω καινούρια ταύτη πάση πόλεω χώρα των πίστη πούντων αυτέ του κυρίου Δεϊθόμε. Περευκασία αέρων εφορία των καρπών τη γη καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμε. Περπλεόντων δυσκολούντων όσων περνώντων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμε. Περτοριστή είναι η μάσα πάση την ύψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμε. Αντιλάβει ο σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια η και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτό, Θεός Κύριος και επέφελεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και

0: ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λύτρωτης του κόσμου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητάς η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, ευελθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου.
2: Και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της ή
0: κάτι
2: της Παναγίας εχράντη φευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σώνει το κράτος και θες την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

0: πάσα κρίσης των πάντων Θε.
1: Επιβάσανε φαίνες των ουρανών, καθαλίτσας ειρήνη της επίγης.

0: και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Επιβάσεν εφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνη της επιγής, ανήρθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχον και πνεύματι, εν σακή.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέον σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληξον το νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σε πλήσα. Όπως σαν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπη σα στάδιμε και τα κρύπτια τη σοφία σου δηλωσάσμε. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ανεπτανθήσω με. Ακουδείς μη αγαλίασιν και ευκοσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόσπρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρατήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτας μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμως τα στοδού σου και ασεβείς επισε επισκρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ότι ήθελα τη αισθησία να το κάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στεκριμένων, καρδίαν στεκριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στησιών και οικοδομηθεί το κατ' τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου νόσου.
1: Ναι, τον σωτήρι Θεό το ενθαλάσσι λαό, πως είναι αυροχή σωτηρή αντί,

Εσύ ο Θεός ημών δόξα Σύ, άσομεν πάντες λαοί, το επιούμον χερουβήμεν αληθέντη, μετά δόξης Χριστώ και συγκαθίσταντε.

Ιητε Θεού, τον σαρκωθέντα έξω και των κόλπων του γεννήτωρους, μη εκφυτίσαντα Θεόν να πάρ στους πρέσβους.

του Χριστού, ανακραθείς πανόλυε, σαρκοϊλόγησας, οστήρεστε με δούσεις και ημεγκάς βάσανα.

0: και τα κύσες αρδεύουσαν φρένο.
1: Δυνάμει του σταυρού σου, Χριστέ, στερέως όλου τη διάνοια

0: Υπομένει προς Χριστόν απεδίδησε.
1: Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μένει στον συνάθλον σου.

0: Λέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη διαλέησον. Παναγία σε κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων γημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Πατησία Θεός ημών και στην δόξα να

συμβουλήθης και παθές ως άνθρωπος, ως Θεός δε ανίστασε, αν δεν λύθασεις ουρανούς μεταδόν.

0: Εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκαλείο βασιλεύς ειρήνης και ευθύνη των ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τη λύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείσαν όσας της ουρανής, ανελήπτησαν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθεν χωριζόμενος παραμένων ενδιάστατος και εγώ της αγαπώσισε. Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.
2: Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.
1: Τι υποστή Δευτέρα του απτουμνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ο Βασιλίσκος εκ το μηδούς την Κάραν, πατίνοι του Βασιλίσκου την Κάραν. Η κάθε Δευτερή Βασιλίσκος πάσγανον έτνη. Η αυτή μέρα μνήμη της Αγίας και η Οικουμενικής Δευτέρα Συνόδου της συγκροτηθήσεις εν έτνη 381 της καθελούσης των Μακεδόνιων, λέγοντα μη είναι Θεόν το Πνεύμα το Άγιο. Τολμά το Θείον Πνεύμα μη Θεόν λέγει το Παμπώνιον Πνεύμα Μακεδονίου. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιντον το πλάζοντα από τη σκής τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Κόντρος υποείπων σειρώμενος τελειούται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος, ο βασιλεύς και θαυματουργός ψήφι τελειούται. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Ζαχαρίας, ο Πουσαεύς Αρχώνη Τελειούτη, της Αυτών Αγίες Πρεσβείας, ο Θεός ελέησε όλοι μας. Αμήν.
3: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, νικητέ τυράννου και φλογώστη χάρη

το Ισραήλ και δώσ' αυτού Χριστήν ελέους, καθώς ελάβησε προς τους πατέρες ημών του Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Την τιμιωτέραν των χέρουμιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείς.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την της Παναγίας Ακράντου και ευλογημένης εν λόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σε ενώσει πάση δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπους του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων.

Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αίει και σώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεού και βγεις ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Ευράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Άγνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, θα λέει στον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέει στον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόμε, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρθώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του βήντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράθυνον το λαό σου της γινός του σύσε. Καταξύ...

και εγώ μαθητάς την αστήπε προς αυτούς και πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες και δέοι πον προς αυτόν αν δέοι πνεύμα Άγιον εσύ.

εις το Ιωάννου βάπτισμα, είπε δε Παύλος, Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον μεταυτόν, και να πιστέψωσι, τούτα έστιν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ακούσαντες δε βαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και επιθέντος αυτής του Παύλου τας Κύρας, ήρθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλλουντε γλώσσες και προεπίτευον. Ήσαν δε οι πάντες άνδρες σωσί δεκαδύο, εις ερθόν εις τη συναγωγή επαρουσιάζεται επί μήνας τρεις διαλεγόμενους και πείθον

σιγά πως ερμηκείς με αυτά αυτή την διαμέσου με πιέξει πως πρόσφυγε από την πλασία. Άξιος πως ερμηκείς με την πλασία. Μη δώμας πιστεύσεις με τόσο με την πλασία.

παιχνίδιου τα πάντα ηγένετο. Το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημέρα σωτηρία κατερχόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και βαρίας της Παρθένου και να τροπήσαντα. Σταυρωθέντα δε περιμών επικοντίου πελάτου και παθόντα και τα φέντα και ανασπάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερχόντα στους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ευχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς, που της βασιλείας που πέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προκινούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφες

0: πέντε μισό είναι μεσολογική τάφια, είναι μακλαντία και μακλαντία. Και πίσω το μέσα.
1: Τα βαλό.
0: Ευχαριστούμε.

0: ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

0: εις δόξαν Θεού Πατρός,
1: Αγίοι. Σωτηρία.

So

Χριστέ,

ευλογούνται σε Κύριε και ιδιάζουν τους εψήφ επιθώτας ως του ναός και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πείρμα της Εκκλησίας σου φύλαξε, οργία σου, τους αγαπώντας την ευκρίνεια του ήχου σου. Σε αυτό σε δόξα δεν έχει δυνάμει και μην καταλήξει εμά, ελπίζοντα σε ψέρε. Ειρήνη το κόσμο τώρα σε Εκκλησία, σε ρεύ, άκουσε μόνο στον τόπο και παντή το λαό σου, ότι πα εδώ σε ρεθεί και πάνω δόρυμα τέλειο, να έρθει κατά τα νέα του πατρό των φώτων.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ενδόξα να ηχθείς αφημών σου ουρανούς και η δεξιά καθούς του Θεού και Πατρός Χριστός αληθινός Θεός ημών. Εσπερνείς παραχάνει την παραμόμου Αγίας αυτού τη χρόσου.

0: Ό,τι μη πνευτερούμε και πάντων Αγίων ελέης και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήγον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Κύριε, χρειάζεται ευκλάτη πάντα στη μάχη της μέσης.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ανιψιός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, ο Άγιος Βασιλίσκος υποβλήθηκε σε μαρτύρια μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο στην Αμάσια. Προς μεγάλη του θλίψη όμως δεν μπόρεσε να απολαύσει μαζί του τη δόξα του μαρτυρίου και στάλθηκε πίσω στη φυλακή μετά τη θανάτωσή τους. Ενώ έκλαιγε και θρηνούσε στο κελί του, εμφανίστηκε ο Χριστός και τον διαβεβαίωσε ότι είχε εγγράψει και εκείνος το όνομα του Βασιλίσκου στη βασιλεία του και ότι δεν θα υστερούσε σε τίποτε έναντι των συναθλητών του. Τον συμβούλεψε δε να αποχαιρετήσει την οικογένειά του. Μόλις ξημέρωσε, ο Βασιλίσκος είδε τις πόρτες της φυλακής του ανοιχτές και συνοδευόμενος από τους φυλακές του μετέβη στη γενετηρά του ένα χωριό που ονομαζόταν Χουμιαλά. Αποχαιρέτησε τη μητέρα του και τους συγγενείς του, τους προέτρεψε να μείνουν πιστοί στο Χριστό και να προσευχηθούν ώστε να μείνει σταθερό στην ομολογία του. Επέστρεψε στη φυλακή της Αμασίας τη στιγμή που ο νέος διοικητής Αγρίπας, τρομερός και σκληρόκαρδος άνθρωπος, αναλαμβάνοντας το αξίωμά του, είχε συγκεντρώσει τους προκρήτους της πόλεως για να τους παραθέσει συμπόσιο. Καθώς του είχαν κάνει λόγο για το Βασιλίσκο, έδωσε εντολή να μεταφερθεί στα Κόμανα μαζί με τους άλλους χριστιανούς κρατουμένους για να δικαστεί εκεί. Έσυραν βία τον Άγιο από τη φυλακή, του κάρφωσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια και καθ' όλη τη μακρά πορεία οι 13 στρατιώτες που τον συνόδευαν τον μαστίγωναν, βάφοντας έτσι το δρόμο με το αίμα του. Έκαναν στάση στο χωριό Δακοζάρα και ενώ εκείνοι κατέλησαν στο σπίτι της κυρίας του χωριού Τραγιανής, είχαν το Βασιλίσκο δεμένο πισθάγκωνα σε έναν ξερό εδώ και πολλά χρόνια πλάτανο. Με την προσευχή του Αγίου έγινε εφνησισμός με μεγάλη βουή που έριξε κατά γης όλο το αργόσχολο πλήθος που είχε μαζευτεί γύρω του. Όταν συνήλθαν έκθαμβοι διαπίστωσαν ότι το δέντρο είχε πρασινίσει και μια πηγή με καθαρό νερό ανάβλιζε στα πόδια του Αγίου. Στο θέαμα τούτο, η Τραγιανή με όλο τον οίκο της πίστεψε στο Χριστό και ο Άγιος, αφού ελευθέρωσε δαιμονισμένους και θεράπευσε αρρώστους, μετέστρεψε όχι μόνο μέγα πλήθος κατοίκων, αλλά και τους στρατιώτες της συνοδείας του. Εφ' εξής, έμπλεοι σεβασμού απέναντι στον κρατούμενό τους, τον ανακούφισαν από τα δεσμά του και συνέχισαν το δρόμο τους. Από όπου και αν περνούσαν, ο Άγιος Βασιλίσκος επιτελούσε θαύματα και μετέστρεφε στην πίστη πολλούς ανθρώπους, αρνούμενος να λάβει τροφή, χορτασμένος καθώς ήταν από την προσευχή και την παρουσία εντός του της χάριτος του Χριστού. Φθάνοντας στα Κόμανα, βρήκαν εκεί τον Αγρίπα, ο οποίος διέταξε χωρίς χρονοτριβή να οδηγηθεί ο μάρτυρας στο ναό του Απόλλωνος για να θυσιάσει. Οι στρατιώτες της τοπικής φρουράς τον χτυπούσαν χλευάζοντας την πίστη του σε έναν θεό αόρατο. Αλλά ο Άγιος, πλήρης ανδρείας παρησίας, απάντησε ότι αν ο Θεός είναι αόρατος κατά τη φύση του, φανερώνεται ωστόσο πνευματικά κατά την ενέργεια της χαριτός του, στο βαθμό που είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση να τον συλλάβει και επιτελεί πολλά θαυμαστά δια της μεσητείας εκείνων που κρίνει άξιους να τον δεχθούν. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή στο ναό και πιέστηκε να θυσιάσει, απείδησε ότι δεν έπαβε ποτέ να προσφέρει στο Θεό θυσία ενέσεως. Ο Αγρίπας τον ρώτησε τότε ποιο ήταν το όνομα του Θεού αυτού. Εκείνος αποκρίθηκε: «Ο Θεός μου είναι άρρητος, απερινόητος, απερίληπτος, αόρατος και τα ονόματα που του δίνουν οι γραφές είναι Πατήρ Παντοδύναμος, Κύριος και Θεός, Κύριος των δυνάμεων, Σωτήρ και Πολυεύσπλαχνος, Ικτήρμων, Μακρόθυμος και Πολυέλεος. Ιδού ο Θεός τον οποίο προσφέρω θυσία ενέσεως». Ο διοικητής οργισμένος απήντησε: «Θυσίασε στο όνομα του Θεού που θέλεις για να τελειώνουμε». Υψώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, ο Βασιλίσκος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στο Θεό να καταστρέψει τα είδωλα και παρευθείς φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό, πυρπόλησε το ναό και έκανε σκόνη το άγαλμα του Απόλλωνος. Ο διοικητής βγήκε τρέχοντας από το καιόμενο κτίριο και όλη η πόλη αναστατώθηκε από το συμβάν. Όταν συνήλθε ο Αγρίπας, τρίζοντας τα δόντια από οργή, διέταξε να βγάλουν από το ναό τον Άγιο, ο οποίος θαυματουργικά έμεινε άθικτος από τη φωτιά και τον κατηγόρησε για μαγεία. Ο Βασιλίσκος αποκρίθηκε ότι δεν επρόκειτο για μαγικά τεχνάσματα, αλλά για τη δύναμη του Θεού που είχε επιτελέσει όλα αυτά, προκειμένου να δείξει ότι οι θεοί των ειδωλολατρών δεν ήταν τίποτε άλλο παρά χήμερα. Βλέποντας την ακλόνητη σταθερότητα του μάρτυρος, ο δικαστής απήγγειλε την ποινή του θανάτου. Ο Βασιλίσκος οδηγήθηκε έξω από την πόλη σε τόπο ονομαζόμενο Διόσκουρο, όπου και αποκεφαλίστηκε. Ένας χριστιανός εξαγόρασε από τους δημίους το σώμα του και έκτισε ναό στα Κόμανα, όπου το ενταφίασε με τιμή.
Στο ναό αυτό, στις 13 Σεπτεμβρίου 407, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είχε οδηγηθεί εκεί κατά την τελευταία εξορία του, είδε σε όραμα τον Άγιο Βασιλίσκο, ο οποίος τον παρηγόρησε και του υποσχέθηκε ότι την επαύριο θα βρίσκονταν μαζί. Πράγματι, την επόμενη ημέρα, αφού φόρεσε λευκά ενδύματα και έλαβε τη Θεία Κοινωνία, ο Άγιος Ιεράρχης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό.

των Αγίων Ιερομαρτύρων Δωνάτου, Επισκόπου, Μακαρίου Πρεσβυτέρου και Θεοδόρου Διακόνου. Ο Άγιος Δωνάτος γεννήθηκε στην Ίστρια, στα σύνορα Δαλματίας και Πανωνίας. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην Ακουλία και υπερασπίστηκε την αληθινή πίστη κατά των Εβραίων και Ιδωλολατρών. Τα χρόνια του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 304, αποσύρθηκε στη Δαλματία σε ένα ψηλό βουνό, όπου προσκαρτερούσε στην νηστεία και την προσευχή για να στηρίξει τους ομολογητές της πίστεως. Ένα χρόνο αργότερα, ο Αυτοκράτορας βρέθηκε στο βουνό αυτό, πηγαίνοντας να θυσιάσει στα είδωλα, οπότε ο Άγιος συνελήφθη και ομολόγησε την πίστη του στον Ιησού Χριστό με τόση δύναμη, ώστε κατάφερε να μεταστρέψει δύο μέλη της ακολουθίας του ηγεμόνα, τον Μακάριο και τον Θεόδωρο. Τους έριξαν όλους μαζί στα άγρια θηρία, τα οποία δεν τους έκαναν κανένα κακό και με τον τρόπο αυτό οδήγησαν στην πίστη πλήθος ιδωλολατρών. Μετά από ευνίδιο σεισμό έλαβαν εξ ουρανού εντολή να μεταβούν στη Θμούη της Αιγύπτου. Μπαίνοντας ο Δωνάτος στο ναό της πόλης αυτής, είδε ένα περιστέρι να κατεβαίνει πάνω στο κεφάλι του, ορίζοντάς τον διάδοχο του επισκόπου Αγίου Φιλέα που είχε τελειωθεί μαρτυρικός. Μόλις χειροτονήθηκε, ο Δωνάτος χειροτώνησε με τη σειρά του τον Μακάριο, πρεσβύτερο, και τον Θεόδωρο Διάκονο και συνέχισαν μαζί το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Κατά τον διωγμό του Λυκηνίου, περί το 316, συνελήφθησαν και αφού τους κατατεμάχησαν, πέταξαν τα σώματά τους στη θάλασσα.

Άγιος Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζοντα ποτιστής τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Κοδράτος υποείπων σειρώμενος τελειούται. Η Αγία Μάρτη Σοφία η Ιατρός Ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νέου ως Ιωμάρτυρος Παύλου του Πελοποννησίου. Ο Άγιος Μάρτης Παύλος γεννήθηκε στο χωριό Σοποτό κοντά στα Καλάβρητα της Πελοποννήσου και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Παναγιώτης. Ήταν από φτωχή οικογένεια και νέος ακόμη πήγε στην Πάτρα όπου έμαθε το επάγγελμα του σανδαλοποιού. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από 14 χρόνια απουσίας εγκαταστάθηκε στα Καλάβρητα. Οι ιδιοκτήτες του εργαστηρίου του ζήτησαν ενίκιο μεγαλύτερο από το αρχικά συμφωνημένο και εκείνος απάντησε «Προτιμώ να τουρκέψω παρά να πληρώσω τέτοιο ποσό». Κάνοντας τόπο μέσα του στον πονηρό με τα ασυλλόγιστα αυτά λόγια, άφησε να τον περνάνε για Τούρκο με σκοπό να μπορεί να διασκεδάζει ελεύθερα με δύο φίλους του στα χωριά γύρω από την Τρίπολη. Σύντομα όμως ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και πήγε να εξομολογηθεί. Παρά τα λόγια παραμυθίας των πνευματικών του, η τραυματισμένη συνείδησή του δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση και απαρνούμενος κάθε θεσμό με τον κόσμο μετέβη στο Άγιον Όρο στη Μεγίστη Λαύρα. Εκεί τέθηκε υπό την πνευματική καθοδήγηση ενός συμπατριώτη του, του γέροντα Τιμόθεου, και ανέλαβε να διακονεί στο μαγειρίο. Εκάρι μοναχός μετά από 1,5 χρόνο και ακολούθησε τον γέροντά του στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, όπου παρέμεινε 3 χρόνια με νηστεία, αγρυπνίες και προσευχή που συνοδευόταν από αναρρύθμιτες μετάνοιες. Οι ασκητικοί αυτοί αγώνες άναψαν εντός του την άσβεστη επιθυμία να προσφέρει τη ζωή του στο όνομα του Χριστού, παρά την αντίρρηση του γέροντά του. Εκμυστηρεύθηκε το σχέδιό του στον γέροντα Ανανία της Κήτης της Αγίας Άνης και εκείνος τον πρόσταξε για να τον δοκιμάσει να νηστεύσει αυστηρά και να προσεύχεται αδιάλειπτα επί 40 ημέρες. Περνώντας επιτυχώς τη δοκιμασία αυτή, ο Παύλος ενεδύθη το μέγα σχήμα και έλαβε την ευλογία να προσφέρει τον εαυτό του στο μαρτύριο. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, πέρασε άλλη μία περίοδο 40 ημερών στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Αφού αξιώθηκε μιας αποκάλυψης της Θεοτόκου που ήλθε προς επίρρωση της απόφασής του, μετέβη αρχικά στον Ναύπλιο προκειμένου να παρακινήσει σε μετάνοια έναν εξάδελφό του που είχε αποστατήσει, προτείνοντάς του να τον συνοδεύσει για να παραστεί μάρτυρα της υπερκόσμιας δύναμης που ο Χριστός χορηγεί στους μαρτυρές του. Εν συνεχεία παρουσιάστηκε στον μουφτή της Τρίπολης σε μία ημέρα εορτής κατά την οποία είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι πρόκριτοι της περιοχής και ζήτησε να του αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό που είχε χάσει από μια ανόητη πράξη της νεότητός του. Όταν ο δικαστής έμαθε ότι επρόκειτο για την πίστη του στο Χριστό, πίεσε τον Παύλο να επιστρέψει στο Ισλάμ που είχε ομολογήσει υπό την απειλή να τον κάψει ζωντανό. Ο Άγιος Μάρτης διακήρυξε τότε με δυνατή και καθαρή φωνή το μυστήριο της σωτηρίας και καταδίκασε την πλάνη του Ισλαμισμού. Αφού κάθε προσπάθεια να τον κάνουν να ενδώσει απέβημάται, ο δικαστής διέταξε να τον αποκεφαλίσουν με 3 σπαθιές. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Άγιος Παύλος ενεθάρρυνε τον Δήμιο να φανεί ανδρείος και το κεφάλι του έπεσε με το πρώτο κτύπημα, 22 Μαΐου 1818. Τη νύχτα ένα φως φάνηκε πάνω από το σκήνομά του και 3 ημέρες αργότερα πέταξαν το σώμα του στον κοπρόνα του πλατιού. 2 ευσεβείς χριστιανοί το βρήκαν εκεί λίγο αργότερα και πήγαν να το θάψουν με τιμή στη Μονή Αγίου Νικολάου, τη λεγόμενη Βάρσες, σε κοντινή απόσταση από την πόλη.

και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου Βλαδιμίρου, βασιλέως της Σερβίας και θαυματουργού. Θεστοσόν Αγίων Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός ελέησον εμάς.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού ποταμού.
1: Μ.Χ. πεθαίνει ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος τιμάται ως Άγιος και εις Απόστολος από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Το 1570 εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες.
1: Το 1813 γεννιέται στη Λειψία της Γερμανίας ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, πρωτοποριακός ρομαντικός συνθέτης, ποιητής και μουσικολόγος του 19ου αιώνα.
0: Το 1825 δολοφονείται στις Πέτσες για οικογενειακούς λόγους η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης, μία από τις πρώτες ναυάρχους στην παγκόσμια ιστορία.
1: Το 1859 γεννιέται ο Σερ Άρθουρ Ιγνάτιος Κόναν Ντόιλ, σκοτσέζος συγγραφέας, ιδιαίτερα γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes.
0: Το 1885 πεθαίνει ο Βίκτορ Ουγκό, Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και δραματουργός, ο πλέον σημαντικός και προβεβλημένος εκπρόσωπος του κινήματος του γαλλικού ρομαντισμού. Από τα πλέον γνωστά έργα του, η Παναγία των Παρισίων και οι Άθλιοι.
1: Το 1900 ιδρύεται το Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press.
0: Το 1906 διεξάγονται στην Αθήνα οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, γνωστοί ως Μεσοολυμπιακοί Αγώνες ή Μεσολυμπιάδα.
1: Το 1906 οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο.
0: Το 1907 γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Σερ Λόρενς Ολίβιε, που θεωρείται ως ο κορυφαίος ηθοποιός του 20ου αιώνα.
1: Το 1939 Ιταλία και Γερμανία, οι δυνάμεις του άξονα, υπογράφουν την Ατσάλινη Συνθήκη που τις ενώνει οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά.
0: Το 1947 ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν υπογράφει τον νόμο που προβλέπει παροχή οικονομικής βοήθειας 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ελλάδα και την Τουρκία, γνωστό ως

0: Δόγμα Τρούμαν.
1: Το 1950 η κομμουνιστική Κίνα παραχωρεί αυτονομία στο Θιβέτ.
0: Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει 5 μέρες αργότερα.
1: Το 1972, μετά από 24 χρόνια Βρετανικής κυριαρχίας, η Κεϊλάνη κερδίζει την ανεξαρτησία της και μετονομάζεται σε Σρι Λάνκα.
0: Το 2006, ο πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα, το άτακτο Εγγόνι, ένα από τα 82 έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα που εκτέθηκαν σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's, πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1.082.000 ευρώ, τιμή ρεκόρ για έργο Έλληνα ζωγράφου παγκοσμίως.

την Πέμπτη της έκτης εβδομάδος από το Πάσχα, δηλαδή την Πέμπτη μετά την Κυριακή του Τυφλού, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή την εβδομάδα, την έκτη εβδομάδα από το Πάσχα, την μεν Τρίτη αυτής της εβδομάδος αποδίδεται η εορτή της Κυριακής του Τυφλού, την Τετάρτη αυτής της εβδομάδος αποδίδεται η εορτή του Πάσχα, δηλαδή τελειώνει το Χριστός Ανέστη, και την Τετάρτη το απόγευμα, λίγο προ της ενάρξεως του Εσπερινού, διαβάζεται η ενάτη του Πάσχα, δηλαδή το Χριστός Ανέστη τρεις φορές, Ανάσταση Χριστού Θείας Άμνη τρεις φορές, προλαβούσε τον όρθρον, και όλα τα άλλα τα σχετικά τροπάρια του Πάσχα, επαναλαμβάνεται αυτή η ακολουθία τρεις φορές, και στο τέλος με την απόλυση ο Αναστάσει εκ νεκρών, παίρνουμε την εικόνα της Αναστάσεως από τον Νάρθηκα και την οδηγούμε στο Ιερό Βήμα και μπαίνει πλέον στο αρχείο του κάθε ναού για να γιορταστεί πάλι του χρόνου το Μέγα Σάββατο και να μείνει 40 μέρες στο προσκυνητάρι να την προσκυνούν οι πιστοί. Αμέσως μετά, την Τετάρτη το απόγευμα, αρχίζει ο Εσπερινός της Αναλήψεως του Χριστού. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε 40 μέρες μετά το Πάσχα, που ο Χριστός, οπτανόμενος αυτής, δηλαδή εμφανιζόμενος κατά διαστήματα στους μαθητές του, τους εδίδαξε όλα εκείνα τα οποία δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πρώτου Σταυρού της Ταφής και της Αναστάσεως του, και τώρα τους δίνει μια υπόσχεση ότι πρέπει να πάω εκεί που ήμουν και πρώτα, που δεν χωρίστηκα ποτέ βέβαια, ήμουν πάντοτε, αυτό το λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία στο τέλος, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών, δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπισή του δεν χωρίστηκε ποτέ από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, πάντοτε ήταν στον ουρανό ο στέλιος Θεός, αλλά ο στέλιος άνθρωπος ήταν και επί της γης για να επιτελέσει το σωτήριο έργο, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα με τον πηγεμό του στη δόξα που είχε προτού να έρθει στον κόσμο, ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερον, τονίζουν η ύμνη της Εκκλησίας του Εσπερινού της Αναλήψεως. Έτσι λοιπόν, η ανάληψη του Χριστού αποτελεί μια δεσποτική γιορτή και είναι μια παγκόσμια πανανθρώπινη γιορτή. Γιατί? Διότι ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό μαζί με την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα, το οποίον το ετοίμησε και το εκάθισε, το ετοποθέτησε στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Με αυτήν την έννοια η ανάληψη του Χριστού αποτελεί μια πανανθρώπινη γιορτή που γιορτάζουμε όλοι μας, γιατί το ανθρώπινο σώμα μας δοξάστηκε τόσο πολύ ούτως ώστε να τιμηθεί στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Ας δούμε λοιπόν σήμερα το βαθύτερο νόημα της αναλήψεως του Κυρίου, όπως μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και οι άλλοι Ευαγγελιστές, διότι μετά την Ανάσταση 40 ημέρες, όπως εμφανιζόταν στους Αποστόλους και στους πιστούς, μια φορά εμφανίστηκε επάνω 500 αδελφοί σε πάπαξ μαζί. Μετά λοιπόν αυτήν την συμπλήρωση των 40 ημερών από τις Αναστάσεώς του, ο Χριστός πηγαίνει, αναλαμβάνεται στους ουρανούς, διότι πρέπει να πάει να δώσει την απολογία στον Θεό Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα που τον έστειλα στον κόσμο, ότι το έργο το οποίο με στείλατε στη γη να κάνω το ετελείωσα. Ω δε δοκάσμι να ποιήσω, το επίησα. Αυτό που μου έστειλε στον κόσμο και μου έδωσε την εντολή να το κάνω, το έκανα. Και νυν δόξασον με Πάτερ τη δόξη ήχων παρασύ προτού των κόσμων είναι. Και τώρα, αφού τελείωσα το έργο, δόξασέ με ξανά στη δόξα που είχα κοντά σου προτού να πάω στον κόσμο. Ο πηγεμός λοιπόν του Ιησού Χριστού με την ανθρώπινη φύση στον ουρανό να καθίσει όπως και πρώτα στα δεξιά του Θεού Πατέρα, από τον οποίο ουδέποτε είχε χωριστεί, αυτό το τονίζουν διαρκώς οι ύμνοι της αναλήψεως, όθεν ου και χωρίστης, που δεν χωρίστηκες ποτέ. Αλλά τώρα δεν πηγαίνει
ως ασώματος, χωρίς ανθρώπινη φύση. Τώρα πηγαίνει με την ανθρώπινη φύση την οποία την δοξάζει. Άρα λοιπόν ο πρώτος και βαθύτερος λόγος της γιορτής της Αναλήψεως είναι ο πηγεμός του Χριστού στη δόξα που είχε προτού να έρθει στον κόσμο και η απολογία, η ομολογία ενώπιον του Θεού Πατρός και του Παναγίου Πνεύματος να τους πει ότι τελείωσα το έργο που με στείλατε στον κόσμο να κάνω. Ποιο ήταν αυτό το έργο? Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Εφανέρωσα, εδίδαξα ότι εσύ ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, το εφανέρωσα αυτό το όνομα, είσαι ο μοναδικός Θεός και εγώ μαζί σας η Αγία Τριάς ολόκληρη. Γιατί σε άλλη περίπτωση εδίδαξε τους μαθητάς ουκ έγνος Φίλιππε ότι ο αιωρακός εμέ αιώρακε και τον πατέρα, ότι ο πατήρ μου εν εμίες τι καγώ εν αυτό, ότι εγώ υπάρχω μέσα στον πατέρα και ο πατέρας είναι μέσα σε μένα, όπως και το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον πατέρα, πηγάζει από τον πατέρα και πέμπεται διεμού στον κόσμο και εγώ είμαι μαζί με το Άγιο Πνεύμα που το φωτίζω, που το υπενθυμίζω να σας πει όλα όσα έκανα επάνω στη γη για τη σωτηρία του κόσμου. Άρα λοιπόν, ο πηγεμός του Χριστού στη δόξα και η κατάθεση της εντολής που πήρε από το Θεό Πατέρα για να έρθει στον κόσμο για τη σωτηρία του κόσμου, το έργο αυτό το ετελείωσα. Και το πρώτο του λέει είναι ότι εφανέρωσα το όνομά σου της ανθρώπης. Δεύτερον είναι ότι αυτοί τους οποίους δική σου ήταν και εγώ, μου το σχάρισε σε μένα και τους διάλεξα ανάμεσα από τον κόσμο για να είναι οι μαθητές μου, αυτοί επίστευσαν ότι σήμαι απέστειλας και ότι κατάλαβαν ότι όσα εγώ τους εδίδαξα και τους είπα ήταν αυτά που εσύ μου είπες να τους πω και να τους διδάξω. Και αυτοί επίστευσαν ότι αυτή εστί η αιώνιο ζωή ή να γινώσκους είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας εις τον κόσμον Ιησούν Χριστόν. Αυτή λοιπόν η κατάθεση της απολογίας ενώπιον του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος είναι η ομολογία του Χριστού ότι το έργο το οποίο εστάλει από τον Θεό Πατέρα στη γη το ετελείωσε, το έφτασε μέχρι το τέλος και έσωσε την κορονίδα της δημιουργίας στον άνθρωπο, αλλά και ολόκληρη την δημιουργία η οποία μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας και την είσοδο της αμαρτίας και δια της αμαρτίας, της ασθενίας, της φθοράς και του θανάτου, τα οποία είναι έργο της αμαρτίας και έργο του διαβόλου, αυτό το τελείωσα όλο αυτό το έργο. Απείλαξα δηλαδή τον άνθρωπο από την πτώση, τον ανέστησα, τον εγκλήτωσα από τον θάνατο, γιατί πολιτεύομαι ζωή πλέον μετά την Ανάστασή μου στον κόσμο και διδάσκω ότι και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος, ότι μετά τον θάνατον ανατέλει η ζωή από τον τάφο μου και έτσι εκείνος ο οποίος ανασταίνεται μαζί με μένα ζωή πολιτεύεται, ζει στην αιώνια ζωή. Και ζει με αυτή την προοπτική να μπει στην αιώνια ζωή. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι αυτή. Η ομολογία του Χριστού και η απολογία του ότι το έργο το οποίο ήρθε και εστάλη από τον Θεό Πατέρα στη γη το ετελείωσε όλο και τώρα τον παρακαλεί να γυρίσω πίσω κοντά σε σένα στη δόξα που είχα προτού να με στείλει στον κόσμο. Ο δεύτερος λοιπόν λόγος είναι ότι ο Χριστός πήρε μαζί του κατά την ανάληψη την ανθρώπινη φύση. Ποια ανθρώπινη φύση? Την αναστημένη ανθρώπινη φύση, την καθαρισμένη από την μαυρίλα της αμαρτίας, την λαμπικαρισμένη και αναπλασμένη από τη φθορά και το θάνατο, τη γεμάτο ζωή αιώνια ανθρώπινη φύση, την παίρνει μαζί τους ντυμένη στα βασιλικά της ρούχα. Εδώ η ύμνη της αναλήψεως είναι σαφής και τόσο παραστατική ότι καθώς αναλαμβάνεται με την νεφέλη ο Χριστός στον ουρανό,
έβλεπαν όχι εκείνον τον Χριστό που κατέβηκε χωρίς σώμα, χωρίς ανθρώπινη φύση, αλλά έναν Χριστό με ανθρώπινη φύση. Οι άγγελοι αιώνες τώρα έβλεπαν τον άνθρωπο πεσμένο στην αμαρτία, πεσμένο στη γη, στο χώμα, ανήμπορος να σωθεί, ανήμπορος να κάνει οτιδήποτε για να ξαναγυρίσει πάλι στο χαμένο παράδεισο κοντά στο Θεό Πατέρα. Και τώρα βλέπουν στο πρόσωπο του Χριστού τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, αποπεσμένη και αδύναμη, γεμάτο δύναμη και ντυμένη στα βασιλικά της ρούχα, να ανεβαίνει στον ουρανό και να τους προσπερνά κιόλας. Η μία αγγελική τάξη ρωτάει την άλλη, τι σου τόσο παραγενόμενος, ποιος είναι αυτός ο οποίος μας προσπερνά και πηγαίνει στον ουρανό? Και η άλλη τάξη ξανά ρωτάει, και γιατί ερυθρά τα ημάτια του και γιατί είναι κόκκινα βυσσινή βασιλικά τα ρούχα που φοράει αυτός ο άνθρωπος που μας προσπερνά και πηγαίνει στον ουρανό? Και η άλλη αγγελική τάξη απαντά, εκβοσόργαρίκη ή της εστί της σαρκός, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση που φόρησε ο ενανθρωπίσας εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, την οποίαν εθανάτωσε επάνω στο Σταυρό, την ετάφη μέσα στον τάφο, την λαμπικάρισε, την ανάπλασε, την καθάρισε από την μαυρίλα και την αμαρτία και την φθορά και τον θάνατο και την ανέστησε η ζωή αιώνιων, αυτή την ανθρώπινη φύση την παίρνει τώρα μαζί του και την πηγαίνει και την τιμά στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Έτσι λοιπόν η ανθρώπινη αυτή φύση την οποία πήρε ο Χριστός είναι η δική μου και η δική σου ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση κάθε χριστιανού, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι η Παναγία Παρθένος που έντυσε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον άοικο, δηλαδή χωρίς σπίτι Θεό, και του έδωσε ναό, το ναό του ανθρωπίνου σώματος, και έντυσε τη θεότητα με την ανθρώπινη φύση, η Θεοτόκος Παναγία μας, μας έβαλε όλους έτσι ένα μικρό κύτταρο στο σώμα του Χριστού και είμαστε όλοι εκεί, από του πρώτου Αδάμ και της Εύας μέχρι και του τελευταίου ανθρώπου που θα γεννηθεί κατά τη διάρκεια της Δευτέρας Παρουσίας. Αν δεν είναι έτσι αυτό που σας λέω τώρα αλήθεια, τότε εθεολόγησαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Εάν δεν είμαστε στην ανθρώπινη φύση που ντύθηκε ο Χριστός από την Παναγία μας, εκεί όλοι μέσα στο σώμα του Χριστού, τότε δεν θεραπευτήκαμε από την πτώση, την αμαρτία, τη φθορά και τον θάνατο. Τότε δεν είμαστε αναστημένοι στην αιώνια ζωή. Και όλο αυτό που διδάσκει 2013 χρόνια τώρα η Εκκλησία μας είναι ένα μεγάλο ψέμα και ένα μεγάλο παραμύθι. Αλλά αυτό μόνον άνθρωποι μικρόνοες, άνθρωποι της απιστίας, άνθρωποι εχθροί του Θεού, εχθροί της ίδιας τους της ζωής, μπορεί να τα λένε αυτά. Και αυτό είναι έργο του διαβόλου, για να έχει πολλούς συνενόχους στην αιώνια καταδίκη του στην κόλαση, στην απουσία του Θεού και του φωτός, εκεί, στα τάρταρα του Άδου. Αυτή η αλήθεια είναι ότι η Παναγία μας μας έβαλε όλους, μας ενσωμάτωσε όλους στο σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός αυτό το σώμα, το ανθρώπινο σώμα όπου είμαστε όλοι εμείς, όλη η Εκκλησία, όλα τα μέλη, όλοι οι άνθρωποι, μας έσωσε από τη φθορά και το θάνατο, από την ασθένεια της αμαρτίας, μας λαμπικάρισε, μας ανάπλασε και τώρα παίρνει ολόκληρη αυτή την ανθρώπινη φύση όλους εμάς, εμένα, εσένα, όλον τον κόσμο, και μας τιμά και μας τοποθετεί στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Άρα λοιπόν ο δεύτερος βαθύς λόγος που ερμηνεύει το γεγονός αυτό της αναλήψεως του Χριστού, του πηγεμού στη δόξα που είχε προτού να έρθει στον κόσμο, είναι ότι παίρνει μαζί του και δοξάζει την ανθρώπινη αναστημένη φύση, απειλαγμένη από τη φθορά, την αμαρτία, τον θάνατο, γεμάτο ζωή, αιώνια ζωή,
να κάθεται συνεχώς στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Αυτή την πανανθρώπινη μεγάλη γιορτή την καταλαβαίνουμε και πρέπει να τη γιορτάζουμε όλοι, αν κατανοούμε αυτά που λέμε τώρα. Εάν σκεφτείς, αδελφέ μου, ότι ο Χριστός σε πήρε μαζί του και σένα και εμένα και όλους μας και μας οδήγησε στην πιο τιμητική θέση στα δεξιά του Θεού και Πατρός, συν πάση της Αγίας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μαζί με την Αγία Μητέρα του, την Παναγία μας, μαζί με τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Μάρτυρες, τους Οσίους, όλους τους Αγίους, εκεί. Λοιπόν, δεν αξίζει να αγωνιστείς γιορτάζοντας αυτή την πανανθρώπινη γιορτή της αναλήψεως του Χριστού και του πηγεμού του στον ουρανό, στα δεξιά του Θεού και Πατρός, να κάνεις οτιδήποτε, να απαλλαγείς από τις προσωπικές σου αμαρτίες με το μυστήριο της εξομολογήσεως, να θρέψεις αυτή την επίγεια ζωή σου με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, κοινωνώντας αδιαλείπτος, κοινωνώντας συνεχώς, για να έχεις ζωή αιώνιων και άφεση αμαρτιών, και να δοξαστείς στη δόξα αυτή του ουρανού, της βασιλείας του Θεού. Βεβαίως και αξίζει. Κάν το λοιπόν. Και σε όποια κρίση, όποια ανθρώπινη αδυναμία και αν βρίσκεσαι, σε όποια πτώση και αν βρίσκεσαι, υπάρχει για σένα σωτηρία. Γιατί είσαι μέσα στην ανθρώπινη φύση που φόρησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αρκεί να τρέξεις στον πνευματικό, να εξομολογηθείς τα κρίματά σου και τις αμαρτίες σου και έτσι να μπορέσεις να φτάσεις στην εν Χριστώ ζωή και σωτηρία, να φτάσεις στην αιώνια ζωή που δεν υπάρχει τέλος, να είσαι δοξασμένος στα δεξιά του Θεού Πατρός συν πάση της Αγίας. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο πήγε ο Χριστός στην δόξα που είχε στα δεξιά του Θεού Πατρός με την ανάληψή του ήταν να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους μαθητές του. Τους είπε κάποια ώρα: συμφέρει εγώ ή να απέλθω, να φύγω από κοντά σας. Γιατί αν δεν φύγω εγώ, ο παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το πνεύμα της αληθείας, ουκελεύσεται, δεν θα έρθει στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν εγώ να φύγω από κοντά σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Σε λίγες μέρες θα σας στείλω τον παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο έχει μια αποστολή να σας φωτίσει, να σας αγιάζει, να σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα και έπραξα επάνω στη γη και να σας εστερμινεύσει εκκλησιολογικά και θεολογικά, για να έχει νόημα το κήρυγμά σας, να έχει αγιαστική δύναμη ο λόγος σας, να ανασταίνει τις νεκρωμένες ψυχές από την αμαρτία και να τις οδηγεί στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό έχει το δικαίωμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον κατηχητικό του λόγο την Κυριακή του Πάσχα να λέει: ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματι. Έτσι λοιπόν ο Χριστός πηγαίνει στον ουρανό για να στείλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο ήρθε ακριβώς 10 μέρες μετά την ανάληψή του, την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου ήταν στον Ιππερό μαζεμένοι οι μαθητές, φύσηξε ένας δυνατός άνεμος, αλλά δεν ήταν άνεμος έτσι σαν αυτούς τους ανέμους που βλέπουμε εδώ στη γη. Και όσο δυνατή και αν είναι, όσο καταστροφική και αν είναι, αυτός ο άνεμος ήταν άνεμος απαλός, δυνατός. Πνοή βιαία ήταν, βία, γρήγορα. Κατέβηκε και πλήρωσε όλο τον κόσμο και η παρουσία του παραμένει μέχρι τη Δευτέρα παρουσία σε όλο τον κόσμο. Έστειλε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πηγάζει από τον Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας ουσίας με τον Θεό Πατέρα, με τον Θεό Υιό, και πέμπεται, στέλνεται δια του Υιού στον κόσμο και παραμένει με θυμόν εις τον αιώνα μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, ότι πρώτο το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος
θα απολογηθεί ενώπιον του Θεού Πατρός και ενώπιον του Θεού Υιού και θα πει και εκείνο το Πανάγιο Πνεύμα ότι το έργο το οποίο με στείλατε στη γη να κάνω το ετελείωσα κι εγώ. Και προτού αρχίσουμε όλοι μαζί την κρίση του κόσμου τη Δευτέρα Παρουσία, να έρθω κι εγώ μαζί σας εκεί που ήμουν κι εγώ προτού να με στείλετε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, και εδώ έχω πει ότι και εμείς η ιεροσύνη δηλαδή της Εκκλησίας, αρχιερείς και ιερείς, θα καταθέσουμε την εντολή την οποία προτού εκφωνήσει ο αρχιερεύς ο οποίος τελεί τη χειροτονία εις πρεσβύτερον, παίρνει ολόκληρο το σώμα από το Άγιο Δεσκάριο και μας το βάζει πάνω στο δεξί μας χέρι και μας λέει λάβε ή λαβέ την παρακαταθήκην τάφτην και φύλαξον αυτήν έως της εσχάτης σου αναπνοής, γιατί θα την παραδώσει, θα σου ζητηθεί να την παραδώσεις και πάλι αυτή την παρακαταθήκη. Θα καταθέσουμε και εμείς την αρχιεροσύνη και την ιεροσύνη, ό,τι έχει ο καθένας, οι αρχιερείς την αρχιεροσύνη τους, εμείς οι ιερείς την ιεροσύνη μας, και θα κριθούμε μετά σαν Δημήτριος Βακάρος, σαν ο αρχιερεύς που είχε το όνομα από τον πατέρα και τη μητέρα του που πήρε και ούτω καθεξής. Αυτά είναι η έλευση του Αγίου Πνεύματος, η υπόσχεση, η εκπλήρωση υποσχέσεως που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του, πηγαίνοντας με την ανάληψή του στον ουρανό για να στείλει τον Πανάγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Γι' αυτό και τους είπε «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς». Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Γιατί η ύμνη της Εκκλησίας βάζουν στο στόμα των Αποστόλων «Κύριε, ουκ άσεις ημάς ορφανούς, μη μας αφήνεις ορφανούς, ους διήκ των ελαίου σου, αυτούς που από το έλεος σου μας διάλεξες να είμαστε οι δικοί σου άνθρωποι, η δική σου ομάδα όταν ήσουν μαζί μας στη γη». Και ο Χριστός εκπλήρωσε αυτή την υπόσχεση και έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα που όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας αλλά και τους αγραμμάτους φωτίζει και τους κάνει θεολόγους, και έτσι το Πανάγιο Πνεύμα φτιάχνει την αγιοσύνη της Εκκλησίας, φτιάχνει όλους εμάς και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια για να φτασωθούμε στην αιώνια ζωή. Εδώ λοιπόν σταματάει το νόημα της αναλήψεως του Χριστού. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Διότι αυτός ο άνθρωπος, ο θεάνθρωπος Χριστός που ανέβηκε με την ανθρώπινη φύση στον ουρανό, έτσι με την ανθρώπινη φύση θα εμφανιστεί και θα έρθει και κατά την Δευτέρα Παρουσία. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας. Γιατί έτσι, φορώντας την αθανατισμένη, την καθαρισμένη, την λαμπικαρισμένη, την αναπλασμένη από τη φθορά, την αμαρτία, την ασθένεια και το θάνατο ανθρώπινη φύση, έρχεται τώρα εν δόξη, όχι ταπεινά και αθόρυβα όπως ήρθε κατά την πρώτη του επιγής παρουσία, που δεν είχε ακόμα ούτε ένα κατάλημα για να γεννηθεί και γεννήθηκε στο στάβλο των αλόγων ζώων, αλλά τώρα θα έρθει με θόρυβο και με δόξη απολύ όλη αυτή η ανθρώπινη, θεανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι άγγελοι θα σαλπίσουν και θα καλέσουν πάντα τα έθνη να εμφανιστούν ενώπιον του. Και αυτή η ένδοξη παρουσία του θα είναι πολύ γνώριμη σε όλους τους λαούς της γης, από Ανατολών έως Δυσμών, από Βοράς έως Νότου, διότι θα φοράει την ανθρώπινη φύση, την λαμπικαρισμένη και αθανατισμένη και γεμάτο ζωή αιώνια. Και έτσι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μαζί με τον Θεό Πατέρα και μαζί με το Άγιο Πνεύμα θα καθίσουν επί θρόνου φοβερού για να κρίνουν τον κόσμο κατά τη Δευτέρα Παρουσία, και όσοι κάναμε υπακοή στο Ευαγγέλιο του και στο Λόγο του, στο κήρυγμα της Εκκλησίας, στην προσταγή του λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, θα μπούμε στα δεξιά του Θεού και Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της μιας θεότητος και βασιλείας, για να ζήσουμε μαζί του στην αιώνια ζωή, στην αιώνια παρουσία,
σε αυτό το φως το ανέσπερον της Βασιλείας του Θεού. Όσοι αρνήθηκαν το σωτηριώδες έργο του Χριστού, όσοι αρνούνται και μέχρι σήμερα ακόμα και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων θα υπάρχουν αυτά, γιατί τότε θα κλειστεί ο διάβολος στα τάρταρα του Άγγλου. Ναι μεν έχει καταργηθεί με το Σταυρό και την Ανάσταση, και ναι μεν έχει διαλυθεί το βασίλειο του Άδου και έχασε όλους τους νεκρούς που είχε, γιατί τους ανέστησε ο Αναστάς Χριστός, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά μένει αμετανόητος. Ο διάβολος δεν θέλει να πει ποτέ το Κύριε Λέησον, δεν θέλει να ονομάσει ποτέ τον Χριστό ως Κύριο, αλλά τον βάζει τον Υιόν της Παρθένου, τον από Ναζαρέτ, τον Ιησού τον από Ναζαρέτ. Τίποτε άλλο δεν λέει. Αρνείται τη σωτηρία. Ζήτησε να είναι άτρεπτο στο κακό συνέχεια. Και γι' αυτό θέλει να παρασύρει και ανθρώπους να τους έχει παρέα στο σκότος αυτό το εξώτερο, στο πύρ αυτό το αιώνιο, που ουσιαστικά είναι η απουσία του φωτός, η απουσία της Αγίας Τριάδος. Μέσα σε αυτή την απουσία ζει κανένας, σε αυτά τα τάρταρα του σκότους στον Άδη. Έτσι λοιπόν, αυτά που μας διδάσκουν η Εκκλησία μας, οι πατέρες της Εκκλησίας, που τα εδίδαξε ο Χριστός και τα είπε στους μαθητές του και μαθητές σε όλον τον κόσμο, και η Εκκλησία συνεχίζει αυτήν την παγκοσμιότητα της αποστολής της σε όλον τον κόσμο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τι έκανε ο Θεός για τη σωτηρία του κόσμου, που έστειλε στον κόσμο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που τον ανέστησε και ανέστη εκ νεκρών ως Θεός και πήρε με την ανάληψή του την ανθρώπινη φύση και την εδόξασε στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να σας πω ότι όσοι από εσάς είστε φυλακόλουθοι και παρακολουθείτε τις ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου, τούτη από την ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή στις 10 αυτές ημέρες, η ύμνη της Εκκλησίας μας με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θυμίζουν όλα αυτά που σας είπα τώρα εγώ συνοπτικά. Και μάλιστα μέσα στους μαθητές κατά την ανάληψη ήταν και η Παναγία μας, όπως ήταν και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής μαζί όλοι. Έτσι λοιπόν ο πηγεμός του Χριστού στη δόξα που είχε κοντά στον Θεό Πατέρα ήταν να δώσει τέλος, να απολογηθεί και να πει, να ομολογήσει ενώπιον του Θεού Πατρός και ενώπιον του Θεού Αγίου Πνεύματος ότι το έργο τελείωσε, τον οποίον τον έστελαν στη γη να κάνει. Δεύτερον, να πάρει την ανθρώπινη φύση και να την οδηγήσει, να την τιμήσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Τρίτον, να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στους μαθητές του και δι' αυτόν προς όλον τον κόσμο, να στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που σκοπόν έχει να μας υπενθυμίσει όλα όσα έκανε και δίδαξε ο Χριστός, και να μας τα ερμηνεύσει και να μας φωτίζει το νου και τη διάνοια να τα κατανοούμε σωστά και να τα διδάσκουμε και να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Τρίτον, τέταρτον, να μας φωτίζει, να μας αγιάζει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ζωής μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Και τέλος, πέμπτον, να εμφανιστεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία ξανά με την ανθρώπινη φύση για να κρίνει τον κόσμο και να μας τοποθετήσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Απεύχομαι, δεν εύχομαι σε κανέναν μα, σε κανέναν, να βρεθείτε στην αριστερή πλευρά μαζί με τον διάβολο. Έκτοτε σε αυτή τη βάση οι πατέρες και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας είπαν ότι διεστραμμένε γάρις είναι ευώνυμη, ότι όσοι είναι στα αριστερά του Θεού είναι πάντοτε στην διαστροφή, στη μη αλήθεια και στη μη σωτηρία μαζί με τον διάβολο. Αυτές τις αλήθειες δεν θα πρέπει να τις ξεχνάμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, καθώς γιορτάζουμε αυτές τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 8.30 μετά μεσημβρίας, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνη στη Φορτέτσα, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Πατρός Ημών Ευμενίου του Νέου της Εθιάς. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει δέηση υπερηγίας, φωτίσεως και ενισχύσεως για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις.
4: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα

που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και σε αυτόν που τον είχε καλέσει έλεγε ο Ιησούς: «Εσύ όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί κι αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Θα είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν θα αναστηθούν οι δίκαιοι». Όταν τ' άκουσε αυτά, κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού του είπε: «Μακάριος όποιος πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Και ο Ιησούς του είπε: «Ένας άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε: «Έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον». Άλλος του είπε: «Έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε: «Είμαι νιώπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του: «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο: «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος στράφηκε και τους είπε: «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδερφούς και τις αδερφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από σας που θέλει να χτίσει ένα πύργο δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει? Και αυτό, ώστε όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να μην αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλον βασιλιά χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000? Αν δεν μπορεί, στέλνει μεσολαβητές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κανείς από σας δεν μπορεί να είναι μαθητής μου αν δεν απαρνηθεί όλα του τα υπάρχοντα. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιον τρόπο θα την αποκτήσει πάλι? Δεν κάνει ούτε για χώμα, ούτε για κοπριά. Το πετάνε. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 15. Ήσαν δε εγγίζονται σε αυτό πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί ακούειν αυτού. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον: «Τις άνθρωπος εξ ημών έχων 100 πρόβατα και απολέσας εν εξ αυτών ου καταλείπητα εν ενίκοντα 9 εν τη ερήμο και πορεύεται επί το απολωλός έως εύρει αυτό? Και ευρών επιτίθησιν επί τους ώμους αυτού χαίρων και ελθώνει στον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον αυτής: «Συγχάρητέ μη ότι εύρων το πρόβατόν μου το απολωλός. Λέγω ημίν ότι ούτω χαρά έστε εν το ουρανό επί 9 αμαρτωλό μετανοούντι ή επί 90 9 δικαίης ήτινες ου χρειαν έχουν».

μετανοίας. Ή τις γινή δραχμάς έχουσα δέκα, εάν απολέσει δραχμήν μίαν, ουχή άπτη λίχνων και σαρεί την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει, και ευρούσα συγκαλήτας φύλας και τας γείτονας λέγουσα, συγχάρη τέμι, ότι εύρων την δραχμήν είναι απόλεσα. Ούτω λέγω ημίν, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί εννοί αμαρτωλό μετανοούντι. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο ιούς, και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλε αυτής των βίων». Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού ζώνας ότος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένετο λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην και αυτός ήρξα το υστερίστε. Και πορευθείς εκολύθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίστιον ηχείρη και ουδείς εδίδω αυτό. Εις αυτόν δε ελθόν, είπε, «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς, πορεύομαι προς τον πατέραν μου και ερώ αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, ουκέτι ημί άξιος κληθήνε υιό σου, ποιησόν με ως ένα των μισθείων σου». Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίσθη. Και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκέτι μη άξιος κληθήνε υιός σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, «Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν. Και δότε δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και ενέγκατε στον μόσχοντο συντευτών θύσατε και φαγόντε εφρανθόμεν, ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε, και απολωλώσιν και ευρέθη, και ήρξαν το εφραίνεσθε. Ίνδε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ίγγισε τη οικία οίκουσε συμφωνίας και χωρών, και προσκαλεσάμενος ένα των παιδων επινθάνετο τι ήταν αυτά. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου τον μόσχοντο συντευτών, ότι η γένοντα αυτόν απέλαβεν. Οργίσθη δε και ούκ ήθελε εισελθήν. Ούν πατήρ αυτού, εξελθών παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, «Ιδού το σάφτα έτη δουλεύωση, και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον, και μη ουδέποτε έδωκα σέρι φωνήνα με τον φίλο μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έθισας αυτό τον μόσχον των συντευτών». Ο δε είπεν αυτό, «Τέκνον, σι πάντοτε με τεμούι, και πάντα τα αιμά σά εστίν, εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέζησε, και απολωλώσιν και ευρέθη». Κεφάλαιο 15. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή. «Ποιος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενο στους ώμους του, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει, «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί. Σας βεβαιώνω πως έτσι θα γίνει χαρά και στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ποια γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να τη βρει, και όταν τη βρει φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισές της και τους λέει, «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει. Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού». Τους είπε επίσης ο Ιησούς, «Κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή.
Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσο τη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος. Κυριακός Λόγος, με τον πατέρα Χρήστο Πιτηρίνη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία, με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, με τον Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης, με την κυρία Σύρμο Ζιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, με τον Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

παγωτατζής Παγωτά Στέλλα. Και του Θωμά την Κυριακή στην εκκλησία όλη, αφού λειτουργηθήκαμε που είναι μεγάλη σχόλη, στα σπίθια μας επήγαμε, ετοίμασα να φάμε, που φάγαμε στα μαγαζιά, τιμάστηκαν και πάμε, οι άντρες και κλουθούσαμε όλα μη στα κοπέλια, και το παιχνίδι άρχισε με χάχαρα και γέλια. Ζέστη έχει σήμερα πολύ, αέρας δε φυσάει, ο ήλιος μεσουράνισε και μας ετσουρουφλάει. Υδρώναμε ως τρέχαμε, μα δε μας αποσπούσε από το παιχνίδι τίποτα, κι αν μας εχτυπούσε, ο ήλιος κατακέφαλα ο νους μας στο παιχνίδι. Απ' τον υδρότα γίναμε όλοι εμείς μουσκίδι. Ώσπου μια γνώριμη φωνή στην ώρα της κι αρχίζει να διαλαλεί μελωδικά κι όλους να μας γεμίζει γλύκα, δροσιά στο στόμα μας κι όλοι αλοπαρμένοι αμέσως σταματήσαμε κατενθουσιασμένοι. Έφτασε ο παγωτατζής και ο φέτος ξεκινάει, θα έρχεται κάθε Κυριακή δροσιά να μας πουλάει. Ο κύρ Μιχάλης έφτασε πάνω στην τρίτη κλή του και έλεγε ταυτοσχέδιο τραγούδι από την ψυχή του. Σοκολάτα, κρέμα, παγωτά, μόνο από φρέσκο γάλα, τα φτιάχνει μια δασκάλα που έχει μάτια μεγάλα. Δική μου η κοπέλα και την Ελένε Στέλλα, πάλι δουλειά δεν κάνει, τα παγωτά να φτιάνει. Μαζί με τη μαμά της μέσα στην κάμαρά της, γιατί δεν έχει άλλη να την περνά στα κάλλη. Ελάτε κοριτσάκια με τα πενινταράκια, έλα και εσύ γριούλα που έχει τη δραχμούλα κρυμμένη στη σακούλα. Πάρτε να ξεπουλήσω, τη Στέλλα να προκύσω, δραχμούλες να μαζέψω, τη Στέλλα να παντρέψω, γιατί δεν έχει πρίκα και τον πελά μου βρήκα. Σε ένα μεταλλικό κουτί που ήταν μονωμένο και μέσα γύρω το είχανε με πάγο καλυμμένο, ήταν γεμάτο παγωτά, κρέμα και σοκολάτες, και ερχότανε οι χωριανοί από γύρου και από τις στράτες, και στάσει στον Παπαδιανό το μαγαζί απ' έξω, έκανε και βγήκανε όλοι οι πελάτες έξω. Τη μηχανή κυκλώσαμε και κρέμα αγοράζει ή σοκολάτα παγωτό, ξυλάκι και το βάζει στο στόμα του και το φυσά. Απ' το χαρτάκι βγαίνει το παγωτό και ολόχαρο στο στόμα του το φέρνει. Τι γλύκα και τι νοστιμιά μέσα στο μυαλό τη φέρνω. Τη γεύση του δεν την ξεχνώ και δεν την ποχορταίνω. Γραμμή από το Ηράκλειο σε μας σταματούσε, κεφαλοχώρη ήταν κι όλα τα ξεπουλούσε. Μία δραχμή και μία μισή τα παγωτά πουλούσε. Πάντα με το τραγούδι του μας αποχαιρετούσε. Μέχρι την άλλη Κυριακή κι όλο το καλοκαίρι με τη ζεστή του τη φωνή δροσιά θα μας εφέρει.

κουρές και επεξεργασία μαλλιού. Ευλαστοσύραν τα κλαδιά, λουλούδια σαν το Μάι, κι ο κύρις μου εις τις κουρές μου τα ξένα με πάει. Νύχτα από διαφώτιστα έστρωσε το μπεγύρι, με ξύπνησε να πάμενε νωρίς σε πανηγύρι. Τα γη μαζί και άχερα ένα ντουρβά γεμίζει, να'χει να τρώει το ζώο κι αμέσως το ποτίζει. Πεσχέσει φέρνει δυο σταμιά μπρούσκο κρασί γεμάτα, βγάνει με καβαλίκεψε και βγήκαμε στη στράτα. Μπήκαμε στον αμαξωτό, μετά σε μονοπάτι, φιδίσκιο ανηφορικό μας πήγαινε το άτι. Φτάσαμε στα μπαρίτικα και στο βουνό σκαλώνι, ο ήλιος εξεπρόβαλε τσαχτίδες του απλώνι, λάμπει η σιδερόπετρα και το βουνό αντιφέγγει. Πιάσαμε κορυφογραμμή, το μάτι αγναντεύγει. Φαινόταν όλοι με σαρά, ευλογημένα μέρη, που τρεφε ανθρώπους και οζά χειμώνα, καλοκαίρι. Ήταν στα χρυσοπράσινα, ντυμένη σαν νυφούλα, λουλουδιασμένα τα μαλλιά, ανέμελη παιδούλα. Ο ήλιος μόλις βγήκαινε τη χρυσοστεφανόνη, στα καρπερά της χώματα τσαχτίδες του απλώνει. Κι ορθώνονταν αριστερά τα αστερούσια όρη, το ψιλορίτι δεξιά το μάτι μου εθώρει. Στη μέση καρποφόρα γη, σκόρπια τα χωριουδάκια, με τα ξοκλήσια τα πολλάκια με τα μετοχάκια. Βορρά και νότο η θάλασσα πολύ γαλινεμένη, κατάμπλαβη, κυρίαρχη, όλη την Κρήτη δένει. Μπήκαμε στα λασιώτικα βουνά και προχωρούμε, πέτρα το χιόνι στις πλαγιές, λουρίδες το θορούμε. Υπάκουο, περήφανο, πήγαινε το μπεγύρι, γρήγορα να προκάμουμε νωρίς το πανηγύρι. Στη μάχα επεράσαμε χοχλιδωτήσα χάντρα και σαν σε κάδρο φάνηκε του Πετρογιώργη μάντρα. Πρινάρια και βελανιδιές την είχανε ζωσμένη και μια κουφαλωτή καρά στις πέτρες φυτρωμένη. Κι ως φτάσαμε επρόβαλε ένας από το μητάτο, ζεστή μυζήθρα κράθιανε κι είχε χουμάτο πιάτο. Καλώς τους, φάτε μια μπουκιά, λίγο να στυλωθείτε, πριχού αρχίξει η κουρά και μια λεμιά να ψείτε. Πατούλιες καταφτάνανε φίλοι να βοηθήσουν, άλλοι εσφάζανε αρνιά τα γδέρνα να τα ψήσουν. Πολλά γαϊδουρομούλαρα υπήρχανε δεμένα, ξέστρωτα τα σωμάρια τους γύρα αραδιασμένα. Μόλις το σύντεκνο δώσε ο κύρις στο πεσχέσι, πήρε ένα κουροψάλιδο και έπιασε πρώτη θέση. Μια δεκαριά εις τη σειρά αρνοψάλιδα κρατούσαν κι άλλοι δύο-τρεις μικρά σκηνιά στα χέρια τους εσούσαν. Δίνει ο βοσκός την έναρξη, γραμμή στη μάντρα πάει, έσερνε δυο μαντρόσκυλα που απ' τα σκηνιά κρατάει. Τους λύνει από τη μανακιά, μέσα στη μάντρα μπαίνουν, κατάχαμα εκάτσανε και κάτι περιμένουν. Η μάντρα ήταν παράπλευρη, 8 επί 16, μέσα 300 πρόβατα μπορούσε να τα φράξει. Φάρδος στο μέτρο στάτανε, ξερολιθιά χτισμένη, κύψος στάταν 1,5, γύρω πεντενιασμένη. Πάνω στο χτίρι, στην κορφή, ήτανε πετρωμένη, ασπάλαθη, να μην μπορεί όξο το ζώο να βγαίνει. Δίπλα από τη μάντρα ήτανε χτισμένο το μητάτο, το τυροκέλι σε σπηλιά συνέχιζε δροσάτο. Μικρή πορτούλα του είχανε και μέσα απλωμένα, τυριάχε για να γινωθούν σε πλάκες ένα-ένα. Κατσοχυράκια αθότηροι του πιάταν σε μια πλάκα, είχαν μυζήθρες φρέσικες και σοδοχιό τη στάκα. Πιο παραπέρα είχανε φτιαγμένη την πετρότα, εκεί σακάζανε τα αρνιά ξέχωρα πρώτα-πρώτα και δεύτερον εβάζανε τα ζά που θα σφαχτούνε και τα περιορίζανε τ' άλλα να μην θωρούνε. Κρυγή μαζί και πρόβατα θα ήταν μαντρισμένα, περίπου μια τρακοσαριά στο νύχιο παωμένα, απού ρίχνε ένας δασερός, όξω από τη μάντρα πρίνος, στάλιζαν κι τα πρόβατα, τεράστιος εκείνος. Πολλά πρινάρδια, καρυδιές, μικρή μιλιά υπήρχε και μια άγρια μπουρνελιά καρπούς πράσινους είχε. Βράχους μεγάλους, διάσπαρτους και κοφτερά χαράκια, όπου σπηλιώνανε πολλά και στάλιζαν τα αρνάκια. Πιο κι κρυστάλλινο νερό πόνα χαράκι βγαίνει, που σε ποτίστρες πέτρινες διακλαδωτά πηγαίνει. Έφτασε ο αγροφύλακας, το βούκινο κρατούσε, καλεστικός με τη στολή κι όλους τους χαιρετούσε. Κάτι στους σκύλους είπαινε επάνω πεταχτήκαν,
Ξέκοψαν τρία πρόβατα και του βοσκού τα φύκαν. Έπιασε τον από τα μαλλιά από κάτω από τα σχέλια, το πέρασε και το πήραν τα δυο του τα κοπέλια. Ένας που κράθιανε σκηνή το παίρνει, το μπουζάζει, όλα τα πόδια του δασε και ανάποδα το βάζει. Το σήκωσε, επήγαινε, τα πόδια του κρατούσε και το δόκε για κούρεμα το γλέντι αρχινούσε. Άρχισε τ' αρνοψάλιδο με μιας να νιγοκλίνει, χράτσα από εδώ, χράτσα από εκεί, μαλλί δεν του αφήνει. Μπουζάσανε το δεύτερο και οι σκύλοι ξαναφύγαν και πάλι τρία πρόβατα τα αφεντικού επήγαν. Απόρρισα και θάμαξα, μα όλοι το θωρούσαν, με μια κουβέντα τα σκυλιά πρόβατα κουβαλούσαν. Μπουζάζανε και κούρευγαν και φρεσκοκουρεμένα, τρέχανε και σταλίζανε στο νύχιο απορριμμένα. Και γυροφέρνα στα τεψά, τηγανισμένα σκόθια, τη ρίμιζε ήθρα και ψωμί και μια πείνα στα όρθια. Εγιόρταζ' όλο το βουνό, μεγάλο γλεντοκόπι, γέλια, φωνές και χωρατά, αχολαλούν οι τόποι. Άλλοι έκαναν το μαλλί σωρούς που κουβαλούσαν, απ' τα τσουβάλια που διαζαν, μιλούσαν και γελούσαν. Και τσικοπράσι μυρωδιά γέμιζε τον αέρα και είχε παντού προβατσουλιές στη μάντρα και πιο πέρα. Πέρασε η μεσημερά, ο ήλιος τσουρουφλούσε, οι κουρευτάδες αχιανό καθένας του ζητούσε. Λίγα ακόμα πόμιναν κρυάρια και προβάτες και μόλις τα αποκούρεψαν συνήρθαν πόδια πλάτες. Εκάτσανε στον αχιανό αφού πρώτα πληθήκαν, πιο πριν με τις μανίκες τους στα μούτρα σκουπιστήκαν. Κρουσοκεφαλομάντιλα που ήταν ξεγανωμένα, τάχαν από την κεφαλή στο λαιμό δεμένα. Ξέθαψαν μέσα από τη γη που είχαν παραχώσει, μία κοιλιά από αρνή ταρνή μέσα είχαν χώσει. Ολόκληρο και την κοιλιά ανάποδα γυρίσει, κομμαθιαστό και κάρβουνα από πάνω να τα ψήσει. Μυζήθρες κόψαν και τυριά, φαγιά μαγειρεμένα, κρέας βραστό, κρέας σοφτό στις τάβλες απλωμένα. Και κλουκλουκίζαν οι λαιμοί κρασί με το τουλούμι, ρίχναν και τα κρέατα γεννήκανε λουκούμι. «Γεια σου κουμπάρε, με υγιά να τα διπλοχιλιάσεις, του χρόνου και με νιά οζά πολλές μάντρες να σάσεις. Φάτε και πιέτε μόρεξη να έχουμε την υγιά μας, του χρόνου να είμαστε καλά κι εμείς και τα παιδιά μας». Επιάσαν τα ριζίτικα, όλοι τα τραγουδούσαν κι όσα επιδρούσε το κρασί, τα χέρια τους χτυπούσαν. Κι όλον το κέφι φούντωσε με την ασκομαντούρα, φούσκωνε και ξεφούσκωνε ως έπαιζε μαντούρα. Τα πόδια εχτυπούσανε με δύναμη το χώμα, πέμπα του χάρουν μήνυμα, μακρά να μείνει ακόμα. Δυο μαντινάδες είπαινε ένας απ' την παρέα, μα να στενάρικο σκοπό ματς είπαινε ωραία. Να είχαμε πάντα έτσι γιορτή κι ο χάρος απεργία, όλοι θα την ξαργούσαμε σαν πιο μεγάλη αργία. Χαρές, τραγούδια και χορούς, μα να είχαμε κοντά μας όλους αυτούς που χάσαμε και ζούνε στην καρδιά μας. Αρσίξανε τις μπαλωθιές, τα όπλα κακαρίζαν και αντιλαλούσαν οι κορφές σιω πίσω το γυρίζαν. Βάφτιση σαν να είχανε γάμο γη αραβώνα και ήρθε η άνοιξη γλυκιά και έδιωξε το χειμώνα. Και ξυπαζότανε τα ζάτα φρεσκοκουρεμένα και τα σκλαβέρια παίζανε σωστά τα ταιριασμένα και ακούστο με τα κούνημα ήχο γλυκό να βγαίνει ακόμη και ανίδεος τον εκαταλαβαίνει. Εξάνοιγα με θάμαξη, κρατούσανε στα χέρια, κομμάτες κρέας και κόβαν γουλίδι τα μαχαίρια. Τάξε πως ζούσα σ' όνειρο και δεν τα αποχορταίνω και από το μυαλό μου δεν κουνεί, πόμινε κλειδωμένο. Και το μαλλί σωρούς σωρούς και το νερό ζεσταίναν μες στα καζάνια, το μαλλί σ' αυτά το καταστέναν. Αργά τα ανακατέβανε να φύγει όλη βρώμα, να φύγει το μαλόρουπο κι ο τάχριστο ακόμα. Ξεπλέναν με κρυγιό νερό, τόπλωσαν να στεγνώσει, καλά σαν επεξεργαστή τα υφαντά να δώσει. Αφού εκαλοστέγνωνε στο σπίτι το πηγαίναν και οι γυναίκες το έπαιρναν, καλά καλά το ξέναν. Και βγάνανε τα τζιμπουρλιά, τα χάλια, τα ξυλάκια, σιγά σιγά ψημιδευτά, λες και έκαναν χαδάκια. Πολλά κομμάτια το έκαναν, τουλούπες ονομάζαν, τις βάζαν στα σχυρόχτερνα, τις χτένιζαν, τις άζαν. Και γυάλιζε στο χτένισμα, κορδέλες τις εκάναν και αυτές ελέγαν τυλιξές, στη ρόκα τις εβάναν. Ρόκες υπήρχαν δυόλογιο που το μαλλί εβάναν,
Τη μια λέγα φουσκόρωκα, ψηλή κλωστή ευγάνα. Εκεί έμπαινε το μαλλί ψηλό για να το κλώσουν και οι άλλοι χαχαλόρωκα, χοντρή κλωστή να δώσουν. Κλώθανε με υπομονή, τύλιγα στο αδράχτη, κλωστή ψηλή, κλωστή χοντρή, νύχτα κι ολίχνος ναύτη. Στο κάτω μέρος του αδραχτιού έμπαινε το σφεντήλι, αντίβαρο για να γυρνά ξύλο, πέτρα, στρογγύλι. Τα δράχτη την ψηλή κλωστή όργο την ονομάζαν, στο τυλιγάδι έπειτα αυτή τη λιγαδιάζαν. Τα δράχτη όταν γέμιζε μονό τα αποκαλούσαν, το τυλιγάδι τέσσερα μονά αποτελούσαν. Τη βγάζανε προσεκτικά, τη βάφαν, τη στεγνώνα, ντουρά τη λέγαν κύστερα σαν έμι την κυκλώναν. Γύριζε ανέμι και έβγαινε με κύκλους στο στιμόνι που σε καλάμι τύλιγαν τον αργαλιό Σιμόνι. Καλαμουκάνι το έλεγαν εκείνο το καλάμι, μέσα μπαινε ο άδραχτος τους κύκλους για να κάμει. Τον άδραχτο στο χαρκιδιό τον είχαν φτιαγμένο 60 πόντους μακριό με κρίκο περασμένο. Καλαμουκάνι κι άδραχτος μες στο θρομίλι μπαίνα κι όσοι ανέμι άδειαζε αυτά γεμάτα βγαίνα. Καλαμουκάνια 12 έπρεπε να γεμίσουν, στην καλαντάρα τάβαζα στους γκάρδιους να γυρίσουν. Οι γκάρδοι ήταν ξυλιανά, μαντίβαρα καλάμια, σε κάθε κάρδιο έβαζαν 2-2 καλαμουκάνια. Και με τον πύχη μέτραγαν τα τζένια που θα βάζαν και όλες ενώναν τις κλωστές που απ' τα καλάμια βγάζαν. Στον τοίχο τζένια κάρφωναν, τον όργο για να σύρουν, να ξέρουν ανυφαντικό πως όθελα πως σύρουν. Και αρχίζανε τη διάζουσα, δυο σταυρωσές εκάναν και τις περνούσανε σταντί με μια κλωστή της βάνα. Περαματίζαν τις κλωστές τους μύτους να περάσει, μετά στα χτένια τσέβαζαν στο πέταλο να φτάσει. Με πάμπολα ξαρτήματα δούλευε τα αργαστήρι κι ως δούλευε αρμονικά φτιάχναν τα νυφαντήρι. Ποδιές, προσώμια πατητές με το μαλλί εφέναν και πατανίες ξομπλιαστές με τέχνη κατασθένα. Κουρτίνες, κρεβατόγυρους, σεντόνια, μαξελάρες, πέτσες τραπεζομάντιλα του υφαδιού οι χάρες, παλέτσες καρεκλόπανα, σάκες μακεντουρβάδες, μέσα σε αυτούς ταΐζανε μπεγύρια και φοράδες, βουργίδια, πάντες, κουρελού, ζωνάρια για τη μέση και κοκκινόλουρα σακιά καρπό για να χωρέσει. Του κρεβαθιού καλύματα, χιλίμια και μαντήλες, χειράμια εξομπλιάζανε μα και μπετομαντήλες. Κι άλλα πολλά με μαστοριά έπρεπε να ξομπλιάσουν οι κοπελιές τραγουδιστά την πρίκα τους να σάσουν.

Παλιό αρχοντικό. Μάη, η μάνα με έστειλε πουλάδες να ζητήσω. Θέλει να θέσει μια γλωσσού, αλλά να μην αργήσω. Να μην αργήσεις και πιαστείς πάλι να παίζεις τόπι. Δεν παίζουνε συνέχεια το τόπι οι ανθρώποι. Να πας στο σπίτι της Δονάς. Πολλές όρνηθες έχει και ό,τι κι αν τις ζητήσαμε πάντα μας σε προσέχει. Είναι ποσό η πλούσιο και η ίδια πλούσιάνε. Καλή θεοφοβούμενη κι όλοι την αγαπάνε. Είχε ζεστάνει ο καιρός, οι κάψες είχαν σφίξει, τα στάχια εψωμώσανε, το θέρος θα αρχίξει. Λίγα μουρέλα πόμιναν ακόμα ανθισμένα, τ' άλλα τεινάξαν τον ανθό, ήταν καρποδεμένα. Κοντόφτανα, μα ξαφνικά δύο βούγια γριεμένα, γλακούσανε σαν γκουζουλά, ήτανε μυγιασμένα. Το φόβητρο της εποχής, ποιος να το σε σημώσει, έφτανε ένα κουτούλι μα μόνο να σε σκοτώσει. Όπως η μύγια τα τζιμπά τα έχει κυριευμένα και από τον πόνο δε θωρούν που πάνε τα καημένα. Στη στράτα τους όταν βρεθείς, αν δε σε κουτουλήσουν, αλίμονο στη φεύγα τους θα σε τσαλοπατήσουν. Ίσα ίσα που πρόλαβα και στις νονά στο σπίτι, μπήκα από την αυλόπορτα, δεν είχε βάλει σύρτη. Ήτανε αρχοντόσπιτο, όλο πετροχτισμένο, πελεκητή η ρουκούνη του, γυροπεντενιασμένο. Ψηλή ήταν η αυλόπορτα, πετροπελεκημένη, καμαρωτή και δίφυλη η πόρτα της φτιαγμένη. Φούρνο δεξάχη στην αυλή, με κούμο από κάτω, που οι όρνηθες κοιτάσανε και κουτσουλιές γεμάτο. Με καλδιρίμη η αυλή, πέτρα όλη στρωμένη, με κλίσεις στην αυλόπορτα, νερό να μην πομένει. Λίγο πιο πάνω δεξιά, χτιστό πηγάδι πήρχε και κολλητά του πέτρινη γούρνα μεγάλη είχε. Σ' αυτή ποτίζανε τα ζά, τη λάτρα το σε κάναν, αλλά νερό για πιώσιμο από τη βρύση βάναν. Με ντρόμπα αντλούσαν το νερό, την είχαν στυλιωμένη σε μια μεριά του πηγαδιού στη γούρνα για να μπαίνει. Αριστερά είχε πύλινες, γλάστρες ανεβασμένες σε πλάκες που εξέχανε στον τοίχο σφινωμένες. Λουλούδια μέσα διάφορα υπήρχαν φυτεμένα και ο τόπος μοσχομύριζε ως ήταν ανθισμένα. Βασιλική πλατήφυλλη, σγουρή, μικρά κρινάκια, ρόδα διάφορα χρώματα, ανθισμένα μπουμπουκάκια. Γαρίφαλα πολύχρωμα, ζουμπούλια και γεράνια και για σεμί πεβόδιαζε μέχρι τα επουράνια. Τ' άσπρα μικρά βιολάκια του στον τοίχο απλωμένα, πάνω δεξά και αριστερά ήταν διακλαδισμένα. Στην πάντο μπάντα αριστερά βρισκόταν το αχύρι που απ' του δρόμου τη μεριά μικρόχε παραθύρι. Οι ματζαντούρες στη σειρά, άλλες πετροχτισμένες, άλλες ποξύλο, μα όλες τους ήταν περιψωμένες. Λίγη τα γη, πολλάχερα τα χτήματα τα ίζαν, τα βούζια ρόβι μάχερα μέσα σε αυτές παχνίζαν. Στο τέλειωμα του αχυριού πόρτα είχαν καμωμένη καμαρωτή μονόφυλλη στον αχεριό να βγαίνει. Ήτανε στην αυλή νονά και έβαζε να απλώσει χαμόμηλο μες στο ταψί στον ήλιο να στεγνώσει. Το πόφιαξε κι ως μίδενε πολλές χαρές μου κάνει, κίντα αέρας πρόσχαρος στο σπίτι μου σε βάνει. Η μάνα μου με έστειλε πουλάδες για να πάρω, να σου τις δώσω, μα πιο πριν έλα να σε τρατάρω. Μπροστά κι εγώ τις ακλουθώ, φτάνομε στο ξεπόρτι, βάζει το θηλυκό κλειδί μέσα στο πανοπόρτι. Ξεκλείδωσε και τ' άνοιξε, το χέρι της απλώνει, μέσα πιάνει το μάνταλο και την ξεμανταλώνει. Έβγαλε το κόντε μυρί, δίφυλη πόρτα ανοίγει, το σπίτι για να αεριστεί κι ο πίσω της ξανοίγει. Τους παραστάτες ξάνιγα, πέτρα πελεκημένη, κατόφλι ανόφλι ήτανε πέτρα μορφοφτιαγμένη. Εμπήκαμε στο πόρτο εγώ και το παρατηρούσα, με θαυμασμό το κάθε τι απούχενε θωρούσα. Καμάρα μεγαλόπρεπη το πόρτο εγώ μορφήσει, στη μέση ταν πελεκητή στα δύο το χωρίζει. Δίπλα στην πόρτα αριστερά, στον τοίχο κρεμασμένο, είχε καρφίχτη όμορφο, ξομπλιά ζωγραφισμένο. Τρεις κοπελιές, οι χάριτες, ήταν εικονισμένες και δύο πετσέτες, χαμηλά, κρεμόταν διπλωμένες. Βλεπόταν και χτενίζονταν σ' αυτόν την κάθε μέρα και με μεγάλα γράμματα έγραφε καλημέρα.
Από τον καρφίκτη δίπλα του κρεμόταν το βρυσάκι και είχε σαπούνι πράσινο σε ένα μικρό θικάκι. Πετρολεκάνι ακριβώς είχενε από κάτω, θα έκανε λούζα το νερό αν θα χυνόταν κάτω. Στη μέσα μπάντα αριστερά, στην άκρη, σοφά είχε. Ποξύλο και από πάνω του διπλό κρεβάτι υπήρχε. Πάνω σε στρίποδάτανε και του είχαν στρωμένη μια πατανία ξομπλιαστή γυροδαντελωμένη. Ντουλάπι υπήρχε χωνευτό, καμαρωτό, φτιαγμένο, πολλά χαινε κονίσματα, καντήλι αναμένο. Μες στο ντουλάπι όμορφα είχαν τοποθετήσει τα στέφανα του γάμου τους που τα είχαν τιμήσει. Παρμακλή κι άχε στο σοφά μέχρι τη σκάλα κάτω, το τζερτζεμίλι ευρύχωρο βρισκόταν από κάτω. Δυο σεβαρέλια με κρασί, μικρό και ένα μεγάλο, κουρούπια δυο, τόνα ελιές στηρίχαινε το άλλο. Μέσα σε λάδι τ' άρωμα τη γεύση του κρατούσε κι ως δεν αεριζότανε ποτέ του δε χαλούσε. Μια νταμουτζάνα με ρακί με τη λιγιά πλεμένη και μια κουρούπα με ψωμί με τάβλα σκεπασμένη. Στημένο δίπλα από το σοφά είχανε αργαστήρι και δεξιά απέναντι ήταν το πατητήρι. Πατούσαν τα σταφύλια εκεί, μέσα τσελιές φκεραίναν και αφού βγαίνω κατσίγαρος για άλεσμα της πέρνα. Από πάνω τάβλες του βάζα, στροσίδια το στολίζαν, τους μουσαφύριδες εκεί όλους τους εκοιμίζαν. Απ' την καμάρα κρέμονταν λάμπα μορφοκιαγμένη, μαλισιδίτσα στάναμα να ανεβοκατεβαίνει. Μακρύ τραπέζι πύρχαινε στου πόρτεγου τη μέση, 8 καρέκλες καλιστές γύρω του το έχουν δέσει. Πάνω του περαματιστό με ξόμπλια στολισμένο είχε τραπεζομάντιλο στον αργαλιό υφασμένο. Απέναντι αριστερά κασέλαχη μεγάλη, πρίκα και όλα τα αργαλιού μέσα τα είχαν βάλει. Σίδερο με τη σχάρα του, μα για να συντερώσει κάρβουν από την παρασιά του βάζα να πυρώσει. Δύο μπαουλάκια που είχαν τα σπρόρουχα βαρμένα, σε ντόνι λινομέταξο τάχαινε σκεπασμένα. Μία ντουλάπα τρίφυλλη, ποκαριδιά φτιαγμένη, καρφίχτη έχει ολόκληρο κι όλη την ομορφαίνει. Το ράφι πάνω κοίταξα ξύλινο και μεγάλο, εγώ δεν είχα ξαναδεί μορφότερο το άλλο. Το είχαν στολίσει με υφαντές, παλαιινές πετσέτες και μάλλον με το σίδερο τους είχαν φτιάξει πιέτες. Πάνω τους πιάτα πλουμιστά, όρθια κουμπισμένα στον τοίχο και ενδιάμεσα ποτήρια χαμβαρμένα, με σχέδια χρωματιστά, τα βλέπα και απορούσα, πρώτη φορά χρωματιστά ποτήρια εγώ θορούσα. Απ' την απέναντι πλευρά πάλι πήγε το μάτι, σε ένα μεγάλο καναμπέ, μακρύ, σαν το κρεβάτι. Ξύλινος, μαύρος, σκαλιστός, ασπροδαντελωμένος, με μαξελάρες υφαντές ήταν στολισμένος. Πάνω από τον καναμπέ πάντα είχαν απλώσει, στον τοίχο όλο ξομπλιαστή, σχέδια τις είχαν δώσει. Κυνήγι με αλόγατα και σκύλι κυνηγούσαν, ελάφι μακρικέρατο και πάνω του χυμούσαν. Γκρεμός μπροστά φαινότανε, από κάτω του ποτάμι, τα γρήμι κοντοστάθηκε ή ντάθελε να κάμει. Σαν έργο τέχνης ο Μπουφές κι είχε καρφίχτη πάνω, όσους στη ζήση μου έχω δει εκείνο πρώτο βάνο. Το πάτωμα χωμάτινο, στις άκρες ασπρισμένο κι όλο το άλλο με βουτσά το είχανε χρησμένο. Είχε την ιδιότητα, γυάλιζε και ακόμα, όταν το παρασέρνανε δεν έφευγε το χώμα. Ο τείχος, όπως έβλεπα, ήταν κονιασμένος, μασβέστη και ασπρόχωμα, φρεσκοασβεστομένος. Τα μεσοδόκια στη σκεπή χοντρά και παρισένια, με τα δοκάρια πάνω τους που ήτανε πρινένια. Εις τα δοκάρια πάταγαν οι σκίζες πλάι-πλάι, κέδρινες τρύπες άφηναν, του ήλιου φως περνάει. Με τσαστιβίδες έφραζαν, μετά βρεγμένο χώμα, πάνω λεπίδα γκριζομπλέ. Αυτό ήταν το δώμα. Δίπλα από τον καναμπέ είχε μικρό πορτάκι, σκαλούνια δύο κατέβαναν μέσα στο μουτουπάκι. Από εκεί μπήκε η νονά σε ένα ντουλάπι πάει, καμαρωτό κι ως γύρισε, βάζω γλυκό κρατάει. Σε ένα πιατάκι ξομπλιαστό με ένα κουταλάκι, δύο κομμάτια βάζει μου, φρέσικο σικαλάκι. Προθές το βράδυ το έφτιαξα, πέ μου αν θέλεις κι άλλο.
Και εγώ νερό από το σταμνίντε λόγο θα σου βάλω. Στο σταμνοστάτι πήγαινε πανόχε λαϊνάκι, ένα σταμνί και δίπλα του μικρόχε πατακάκι. Βάζει μου μέσα στο ντενεκέ κρυγιό νερό και πίνω, άλλο δε θέλω χόρτασα και πίσω της το δίνω. Στο βάθος κάτω είχανε την παρασιά φτιαγμένη, μαγείρευαν ζεσταίνονταν το χώρο ομορφαίνει. Χαβάνια στην τζακόταυλα πάνω τις δυο υπήρχαν, μπρούτζος και ξύλο αντίστοιχα μέσα τις μάτσες είχαν. Αριστερά και δεξιά ήταν τα πεζουλάκια και γύρω από την παρασιά είχε μικρά σκαμνάκια. Δεξά μέσα στην παρασιά υπήρχαν δυο θηρίδες, πετρόχτιστες τετράγωνες, μοιάζα σαν να ήταν ίδιες. Το μουζουράκι ήταν στη μια, τα λατσερό στην άλλη, λάδι εβάζαν από εκεί κι αλάτσι στο τσικάλι. Κουταλοθήκη κρεμαστή, ξύλινη, σκαλισμένη, κάτω τσικάλια διάφορα, τηγάνα κρεμασμένη. Από πάνω στον ανηφορά πιθάρι είχαν γυρίσει, ανάποδα από τις τρύπες του καπνός για να πορήσει. Που μέσα στον ανηφορά βέργα είχαν βαρμένη, σε θέση οριζόντια στον τοίχο σφινωμένη. Κρεμούσαν τα λουκάνικα, απ' το ξύδι να φυράξουν, με τη βοήθεια του καπνού κρασομεζέ να φτιάξουν. Πιο κι από την παρασιά στον τοίχο κρεμασμένα, τα χρειασίδια όμορφα ήταν αραδιασμένα. Λαμαρινάκια και τεψά, τζουσβέδες και κουτάλες, πετρολεκάνες, τζίγκινες, μικρές μα και μεγάλες. Δίπλα υπήρχε ο σοφράς μαζί με το ξυλίκι και ακριβώς απέναντι ήταν η πιατοθήκη. Απ' τα δοκάρια με σκηνή καλαμωτή κρεμόταν, τυριά θωτήρι μπόλικη απάνω της βρισκόταν. Ματσάκια από φασκομιλιά γύρα τις έχουν δέσει, η μυρωδιά στους ποντικούς που βγαζε δεν αρέσει. Σε μια κρυοχερόμηλος, έτοιμος να αλέσει το στάρι για ξινόχοντρο που σ' όλους μας αρέσει. Μικρό τραπέζι, χαμηλό, στον τοίχο ακουμπούσε και από το παράθυρο το φως του ήλιου επερνούσε. Το μουτουπάκι φώτιζε, πιάνει νονάτα σπίρτα, σπιρτόναψε από το κουτί, μ' άβγαλε μόνο σπίθα. Δευτέρωσε, το άναψε, μ' αυτό το λίχνο ναύει, το ρίξε μες στην παρασιά κι θράκα το ποκάβι. Το λίχνο εξεκρέμασε από τον καντιλιέρι να πάει μέσα στην κάμερα τα αυγά για να μου φέρει. Ως πήγαινε μου φώναξε να πάω να τις φέγγω, άλλο που εγώ δεν ήθελα αιτία που γυρεύω. Την κάμερα θέλα να δω με τα πολλά πιθάρια που λέγανε ξεχύλιζαν πολλάδια και αποστάρια. Υπήρχε πόρτα δίφυγη δίπλα στο πατητήρι, εκεί εστάθη η νονά που δε χαλά χατήρι. Το λίχνο δίνει μου κι εγώ ψηλά τον εκρατούσα, εμπήκαμε και θάμαξα με εκείνα που θωρούσα. Καμαρωτή κάμερα και στη σειρά βαρμένα, πιθάρια, λάδι και καρπό, πολλά φουλαρισμένα. Πολλές κουρούπες που είχανε κουτιά, μπίζα, ροβήθια, αυτά που ο κόσμος έλεγε όλα ήταν αλήθεια. Τρεις δίνες ήταν στη σειρά, λάδι και αυτές γεμάτες. Χάμες στο χώμα στη γωνιά, σκόρπιες πολλές πατάτες. Οι κοφινίδες μπόλικες είχαν τα γη και ρόβια, κριθάρια και κρεμότανε πλεχτές κρωμίδια ρόγδια, απ' τα δοκάρια και πιοκί κουρούπες δυο με μέλι, μεσάτες, ποιος στο σπίτι του τέτοια αγαθά δε θέλει. Καρύδια, πετραμύγδαλα και χωριστά αθάλια, γεμάτα και μεσόγεμα ήταν άλλα πιθάρια. Δυο σκάφες ήταν ξύλινες, στη μια μέσα ζυμώναν, στην άλλη ρούχα πλύνανε και τα εξεγαριώναν. Κόφες, κοφίνια παρακή, καλάθια ραδιασμένα, πανέρια διάφορα χανε ανάποδα βαρμένα. Όλα τα σύνεργα της γης, προύκα πολλά μεγάλη, με τη σειρά ζυγάλετρα, δραπάνια είχαν βάλει. Εκεί ήταν ο βολόσυρος, διχάλι και θρυνάκι, σκαλίδες, σάρακες, δυο τρεις και ένα βολοκοπάκι. Μανάρια, αξίνες και ντεμπλιά στον τοίχο ακουμπισμένα, βολίστη νιροκόσκινο κνησάρα κρεμασμένα. Σε μια σανίδα χαντουπιά, μικρά μα και μεγάλα, τυριά αθωτήρους βάζανε σαν πίζανε το γάλα. Σίγλα στον τοίχο κρεμαστή, καινούριογανωμένη, την είχενε ο γανοτζής καλά υπερασμένη. Είχαν κουρούπι μες στη γη, μέχρι πάνω χωσμένο, ξινομιζήθρα σιρωτή ήτανε γεμισμένο.
με το μολύβι ταχυτό και το είχανε σκεπάσει με πέτρες και λαδόπανο, μην τύχει και μουχλιάσει. Στην κάμερα μπαίνει νονά, σε ένα πιθάρι πάει, βγάζει την πιθαρόπλακα, χάμε την ακουμπάει. Κι εγώ ξοπίσω φέγκο της, φτάνω εις το πιθάρι, υπήρχαν μπόλικα αυγά από πάνω από το στάρι. 10 πουλάδες έπιασε, τις δένει σε πετσέτα, μου τσίδωσε και μου πένε να πάω σπίτι τρέτα. Πρόσεχε όμως, μη γλακάς, μη μπέσεις και τσισπάσεις, και την πετσέτα φέρνεις μου άμα ξαναπεράσεις. Χαιρετισμού στη μάνα σου και ό,τι άλλο θελήσει, να μην τραπεί, να μου το πει και να μου το ζητήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ημερίδα με θέμα «Θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός». Η ημερίδα αυτή αποτελεί σύμπραξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ.
2: Αυτός και οραματιστής κληρικός έδωσε εντελώς νέα σημασία και περιεχόμενο στον πανάρχαιο τίτλο του Πατριάρχη. Το έργο του θέτει ξεκάθαρα στην ημερησία μας διάταξη το ζήτημα της πνευματικής μας ευθύνης για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Στις πράσινες ευαισθησίες του Οικουμενικού Πατριάρχη πρέπει να καταγράψουμε ίσως σε αδρές γραμμές σε αυτήν εδώ την παρουσίαση τους τρόπους του οικολογικού φαίνεστε και φέρεστε του Πατριαρχείου με προτεργάτη το μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο, όπως είπαμε, ο οποίος ξεκίνησε τις οικολογικές αναφορές σε συνεργασία με τον πρίγκιπα Φίλιππο της Μεγάλης Βρετανίας τότε, αλλά και από τις πρωτοβουλίες του σημερινού Πατριάρχη μας. Πρώτον, το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το περιβάλλον. Μάλιστα γράφτηκε και ακολουθία για αυτήν την ημέρα ειδική υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Έκανε θεολογικο-οικολογικά σεμινάρια στη Χάλκη πολλά από το 1994 έως το 1998 αδιάλειπτα, αναφερόμενα στη σχέση του περιβάλλοντος με τη θρησκευτική εκπαίδευση, την ηθική, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη και τη φτώχεια. Έκανε 8 μέχρι σήμερα διεθνή οικολογικά εμπλό συμπόσια σε ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη. Το 95 στο Αιγαίο, το 97 στη Μαύρη Θάλασσα, το 99 στο Δούναβι, το 2002 στην Αδριατική, το 4 στη Βαλτική, το 6 στον Αμαζόνιο, το 7 στην Αρκτική, το 2009 στο Μισισιπί και συνεχίζονται και έχουν εξαγγελθεί και άλλα. Έγινε η υπογραφή της διακήρυξης της Βενετίας για το περιβάλλον στη Ρώμη στις 10 Ιουνίου του 2002 μεταξύ του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου. Υπάρχει από αυτήν την συνάντηση ένα βαρισίμαντο κείμενο το οποίο αξίζει να το γνωρίζετε και να προσεχθεί από όλους και να χρησιμοποιείται ακόμη. Ο Πατριάρχης μας εξάλλου έχει κατά καιρούς τιμηθεί με πολλά διεθνή σημαντικά βραβεία σε αναγνώριση των προσπαθειών του, όπως με το Νορβηγικό Πράσινο Νόμπελ, με το βραβείο Υπέρμαχη της Γης το 2005 και με το βραβείο του Προέδρου Νέλσον του 2008. Άλλωστε, πολλά πανεπιστημιακά τμήματα ανά τον κόσμο σχετικά με το περιβάλλον του έχουν απονείμει τον επίζηλο τίτλο του επιτήμου διδάκτορα. Εν τω μεταξύ, οι πατριαρχικές ενέργειες έχουν λειτουργήσει θετικά προς δύο κατευθύνσεις. Έχουν συνεισφέρει καθοριστικά στο διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο σχετικά με την στάση όλων των εταίρων του γίγνεσθε των τοπικών ανά την οικουμένη στενών ή πλατητέρων κοινωνιών σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις από την καταστροφή του. Παραδείγματος χάρη αναφέρω μοναχά το Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Περιβαλλοντολογικό Δίκτυο, το οποίο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, όπου μετέχουν ενεργά και ορθόδοξες εννοείται εκκλησίες. Κατά την 7η συνέλευση του στο Μιλάνο, αφού συζητήθηκαν κέρια ζητήματα, κατέληξαν σε μια σημαντική έκκληση προς τις εκκλησίες, έτσι ονομάστηκε, μέσω της οποίας επιδιώκεται ο διάλογος προς κάθε κατεύθυνση, προτρέπονται τα μέλη των εκκλησιών για απλούστερο τρόπο ζωής, εξοικονόμηση του νερού και των ενεργειακών πηγών και μη κατάχρηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, γίνεται πρόταση για εισαγωγή ειδικών μαθημάτων σχετικών με την οικολογία στις θεολογικές σχολές, καταλήγοντας ότι η νέα κοινωνία την οποία οφείλουμε να δημιουργήσουμε πρέπει να είναι καρπός πνευματικής μεταστροφής και μετανοίας, αφού ο Δημιουργός μας έδωσε τον κόσμο με την εντολή «εργάζεστε αυτόν και φυλάτην». Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο μήνυμα το οποίο εξαπέλυσαν οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών κατά τη σύναξή τους στο Φανάρι το έτος 2008 και αφού ο ίδιος ο Πατριάρχης αναφέρθηκε απολογιστικά στις οικολογικές του δραστηριότητες, πήραν θέση επ' αυτών και μάλιστα στην απομέρους τους πρόσληψη των πατριαρχικών ενεργειών ως προς το περιβάλλον, εκφράζοντας με έμφαση τη στήριξή τους και στήχησή τους την όλη προσπάθεια. Ακούστε τη σχετική, πολύ εύγλωτη παράγραφο εκείνης της ημέρας. Οι προκαθήμενοι και οι αντιπρόσωποι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχοντες πλήρη επίγνωση της σοβαρότητος των ανωτέρων προβλημάτων και αγωνιζόμενοι δια την άμεσον αντιμετώπιση των ως υπηρέτε Χριστού και οικονόμη μυστηρίων Θεού, διακηρύττομαι εξ αυτής της έδρας της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας και επαναβεβαιούμεν την υποστήριξη ημών προς τας πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθώς και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών δια την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η σημερινή οικολογική κρίση, ως οφειλωμένη και εις πνευματικούς και ηθικούς λόγους, καθιστά επιτακτικό το χρέος της Εκκλησίας όπως συμβάλλει δια των εις την διάθεση αυτής πνευματικών μέσων εις την προστασία της δημιουργίας του Θεού εκ των συνεπειών της ανθρωπίνης απληστίας. Προς τούτο επαναβεβαιούμεν των καθορισμών της 1ης Σεπτεμβρίου, πρώτης ημέρας του εκκλησιαστικού έτους, ως ημέρας ειδικών προσευχών δια την προστασία της δημιουργίας του Θεού και υποστηρίζω με την εισαγωγή του θέματος του φυσικού περιβάλλοντος εις την κατηχητική, κηρυγματική και εν γέννη ποιμαντική δράση των εκκλησιών ημών. Ο εκφαναρίου οικολογικός λόγος είναι κατά βάση θεολογικός. Υπάρχουν αμέτρητα που θα μπορούσαμε να τα διαβάζουμε επί ώρες πατριαρχικά μηνύματα και για την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, αλλά και όπου η Παναγιότητά του έχει αναφερθεί για το οικολογικό πρόβλημα. Συνοπτικά, μέσα από αυτά τα κείμενα, φανερώνεται ότι τα οικολογικά προβλήματα είναι κυρίως θεολογικά και η επίλυσή τους προϋποθέτει πρωταρχικά αναγέννηση του ανθρώπου και έπειτα ακολουθεί η λογική και η νομοθετική αντιμετώπιση. Μόνο μέχρι το 2002 τα μηνύματα και οι ομιλίες του Πατριάρχου εκδόθηκαν και συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον τόμο. Μηνύματα και ομιλίες του Πατριάρχου Βαρθολομαίου δια το περιβάλλον. Φανταστείτε αν σας διάβαζα κάτι από αυτά ότι δεν θα έφτανε η μέρα. Αλλά και δύο διδακτορικές διατριβές ήδη υπάρχουν. Η μία επιγράφεται το οικολογικό πρόβλημα ως πεδίο οικουμενικής συνένεσης, το παράδειγμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και του Πάπα Φραγκίσκου, και η άλλη μια μεταπτυχιακή εργασία πολύ σπουδαία που υποβλήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Ήδη έχω φάει την ώρα, είμαι ακριβώς 15 λεπτά και περαίνω τον λόγο λέγοντας ότι οι πρωτοβουλίες και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εδώ τοπικά του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου αλλά και του είτε δια του κυρίου Καμπάνη είναι και δικές μας προτεραιότητες και είμαστε εδώ για να συνταχθούμε μαζί τους και αυτός ο χώρος αλλά και ό,τι μέσο διαθέτει η τοπική μας εκκλησία τίθεται πάντοτε στη διάθεσή τους. Μία ταπεινή πρόταση, υποβάλλω στην αγάπη σας αυτό που κάνουμε σήμερα, να το καθιερώσουμε κάθε έτος την 1η Σεπτεμβρίου, μια από κοινού.

0: Μπράβους, να πω στην αγάπη σας που δεν θα πάρουν μισό λεπτό, καλή μου έλεγε. Μία ανακεφαλαίωση. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως πρωτοπόρο στην ευαισθητοποίηση με την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπως σας είπα, έχει χαρακτηριστεί, αποκαλείται πράσινος Πατριάρχης, καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προστασίας της κτήσης, συνδέοντας άμεσα την πίστη με την οικολογική συνείδηση. Η οικολογική δράση του Πατριαρχείου, αυτό μόνο πάρτε από όσα σας είπα, εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος, η θεολογία της κτήσης. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εισήγαγε την έννοια της οικολογικής αμαρτίας, όπως σας είπα και πριν, δηλώνοντας ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος και η σπατάλη των φυσικών πόρων αποτελούν πνευματικό παράπτωμα και ασέβεια προς το θείο δώρο της δημιουργίας. Ο δεύτερος άξονας είναι οι πρωτοβουλίες του για τα διεθνή συνέδρια που από το 1989 καθιέρωσε, ειδικά αυτά τα εμπλό στο Αιγαίο, στον Αμαζόνιο, στο Δούναβι και προετοιμαζόταν και ένα στον Νείλο για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας. Και το τρίτο, ο τρίτος άξονας, τελευταίος και πολύ βασικός, έχει να κάνει με την κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισημαίνει συνεχώς ότι η οικολογική κρίση πλήττει πρωτίστως τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους πληθυσμούς του πλανήτη, συνδέοντας στενά την οικολογία με την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο για την πολύ αναλυτική και περιστατωμένη ομιλία του που μας μετέφερε πράγματα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ίσως προσωπικά εγώ δεν γνώριζα τις δράσεις απέναντι στο περιβάλλον, τα συγγράμματα που έχει εκδώσει ο Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, ο Σεβασμιότατος. Και από την ομιλία προκύπτει ότι γενικά ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο μια επιστημονική πολιτική υποχρέωση, αλλά και βαθιά ηθική ευθύνη που απαιτεί συλλογική συνείδηση και ενεργή στάση ζωής. Πριν περάσω στον επόμενο ομιλητή, θα καλωσορίσω τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, τον κύριο Χαλκεδάκη. Καλώς ορίσατε. Και τώρα προσκαλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, με την ομιλία του «Γαλάζια οικονομία, ο ρόλος της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, πράσινη μετάβαση και απανθρωποποίηση».
2: Ένας καπετάνιος, ένας επιστήμονας και ένας επίσκοπος μπαίνουν σε μία βάρκα. Κάπως έτσι θα μπορούσα να ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Δεν είναι όμως ανέκδοτο, είναι ακριβώς αυτό που κάναμε όταν υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το ΙΤΕ. Και αποδεικνύεται ότι όταν όλοι κοιτάνε τη θάλασσα προς την ίδια κατεύθυνση, βλέπουν το ίδιο πράγμα. Ένα μέλλον το οποίο αξίζει να χτίσουμε, μαζί. Σεβασμιότατε, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων, θα υιοθετήσω το πρωτόκολλο να μην αναφέρω ξανά ένα-ένα τα ονόματα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε μια ημερίδα που αποτυπώνει κάτι πολύ ουσιαστικό. Ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία. Είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι ταυτότητα, είναι η παρακαταθήκη μας. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου υπέγραψε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αρχιεπισκοπή και το ΙΤΕ, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο θαλάσσιος εγγραμματισμός, η σύνδεση δηλαδή των ανθρώπων με τη θάλασσα, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για κάθε βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική. Και αυτό ακριβώς το θέμα θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω σήμερα. Η Κρήτη μας δεν ανακάλυψε τη θάλασσα χτες. Η σχέση της Κρήτης με τη θάλασσα είναι από τις παλαιότερες και αρχαιότερες στον κόσμο και από τις πλέον εντυπωσιακές. Οι Μινωίτες 2.000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού είχαν χτίσει ένα θαλάσσιο εμπόριο που έφτανε από την Αίγυπτο μέχρι τη Μεσοποταμία. Ήταν η πρώτη μεγάλη παγκόσμια ναυτική δύναμη με την έδρα της εδώ, στην Κρήτη. Αιώνες αργότερα, η Ενετοκρατία έφερε στο νησί μια

0: άλλη θαλάσσια κουλτούρα. Λιμάνια, ναυπηγεία, εμπορικοί δρόμοι. Το Ηράκλειο που λεγόταν τότε Κάντια ήταν ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τόσο σημαντικός που τον αποκαλούσαν η μικρή Βενετία. Κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία δεν είναι νοσταλγία. Είναι μια απόδειξη ότι όταν η Κρήτη κοιτά τη θάλασσα με θάρρος και στρατηγική σκέψη, η Κρήτη ακμάζει, η Κρήτη δημιουργεί, η Κρήτη πρωτοπορεί. Τι είναι τώρα η γαλάζια οικονομία? Με τον όρο γαλάζια οικονομία εννοούμε όλο το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα και τους ωκεανούς. Ναυτιλία και λιμάνια, ακτοπλοεία, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσιο τουρισμό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη θάλασσα, υποθαλάσσιες υποδομές, θαλάσσια βιοτεχνολογία και φυσικά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η γαλάζια οικονομία παράγει πάνω από 750 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και απασχολεί πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους. Ιδιαίτερα για τη Μεσόγειο αλλά και την Ελλάδα, τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλότερα. Η Κρήτη βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της πραγματικότητας. Είναι ένα νησί με 1.100 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιβατικά λιμάνια της Μεσογείου, με πάνω από 2 εκατομμύρια επιβάτες ακτοπλοείας και κρουαζιέρας. Ο θαλάσσιος τουρισμός, η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Συνεπώς, όταν μιλάμε για γαλάζια οικονομία, δεν μιλάμε για αφηρημένες έννοιες. Μιλάμε για τα ψαράδικα του Ηρακλείου, μιλάμε για τα κουραζιερόπλια, μιλάμε για την ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από το κρητικό πέλαγος. Πάμε τώρα στο ρόλο των λιμένων στην τοπική ανάπτυξη. Ένα σύγχρονο λιμάνι δεν είναι απλά ένα σημείο φόρτωσης και εκφόρτωσης επιβατών και εμπορευμάτων. Είναι ένας κόμβος οικονομίας, ένας κόμβος κουλτούρας, ένας κόμβος συνδεσιμότητας. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου έχει σήμερα ένα τριπλό ρόλο. Αποτελεί μια βασική, μια κρίσιμη υποδομή, γιατί διασφαλίζει τη συνδεσιμότητα της Κρήτης με τον Πειραιά, με την Ηπειρωτική Ελλάδα, με τα νησιά, με την υπόλοιπη Μεσόγειο. Είναι μια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Κάθε ευρώ επένδυσης στο λιμάνι του Ηρακλείου πολλαπλασιάζεται στην τοπική οικονομία μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, το εμπόριο, την εστίαση και τα ξενοδοχεία. Είναι όμως και ο φύλακας της παράκτειας ταυτότητας. Το λιμάνι είναι η πύλη της πόλης. Ο τόπος όπου η θάλασσα και η κοινωνία συναντιόνται. Και εδώ ακριβώς έγκυται η ουσία. Για να παίξει ένα λιμάνι αυτό το ρόλο αποτελεσματικά, χρειάζεται κοινωνίες που να κατανοούν, να αγαπούν και να απαιτούν από τη θάλασσα. Αυτός είναι ο πυρήνας του θαλάσσιου γραμματισμού και γι' αυτό η σύμπραξη μεταξύ όλη η Αρχιεπισκοπής και ΙΤΕ πιστεύουμε ότι έχει πραγματικό νόημα. Ερχόμαστε τώρα στο πιο επίκαιρο αλλά και στο πιο απαιτητικό κεφάλαιο. Την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση της γαλάζιας οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους. Μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 και μείωση κατά 55% έως το 2030. Η ναυτιλία, αν και δεν ευθύνεται σε αυτήν το μεγαλύτερο κομμάτι της ρύπανσης, περίπου το 3%, 3-3,5% λένε ότι είναι η ρύπανση που έρχεται από την παγκόσμια ναυτιλία, θέλει όμως να συμβάλλει και αυτή αποτελεσματικά στην πράσινη μετάβαση. Αυτό για τους λιμένες σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, εξηλεκτρισμό της αποβάθρας. Είναι το λεγόμενο cold ironing, δηλαδή τα πλοία όταν ελιμενίζονται να συνδέονται στο τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο και να μην καίνε μαζούτ. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ήδη σχεδιάζει να εγκαταστήσει την αντίστοιχη υποδομή με καταληκτική ημερομηνία το 2030. Σημαίνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτονομία ενεργειακή στα λιμάνια, άρα φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικά οχήματα στο λιμάνι. Σημαίνει εναλλακτικά καύσιμα. Στην ναυτιλία του μέλλοντος δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς θα είναι το εναλλακτικό καύσιμο του μέλλοντος. Θα δούμε διαφορετικά καύσιμα ανάλογα αν μιλάμε για μικρές αποστάσεις, μεσαίες ή μεγάλες αποστάσεις. Όμως ήδη προκρίνονται το φυσικό αέριο, το υδρογόνο, η αμμονία, η μεθανόλη. Συνεπώς το κάθε λιμάνι θα πρέπει να είναι έτοιμο να υποδεχθεί και να υποστηρίξει αυτά τα εναλλακτικά καύσιμα. Και φυσικά κυκλική οικονομία, μείωση αποβλήτων και πλαστικών, επαναχρησιμοποίηση υλικών, βιώσιμη διαχείριση πόρων σε όλες τις δραστηριότητες του λιμανιού. Η ερώτηση λοιπόν, αν η πράσινη μετάβαση είναι ευκαιρία ή απειλή, έχει μια σαφή απάντηση. Είναι ευκαιρία, αλλά μόνο για όσους κινηθούν νωρίς και στρατηγικά. Είναι όμως και κάτι ακόμα. Είναι κοινωνική ευθύνη. Είναι κοινωνική ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, απέναντι στις παράκτιες κοινωνίες, απέναντι σε μια θάλασσα που μας έθρεψε για χιλιάδες χρόνια. Η Κρήτη μας έχει ήλιο, έχει άνεμο, έχει θάλασσα και έχει και γεωγραφική θέση. Αν επενδύσουμε σωστά, μπορούμε να γίνουμε το πρότυπο της πράσινης ναυτιλιακής μετάβασης για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ η σύμπραξη με την επιστήμη, όπως το είτε, είναι κρίσιμη. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράσινη μετάβαση με ευχολόγια. Χρειαζόμαστε έρευνα, χρειαζόμαστε τεχνολογία, χρειαζόμαστε δεδομένα. Μπορεί κάποιος να αναρωτιέται τώρα τι σχέση έχει ο θαλάσσιος εγγραμματισμός με τα λιμάνια και τη γαλάζια οικονομία. Η απάντηση είναι ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο θαλάσσιος εγγραμματισμός είναι μια επένδυση στο μέλλον. Είναι η προσπάθεια να διαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα. Να μάθουμε και κυρίως να διδάξουμε τις επόμενες γενιές ότι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετες έννοιες. Μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν. Γιατί η θάλασσα δεν είναι μόνο μια πηγή πλούτου. Είναι στοιχείο πολιτισμού και ταυτότητας. Μια κοινωνία που αγαπά τη θάλασσα, επενδύει στη θάλασσα, προστατεύει τη θάλασσα, απαιτεί από τους εκλεγμένους άρχοντες να σέβονται τη θάλασσα. Γαλουσιοί παιδιά που θα γίνουν ψαράδες, θα γίνουν ναυτικοί, θα γίνουν θαλάσσιοι βιολόγοι, θα γίνουν μηχανικοί λιμένων. Η Αρχιεπισκοπή Κρήτης φέρει επίσης κάτι που κανένα υπουργείο και κανένας οργανισμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Φέρει το ηθικό και πνευματικό βάθος μιας κουλτούρας που βλέπει τη θάλασσα ως δώρο Θεού και ευθύνη ανθρώπου. Αυτή η διάσταση δεν είναι περίτη στη σύγχρονη οικονομική συζήτηση. Είναι απολύτως απαραίτητη. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να κλείσω με ένα όραμα. Οραματίζουμε μια Κρήτη όπου τα παιδιά των παράκτιων χωριών θα γνωρίζουν τα ψάρια της θάλασσάς τους, θα γνωρίζουν τα ρεύματα, τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης και θα ξέρουν επίσης πώς η τεχνολογία μπορεί να τους βοηθήσει να τα αντιμετωπίσουν. Οραματίζουμε λιμάνια που δεν θα ρυπαίνουν, αλλά θα παράγουν ενέργεια. Αλλιείς που θα χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για βιώσιμη ψαριά και κουραζιερόπλια που θα ελιμενίζονται χωρίς καπνό. Και οραματίζομαι την τριμερή αυτή σύμπραξη λιμένα εκκλησίας και επιστήμης που δεν θα είναι μια τυπική συμφωνία, αλλά μια ζωντανή δέσμευση. Γιατί η θάλασσα δεν μας περιμένει. Αλλά αν εμείς τη σεβαστούμε, αυτή σίγουρα θα μας αγκαλιάσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΗΛ, κύριο Μινά Παπαδάκη, για την πολύ αναλυτική ομιλία του που αφορά το ρόλο των λιμένων και ειδικά του λιμένους Ηρακλείου, που κεντρικό συμπέρασμα ήταν ότι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και των λιμενικών υποδομών μπορεί να βαδίσει με τη βιωσιμότητα όταν υπάρχει στρατηγική επένδυση στην πράσινη μετάβαση και την καινοτομία. Τώρα θα προσκαλέσω στον βήμα τον κύριο Νίκο Καμπάνη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας, με τίτλο της ομιλίας «Θαλάσσιος και παράκτειος γραμματισμός από την επιστημονική γνώση σε πολιτισμικό βίωμα και την κοινωνική κουλτούρα». Παρακαλώ, κύριε Καμπάνη.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταντηράκη. Ευχαριστώ τους παρευρισκόμενους για τον χρόνο που διαθέτουν εδώ να μας ακούσουν σε αυτά που έχουμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για αυτή την εμπιστοσύνη την οποία έδειξε στον οργανισμό κειμένος και στο εργαστήριό μου για να οργανώσουμε αυτή την από κοινού προσπάθεια να φέρουμε τα προβλήματα, τα θαλάσσια περιβαλλοντικά προβλήματα προς τον κόσμο, να φέρουμε αποτελέσματα της επιστήμης και της τεχνολογίας προς τον κόσμο, να γίνουν οι άνθρωποι κοινωνείς όλο αυτό το περιεχόμενο και να δημιουργήσουμε έτσι μια κοινωνία τοπικά η οποία θα είναι αναδευμένη, θα είναι συμμετοχική, θα καταλαβαίνει, θα αποδέχεται λύσεις, θα προωθεί λύσεις και επίσης ότι θα είναι και η ίδια φύλακας και αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Να ξεκινήσω λοιπόν την παρουσίασή μου με αυτή την διαφάνεια την οποία συνήθως ξεκινώ. Η θάλασσα κρύβει μέσα της πολιτιστικό απόθεμα. Είναι η αμφορής από τα πολλαπλά ναυάγια σε βάθος ιστορικού χρόνου που βρίσκονται στον κόλπο του Ηρακλείου και γύρω από την Τία. Μια φωτογραφία που έκλεψα πριν γίνει η επίσημη έκθεση στον Γκούλε την ώρα που τρέχαμε ένα έργο το οποίο θα δείτε και μερικά πράγματα παρακάτω για την προστασία του μνημείου. Εδώ θέλω να μοιραστώ μερικές εικόνες που έχουμε κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου εκεί που γυρίζουμε από παραλία σε παραλία για να κάνουμε τις μετρήσεις μας και να εφαρμόζουμε κάποια αποτελέσματα για να δείτε πόση ομορφιά κρύβει η θάλασσα και η παράκτια ζώνη. Και εδώ λοιπόν να πω ότι παρόλες τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε για να κατανοήσουμε την θάλασσα, να κατανοήσουμε την παραλία, τα προβλήματα και να δώσουμε απαντήσεις, δεν είμαστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Η τεχνολογία μερικές φορές προκαλεί αντιδράσεις, όπως θα δείτε εδώ πέρα, με αυτό το τολμηρό καβούρι που πάει να τα βάλει με την τεχνολογία, όμως καταλαβαίνει ότι δεν είναι βλαπτική και αποχωρεί ήρεμο. Παρεπιπτόντως να πω ότι στο background των διαφανειών έχω βάλει και διάφορες εικόνες έτσι για να σας κρατώ λίγο πιο ζωντανό το ενδιαφέρον πέρα από αυτά τα οποία λέω από διάφορες περιηγήσεις από τα έργα μας σε διάφορες περιοχές παράκτειες της Ελλάδας. Και επίσης να κάνω και μια παρένθεση εδώ την οποία ήθελα να το πω στην αρχή αλλά προχώρησα στα γρήγορα. Η ορολογία είναι θαλάσσιος εγγραμματισμός. Εμείς εδώ τοπικά επειδή ασχολούμαστε με την παράκτεια ζώνη και επειδή η Κρήτη έχει πραγματικά μια μεγάλη ακτογραμμή με πολλαπλά προβλήματα αλλά και με πολλαπλές ευκαιρίες έχουμε εισάγει και τον όρο εδώ, τον δικό μας όρο παράκτιος εγγραμματισμός που έχει αρκετή διαφορά για το πώς βλέπει η παράκτια κοινωνία εκεί που ζει ακριβώς πάνω που δραστηριοποιείται και με την θάλασσα στο βάθος. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν και μερικά σημαντικά εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεση και των τοπικών αρχών και των εμπλεκομένων και δραστηριοποιούμενων πάνω στην ακτογραμμή και με ασχολία στην θάλασσα γενικότερα και βεβαίως είναι και ανοιχτά στον κάθε απλό πολίτη ο οποίος θέλει να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί. Το πρώτο είναι το παρατηρητήριο των ακτών το οποίο έχει δημιουργήσει η περιφέρεια Κρήτης κάτω από το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής. Μας έχει αναθέσει την υλοποίηση και την λειτουργία του, το οποίο και αυτό είναι μια ιδιαίτερη εμπιστοσύνη για το εργαστήριο από μέρους της περιφέρειας. Τι κάνουμε εκεί πέρα, βεβαίως, άνωθεν παρακολουθούμε γενικά με τους δορυφόρους, τοπικά σε παραλίες, οι οποίες είναι hot spot της κλιματικής αλλαγής, έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν τα σημάδια της κόπωσης από την κλιματική κρίση και ποιο είναι το χαρακτηριστικότερο πρόβλημα είναι η διάβρωση των ακτών, να χάνουμε δηλαδή εύρος της παραλίας, να μειώνεται το ωφέλιμο κομμάτι η αμμουδιά και βεβαίως η θαλάσσια ρύπανση. Σε τέτοιου είδους παραλίες με κοινωνικό, οικονομικό, τουριστικό και οικοσυστημικό ενδιαφέρον, εκεί παρακολουθούμε τοπικά, παρέχουμε δεδομένα, δείκτες τροτότητας που είναι το πόσο ευπαθές είναι κάποιο περιβαλλοντικό σύστημα στην κλιματική αλλαγή αλλά και στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις παράλληλα, προσομοιώσεις, προγνώσεις, χάρτες και προειδοποιήσεις βεβαίως. Και βεβαίως αξιοποιείται και η υποδομή του εργαστηρίου που τόσα χρόνια έχουμε συλλέξει, όπως τακτολόγιο ακτών κυρίως της Ανατολικής Κρήτης και του Ρεθύμνου, δεδομένα πεδίου, δίκτυο θαλάσσιας παρακολούθησης. Η δίκτυο ορτότητας είναι δημιουργία του εργαστηρίου βιβλιογραφικά. Είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι συστηματικά τους χρησιμοποιήσαμε, τους αναδείξαμε και τους δώσαμε και την διαφοροποίηση από περιφερειακή κλίμακα σε τοπική κλίμακα, από περιβαλλοντικά συστήματα σε οικοσυστήματα, σε πολιτιστική κληρονομιά, όπως θα δείτε και λίγο παρακάτω, και σε υποδομές. Και βεβαίως αυτό το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας, το Coastal Crete. Τι είναι λοιπόν αυτό το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας? Τώρα είναι η μόδα των ψηφιακών δίδυμων. Έχουμε μια επιχείρηση, φτιάχνουμε ψηφιακό δίδυμο. Έχουμε μια βιομηχανία, το ίδιο. Έχουμε ένα περιβαλλοντικό σύστημα ή έχουμε μια υποδομή. Έχουμε ένα ψηφιακό δίδυμο που εμπλέκει όλες τις λειτουργίες σε συνδυασμό από προγνώσεις, από διαχειρήσεις, από οτιδήποτε άλλο μπορεί να λειτουργεί εκεί πέρα και να έχει εξέλιξη. Και με μοντέλα αλλά και με παρακολούθηση επιτόπου, με αισθητήρες επιτόπου, οι οποίοι μας δίνουν τις πληροφορίες ή τις συνδυάζουμε με τα μοντέλα. Όταν πρόκειται για περιβαλλοντικά συστήματα, το να στήσεις αισθητήρες στο πεδίο είναι μια εξαιρετικά επίπονη δουλειά. Και εδώ θα κάνω και ένα σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή πολλά από αυτά στηρίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει λύσει τα χέρια από πλευράς προγνώσεων και προσομοιώσεων. Τις κάνουμε πολύ γρήγορα, έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα, όμως δεν λύσαμε το πρόβλημα της δυσκολίας, διότι η δυσκολία έγκυται στο πώς θα συλλέξεις όλα εκείνα τα δεδομένα στα οποία πάνω θα εκπαιδεύσεις τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης σου για να μπορούν να σου δίνουν τα σωστά αποτελέσματα. Έτσι έχουμε λοιπόν την αρχή της διατήρησης της δυσκολίας, την οποία πάντα τη βρίσκουμε στην επιστήμη. Όταν την καταρρύψουμε θα είναι τότε το breakthrough το μεγάλο. Τι είναι λοιπόν αυτό το ψηφιακό δίδυμο της θάλασσας για την Κρήτη? Είναι ένα προγνωστικό μοντέλο, το οποίο μας λέει προγνώση κυματισμού ρευμάτων και άλλων ωκεανογραφικών μεταβλητών. Αλλά τι κάνει? Μας τα λέει σε κελιά, γεωγραφικά κελιά ενός χιλιομέτρου, έναντι των 5x5 διαστάσεων κελιά, τα οποία μας δίνει ο Κοπέρνικος. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί εκεί που ο Κοπέρνικος δίνει μια πληροφορία σε αυτό το τεράστιο κελί, εμείς μπαίνουμε μέσα και δίνουμε 25 διαφορετικές. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η εξειδίκευση είναι σημαντική. Γιατί, για παράδειγμα, πάει κανείς και σταθεί στην παραλία της Αμνησού, που την ξέρουμε όλοι, και πάμε εκεί και την χρησιμοποιούμε για αναψυχή συνεχώς. Διαφορετικά συμπεριφέρεται στο δυτικό της άκρο, διαφορετικά στο κέντρο, διαφορετικά στο ανατολικό της άκρο. Άλλα κύματα. Λέμε πάμε, όταν έχει κακοκαιρία, λέμε πάμε δυτικά, στη δυτική γωνιά, εκεί που είναι και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, για να είναι χαμηλότερο το κύμα. Ή αν είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, στον κανονικό καιρό πάμε στο μέσονο, που είναι και λίγο το νησί και δημιουργεί μια σκιά του κυματισμού. Οι πιο τολμηροί πάνε ανατολικά, που έχει περισσότερο, διότι εκεί πέρα πάβει η φυσική προστασία. Έτσι. Θέλω να πω ότι το να βλέπει κανείς μια υποκλιμάκωση στις διαστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και το ζητούμενο της σημερινής επιστήμης και της σχετικής έρευνας. Όπως επίσης η ένταση της έρευνας σε συντρέχουσα φάση έχει επικεντρωθεί όχι τόσο στο να προσομοιώνεις τις διεργασίες και την υδροδυναμική της ανοιχτής και τους σχηματισμούς ρεύματος της ανοιχτής θάλασσας, αλλά αυτό που συμβαίνει κοντά στην παραλία, διότι εκεί πέρα το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο σύνθετο για να βρεις τα κατάλληλα μοντέλα και αυτά βεβαίως μετά να υπολογίζεις με αυτά. Και βέβαια πάνω σε αυτό το ψηφιακό δίδυμο έχει και υπηρεσίες. Αντώνη, γύρισε το πίσω, παρακαλώ. Έχει και υπηρεσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όπως βέλτιστη πλοίας πλοίων ως προς το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Ασφάλεια λιμένων με πολύ υψηλή ανάλυση στους σχηματισμούς εντός των λιμένων, επιτήρηση της θαλάσσιας ρήπανσης με δορυφορική ενάρξη όταν δύο δορυφόρους υπάρχουν, όταν αναλύσουμε πάνω στην εικόνα του δορυφόρου μια εστία, τότε αμέσως παίρνουν μπροστά τα μοντέλα και μας λένε την εξέλιξή τους και το πώς να την αντιμετωπίσουμε και να την χειριστούμε. Και βέβαια σε αυτό που λέμε κουρεμένο safe surfing, υπάρχουν περιοχές στις οποίες κατεβαίνουμε πάρα πολύ αναλυτικά σε πάρα πολύ μικρά κελιά, της τάξης των δεκάδων μέτρων, και εκεί πέρα δίνουμε πληροφορίες σχηματικές και ανεμολογικές βεβαίως, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξειδικευμένα ναυταθλήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ραντεβού στον κουρεμένο. Και αυτό το καλοκαίρι, σίγουρα το επόμενο, σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το σύστημα. Να δείξω μια εικόνα από την τροτότητα των ακτών. Πώς βλέπουμε, ας πούμε, τον χάρτη της Κρήτης, όπου βλέπουμε κόκκινο, είναι οι παραλίες, οι περιοχές της ακτογραμμής, που δεν είναι υποχρεωτικά παραλίες με την έννοια που τις ξέρουμε, οι παραλίες της αναψύσης, αλλά μπορεί να είναι και κάποια άλλα πιο κομμάτια, λίγο πιο δυσπρόσιτα. Όπου είναι κόκκινο, τέλος πάντων, εκεί πέρα είναι το πιο επικίνδυνο στην κλιματική αλλαγή και στις λοιπές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Παράλληλα, μπορούμε να δείξουμε, ξέρετε, η παραλία έχει μια οικονομική αξία. Έχει οικονομική αξία λόγω του τουρισμού, τον οποίο μπορεί να φιλοξενήσει, και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, των κοινωνικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την οικονομία κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες εν γέννη συνάδουν με το εκεί που βλέπουμε κόκκινο στον χάρτη για την τροτότητα, από την περιβαλλοντική τροτότητα, και η οικονομική τροτότητα έπεται. Αντώνη. Περιπτώντας τη φωτογραφία που είδατε, νομίζω ότι είναι ο Άγιος Παύλος Νοτίος της Καρπάθου, που απέναντι βλέπει την Κάσο. Το νησί στο βάθος. Να πάμε λοιπόν τώρα και στα δικά μας, επειδή έχουμε τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου εδώ, εξαιρετική συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον αγαπητό Μινά Παπαδάκη, σε θέματα επιχειρησιακά, τεχνικά, τεχνολογικά κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπετε το 19 βγάζει Νέα Κρήτη ότι ένας ογκόλυθος πετάχτηκε με το κύμα πάνω στον δρόμο. Είχαν πραγματικά ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Κάπως έπρεπε να γίνει όλη μια προσπάθεια για την περίπτωση εκεί πέρα να προστατευτεί ο προσύνεμος μόλος και βεβαίως και να δώσει και μια διευκόλυνση στην πρόσβαση στο μνημείο. Τελικά υλοποιήθηκε το, αυτό που βλέπετε κάτω δεξιά, το ακτομηχανικό έργο προστασίας του προσύνεμου μόλου. Έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, έχει δώσει πολύ ωραία αποτελέσματα όσον αφορά την ευελιξία στη λειτουργία του μνημείου σε περιπτώσεις που έχει καιρό. Και βεβαίως υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε φτάσει και σε ακραία διάβρωση. Αν δείτε στο πάνω δεξιά βίντεο είναι το πλωτό θερμοκήπιο όπως το λέμε. Εκεί πραγματικά είναι το μισό μέσα στην θάλασσα. Εκεί η θάλασσα έχει προχωρήσει στο να καταπατήσει και ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Ενώ παράλληλα στην ίδια περιοχή βρίσκεται και ένα πολύ ενδιαφέρον υποθαλάσσιο πλέον ρωμαϊκό κατάλοιπο. Ένα ρωμαϊκό κτίσμα, αναφέρεται στη βιβλιογραφία των αρχαιολόγων, το οποίο μέχρι, νομίζω, στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν ορατό το μεγαλύτερο το σημείο. Έκτοτε, με την εκτεταμένη διάβρωση που έχει υποστεί η περιοχή, έχει αρχίσει να γίνεται υποθαλάσσιο και να χάνεται από την οπτική. Έχουμε κάνει κάποιες λήψεις, τις έχουμε δώσει και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για να τις χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε λόγο, ίσως ή για τουριστική προβολή του συγκεκριμένου σημείου. Και βεβαίως έχουμε προτείνει και κάποια έργα. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αυτό είναι κατά κύριο λόγο πρόβλημα ευαισθητοποίησης του κοινού, της κοινωνίας, είναι η ρύπανση από πλαστικά, την οποία την υφίσταται κατά κύριο λόγο η θάλασσα. Δυστυχώς η περιοχή του κόλπου του Μεραμβέλου είναι μια εκφύσεως τρωτή περιοχή σε αυτό το πρόβλημα, διότι εκεί καθώς κατεβαίνουν από το κεντρικό Αιγαίο και μπαίνουν στο βόρειο κριτικό τα ρεύματα και μεταφέρουν μαζί τα πλαστικά, οι βορειοδυτικοί άνεμοι τα μεταφέρουν όλα προς τα εκεί. Είναι η ρουφίχτρα των πλαστικών της θάλασσας στο ευρύτερο βόρειο μέτωπο της Κρήτης. Βλέπετε απελπιστικές εικόνες στην Παχιάμο, στις παραλίες, όπου αν σας γυρίσω πίσω, αλλά δεν μην γυρίσεις πίσω, Αντώνη, αλλά αν γυρίσουμε πίσω στην πρώτη διαφάνεια, στη δεύτερη διαφάνεια που σας έδειξα, κάποιες από αυτές τις πολύ ωραίες περιοχές, όπως και η περιοχή με την εικόνα με τους κορμοράνους, το άλλο με την θαλάσσια πισίνα, εκεί που υπήρχε και κάποια άλλα σχηματισμούς με βράχια, πολύ ωραία, είναι σε αυτή την περιοχή. Μέσα σε σημεία με εξαιρετικό κάλος, έχουμε δυστυχώς αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι αποθητικό, όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους ντόπιους, αλλά ακόμα και για εμάς που καθόμασταν και μετρούσαμε εκεί πέρα, ήταν αποθητικό γενικά. Έχουμε δώσει απαντήσεις το από που προέρχονται, έχουμε δώσει απαντήσεις όσον αφορά τους χρόνους παραμονής στην περιοχή, άρα και για την βιοδιάσπαση των πλαστικών τα οποία αφήνουν τα μικροπλαστικά στην περιοχή. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά, παρότι κάποια σημεία συγκεκριμένα έχασαν τις γαλάζιες σημαίες τους και μπορούν να βοηθηθούν από αυτά τα αποτελέσματα και βεβαίως να εντρυφήσουμε και περισσότερο πάνω σε αυτά. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θέλει πρώτα απ' όλα κοινωνική ευαισθητοποίηση και θελοντισμό. Και βεβαίως μετά κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις, εάν αυτές μπορούν ρεαλιστικά να υλοποιηθούν και να έχουν και ρεαλιστικό αποτέλεσμα εκ των υστέρων. Και βεβαίως έχουμε εδώ και ένα άλλο ενδιαφέρον για το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο θέλω να το αναφέρω. Έχουμε συνεργασία με μια κροατική εταιρεία, η οποία παράγει υψηλής τεχνολογίας αισθητήρες κυρίως για την θάλασσα, και έχουν κάνει το λιμάνι του Ηρακλείου σαν test site. Έρχονται δηλαδή σε συνεργασία μαζί μας και τεστάρουν κάποιο εξοπλισμό τους, ο οποίος πρέπει να ποντιστεί στο λιμάνι, όπου σημειώνω ότι και στην περιοχή του Καρνάγιου φιλοξενείται μια σειρά από όργανα υποθαλάσσιων μετρήσεων. Όλοι μας έχει προσφέρει πρόσβαση και υποστήριξη εκεί πέρα για να τα έχουμε και να τα λειτουργούμε. Και βεβαίως να πάω και λίγο στα οικοσυστήματα. Βλέπετε Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα έργο το οποίο είναι ενεργό, ένα έργο ορίζοντα, το οποίο αφορά την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και βεβαίως την αύξηση των θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών, όπως είναι και ο προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε αμμοθήνες, που είναι η φυσική φρουρή των ακτών. Εδώ είναι το Δέλτα του Έμπρο στην Ισπανία. Κρατήστε τα σημεία, γιατί έχουν ενδιαφέρον στην παρακάτω διαφάνεια. Βλέπετε ότι η Ποσειδονία είναι ο μπλε άνθρακας, είναι ο θησαυρός της Ποσειδονίας, διότι τα λιβάδια Ποσειδονίας απορροφούν τον άνθρακο ο οποίος διαλύεται μέσα στο νερό και τον αποθηκεύουν εκεί πέρα, και αυτό έχει μεγάλη οικονομική αξία εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Θαλάσσια δάση με κοράλια στη Σαρδινία, στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, ειδικά περιβάλλοντα τα οποία θέλουν προστασία και ενίσχυση με καινοτόμα συστήματα βιοενίσχυσης, κάποια εταίρη του έργου τα ενισχύουν. Διότι η διαδρομή από το Δέλτα του Έμπρο μέχρι το Κάβο Γκρέκο μέσω της Σαρδινίας και του Ιωνίου, η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του Ιωνίου είναι χαρακτηριστικό της, που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε, είναι χαρακτηριστικό της η διαδρομή των κοιτωδών. Ξεκινάνε από τον Έμπρο, καταλήγουν στο Κάβο Γκρέκο. Αν στο ενδιάμεσο καταστρέψουμε το οικοσύστημα, μπορεί να πάρουν άλλο δρόμο, μπορεί να χαθούν, μπορεί να εξαφανιστούν. Άρα λοιπόν έχουμε το στόχο 30 επί 30 στη Μεσόγειο, δηλαδή τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές από το 2030 να τις αυξήσουμε στο 30%, ενώ τώρα είναι πολύ των θαλασσών, ενώ τώρα είναι πάρα πολύ λιγότερες. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο θέλουμε πολύ ενεργή τη συμμετοχή της παράκτειας κοινωνίας, διότι για να υπάρχουν κάποια ωφέλη πρέπει να γίνουν και κάποιες παραχωρήσεις, όπως σε θέματα υγείας, θέματα δραστηριοτήτων κτλ. Να γίνουν τέλος με ένα κατάλληλο οικολογικό και περιβαλλοντικό φιλικά τρόπο. Θαλάσσιος γραμματισμός είναι η κατανόηση επίδρασης του ωκεανού και παράκτητος γραμματισμός είναι η κατανόηση επίδρασης του ωκεανού στον άνθρωπο και της επίδρασης του ανθρώπου στον ωκεανό. Το ένα και το άλλο το αντίθετο. Δημιουργούμε γνώσεις, είναι οι 7 βασικές αρχές της ωκεανογραφίας και της οικολογίας. Θεσπίζομαι αξίες, συνδέομαι τον πολίτη με το θαλάσσιο περιβάλλον. Προκαλούμε δράσεις. Είναι η ενεργή συμμετοχή σε δράσεις, αποφάσεις και πολιτικές. Γιατί είναι αναγκαίος ο θαλάσσιος και παράκτητος γραμματισμός, γιατί δεν μπορείς να προστατεύσεις αυτό το οποίο γνωρίζεις. Διότι θέλουμε οι πολίτες που έχουν περάσει από αυτή την διαδικασία και έχουν αποκτήσει την θαλάσσια κουλτούρα να συμμετέχουν ενεργά σε αποφάσεις θαλάσσιας πολιτικής, όπως θαλάσσιο χορταξικό, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που μόλις αναφέραμε, και να υποστηρίζουν τη γαλάζια οικονομία, τον πολιτισμό και το κλίμα. Πολιτιστικό βίωμα και κοινωνική κουλτούρα συμμετέχουμε πάντα στην αυτή τη εβδομάδα σε συνεργασία με το Λιμενικό. Έχουμε φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως. Αντώνη. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η θάλασσα είναι αγάπη, ζωή, αναψυχή, αλλά και δραστηριότητες. Είναι εμπόριο και οικονομική ανάπτυξη. Ανοιχτοί ορίζοντες και ο πολιτισμός κατά συνέπεια. Κρύβει στα βάθη ιστορία και πολιτισμό. Είναι μια επιστημονική πρόκληση να την κατανοήσουμε και να την αναλύσουμε. Και αυτή τη γνώση πρέπει να την περάσουμε στην κοινωνία. Γιατί θέλουμε η κοινωνία να είναι αρρωγός σε όλη την προσπάθεια ενάντια στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στις άστοχες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Νομίζω ότι είναι μία ακόμα. Η θάλασσα χρειάζεται φωνή, διότι ο θαλάσσιος γραμματισμός και η επιστήμη γίνονται κοινή γνώση και η γνώση γίνεται συμμετοχή, προστασία και γαλάζια ανάπτυξη. Και κλείνω με υπόβαθρο της ξερολιθίας της Κάσου, επειδή ξερολιθίας θεωρούνται μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική χώρου, περιβαλλοντική, και είναι και υπό ιδιαίτερη προσπάθεια η προστασία τους, και ετοιμαζόμαστε να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δράση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καμπάνη. Μέσα από τα επιστημονικά δεδομένα, ανέδειξε από την ομιλία του ότι η γνώση γύρω από τη θάλασσα και το παράκτιο περιβάλλον πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινής παιδείας και κουλτούρας των πολιτών, ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Να αναφερθώ ότι τους θερμούς χαιρετισμούς και για καλή επιτυχία στη σημερινή ημερίδα έχει αποστείλει και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλης Κουτουλάκης. Και τώρα προσκαλώ τον κύριο Βασίλη Μάμαλη, εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, να προσέλθει στο βήμα με την ομιλία «Η θάλασσα ως ευθύνη, λιμάνια, κλιματική αλλαγή και βιώσιμη μετάβαση».
3: Κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου, όπως ο εξαίρετος ο κύριος Παπαδάκης, με κάτι που μοιάζει με ανέκδοτο. Διότι ερχόμενος σήμερα στο Ηράκλειο, με ρώτησαν πάρα πολύ τι σχέση έχει η Αρχιεπισκοπή με τη θάλασσα. Και η απάντηση που συνήθως δίνω, που δεν έχει να κάνει την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, είναι γενική με τη θρησκεία, λέω σε κάποιους συνανθρώπους μας, πιστεύεις στο Θεό? Μου λένε όχι, αν δεν πιστεύεις, να μπαρκάρεις και θα πιστέψεις. Λοιπόν, γιατί στην προηγούμενη μου εργασιακή ζωή, έτσι ήμουν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και έχω βιώσει τη θάλασσα και έχουμε και πολύ καλή στενή σχέση με τον Άγιο Νικόλαο, όπως ξέρετε. Χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια. Δεν θα τολμήσω να πω ότι συγχαίρω την προσπάθεια αυτή ή τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα πω ότι ως μέλος της Εκκλησίας αισθάνομαι περήφανος. Αισθάνομαι περήφανος που η Εκκλησία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έχει σκύψει πάνω από το θέμα της συνέχειας της ζωής στη γη και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά, τιμή και ευλογία που είμαι σήμερα μαζί σας σε μια ημερίδα αφιερωμένη στο θαλάσσιο εγγραμματισμό. Μια έννοια που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία διεθνώς, αλλά και που στην πραγματικότητα αγγίζει κάτι πολύ μεγαλύτερο και κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι η σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και μια χώρα όπως η Ελλάδα, αυτή η σχέση δεν είναι απλώς ιστορική και οικονομική, είναι υπαρξιακή. Την Ελλάδα την έχει ευλογήσει ο Θεούλης με αυτή τη θάλασσα και όλη η ιστορία και η εξέλιξη του ελληνισμού, του πολιτισμού, της τεχνολογίας και των επιστημών συνδέεται με τη θάλασσα και την εξωστρέφεια που αυτή η θάλασσα μας δίνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που σκέφτεσαι θαλάσσια ακόμη και όταν δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Η θάλασσα είναι πάντοτε σημείο αναφοράς. Η γεωγραφία μας, η ιστορία μας, η ναυτιλία μας, τα νησιά μας, τα λιμάνια μας, η ίδια η πολιτιστική μας ταυτότητα διαμορφώθηκαν μέσα από τη θάλασσα. Και όμως σήμερα, σε μια εποχή όπου η θάλασσα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική, περιβαλλοντική και οικονομική σημασία, υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση. Όχι μόνο ως θαλάσσιο χώρο, αλλά ως οικοσύστημα, ως πεδίο γνώσης, ως χώρο ευθύνης, ως κομμάτι του μέλλοντός μας. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πραγματικό νόημα του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Και αυτός είναι ο λόγος που τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν τόσο μεγάλη αξία. Γιατί ο θαλάσσιος εγγραμματισμός δεν περιορίζεται στην περιβαλλοντική ή στην ναυτική εκπαίδευση. Είναι μια σύγχρονη μορφή κοινωνικής παιδείας. Από την εμπειρία μου, δεδομένου ότι έχω μεγαλώσει και δίπλα στη θάλασσα και όλη μου η ζωή, είναι επαγγελματική μου καριέρα, είναι συνυφασμένη με το θαλάσσιο στοιχείο, κομμάτι του θαλάσσιου εγγραμματισμού είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει από ένα ορεινό χωριό και έχει γίνει ναυτικός και έχει κατακτήσει τη θάλασσα και έχει κάνει περιουσία, έχει γνωρίσει τον κόσμο, έχει φέρει καινούργιες εικόνες και έχει αλλάξει, έχει ανατρέψει τα δεδομένα της περιοχής. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και βέβαια η ελληνική ναυτιλία στηρίχθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ήταν αποκλειστικά από τη θάλασσα. Προφανώς έχουν μεγαλουργήσει όλοι οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών, όμως έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν λίγο πιο μακριά από τη θάλασσα. Και αυτό είναι το στοιχείο του εγγραμματισμού γύρω από τη θάλασσα. Δηλαδή η ενημέρωση, η γνώση, ή αν θέλετε η πρόκληση την οποία θα λάβουν οι άνθρωποι που θα ξεκινήσουν να σκέφτονται και να βάζουν στο πεδίο της σκέψης τους και την έννοια της θάλασσας. Η θάλασσα επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας, το εμπόριο, την ενέργεια, το κλίμα, τον τουρισμό, την οικονομία, την επισιτιστική ασφάλεια. Να σας πω πολύ χαρακτηριστικά, εμείς εδώ οι ασχολούμενοι με τα ναυτικά επαγγέλματα μιλάμε πάντοτε για τον IMO, International Maritime Organization, Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας. Να σας πω κάτι ιστορικό και τι σχέση έχει με τον επισιτισμό. Ο IMO δημιουργήθηκε ως παρακλάδι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά τον δεύτερο και μετά Παγκόσμιο Πόλεμο με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίσει τα δρομολόγια πλοίων προς την πεινασμένη Αφρική έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστευτική κρίση. Προφανώς εξελίχθηκε σαν οργανισμός και είναι αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Μην το ξεχνάμε, και βέβαια η θάλασσα είναι αυτή που συνήθως μας δίνει εναλλακτικά μονοπάτια στα διέξοδα της στεριάς και της καθημερινότητας. Όχι εύκολα πάντοτε, εναλλακτικά σίγουρα. Έχουμε λοιπόν τις μεταφορές, έχουμε την άμυνα, έχουμε την τεχνολογία και φυσικά τα λιμάνια και τις πόλεις οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα λιμάνια ή τα λιμάνια οι πόλεις δημιούργησαν τα λιμάνια. Ένα ερώτημα στο οποίο θα κληθούμε πολλές φορές να απαντήσουμε, αλλά ίσως δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Δηλαδή, το λιμάνι ενοχλεί την πόλη, διότι είναι μια πολύβοη, ας το πούμε έτσι, επιχείρηση, η οποία είναι στην άκρη της πόλης και αλληλεπιδρά με την πόλη. Αλλά αν δεν υπήρχε το λιμάνι, θα υπήρχε η πόλη? Ή αν δεν υπήρχε η πόλη, θα υπήρχε λόγος να γίνει το λιμάνι στη συγκεκριμένη περιοχή? Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα πρέπει να συνυπάρξουμε και φυσικά να συνυπάρξουμε σε βιώσιμους ρυθμούς και βέβαια υπό το πρίσμα της αειφορίας. Εκεί που συναντάται λοιπόν η τοπική ανάπτυξη και το διεθνές εμπόριο είναι το περιβάλλον των λιμανιών μας. Έχουμε την άμεση σύνδεση της οικονομίας με το περιβάλλον, της παράδοσης με την καινοτομία και βέβαια για δεκαετίες τα λιμάνια αντιμετωπίζουν κυρίως προκλήσεις τεχνικές, τεχνολογικές και πλέον έχουμε δώσει και την οικολογική διάσταση. Ο σημερινός ρόλος των λιμανιών άρα αλλάζει ριζικά. Η τεχνολογία εξελίσσεται, οι απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού του θαλάσσιου εμπορίου εξελίσσονται, όμως να μην ξεχνάμε ότι εξελίσσονται και οι απαιτήσεις των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δικαίως πασχίζουν για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Το επίπεδο ζωής δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο από την αύξηση του εισοδήματος, αλλά από την ποιότητα της ζωής. Και όλος αυτός ο συνδυασμός είναι η σύγχρονη πρόκληση της από κοινού ανάπτυξης τοπικών κοινωνιών, λιμανιών και θαλάσσιων μεταφορών. Τα λιμάνια λοιπόν καλούνται να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να προσαρμοστούν στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, να επενδύσουν στην πράσινη μετάβαση, να αξιοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία, να συνυπάρξουν, όπως είπα, με τις τοπικές κοινωνίες αρμονικά και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει ταχύτατα. Οι προηγούμενοι συνομιλητές αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έρθει. Έχει έρθει. Το πρωί συγκεκριμένα διάβαζα έτσι ένα άρθρο και λέει ότι, θα σας πω για την Κίνα, είναι παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη καταγράφει τους Κινέζους επιστήμονες, τους οποίους θα αντικαταστήσει σε 1, 2, 3 από τα επόμενα χρόνια. Είναι εδώ η τεχνητή νοημοσύνη και με τα υπέρ της και με τα κατά της. Και η πρόκληση είναι μπροστά μας, προφανώς να την αξιοποιήσουμε, εννοείται, για όλο το θετικό της πρόσημο. Στην πραγματικότητα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις που έχει γνωρίσει ποτέ ο θαλάσσιος τομέας. Και αυτή η μετάβαση δεν είναι μόνο τεχνολογική, είναι και πολιτισμική. Γιατί αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τη θάλασσα. Για πολλά χρόνια η θάλασσα θεωρούταν κυρίως ένας χώρος οικονομικής δραστηριότητας. Σήμερα κατανοούμε και είμαστε βέβαιοι ότι είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Ακούσαμε προηγουμένως για τα λιμάνια της Ποσειδονίας, έτσι και είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι ποσοστιαία δεσμεύουν το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με όλα τα δάση του πλανήτη. Είναι ένας φυσικός πόρος με όρια, όπως όλοι οι φυσικοί πόροι. Είναι ένα περιβάλλον που χρειάζεται προστασία, διαχείριση και σεβασμό. Και εδώ ακριβώς αποκτά κομβικό ρόλο η εκπαίδευση. Γιατί χωρίς ενημερωμένους πολίτες και επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τομέα της θάλασσας, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη μετάβαση. Δεν αρκούν οι κανονισμοί. Κατά καιρούς ακούμε νομοθεσίες, κανονισμούς και όλα αυτά. Αν δεν εφαρμοστούν, αν δεν ελεγχθεί η εφαρμογή τους, δεν έχουν κανένα νόημα. Και στο τέλος της ημέρας, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Να δεχθούμε δηλαδή να συμβιβαστούμε με τους περιορισμούς ή τις προτροπές ενός κανονισμού ή μιας οδηγίας. Δεν αρκούν λοιπόν οι επενδύσεις, δεν αρκεί η τεχνολογία, χρειαζόμαστε κοινωνική συνείδηση. Χρειάζεται οι νέοι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι η προστασία της θάλασσας δεν είναι υπόθεση κάποιων ειδικών, είναι υπόθεση όλων μας. Και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι σήμερα αυτή η συζήτηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν διαφορετικούς αλλά και απολύτως συμπληρωματικούς κόσμους. Επιστήμη, εκπαίδευση, εκκλησία, λιμενική κοινότητα, γιατί μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν συνέργειες. Καμία μεμονωμένη πολιτική δεν είναι επαρκής και η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί από κοινού προσπάθεια. Ως Ένωση Λιμένων Ελλάδος βλέπουμε καθημερινά πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή, δεδομένου ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό λιμενικό σύστημα, τόσο μοναδικό που πολλές φορές, σας το λέω από την καθημερινή μας έτσι, ρουτίνα της δουλειάς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αρχιπέλαγος του Αιγαίου δεν μπορεί να περιγραφεί και να ταυτιστεί με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα η Ευρώπη σχεδιάζει. Η πιο κοντινή μας χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νησιωτικότητα είναι η Ιταλία, αλλά από τα νησιά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή, αλλά πολύ λιγότερα νησιά και λιμάνια. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι μοναδική. Από τα μεγαλύτερα διεθνή λιμάνια μέχρι και τα μικρότερα νησιωτικά, τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν βασικούς πυλώνες συνοχής, ανάπτυξης και διασύνδεσης. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επενδύει στρατηγικά στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη κινητικότητα. Αναφέρθηκαν προηγουμένως οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Τα λιμάνια πλέον καλούνται να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι. Και τώρα είναι ενεργειακή κόμβη. Όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει το λιμάνι να παράγει ενέργεια. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει το λιμάνι να μας παρέχει δυνατότητες εναλλακτικών καυσίμων. Θα πρέπει να μειώσουμε το ανθρακικό τους αποτύπωμα, να ενσωματώσουν ψηφιακές τεχνολογίες, να ενισχύσουν την αθεκτικότητά τους απέναντι στην κλιματική κρίση. Και όλα αυτά απαιτούν ανθρώπους με νέες δεξιότητες και νέα αντίληψη. Γι' αυτό και ο θαλάσσιος εγγραμματισμός συνδέει άμεσα το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης. Οι νέοι που βρίσκονται σήμερα, εδώ, γύρω μας, θα εργαστούν σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που γνωρίσαμε πριν από 20 ή πριν από 30 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια. Θα δουν πλοία με διαφορετικές μορφές ενέργειας. Θα εργαστούν σε έξυπνα λιμάνια. Θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά συστήματα στην ναυτιλία και στις μεταφορές. Θα χρειαστεί να διαχειριστούν περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις που ήδη διαμορφώνουν τη διεθνή ατζέντα. Γι' αυτό η εκπαίδευση γύρω από τη θάλασσα δεν μπορεί παρά να είναι συνολική. Πρέπει να γίνει μέρος μιας νέας κουλτούρας. Μιας κουλτούρας που θα συνδέει την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία με την ευθύνη, την πρόοδο με το σεβασμό προς το περιβάλλον. Και ίσως εδώ βρίσκεται μια μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Να καταφέρουμε να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να χάσουμε την ισορροπία μας. Και βέβαια χωρίς να χάσουμε την παράδοσή μας. Έτσι, γιατί όλη αυτή η τεχνολογική εξέλιξη πολλές φορές ισοπεδώνει όλη την παράδοση και την ιστορία. Να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία χωρίς να απομακρυνθούμε από τον άνθρωπο. Να αναπτύξουμε τις οικονομίες μας χωρίς να εξαντλήσουμε τους φυσικούς μας πόρους. Να δημιουργήσουμε σύγχρονες υποδομές χωρίς να υπονομεύσουμε το περιβάλλον που τις φιλοξενεί. Η θάλασσα μας διδάσκει διαρκώς αυτή την έννοια της ισορροπίας. Και ίσως γι' αυτό οι θαλάσσιοι πολιτισμοί άντεξαν στον χρόνο. Γιατί έμαθαν ότι η θάλασσα δεν κατακτιέται. Τη σέβεσαι, τη φροντίζεις, συνυπάρχεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ανθρωπότητα καλείται να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το φυσικό περιβάλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όσους συνέδραμα σε αυτή τη διοργάνωση, να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση που βρίσκουμε σήμερα μαζί σας και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι παραπάνω. Δύο πράγματα. Το πρώτο, όταν μιλάμε για θαλάσσιο εγγραμματισμό, επειδή αναφέρθηκα στην εκπαίδευση, Δεν χρειάζεται να πάρετε εσείς όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ μεταπτυχιακό. Όχι. Ούτε οι άνθρωποι που περπατούν στον δρόμο. Ο θαλάσσιος εγγραμματισμός είναι να έχω στο μυαλό μου και τη θάλασσα. Να μπορώ να αντιληφθώ τις βασικές έννοιες. Θα τολμήσω, πρόεδρε, να μιλήσω για σένα, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Στην προηγούμενη ομιλία που αναφέρθηκαν κάποιες καιρικές μεταβολές, σε κοίταζα που είχες πλήρη αντίληψη για το πού είναι ο κυματισμός ανάλογα με τον αέρα. Αυτός είναι ο εγγραμματισμός. Ο εγγραμματισμός δεν είναι να γίνω ειδικός επιστήμονας σε κάποια τεχνολογία. Είναι να αποκτήσω τη βασική αντίληψη και στη συνέχεια η όποια απέτηση για περαιτέρω γνώση θα καλυφθεί με όλα τα προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα και αυτά που θα έρθουν. Και για μια ακόμη φορά, έτσι θα συγχαρώ και τον κύριο Παπαδάκη και τον οργανισμό συγκεκριμένα, γιατί το Ηράκλειο πάντα πρωτοπορεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη, το Blue Ports, το οποίο συνδράμει σε αυτό που λέμε θαλάσσιος εγγραμματισμός. Συμμετέχει το Ηράκλειο, συμμετέχουμε και εμείς ως Ένωση Λιμένων. Μάλλον πρωτοστατεί το Ηράκλειο, εδώ συμμετέχει. Και είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις νέες τεχνολογίες καυσίμων, έτσι, που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια στα λιμάνια μας και στις θάλασσές μας. Ευχαριστώ και πάλι και συγχαρητήρια για την εκδήλωση.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Μάμαλη, ο οποίος μέσα από την ομιλία του ανέριξε την υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα και βασικό μήνυμα την ανάγκη κοινής ευθύνης και συνεργασίας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με στόχο μια πιο βιώσιμη σχέση ανθρώπου, λιμένων και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα προσκαλέσω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Παστρικάκη, πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, με αναφορά στην συνεισφορά του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής στην παράκτια κοινωνία της Κρήτης.
4: Αγαπητοί συμμετέχοντες, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή εκπροσωπώ σήμερα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου στην ιδιαίτερα σημαντική αυτή μερίδα, με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός. Μία τριμερή σύμπραξη για το θαλάσσιο εγγραμματισμό και την παράκτια κοινωνία της Κρήτης. Η σειρά των θεματικών της σημερινής ημερίδας δεν είναι τυχαία. Η θάλασσα είναι το σημείο εκκίνησης, η τεχνολογία το εργαλείο εξέλιξης και ο πολιτισμός ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τον άνθρωπο με το θαλάσσιο περιβάλλον διαχρονικά. Να σας πω εδώ ότι όταν ενημερώθηκα από την υπηρεσία μου, λέει, θα πας εκεί, κάνουν μια ημερίδα οι φίλοι μας και συνεργάτες μας, ο οργανισμός Λιμένα, το εργαστήριο παράκτειας έρευνας, με θέμα θαλάσσιος εγγραμματισμός και πώς επηρεάζει την παράκτεια κοινωνία της Κρήτης. Λέω, μα είναι... έχει βαρύτητα παράκτειος εγγραμματισμός στην παράκτεια κοινωνία, θαλάσσιος εγγραμματισμός στην παράκτεια κοινωνία. Θεωρούσα δεδομένο η πρώτη μου σκέψη ότι όλοι μας, επειδή είμαστε στην Κρήτη, γνωρίζουμε ποια είναι η επίδραση της θάλασσας στην κοινωνία μας. Μετά μου ήρθαν στο μυαλό συζητήσεις που έχω κάνει με τη

ο Καυσοκαλυβή της προέτρεπε να ασκηθούμε στη σιωπηλή θυσία της αγάπης προς τον πλησίον μας, δηλαδή το να κρατήσουμε σε λύθη τον πειρασμό του άλλου και το να μην συνεργήσουμε στη διασπορά της είδησης. Η συνειδητή αυτή αποσιώπηση σε συνάρτηση με την προσευχή για εκείνον ενεργοποιεί κατά τον Ιερό Πατέρα τη συνείδηση του ανθρώπου που τον ελέγχει και τον οδηγεί σε μετάνοια χωρίς να απαιτείται η έξωθεν μομφή. Ανάλογες τοποθετήσεις είχαν ο Όσιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Το πολιτισμικό ήθος των Αγίων προϋποθέτει μια διάσπαστη ενότητα μεταξύ των δημιουργημάτων της κτήσεως, τοποθετούμενα όμως την αξιολογική βάση της προπτωτικής κατάστασης της καλώς λίαν δημιουργίας. Στον αντίποδα του κατευθυνόμενου ακτιβισμού και της υφέρπουσας ρομαντικής φυσιολατρίας των ημερών μας, με τα οποία επιχειρείται μια σύγχυση στην ιεράρχηση των όντων και ανατροπή της αξιολογικής πυραμίδας που αναβαθμίζει την φύση και την κτήση και καταβιβάζει τον άνθρωπο, η Εκκλησία δια των Αγίων της διδάσκει οικολογική συνείδηση, ασκητικό ήθος και όχι περιβαλλοντική ηθική. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης υπογραμμίζει τη θεόσδοτη αξιακή βάση της δημιουργίας, η οποία προκρίνει τον άνθρωπο έναντι της λυπής και διακρίνει τη συμπόνια από το πάθος για την κτήση και όσα συνδέονται με αυτήν. Κάτω από το πνεύμα αυτό σημειώνεται από τον Όσιο ότι το να λησμονείς τον δημιουργό, το να παραβλέπεις τον πόνο του πλησίου σου φροντίζοντας για τα ζώα ή να φιλονικείς για τα ζώα με τους ανθρώπους, δηλαδή το να υπάρχει ψυχική προσκόλληση και πάθος με τα ζώα, συνιστά παράβαση των εντολών του Θεού, διαστροφή της τάξεως και υποβιβασμό της ανθρώπινης υπάρξεως. Γι' αυτό και κατά τον Όσιο Σιλουανό, εκείνος που αγαπά τον άνθρωπο και πενθεί για τον κόσμο δεν προσκολάται προς την άλογη κτήση. Οι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας δεν αποστρέφονται την κτήση αλλά την εκλαμβάνουν ως γυμναστήριο αρετής και διδασκαλείο αιωνιότητας. Και γι' αυτό και υπάρχουν αρκετές αναφορές από τους πατέρες ως προς αυτό. Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης επί παραδείγματι θαυμάζει ένα ειδόνι που κελαϊδά στη Χαράδρα και ο αείδημος αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας Τηλιανός μιλάει για τον ηρωισμό που έχει ένα σπουργίτη και μαθαίνει και από αυτόν. Η θέαση των συγκεκριμένων περιστατικών επιδερμικά, δηλαδή ως απότοκο συναισθηματισμού και ευαισθησίας από μέρους των εκκλησιαστικών ανδρών, είναι εσφαλμένη και τους αδικεί, καθώς δεν ερμηνεύει την αληθινή αγάπη τους μέσα από τα θεολογικά κριτήρια και το ασκητικό υπόβαθρο. Ως προς το ζήτημα της οικολογικής κρίσης της που μαστίζει την εποχή μας, αποτελεί κοινό τόπο ότι η υπερκατανάλωση είναι γενεσιουργός αιτία αυτής. Στον αντίποδα της συγκεκριμένης θεώρησης, οι Άγιοι και χαρισματικοί γέροντες αναγάγουν το ζήτημα σε πνευματικό επίπεδο. Ο Όσιος Οφρόνιος του Έσεξ υπογραμμίζει ότι η οικολογική κρίση εμφανίζεται ως συνέπεια της απώλειας της προσωπικής σχέσης με το Θεό. Όταν ο άνθρωπος διαταράσει τη σχέση του με το Θεό, παρεκκλίνει από το ρόλο και το στόχο του και μετατρέπει τη φύση σε αντικείμενο. Γι' αυτό και η αποκατάσταση αυτής της δυσαρμονίας προϋποθέτει ως αφετηρία τον ίδιο τον άνθρωπο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της οικολογικής μεταστροφής και του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της σύγχρονης κοινωνίας από εκείνη της οικολογικής συνείδησης των Αγίων της Εκκλησίας. Η πρώτη εδράζεται στον φόβο μιας ενδεχόμενης καταστροφής, οπότε ενεργοποιούνται προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα από μέσους της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της. Η οικολογική συνείδηση των Αγίων αντίθετα στηρίζεται στην αγάπη προς την κτήση ως δώρο Θεού, της οποίας ο άνθρωπος είναι ιερέας και διαχειριστής. Η οικολογική συνείδηση των Αγίων συνδέεται με τρία επίπεδα, τα ακόλουθα τρία. Το σεβασμό και τη συμφιλίωση του ανθρώπου με την κτήση, με την εκκλησιοκεντρική θεώρηση και ευχαριστιακή αναγωγή της κτήσης και το ασκητικό βίωμα. Οι Άγιοι και χαρισματικοί γέροντες κινούνται από αγάπη προς τον άνθρωπο και την κτήση. Ασκούν την εσυναίσθηση, αξιοποιούν τη διόραση και ενεργούν πάντα με σεβασμό και διάκριση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σχημάζεται ο άνθρωπος από τα στοιχεία της φύσης,
από την ανομβρία και τις επιδρομές.

0: εντόμων ειν ζώων, ο Άγιος παρεμβαίνει όχι διότι αποστρέφεται την κτήση και τα δημιουργήματα, αλλά προκειμένου να διαφυλάξει τη βιολογική επιβίωση του ανθρώπου και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Έτσι έχουμε το παράδειγμα του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, που όταν ένα είδος ακρίδων καταστρέφει τα χωράφια, επιτιμά τις ακρίδες, τις περιορίζει στο χώρο για να διασωθεί, και ανάλογα περίπτωση έχουμε με δρακοντοκτονίες. Η λατρεία των Αγίων προς το Θεό, η εσωτερική ειρήνη, η αγάπη που αισθάνονται για την κτήση εν γέννη, δικαιολογούν την συμφιλίωση των Αγίων με τα ζώα, την εξημέρωση και τη θεραπεία τους. Γι' αυτό και τα άγρια ζώα δεν φοβούνται τους Αγίους, αλλά τους προσεγγίζουν και ανταποδίδουν την ευεργεσία. Η άλογη κτήση και φύση, ακόμα και τα λουλούδια, καθίστανται ανιούσα κλίμακα προς τον Χριστό μέσα από την Εκκλησία και τη χαρισματική κοινωνία, σύμφωνα με τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, κυρίως εκείνο της Θείας Ευχαριστίας, συναντιέται η κτήση, ευλογείται και αγιάζεται. Κάτω από το πλαίσιο αυτό, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός Ιμονοπετρίτης σημειώνει ότι ο άνθρωπος προσφέρει όλη τη δημιουργία εις τον Θεό δια των τιμίων δώρων, και συμπληρώνει ο αείδημος αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης ότι μέσω της άρκωσης του λόγου και των ιερών μυστηρίων η ύλη δεν απορρίπτεται, δεν ειδωλοποιείται, αλλά ευλογείται και αγιάζεται. Το ασκητικό ήθος των Αγίων της Εκκλησίας είναι συνυφασμένο με το σεβασμό της κτήσης εν γέννη, την εγκράτεια, την ολιγάρχεια και την νηστεία. Η χαρισματική μεσότητα και η παύλια διατύπωση περισυνέσεως εν πάση λειτουργεί ως ο χρυσός κανόνας της ασκήσεως αλλά και της Εκκλησίας εν γέννη. Όπως σημειώνει η Αγία Συγκλητική, παντού η έλλειψη μέτρου είναι καταστροφική. Κάτω από το πνεύμα αυτό, το ήθος των Αγίων προσυδειάζει με τη χρηστή διαχείριση της κτήσης και του περιβάλλοντος, τη λελογισμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό γεννάται το ερώτημα. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το πολιτισμικό ήθος και η οικολογική συνήθιση των Αγίων στη σύγχρονη εποχή ή συνιστά ουτοπία? Η Αγία Συγκλητική υπογραμμίζει ότι είναι δυνατόν να βρίσκεται κανείς μέσα στο πλήθος και να έχει φρόνημα ερημίτη. Και το αντίστροφο. Προσωπικά εκτιμούμε ότι η θετική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι δυνατόν να θεμελιωθεί σε δύο αρχές. Εκείνη της ελευθερίας του προσώπου και της αναλογικότητας. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα του σεβασμού της κτήσης, ανθρώπων και πραγμάτων, της χρηστής διαχείρισης του περιβάλλοντος, αποτελεί προσωπική επιλογή. Επίσης, η μεταφορά του ασκητικού ήθους στην καθημερινότητα γίνεται κατά αναλογία και όχι αντιγραφικά. Επιτρέψτε μου πριν πάω στα συμπεράσματα να αναφέρω δύο παραδείγματα. Ένα εκκλησιαστικό που μπορεί να έχει εφαρμογή και στους ανθρώπους ευρύτερα, και ένα σύγχρονο τεχνολογικό. Πριν από μερικά χρόνια, ένας κληρικός στέλεχος της θεσμικής εκκλησίας είχε αναφερθεί στο πλαίσιο συζήτησής μας στη διαιτητική ενός και κοιμημένου ιεράρχη της Κρήτης. Με μηδίαμα αλλά μόνα λίζα και με εύλογη απορία, περιέγραφε τη συνήθεια του Μητροπολίτη να ζητά από το μάγειρα να φυλάξει το φρεσκομαγειρεμένο ψάρι στο ψυγείο και να βγάλει από την κατάψυξη εκείνο που είχε μείνει από τις προηγούμενες μέρες προκειμένου να καταναλωθεί. Προσωπικά, διακρίνοντας τον αμφίβολο λογισμό του κληρικού και την αδυναμία του να εντάξει το γεγονός σε θεολογική βάση, σημείωσα ότι η συγκεκριμένη στάση ζωής υποκρύπτει ασκητικό ήθος από μέρους του ιεράρχη, οικολογική συνήθιση κατά της αλόγης της κατανάλωσης, και πρόσθεσα με νόημα ότι σε αυτήν διέκρινα ανάλογη πρακτική με εκείνη που εφάρμοζε η Οσία Σοφία της Κλεισούρας. Για τους κληρικούς περισσότερο και τους θεολόγους καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Το δεύτερο παράδειγμα συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η αλόγιστη και εκτεταμένη χρήση της χωρίς την ορθή διαχείρισή της λέγεται ότι έχει σοβαρές και αόρατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται αυξητικά προϊόντος της συχνότητας χρήσης και της αναβάθμισης των μοντέλων της. Τι σημαίνει αυτό? θα πρέπει ο σύγχρονος άνθρωπος να πάψει να τη χρησιμοποιεί όπως και τα άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα? Ασφαλώς και όχι. Η Εκκλησία δεν ζητά από τους ανθρώπους να αποκοπούν από την εγκόσμια πραγματικότητα κατά την προτροπή του Κυρίου κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αλλά να αξιοποιήσουν λελογισμένα και την τεχνολογία. Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, μάλιστα ο Άγιος της σύγχρονης τεχνολογίας όπως ονομάζεται, συνηγορεί υπέρ της αξιοποίησής της στη διακονία της Εκκλησίας και του ανθρώπου προς δόξαν του Θεού. Συνοψίζοντας, επιτρέψτε μου να σημειώσω τα ακόλουθα. Πρώτον, η πολιτισμική και οικολογική κρίση όπως τη βιώνουμε στις μέρες μας δεν ρυθμίζεται μέσα από κατευθυνόμενους δικαιωματισμούς και δεν διευθυντείται με νομικούς καταναγκασμούς ή κατασταλτικά ποινικά μέτρα. Μια τέτοια ρύθμιση οξύνει τα αναφιόμενα προβλήματα και αμβλύνει την ανατροπή της ιεραρχικής πυραμίδας μεταξύ των κτισμάτων. Δεύτερον, οι άγιοι και χαρισματικοί γέροντες της Εκκλησίας προτείνουν ένα πολιτισμικό ήθος και μια οικολογική συνείδηση που συμβάλλει στην αποκατάσταση της αξιολογικής ιεράρχησης μεταξύ των κτισμάτων, στη συμφιλίωσή τους, όπως επίσης τη χρηστή διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων και στη λολογισμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία έχει εκκλησιοκεντρικό προσανατολισμό. Και τρίτο και τελευταίο, η παύλια διατύπωση περί συνέσεως εν πάση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως χωρισός κανόνας έναντι στην οικολογική κρίση και την αμετροέπεια των καιρών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δουδουλάκη, όπου μέσα από την τοποθέτησή του ανέδειξε ότι οι ανθρώπινες αξίες, η παιδεία και η πνευματική καλλιέργεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στη σύγχρονη κοινωνία. Εστίασε ότι η σύνδεση πολιτισμού, αξιών και οικολογικής συνείδησης μέσα από τα παραδείγματα Αγίων και πνευματικών μορφών και ανέδειξε τη σημασία του σεβασμού προς τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Την ημερίδα μας θα κλείσουμε με την ομιλία του κυρίου Γεώργιου Αλεξανδράκη, ερευνητή Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, με αναφορά ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, κατανοώντας τις αλλαγές και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων. Παρακαλώ, κύριε Αλεξανδράκη.
2: Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία μας εδώ. Ωραία. Θα ξεκινήσω με ένα μικρό παράδειγμα στο πώς ο θαλάσσιος εγγραμματισμός βοηθάει στην αντιμετώπιση στο μετριασμό του προβλήματος κλιματικής αλλαγής με το παράδειγμα των μεταβολών των ακτών. Είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές ότι ο θαλάσσιος εγγραμματισμός αφορά τη γνώση, τις αξίες της κοινωνίας, τη δράση της αυτής της κοινωνίας και φυσικά την επικοινωνία μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, έτσι ώστε να μεταφερθούν και να γίνουν κατανοητές όλες οι διεργασίες οι οποίες εξελίσσονται στο περιβάλλον και επηρεάζουν το χώρο στον οποίο ζούμε. Οι βασικές αρχές για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό βασίζονται στο ότι η γη αποτελείται, περιλαμβάνει ένα μεγάλο ωκεανό ο οποίος συνδέεται. Ο ωκεανός αυτός δίνει, μαζί με τη ζωή που αυτός προσφέρει, δίνει τα χαρακτηριστικά στον πλανήτη, καθώς και ότι ο ωκεανός επηρεάζει το κλίμα σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και φαινόμενα που συμβαίνουν στην Νότια Αμερική μπορούν και επηρεάζουν την Ευρώπη. Ρυθμίζοντας το κλίμα, κάνει τη γη κατοικήσιμη και είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του πλανήτη μας έναντι σε άλλον. Αυτό κάνει τον ωκεανό και τη θάλασσα άρρητα συνδεδεμένοι με τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή και τις δραστηριότητες. Και φυσικά το τελευταίο είναι ότι ενώ έχουμε φτάσει να εξερευνούμε και να χαρτογραφούμε πλανήτες εκτός ηλιακού συστήματος και το φεγγάρι, ο ωκεανός παραμένει ανεξερεύνητος σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Κυρίως λόγω του ότι είναι αρκετά αφιλόξενος και δύσκολος για τον άνθρωπο. Όλοι γνωρίζουμε το ότι ζούμε σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης και αλλαγών. Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια είχε φτιαχτεί ένα μοντέλο πρόβλεψης και με ποιο τρόπο θα αλλάξουμε ή θα μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και έτσι το IPCC στις πρώτες συνεδριάσεις είχε φτιάξει δύο άξονες στους οποίους μπορούν να κινηθούν οι δράσεις και πάνω σε αυτές έκανε τις προβλέψεις. Όπως στον ένα άξονα ήταν η παγκόσμια και η περιφερειακή ανάπτυξη και στον άλλο άξονα ήταν το περιβαλλοντική εστίαση, η εστίαση στο περιβαλλοντική προσαρμογή και το άλλο είναι στην οικονομική ανάπτυξη. Και προέκυψε οι άξονες στο τετραπτημόριο που βλέπετε, στα τέσσερα τετραπτημόρια που βλέπετε αριστερά, όπου έχουμε το σενάριο Α1 που κοιτάμε μόνο την παγκόσμια ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη, το οποίο έχει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, και στο αντιδιαμετρικό τετραπτημόριο ένα πιο περιβαλλοντικό και πιο περιφερειακό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο βοηθάει στην προσαρμογή. Αυτά με το καιρό επικαιροποιήθηκαν. Παρόμοια όμως η ίδια λογική στο ότι όσο κινούμαστε πιο σε λύσεις πιο περιφερειακές και λιγότερο και περισσότερο περιβαλλοντικά εστιασμένες, τα αποτελέσματα που λαμβάνουν είναι καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τις ακτές, είναι σημαντικό για το θαλάσσιο εγγραμματισμό να καταλάβουμε ότι οι ακτές αλλάζουν διαρκώς. Και επειδή φιλοξενούν και το μεγάλο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι και αυτές που μας επηρεάζουν περισσότερο. Έτσι, παραθέτω εδώ πέρα ένα διάγραμμα στο οποίο φαίνεται ότι μπορεί να φτάνουμε από αλλαγές στις ακτογραμμές, οι οποίες μπορούν να συμβαίνουν μέσα σε μία στιγμή, έως μακρινές αλλαγές που κρατάνε πολύ στον χρόνο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί το τι αλλαγές βλέπουμε στο περιβάλλον μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο έγινε σήμερα ή χθες ή ένα γεγονός πριν από 15 μέρες, αλλά μπορεί να είναι κάτι το οποίο δουλεύεται συνεχώς και έτσι θα πρέπει να το κατανοήσουμε για να μπορέσουμε μετά να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Ένα παράδειγμα. Είναι αυτές οι δύο περιοχές ενδεικτικά. Είναι μια περιοχή στην Ικαρία. Είναι η περιοχή που βρίσκεται, η περιοχή της παραλίας του Νας, που βρίσκεται και ο ναός της Αρτέμιδος του 6ου π.Χ. αιώνα, όπου του βλέπετε στην πάνω εικόνα μια εικόνα χειμερινή, μετά από βροχοπτώσεις, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει παραλία. Είναι ένα ποτάμι το οποίο συνδέεται με τη θάλασσα. Το καλοκαίρι είναι της ίδιας χρονιάς φωτογραφίες. Υπάρχει μια παραλία και είναι μάλιστα με τις πολύ τουριστικές περιοχές στην Ικαρία. Αντίστοιχα και στην Γεωργιούπολη, περίπου στο κέντρο της παραλίας, πάλι την ίδια χρονιά, πάνω είναι μια χειμερινή φωτογραφία που δεν υπάρχει καθόλου άμμος και είναι γεμάτο κροκάλες και πέτρες, γιατί κοντά εκεί υπάρχει ένα ρέμα. Ενώ πάλι σε μεθαλασσοταραχή, αλλά καλοκαιρινή φωτογραφία, Αυγούστου, τέλος Αυγούστου, υπάρχει παραλία με άμμο. Η πάνω φωτογραφία είναι το Δεκέμβριο, η κάτω φωτογραφία είναι τέλος Αυγούστου του ίδιου έτους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν βλέπουμε αλλαγές στην παράκτια ζώνη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνιμο, αυτό που θα το ξαναδούμε και του χρόνου, ή είναι κάτι το οποίο έγινε με ένα γεγονός. Για να το καταλάβουμε αυτό, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε το πώς κινούνται και πώς δουλεύει το παράκτιο σύστημα, όπου έχει και οι ροές από τη Χέρση, όλες οι ροές ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται και μεταβάλλονται οι ακτές στο θετικό τους πρόσημο, δηλαδή αυτό που αυξάνουν την έκτασή τους είναι η προσφορά από τη θάλασσα, από τη ξηρά, ενώ ότι απορροφάει και τις αλλάζει, τις μειώνει, είναι κάτι το οποίο έρχεται από τη θάλασσα. Έτσι μπορούμε, όταν αυτό το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, μπορεί να καταλάβουμε και σε ποιες παρεμβάσεις και να δώσουμε, να γίνει κατανοητό ποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να εστιάσουμε στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Για τη διάδοση ακτών, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι είναι η φυσική απομάκρυση υλικών από την ακτογραμμή. Μπορεί να συμβαίνει αργά ή γρήγορα, μπορεί να είναι εποχιακή ή μόνιμη και είναι πρόβλημα κυρίως γιατί οι επιπτώσεις εμφανίζονται στην ανθρώπινη κλίμακα και επηρεάζουν τις δραστηριότητές μας. Διαφορετικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνέβαινε πάντα και θα συμβαίνει πάντα. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε ότι δεν είναι όλες οι ακτές το ίδιο ευάλωτες, το ίδιο τρωτές. Οπότε θα πρέπει και αυτό να μπει μέσα στην κατανόηση, στο ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλο το περιβάλλον με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρθηκε πριν ότι ακόμα και σε μια παραλία, αλλιώς συμπεριφέρεται το βόρειο κομμάτι, αλλιώς το κεντρικό και αλλιώς το νότιο. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ να γίνει κατανοητό και στην κοινωνία. Οι επιπτώσεις μπορούν να φτάνουν από γεωγραφικές και βιολογικές με την απώλεια, όπως για παράδειγμα με την απώλεια παράκτειας γης. Αυτό μπορεί να έχει κοινωνικές επιπτώσεις. Η απώλεια αυτής της γης μπορεί να είναι περιουσίες, μπορεί να είναι υποδομές. Μπορεί να έχουμε σε περιπτώσεις και κίνδυνο για απώλεια ζωής. Μπορεί να είναι δευτερογενής. Σε πολλές περιπτώσεις, όχι στη Μεσόγειο, αλλά κυρίως στον Ινδικό ωκεανό, υπάρχουν θέματα για τη δημόσια υγεία, καθώς υπάρχουν κάποιες βιολογικές διεργασίες που καθιστούν αρκετά μολυσμένες στις περιοχές, κυρίως σε περιοχές όπου είναι τα μαγκρόβια φυτά. Και όπως είπαμε, αυτές μετεξελίσσονται σε επιπτώσεις στην οικονομία, είτε γιατί θα πρέπει να μεταφερθεί ένα ποσό των κρατικών προϋπολογισμών στην προστασία, είτε για να αντιμετωπίσουν μια αστάθεια, είτε πολιτική είτε και θεσμική, σε κάποιες περιοχές. Όπως για παράδειγμα έχει ακουστεί η μετανάστευση, η περιβαλλοντική μετανάστευση για τα ζητήματα του νερού, ότι είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει στο μέλλον. Με κύριο βέβαια την αύξηση του κόστους προστασίας. Για να τα δούμε τώρα όλα αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει πρώτα να μπούμε σε κάποιες διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να δούμε τον κίνδυνο, να τον αναγνωρίσουμε, να δούμε πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι αυτό το σύστημα στο οποίο αυτός ο κίνδυνος εφαρμόζεται και μετά να καταλάβουμε και την έκθεσή του, ώστε να βγάλουμε τα συμπεράσματα στα οποία θα μας βοηθήσουν για το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά διαδικασιών που έχει να κάνει από την αξιολόγηση της απειλής, τις επιπτώσεις, πού θα συμβεί, ποιες διεργασίες αυτός περιλαμβάνει. Είπαμε ότι είναι απαραίτητο για τη λήψη των αποφάσεων και μέσα σε όλη αυτή τη λογική μπαίνει και η λογική της πρόβλεψης, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο με τα σενάρια του IPCC και τις γενικές οδηγίες, όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπου θα πρέπει να δούμε καθαρά εστιασμένα το πού θα καταλήξουμε. Και μετά, αφού θα κάνουμε όλα αυτά, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια βέλτιστη λύση, μια χρυσή τομή ανάμεσα στην προσαρμογή και το μετριασμό, που με στόχο να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους και την ευημερία των κοινωνιών και μέσω του θαλάσσιου εγγραμματισμού να δημιουργήσουμε κοινές αξίες ώστε να μπορέσει αυτό να διατηρηθεί. Για την προσαρμογή είναι απαραίτητες τόσο να φτιάχνουμε ανθεκτικές υποδομές και η διαχείριση των καταστροφών, αλλά και για το μετριασμό, για να έρθουμε σε αυτή την ισορροπία, χρειάζονται και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα πράσινα λιμάνια, όπως αναφέρθηκε, και η ενεργειακή αποδοτικότητα και η μείωση των εκπομπών. Και για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρξουν συνέργειες. Θα πρέπει να κάποιος να κάνει πιο πίσω, κάποιος να πάει πιο μπροστά και να συνεργαστούμε μεταξύ των δράσεων που μπορούν να φέρουν το μετριασμό και την προσαρμογή, ώστε να καταλήξουμε στο κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση. Έτσι θα πρέπει να έχουμε γνώση και πληροφόρηση και στις κοινωνίες και στους πολιτικούς και αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε να κατανοούν ποιες είναι αυτές οι αλληλεπιδράσεις, για να μπορέσουμε να φέρουμε σε μια κοινή συσταμένη τους διάφορους εμπλεκόμενους και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να έχουμε και διαφορετικές συμφέροντα ή και διαφορετικές χωρικές επιπτώσεις. Και πάντα να κινούμαστε με στη λογική των ανταλλαγμάτων, του trade-offs, όπως λέγεται στα αγγλικά, όπου δράσεις μετριασμού μπορούν να μας βοηθήσουν, αλλά ωστόσο μπορούν να αυξήσουν και την έκθεση, όπως αν επενδύσουμε σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, μπορούν να μειώσουν το πρωί των ποταμών, όπου λύνουμε το πρόβλημα του νερού, αλλά δημιουργούμε κάποια άλλα. Και να αναγνωρίσουμε επίσης ότι οι δράσεις προσαρμογής μπορούν να λειτουργήσουν και αυτές ανάστροφα, με παραδείγματος χάρη αν αυξήσουμε το κόστος στα κλιματιζόμενα δωμάτια, να αυξάνουμε το κόστος στην ενέργεια. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτό, απλά να σας πω ότι έχουμε 6 βήματα στα οποία μπορούμε να κινηθούμε για να λύσουμε το κάθε πρόβλημα. Είναι η μη παρέμβαση όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και να το αφήσουμε το σύστημα να λειτουργήσει μόνο του. Η αποφυγή, να δούμε αν μπορούμε να αποφύγουμε μια περιοχή η οποία είναι τρωτή. Να την προστατεύσουμε με τεχνητικές με βάση τη φύση. Και αυτές οι τρεις οι πρώτες είναι αυτές που είναι πιο περιβαλλοντικά φιλικές, ας το θεωρήσουμε. Να προσαρμοστούμε, να σχεδιάσουμε τις κατασκευές μας έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Να φύγουμε μακριά από μια επικίνδυνη περιοχή, είναι το πιο δύσκολο η απόφαση. Και η προστασία, η οποία είναι αυτή που κυριαρχεί στις μέρες μας, αλλά συνήθως είναι πολύ τοπικά εφαρμόσιμη και πολύ κοστοβόρα. Ενώ αν δούμε λίγο τη λογική του συνδυασμού των 5 παραπάνω, μπορεί να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η γνώση, αν περάσει στην κοινωνία με έναν τρόπο πιο κατανοητό, προφανώς και από αυτόν που χρησιμοποιώ εγώ τώρα, θα φτάσουμε σε ένα άλλο διάγραμμα, όπου η προστασία τους παράκτητες κινδύνους και η προσαρμογή βρίσκονται στον έναν άξονα και η προσέγγιση βασισμένη στις υποδομές με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση βρίσκεται σε ένα άλλο άξονα. Εδώ βλέπετε το πώς, για να γίνει το κάθε ένα από αυτά, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι με το χρωματικό διάγραμμα, με το σκούρο μπλε να είναι το πιο πολύπλοκο να εφαρμοστεί. Ωστόσο, είναι και αυτό που είναι πιο βιώσιμο για το πλανήτη. Απαιτεί όμως μεγάλη συνένεση, μεγάλη συμμετοχή, να εφαρμόζεται από περιφερειακός και από περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, αν η θαλάσσια γραμματοσύνη και η περιβαλλοντική γνώση φτάσει στην κοινωνία, είναι το πιο εύκολο και το πιο βιώσιμο σενάριο. Και ένας στόχος της ημερίδας αυτής είναι να μπούμε σε αυτή τη λογική, το ότι θα πρέπει να κοινοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα, να γίνονται γνωστά, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάποια στιγμή να είμαστε κάπου κοντά σε αυτό το τετραπτυμόριο. Κλείνοντας, 6 βασικά σημεία για το παράδειγμα που ανέφερα, ότι γνωρίζουμε ότι η αλλαγή των ακτών είναι φυσική, ωστόσο είναι μια φυσική διεργασία, αλλά αυτή επιταχύνεται και αλλάζει με την κλιματική αλλαγή. Καμία ακτογραμμή δεν είναι ασφαλής, να το πω έτσι. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν συμβαίνουν το ίδιο σε κάθε τύπο ακτής. Το κίνδυνο μπορούμε να το αξιολογήσουμε, να το μετρήσουμε, να το χαρτογραφήσουμε με τεχνικές που έδειξε και ο Νίκος Καμπάνης νωρίτερα, και αυτό μας βοηθάει στο να βοηθήσουμε στη λήψη αποφάσεων με ένα σωστό και τεκμηριωμένο τρόπο. Η επιστήμη, η προσαρμογή μπορεί να λειτουργήσει, και ειδικά οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορεί να φαίνονται δύσκολες ή όχι τόσο αρεστές, γιατί συνήθως Είναι λύσεις οι οποίες δεν κόβεται κάποια κορδέλα όταν εφαρμόζονται, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και έτσι δεν πολύ προτιμούνται. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι μπορεί να μειώσουν σημαντικά την ευπάθεια από τις εφαρμογές. Και ο θαλάσσιος γραμματισμός είναι η γέφυρα μεταξύ της κατανόησης αυτής της διαδικασίας, της επιστήμης, ώστε να έχουμε μια ενημερωμένη κοινωνία που θα μπορέσει να μας βοηθήσει σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αλεξανδράκη, όπου ο κύριος συμπέρασμα της παρουσίας του αποτέλεσε η κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή των τοπικών κοινωνιών αποτελούν αναγκαία βήματα για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας των παράκτιων περιοχών. Κυρίες και κύριοι, καθώς ολοκληρώθηκε η σημερινή μερίδα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία, τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας. Οι τοποθετήσεις και οι σκέψεις που ακούστηκαν σήμερα ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στην επιστήμη, την κοινωνία και τους θεσμούς, με κοινό στόχο την προστασία και τη βιώσιμη αξιοποίηση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος της Κρήτης. Ελπίζουμε ότι η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, προβληματισμού και έμπνευσης, αφήνοντας σε όλους μας χρήσιμα συμπεράσματα και αισιοδοξία για τις δράσεις του μέλλοντος. Θερμές ευχαριστίες στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, σε όλους τους μιλητές και σε όλους εσάς τους παρευρισκόμενους που με υπομονή καθίσατε καθημερινή μέρα εδώ και απολαύσατε την ημερίδα μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Σας ευχαριστούμε.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ημερίδα με θέμα «Θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός». Η ημερίδα αυτή ήταν μια σύμπραξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Εργαστηρίου Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να περιβάλλει τις ψυχές μας το φως του Χριστού μας και να τις δύσει με τα όπλα Του, τα ακαταγόνιστα όπλα του φωτός. Να φωτίζει ο Κύριος των λίχνων της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλημα, οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη, η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαρδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου? Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι ένα ψυχής, εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία. Και από τον διάσημο στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάς την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχή των και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών». Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονοί μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον ιδέ είπων ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο.
Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο, η ιδέα Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ. Τι λέει? Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο. Ιδέ Χριστός ουκ εγίγερτε, κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής η πίστη σας, η πίστη μας.

Και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού. Όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί μου.

Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένος ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηφα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώραμε Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, εκείνο το προσδοκό το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένος Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές, μετά. Το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε, «Αχ, γέροντα, έφυγες εσύ, έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαου με συγχωρείτε, «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο. Έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του που μοσχοβόλαγε. Έπειτα από λίγη ώρα μόλις πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. «Τώρα ζω, τώρα ζω», έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε στην άνω ζωή των ανθρωπινών του. «Τώρα ζω, εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος». Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. «Δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω». Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης.
Εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία, Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα, η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλος. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια

στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός, ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν, το πως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Κι όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Κι όλοι τον άκουγαν, κι όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα τον ήλιο επί δίκαιους και αδίκους. Ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, και όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, Κυριακής Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύση στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση λοιπόν οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή

αποτυπώνει κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο». «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. «Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία». Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις τέσσερις μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Εις εκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντή του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν, επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα, αληθώς ανέστη. Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβια, αν του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και ευεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του στους κεφαλονίτες της Ιφιλίου, πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητο. Σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς, τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του τον άνθρωπο. «Εγώ αγαπάω με αίμα», έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολύ εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την κοίμησή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο
Διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται. Σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν την φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα τω Θεώ. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μια εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος, ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?», ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα στις 2 Μαρτίου αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα
Παναγία μου, βοήθαμε. Θεέ μου, βοήθαμε. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια, «Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από μια-δυο μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε. Εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του.

0: Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες», από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση. Πατρός Γερασίμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γερασίμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και δύο Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους δύο Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν δύο κοπέλες, η Άννα η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι δύο τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας, γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο, αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των δύο ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος, δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γερασίμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της και σε αυτό το βιβλίο ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο. Έμενα και στο σπίτι του. γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς το κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες», με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείται που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. «Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού», μου απάντησε. Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον Εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις Βρύσες, μετά τα Σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε? Γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Κι ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, όπου εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο?» «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε Ευωδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε Ευωδία από λιβάνι», και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει. Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας. Ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Που πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Η κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη. Μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η ευτυχία με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέων ότι Γεράσιμο σκέτο μόνο τον Φωκά αποκαλούσε. Όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. «Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε?» «Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήτανε?» «Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούς?» «Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια». «Τι σου είπε φεύγοντας?» «Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου». «Ενεοί, μείναμε ενεοί». Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη: «Μπορείτε να φύγετε?» «Να φύγουμε?» ρωτάει αυτός έκπληκτος. «Αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δυο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα. Έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος». Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας. Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος που πάντοτε μας αγινεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μη τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

θεωθεί υπό του Πατρός και ουδείς επί γηνός κήτων Υιόν ημίω Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επί γηνός κήμιο Υιός και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικά στο κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 8.30 μετά μεσημβρίας, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνη στη Φορτέτσα, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου της Εθιάς. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει δέηση υπερηγίας, φωτίσεως και ενισχύσεως για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Κατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com. Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.

Στοιχολογία των εννέα οδών. Οδή πρώτη. Το Κυρίο άσομεν εν δόξος γάρδε δόξαστε. Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γάρδε δόξαστε. Ήπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν. Βοηθός και σκεπαστής σε γένετόμι η σωτηρίαν. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Κύριος συντρίβων πολέμους, Κύριος όνομα Αυτό. Άρματα Φαραώ και την δύναμην Αυτού έριψεν εις θάλασσαν. Επιλέκτους αναβάτας, τριστάτας κατεπόντισεν εν ερυθρά θαλάσσι. Πόντο εκάλυψεν Αυτούς, κατέδισαν εις βυθών ως ηλίθος. Η δεξιά σου, Κύριε, δε δόξαστε εν ισχύ. Η δεξιά σου, Χύρ, Κύριε, έθραυσεν εχθρούς. Και το πλήθη της δόξης σου συνέτριψαν τους υπεναντίους. Απέστελα στην οργή σου και κατέφαγεν αυτούς ως καλάμιν. Και δια πνεύματος του θυμού σου διέστη το είδωρ. Επάγιος ή τείχος τα ύδατα. Επάγει τα κύματα εν μέσω της θαλάσσης.

Είπεν ο εχθρός, διώξας καταλείψομαι, μεριό σκύλα, εμπλήσω ψυχή μου, ανελώ τη μάχερά μου, κυριεύσει η χείρ μου. Απέστειλα στο πνεύμα σου, εκάλυψεν αυτούς θάλασσα, έδισαν ο σημόλυβδος, εν είδα τη σφοδρό. Τι σωμιώσει εν θεείς, Κύριε, τι σωμιώσει, δεδοξασμένος εν αγίης, θαυμαστός εν δόξες ποιόν τέρατα. Εξέτεινα στην δεξιά σου, κατέπει εν αυτούς γη. Οδήγησα στη δικαιοσύνη σου το λαό σου τούτον, όν ελυτρώσω, παρεκάλεσα στη ισχύ σου εις κατάλημα άγιον σου. Ήκουσαν έθνη και οργίστησαν, οδύνες έλαβον κατοικούντας φιλιστιήμ. Τότε έσπευσαν ηγεμόνες Εδόμ και άρχοντες Μωαβιτών. Έλαβεν αυτούς τρόμους, ετάκησαν πάντες οι κατοικούντες Χαναάν. Επιπέσει επ' αυτούς τρόμος και φόβος, μεγέθη βραχίων όσου απολυθωθήτωσαν. Έως αν παρέλθει ο λαός σου, Κύριε, έως αν παρέλθει ο λαός σου ούτως, ον εκτίσω. Εις αγαγών καταφύτευσον αυτούς εις όρος κληρονομίας σου, εις έτοιμον κατοικητήριόν σου, ο κατηργάσου, Κύριε, αγίασμα, ο ητίμασαν εχείρες σου. Κύριος βασιλεύων των αιώνων και επαιώνα και έτη, ότι εισήλθεν ύπος Φαραώ, συνάρμασιν και αναβάτες εις θάλασσαν, και επήγαγεν επ' αυτούς Κύριος το είδωρ της θαλάσσης. Ιδέ οι Ισραήλ επορεύθησαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης.

Οδή Δευτέρα. Νόμου γραφέντος αύτης οδή Μωσέως. Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσου και ακουέ το γη ρήματα εξτόματός μου. Προσδοκάστο ως ιετός το απόφθεγμά μου και καταβήτος δρόσος τα ρήματά μου, ως όμβρος επ άγρωστην και ο συνηφετός επί χόρτων. Ότι το όνομα Κυρίου εκάλεσα, δότε μεγαλοσύνην το Θεό ημών. Θεός αληθινά τα έργα αυτού και πάσε εωδή αυτού κρίσης. Θεός πιστός και ουκέστην αδικία εν αυτό, δίκαιος και όσιος ο Κύριος. Ημάρτωσα ουκ αυτό τέκνα μομητά, γενναιά σκολιά και διεστραμένη, ταύτα Κυρίου ανταποδίδωτε. Ούτω λαός μωρός και ουχή σοφός, ουκ αυτός ούτω σου πατήρ εκτίσα τόσε και επίησέ σε και έπλασέ σε. Μνήστητη ημέρα σε αιώνους, σύνετε έτη γενεάς γενεών. Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισι. Ότε διεμέριζεν ο ύψιστος έθνη, ως διέσπηρεν ιούς Αδάμ, έστησεν όρια εθνών κατά αριθμών αγγέλων Θεού. Και γεννήθη μερίς Κυρίου, λαός αυτού Ιακώβ, σχήνημα κληρονομίας αυτού Ισραήλ. Αυτάρκησεν αυτόν εν διερήμου, εν δίψη καύματος εν γη ανίδρου, εκύκλωσεν αυτόν και επέδεψεν αυτόν και διεφύλαξεν αυτόν ως κόρην οφθαλμού. Ως αετός σκεπάσεν νοσιάν αυτού και επί της νοσιής αυτού επεπόθησε. Διείς τα στέργας αυτού εδέξα το αυτούς και ανέλαβεν αυτούς επί των μεταφρένων αυτού. Κύριος μόνος ήγεν αυτούς και ούκιν με ταυτόν Θεός αλότριος. Ανεβίβασεν αυτούς επί την ισχύν της γης, εψώμησεν αυτούς γεννήματα αγρών. Εθύλασαν μέλι εκ πέτρας και έλαιον εκ στερεάς πέτρας, βούτυρον βοών και γάλα προβάτων, με τα στέατος αρνών και κρυών, ιών ταύρων και τράγων, με τα στέατος νεφρών πυρού, και έμαστα φιλής έπιον ίνων. Και έφαγεν Ιακώβ και ενεπλίστη και απελάκτησεν ο ηγαπημένος. Ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε τον Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού. Παρόξην αν με παλωτρίης εμβδελίγμασιν αυτόν εξεπίκρανάν με. Έθισαν δαιμονίης και ου Θεού, θεείς εις ου κίδησαν, και νίκε πρόσφατη ήκαση, ου σουκ είδησαν οι πατέρες αυτών. Θεόν το γεννήσαν τάσε εγκατέλειπες, και επελάθου Θεού του τρέφοντόσε. Και είδε Κύριος και εζήλωσεν και παροξύνθη διοργήν ιών αυτού και θυγατέρων. Και είπεν, αποστρέψω το πρόσωπό μου επ' αυτών και δείξω τι έστε αυτοί σε πεσχάτων ημερών, ότι γενιά εξεστραμένη εστίν, ιή εις ουκέστη πίστης εν αυτής. Αυτοί παρεζήλωσαν με επού Θεό, παρόργησαν με εν της ειδόλης αυτών. Καγώ παραζηλώσω αυτούς επου κέθνη, επί έθνη ασυνέτω παροργιώ αυτούς. Ότι πυρ εκέκαυτε εκ του θυμού μου, καυθίσετε ως άδου κατωτάτου, καταφάγετε γην και τα γεννήματα αυτής, φλέξει θεμέλια ωραίων.
συνάξω εις αυτούς κακά και τα βέλη μου συντελέσω εις αυτούς. Τικόμενη λοιμώ και βρώση ορναίων και ο πιστότονος ανία τους. Οδόντας θηρίων εξαποστελώ εις αυτούς με τα θυμούς ηρώντων επί της γης. Έξωθεν ατεκνώσει αυτούς μάχαιρα και εκ των ταμιείων φόβος νεανίσκος συμπαρθένου θυλάζων με τα καθεστικότος πρεσβυτέρου. Είπα, διασπερώ αυτούς, πάυσω δε εξ ανθρώπων των μνημόσυνων αυτούν. Η μη διοργήν εθνών, η να μη μακροχρονίσωση και η να μη συνεπιθόνται οι υπεναντίοι, μη ύποση, η χείρη μόνη υψηλή και ουσί Κύριος επίησε ταύτα πάντα, ότι έθνος απολελεκός βουλήν έστι και ουκ έστιν εν αυτής επιστήμη, ουκ εφρόνησαν συνιένε. Ταύτα πάντα καταδεξάστοσαν εις τον επιόντα χρόνο. Πώς διώξετε εις χιλίους και δύο μετακινήσωση μυριάδας, ημί ο Θεός απέδωτο αυτούς και ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς. Ουγάρ εισήν η Θεή αυτών, όσο Θεός ημών, η δε εχθροί ημών ανόητη. Εγάρ αμπέλους ο δόμον η άμπελος αυτών και η κλιματής αυτών εγκομόρας, η σταφυλή αυτών, σταφυλή χωλής, βότρης πικρίας αυτής. Θυμός δρακόντων ο ίνος αυτών και θυμός ασπίδων ανίατος. Ουκ ιδού ταύτα πάντα συνήκτε παρεμή και εσφράγιστε εν της θησαυρής μου. Εν ημέρα εκδικήσεως ανταποδώσω, εν καιρό όταν σφαλεί ο πούς αυτών, ότι εν γης ημέρα απολίας αυτών και πάρεστην έτοιμα ημίν. Ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Είδε γάρ παραλελημένους αυτούς και εκλελιπότας εν υπαγωγή και παρημένους. Και είπεν Κύριος, πού εισήν οι θεοί αυτών εφείς επεποίθησαν επ' αυτής. Ον το στέρ των θυσιών αυτών εστίεται και επίνεται τον ίνο και σποδών αυτών. Αναστήτωσαν και βοηθησάτωσαν ημίν και γεννηθήτωσαν ημών και παστέ. Είδετε ότι εγώ ημί και ουκέστη Θεός πλήνε μου. Εγώ αποκτενώ και ζήν ποιήσου, πατάξω κακό ιάσομαι και ουκέστην ως εξελείται εκ των χειρών μου. Ότι αρώ εις των ουρανών την χείρα μου και ομού με τη δεξιά μου και ερώ. Ζω εγώ εις τον αιώνα. Ότι παροξινώ ως αστραπή την μάχεράν μου και ανθέξετε κρίματος η χείρ μου και ανταποδώσουν δίκη της εχθρής και της μισούς ημι ανταποδώσουν. Μεθύσω τα βέλη μου εφέματος και η μάχερά μου φάγεται κρέα εφέματος τραυματιών και εχμαλωσίας από κεφαλής αρχόντων εθνών. Εφράνθητε ουρανή άμα αυτό και προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. Εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού και ενισχυσάτωσαν αυτό πάντες οι Θεού, ότι το αίμα των Υιών αυτού εκδικείται και εκδικήσει και ανταποδώσει δίκη της εχθρής και της μισούς συν αυτών ανταποδώσει και εκαθαριεί Κύριος την γην του λαού αυτού.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πολυτέλης.

ανθρώπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και συνεχίζουμε βέβαια το αφιέρωμά μας στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Ο Όσιος και Θεοφόρος Σάββας γεννήθηκε το 439 μετά Χριστόν σε ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας, τη Μουταλάσκη, από ευσεβείς γονείς, τον Ιωάννη και τη Σοφία. Σε ηλικία 5 ετών, ο μικρός Σάββας αποχωρίστηκε από τους γονείς του, οι οποίοι έφυγαν για την Αλεξάνδρεια, επειδή ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και τον άφησαν υπό την επίβλεψη του αδελφού του πατέρα του Ερμία για να μάθει γράμματα και να τους κληρονομήσει σε περίπτωση θανάτου τους. Η γυναίκα όμως του Ερμία ήταν κακόγνωμη και μοχθηρή και γι' αυτό πολύ σύντομα ο Όσιος Σάββας εγκατέλειψε το θείο του για να καταφύγει στον άλλο αδελφό του πατέρα του που ήταν ιερέας, το Γρηγόριο, με τον οποίο έμεινε για λίγο καιρό. Μέσα σε αυτό το διάστημα όλοι όσοι τον έβλεπαν τον θαύμαζαν γιατί διέφερε πολύ από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Δεν έπαιζε και δεν έκανε καμιά αταξία όπως θα τέριαζε σε ένα παιδί, συμπεριφερόταν όμως σαν ένας φρόνιμος γέροντας. Όταν ήταν 8 ετών, ο Σάββας κατέφυγε στη Μονή των Φλαβιανών, από την οποία μάτια προσπάθησαν οι συγγενείς του να τον απομακρύνουν. Σε ηλικία 18 ετών, το 456 μετά Χριστόν, αφού έλαβε την ευλογία του Ηγουμένου, ήρθε στους Αγίους Τόπους. Πληροφορήθηκε τη φήμη του Οσίου Ευθυμίου και με δάκρυα τον παρακάλεσε να τον δεχθεί. Ο Όσιος όμως τον έστειλε πρώτα στο κοινόβιο στον Όσιο Θεόχτιστο, επειδή δεν δεχόταν αγένιους νέους. Με υποδειγματική ταπείνωση, χωρίς δικό του θέλημα, όλη την ημέρα υπηρετούσε τους αδελφούς και όλη τη νύχτα δοξολογούσε το Θεό. Έφτασε σε τελειότητα και ο Άγιος Ευθύμιος θαύμαζε τόσο την πνευματική πρόοδο του Αγίου Σάββα που τον ονόμασε Παιδαριογέροντα. Ο Όσιος Σάββας διακρινόταν για την μεγάλη εγκράτειά του, την υπακοή και την νηστεία του. Κάποια μέρα εκεί που δούλευε στον κήπο λαχτάρισε ένα μήλο. Μόλις το δάγκωσε όμως, σκέφτηκε ότι δεν είχε πάρει ευλογία από τον γέροντα και αμέσως πέταξε το μήλο και έβαλε κανόνα στον εαυτό του να μην ξαναφάει ποτέ στη ζωή του μήλο. Οι πατέρες της Μονής μέχρι σήμερα τηρούν αυτόν τον κανόνα. Μετά την κοίμηση του Οσίου Θεοχτίστου, ο Άγιος Σάββας πήρε ευλογία να αποσυρθεί στην έρημο, όπου επιδόθηκε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Μετά το θάνατο του Οσίου Ευθυμίου, ο Άγιος αποσύρθηκε οριστικά στην βαθύτερη έρημο, όπου πάλεψε σκληρά με τον Παμπόνηρο και μισόκαλο διάβολο. Μετά 4 χρόνια στην έρημο, ένας άγγελος τον οδήγησε σε μια σπηλιά του Χυμάρου των Κέδρων. Εκεί έμεινε 5 χρόνια και με πληροφορία του Θεού άρχισε να δέχεται μαθητές. Όταν ο αριθμός των μαθητών του έφτασε τους 70, ο Άγιος προσευχήθηκε και ανέβλησε νερό στη ρεματιά για τις ανάγκες τους. Όταν ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε, η Παναγία του υπέδειξε ένα άλλο σπήλαιο μεγαλύτερο απέναντι από το προηγούμενο. Εκεί ο Άγιος είχε δει πύρινο στήλο. Πηγαίνοντας εκεί, βρήκε μέσα σε βράχο μεγάλο σπήλαιο, έτοιμο για να γίνει ναός, με κόγχη για το ιερό και την προσκομιδή. Έκλεισε ένα μικρό τμήμα της νότιος πλευράς, το μόνο που ήταν ανοιχτό. Αφιέρωσε το ναό στον Άγιο Νικόλαο. Είναι η λεγόμενη Θεόχτιστη εκκλησία που προαναφέραμε, η αρχαιότερη εκκλησία μέσα στο σημερινό μοναστήρι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Η Λαύρα μεγάλωνε και έφτασε σε αριθμό τους 150 μοναχούς. Παρά τις αντιδράσεις του να αποφύγει την ιεροσύνη, ο Άγιος αναγκάστηκε να δεχτεί την χειροτονία του σε πρεσβύτερο σε ηλικία 53 ετών. Στη συνοδεία του όμως υπήρχαν κάποιοι που τον φθονούσαν,
πειραζόμενοι από τον αρχηγό της κακίας διάβολο. Έτσι κατέφυγαν στον Πατριάρχη Σαλούστιο 486-493 ζητώντας του να τους εκλέξει άλλον ηγούμενο, χαρακτηρίζοντας τον Άγιο Σάβα ως αγρίκο και άξεστο να ποιμένει ψυχές, αφού εμπόδιζε και άλλους από την ιερουργία. Ο Πατριάρχης όμως έτρεφε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο και όχι μόνο δεν πίστεψε τα φθονερά λόγια, αλλά αντιθέτως, θέλοντας να ειρηνεύσει τις ψυχές όλων, κάλεσε τον Άγιο και μπροστά στους κατηγόρους του τον χειροτώνησε ιερέα το έτος 492. Ο Όσιος όμως, σύμφωνα με την παράδοση, μόνο μια φορά στη ζωή του λειτουργήσε τα Θεία Μυστήρια. Μετά την πρώτη και μοναδική του Θεία Λειτουργία, δεν προσήρθε πάλι μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο. Μόνο αυτός γνωρίζει το τι αντίκρισαν οι οφθαλμοί του στη διάρκεια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που δεν τόλμησε πάλι να λειτουργήσει.

Ο μεγάλος αριθμός των μαθητών δεν τον εμπόδιζε να φεύγει την Μεγάλη Σαρακοστή στην έρημο, όπως είχε διδαχθεί από τον Άγιο Ευθύμιο. Ίδρυσε κοινόβιο για τους έμπειρους μοναχούς και ένα άλλο για τους νέους που έρχονταν να διδαχθούν τον τρόπο της ασκήσεως. Άφησε να ζουν κατά μόνας μόνο οι έμπειροι μοναχοί. Τους αγένειους νέους τους έστελνε στο κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου. Ίδρυσε κι άλλα μοναστήρια. Με τις προσευχές ειρήνευε τα θηρία, θεράπευε τους αρρώστους και έφερνε ευεργετικές βροχές αναγκαίες για την περιοχή. Είχε την πνευματική καθοδήγηση σε 7 μοναστήρια. Οι δαίμονες τον έτρεμαν. Μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο έκαναν σκληρούς αγώνες κατά των μονοφυσιτών. Το 512 μαζί με άλλους μοναχούς στάρθηκε στην Κωνσταντινούπολη στον αυτοκράτορα Αναστάσιο, ο οποίος ευνοούσε τους μονοφυσίτες για να στηρίξει την ορθόδοξη πίστη και να πετύχει φορολογικές ελαμφρύσεις υπέρ της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο αυτοκράτορας θαύμασε τη σύνεση του Αγίου και πολλές φορές ζήτησε τη συμβουλή του.

Επιστρέφοντας στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Σάβας πάλεψε σκληρά με τον αιρετικό Πατριάρχη Αντιοχίας Σεβύρο, ο οποίος είχε παρασύρει τον Αυτοκράτορα να διώξει τον Άγιο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ηλία. Μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο συγκέντρωσαν 6.000 μοναχούς για να πείσουν τον διάδοχο του Πατριάρχη Ηλία Ιωάννη να υπεραμεινθεί τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Έστειλε επίσης τον Αυτοκράτορα παραλέα αναφορά, επειδή ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει βία. Ο Αναστάσιος όμως πέθανε το 518 και ο διάδοχος του Ιουστίνος υπερασπίστηκε την Ορθόδοξη πίστη και διέταξε να εγγραφεί η Σύνοδο της Χαλκιδόνας στα Ιερά Δίπτυχα. Τότε ο Άγιος Σάβας στάρθηκε στην Σκυθόπολη και στην Κεσάρια για να αναγγείλει ο ίδιος την νίκη της Ορθοδοξίας. Το 531 στάρθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος λόγω της εξέγεσης των Σαμαριτών. Παρουσιάστηκε στον ευλαβή Αυτοκράτορα Ιουστινιανό και ζήτησε τη συνδρομή και την προστασία. Επιστρέφοντας πίσω, προφήτευσε στον Αυτοκράτορα την επανάσταση της Ρώμης και της Αφρικής. Επίσης, στην οριστική νίκη επί του μονοφυσιτισμού, του Νεστοριανισμού και του Οριγενισμού που θα αποτελούσε τη δόξα της βασιλείας. Όταν οι Σαρακινοί εισέβαλαν στην Παλαιστίνη, ο Άγιος κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας προστασία και βοήθεια από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό, την οποία και πήρε. Ο Ιουστινιανός έχτισε πύργο γύρω από το μοναστήρι για την προστασία των μοναχών από τους Σαρακινούς, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Ο Όσιος, όταν νίστευε, ήταν εγκρατής. Έτρωγε μόνο μία φορά την εβδομάδα στις Σαρακοστές και συγχρόνως έκανε όλες τις δουλειές και ήταν πάντοτε υγιής και δυνατός. Όπως ήταν γενναίος στο σώμα, ήταν και στην ψυχή. Ήταν επιικής, γλυκύτατος στην ομιλία και με αγάπη ειλικρινή και ανυπόκριτο. Ακόμα και στα 93 του χρόνια δεν δίστασε να πάει στον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό προκειμένου να γλιτώσει κάποιους που άνανδρα είχαν κατηγορηθεί. Ο Αυτοκράτορας, βλέποντας τον Όσιο, τον φίλησε, γιατί είδε ένα φωτεινό στεφάνι πάνω στο κεφάλι του. Ο Άγιος Σάβας, ο υγειασμένος, αρρώστησε και κοιμήθηκε εν κυρίω την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το 532 μετά Χριστόν, σε ηλικία 94 ετών. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Ο Άγιος Σάβας είναι ο μεγάλος γιατρός όλων των παθήσεων και ιδιαιτέρως του καρκίνου. Είναι γνωστό το νοσοκομείο στην Αθήνα που μετονομάστηκε σε νοσοκομείο του Αγίου Σάβα προς αναγνώριση των πολλών θαυμάτων που έχει τελέσει ο Άγιος εκεί, θεραπεύοντας αρρώστους που έπασχαν από καρκίνο.

Το 1099 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι πήραν το σκήνομα του Αγίου Σάβα μαζί με άλλα ιερά κοιμήλια και τα μετέφεραν στη Βενετία. Εκεί παρέμεινε 9 αιώνες. Το 1964 όμως ο Άγιος Σάβας εμφανίστηκε στον τότε Πάπα Ιωάννη και του είπε πως θέλει να γυρίσει στο μοναστήρι του στην Παλαιστίνη και ότι τον ζητούσαν τα παιδιά του, δηλαδή οι μοναχοί της Μονής. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία, αφού εξέτασε το θέμα, αποφάσισε να μην επιστρέψει το λείψαν. Λίγους μήνες αργότερα ο Πάπας πέθανε. Το 1965 ο Άγιος Σάβας εμφανίστηκε πάλι στο νέο Πάπα Παύλο τον Έκτο και ζήτησε με έμφαση να τον γυρίσει πίσω στην Παλαιστίνη. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και στις 5 Οκτωβρίου το 1965 αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μαζί με τον Πνευματικό της Μονής μετέβησαν στην Ιταλία να παραλάβουν το Άγιο Λείψανο. Στις 19 Οκτωβρίου το σκήνομα του Αγίου Σάβα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και αποτέθηκε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για προσκύνηση από τους πιστούς. Στο μοναστήρι του έφτασε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους επί Πατριάρχου Βενεδίκτου. Από τότε, την 13η Οκτωβρίου εκάστου έτους, γιορτάζεται με ειδική ακολουθία η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Σάββα.

Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Δαμασκό, τη σημερινή πρωτεύουσα της Συρίας, από ευσεβείς γονείς. Η μητέρα του έφυγε από τον κόσμο όταν ο Ιωάννης ήταν σε μικρή ηλικία και ο ενάρετος πατέρας του Σέργιος, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών του Χαλίφη, φρόντισε να τον εφοδιάσει με σπουδαία μόρφωση για την εποχή του. Ο Ιωάννης διαδέχτηκε τον πατέρα του στο υπουργικό αξίωμα και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού. Εκείνη την εποχή στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκε ο οικονομάχος Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος. Ο Άγιος Ιωάννης, προκειμένου να υπερασπίσει τις εικόνες και την Αγία Πίστη, έγραψε και έστειλε 3 απολογητικούς λόγους προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας, όπου διακρίνεται ο θείος φωτισμός του αλλά και η πίστη του στην Αγία Παράδοση της Εκκλησίας. Ο Λέων, ψάχνοντας να βρει τρόπο να βγάλει από τη μέση τον μέγιστο αντίπαλό του, μην μπορώντας να το χτυπήσει άμεσα λόγω του αξιώματος που κατήχε, τον συκοφάντησε στον Χαλίφη ως προδότη με δόλιο τρόπο. Πλαστογράφησε τα γράμματα και την υπογραφή του και παρουσίασε επιστολή στο Χαλίφη, στην οποία ο Ιωάννης δήθεν προσκαλεί το βασιλιά του Βυζαντίου να επιτεθεί στο αραβικό κράτος της Δαμασκού, επειδή εκείνο τον καιρό η πόλη της Δαμασκού ήταν ανοχήρωτη. Ο Χαλίφης πίστηκε στην άδικη κατηγορία και διέταξε να κόψουν το δεξί χέρι του Ιωάννη, με το οποίο έγραψε την προδοτική επιστολή. Η απόφαση εκτελέστηκε και το χέρι του Ιωάννη κρεμάστηκε κατόπιν στην αγορά της Δαμασκού για να το βλέπουν όλοι. Ο Ιωάννης ζήτησε από το Χαλίφη το κομμένο χέρι του και με δάκρυα γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, ζητώντας της να του θεραπεύσει το χέρι. Η Παναγία άκουσε τις δεήσεις του. Για μια στιγμή αποκοιμήθηκε και ξυπνώντας βλέπει το χέρι του να βρίσκεται στην πρώτερη υγιή θέση, αφήνοντας μόνο μια μικρή κόκκινη γραμμή στο σημείο της ενώσεως. Στην θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, ο Ιωάννης κόλλησε ένα τρίτο ασημένιο χέρι, από το οποίο πήρε την ονομασία Παναγία η Τριχερούσα. Η εικόνα αυτή σήμερα φυλάσσεται στη Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος. Το 2010 η Δανειλαίη Μοναχή από το Άγιο Όρος πρόσφεραν ένα αντίγραφο της Παναγίας της Τριχερούσας στη Μονή του Αγίου Σάβα. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, αρνούμενος να υπηρετήσει στην υπουργική του θέση που του πρότεινε ο Χαλίφης ύστερα από το θαύμα. Όταν ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, υποτάχθηκε σε ένα έμπειρο αλλά τραχή και απαιτητικό γέροντα. Αυτός του απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που του υπενθύμιζε το ένδοξο του παρελθόν. Του ανέθεσε να επιτελεί τα πιο ταπεινά διακονήματα, ώστε να προκόψει στην υπακοή και την ταπείνωση. Μια μέρα κάποιος από τους αδελφούς τον παρακάλεσε να γράψει ένα τροπάριο, επειδή είχε πεθάνει κάποιος από τους συγγενείς του. Ο Άγιος τότε έγραψε το «Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα». Όταν το πληροφορήθηκε ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να μαζέψει όλες τις ακαθαρσίες της λαύρας με τα ίδια του τα χέρια. Ο Άγιος, χωρίς να γονγκίσει, υπάκουσε στην εντολή του γέροντα. Λίγες μέρες αργότερα παρουσιάστηκε η Θεοτόκος στο γέροντα και τον διέταξε να μην φράζει την θαυμάσια πηγή που αναβλύζει νάμα και να αφήσει τον υποτακτικό του να συνθέσει ύμνους και ποίηματα που θα ξεπερνούσαν σε ωραιότητα και γλυκύτητα τους ψαλμούς του Δαβίδ και τις οδές των προφητών. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και υμνογράφους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέθεσε τον Αναστάσιμο Κανόνα, το μεγαλύτερο μέρος της παρακλητικής, εγκομιαστικούς λόγους στις δεσποτικές, θεομητορικές γιορτές και γιορτές Αγίων.
έγραψε βιβλία όπως την Πηγή Γνώσεως, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Ο Άγιος αγωνίστηκε εναντίον των οικονομάχων και σε τρεις εκτενείς λόγους του καταδεικνύει την αναγκαιότητα προσκύνησης και τιμής των σεπτών εικόνων και των τιμίων.

Κοιμήθηκε σε ηλικία 104 ετών και ο τάφος του, όπως προαναφέραμε, σώζεται στη Μονή του Αγίου Σάβα μέχρι σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Προδρόμου.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα το πώς γιορτάζανε τις ημέρες του Πάσχα στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας με τη Λαμπρή στη Μικρά Ασία. Το Λαζαροσάββατο στην Ερυθρέα όλοι επισκεπτόταν τα νεκροταφεία για τον καθαρισμό και το στολισμό των τάφων. Την ίδια μέρα ακούγονταν στις γειτονιές το εγκόμιο του Λαζάρου ή Λαζαρικό, με την περιφορά ενός ομοιώματος του σαβανωμένου Λαζάρου, ο οποίος ήταν στολισμένος με μεγάλες κίτρινες και άσπρες μαργαρίτες του αγρού. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στα κάλαντα του Λαζάρου. «Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια, ήρθε η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια. Πού σου είναι Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου που σε γύρευε η μάνα και η αδελφή σου? Ήμουν στη γη βαθιά χωμένος και με τσινεκρή νεκρός και αποθαμένος. Λάζαρε μου, σαν τι είδες εις τον Άδη που επίες? Είδα τρόμη και είδα φόβη, είδα βάσανα και πόνη. Δόμουτε καλέ λίγο νεράκι να ξεπλύνω τσικαρδιάς μου το φαρμάκι». Εκείνες τις ημέρες έδιναν στα παιδιά τους Λαζάρους. Ήταν κουλουράκια ανθρωπόμορφα, ζυμωμένα ειδικά για την περίσταση, με ζάχαρη, λάδι και μαστίχι ή κανέλα. Το βράδυ του Λαζαροσαββάτου στις γειτονιές άναβαν φωτιές και τις πηδούσαν για το καλό ή τραγουδούσαν γύρω από αυτές τροπάρια και τραγούδια βαγιάτικα και πασχαλινά με λυπητερό περιεχόμενο. Στην κάτω Παναγιά της Μικράς Ασίας έφτιαχναν μικρά ψωμιά που τα ονόμαζαν Λαζάρους, για να θυμίζει περισσότερο τον φτωχό εκείνο Λάζαρο, τον γεμάτο πληγές. Οι νοικοκυρές της κάτω Παναγιάς το ζύμωναν με σταφίδες που παριστάνουν τις πληγές του, πλάθονταν τόσα σε αριθμό όσα ήταν και τα παιδιά του κάθε σπιτιού. Την Κυριακή του Βαγιού όλοι πήγαιναν στην εκκλησία για την ακολουθία του νυμφίου και έπαιρναν δάφνες που τις φουλούσαν στο εικονοστάσι, γιατί πίστευαν πως έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Την μέρα αυτή έτρωγαν ψάρια και σαλάτες. Στην Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, αυτή τη μέρα οι παπάδες μοίραζαν αντί για φύλλα δάφνης κάτι όμορφους μικρούς και μεγάλους σταυρούς πλεγμένους αριστοτεχνικά από φύλλα φοινικιάς. Η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν περίοδο αυστηρής νηστείας και καθημερινού εκκλησιασμού. Σε όλους τους ναούς η διακόσμηση ήταν επένθυμη. Όλος ο κόσμος συμμετείχε ευλαβικά στις ακολουθίες. Οι άνθρωποι φορούσαν σκούρα ρούχα, ιδίως μαύρα, σε ένδειξη λύπης και πένθους. Στα σπίτια γινόταν συγγυρίσματα, ασπρίσματα, μπουγάδες, ζυμώματα και γενικές ετοιμασίες για τη μεγάλη γιορτή. Το βράδυ όλοι συμμετείχαν ευλαβικά στις ακολουθίες. Οι γυναίκες τραγουδούσαν το μυρολόι ή το κατολόι ή τον πόνο της Παναγίας, είτε στα σπίτια κάνοντας δουλειές, είτε στην εκκλησία σε ώρες εκτός ακολουθιών. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μεταλάβαναν τα παιδιά και τελείωναν τις δουλειές στα σπίτια. Οι νοικοκυρές έφτιαχναν τσουρέκια και έβαφαν τα κόκκινα αυγά. Οι άντρες τη Μεγάλη Πέμπτη στα καφενεία κάρφωναν στον τοίχο ή κρεμούσαν από τη λάμπα ένα τραπουλόχαρτο για να αποδοκιμάσουν τα 30 αργύρια του Ιούδα. Τη Μεγάλη Παρασκευή κανείς δεν δούλευε. Η ατμόσφαιρα της μέρας αυτής ήταν θλιβερή και μεγαλόπρεπα θρησκευτική. Τα κορίτσια
μάζαβαν από το πρωί λουλούδια από τον κήπο για το στόλισμα του επιταφείου. Βγαίναν στα χωράφια με πανέρια και μάζευαν αγριολούλουδα. Η λιτανία ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Εγκόμια, ψαλμωδίες και θρήνη για τον νεκρό Ιησού διαχέονταν σε όλους τους χριστιανικούς μαχαλάδες. Απαραίτητο ήταν φυσικά το προσκύνημα του επιταφείου και το πέρασμα κάτω από το κουβούκλιο. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής γινόταν η περιφορά του επιταφείου στους κεντρικούς δρόμους ή γύρω από το ναό. Στις γειτονιές σχηματίζονταν σειρές γονατιστών ανθρώπων κάθε ηλικίας για να περάσει από πάνω τους ο επιτάφιος. Ήταν τάμα για κάθε καλό. Στην επιστροφή για το σπίτι όλοι έπαιρναν επιταφιολούλουδα και κεριά που τα θεωρούσαν αγιασμένα και τα χρησιμοποιούσαν για ξεμάτιασμα, αρρώστιες και κατά της βασκανίας. Στο ναό απόμεναν μόνο οι ταμένοι και οι ηλικιωμένες γυναίκες που ξενυχτούσαν λέγοντας ψαλμωδίες, προσευχές και το μυρολόι της Παναγίας. Κύρια φαγητά της Μεγάλης Παρασκευής ήταν οι νερόβραστες φακές που συμβόλιζαν της Παναγίας τα δάκρυα. Τα μαρούλια και οι βλαστοί φρέσκων κουκιών χωρίς λάδι και βουτυγμένα σε μπόλικο ξύδι εις ανάμνηση του όξους και της πίκρας που δοκίμαζε ο εσταυρωμένος. Στη Σμήνη όλα τα εγγόνια μαζεύονταν στο σπίτι του παππού. Φωτιά δεν άναβε εκείνη τη μέρα στο τζάκι παρά μόνο για το βράσιμο της φακής. Χωρίς λάδι, μόνο με ξύδι και λίγο ψωμάκι και όχι σε στρωμένο τραπέζι. Οι φακοί στα περισσότερα σπίτια της Σμύρνης δεν τρώγονταν ποτέ άλλοτε παρά μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή. Από το πρωί όμως η γιαγιά ξυπνούσε με την έγνοια του θειάσου, είδος σουμάδας, και με τη βοήθεια των γυναικών του σπιτιού την παρασκεύαζε. Όταν στην ώρα τους έρχονταν τα εγγόνια να τις φιλήσουν το χέρι, έπιναν το θειάσιο. Όταν ο επιτάφιος επέστρεφε στην εκκλησία, γινόταν η μουνταρία, δηλαδή η αρπαγή των κεριών και λουλουδιών. Στην Κύο της Μικράς Ασίας άρχιζε από νωρίς το πρωί η συλλογή των υλικών για το κάψιμο του Βαραβά κατά την Μεγάλη Παρασκευή. Το Μεγάλο Σάββατο επικρατούσε κίνηση και φασαρία παντού. Γινόταν οι τελευταίες ετοιμασίες, ψώνια, σφαγές αρνιών. Συχνά πυκνά ακούγονταν κρουσουμιές και τσιφτεδιές, δηλαδή πυροβολισμοί. Ανάκατες με χαρμόσυνες κοδωνοκρουσίες. Στους ναούς κατά την πρώτη Ανάσταση το πρωί οι παπάδες αλλά και το εκκλησίασμα έκαναν θόρυβο και χτυπούσαν δυνατά ό,τι μπορούσε να κάνει θόρυβο. Στασίδια, πόρτες, κουνούσαν τους πολυελαίους και έρεναν με νερατζόφυλλα τους πιστούς. Καθολική ήταν η συμμετοχή του κόσμου στην Ανάσταση. Από τις 10 η ώρα έβγαινε ο Ντελάλης και χτύπαγε με τον μπαστούνι του τις πόρτες λέγοντας στους χριστιανούς να πάνε στην εκκλησία τους. Με το Χριστός Ανέστη κυριαρχούσε ξέφρανος ο εορταστικός τόνος. Σκάγανε στον ουρανό βαρελότα, στρακαστρούκες, φυσέγγια και μπόμπες και παντού άκουες του κρίσματα αυγών, φιλιά, ευχές, κοδωνοκρουσίες. Το πρωί της επομένης μέρας πήγαιναν όλοι στην εκκλησία φορώντας επίσημα ρούχα και οπωσδήποτε κάτι καινούριο, πρωτοφόρετο για το καλό. Όλοι αλληλοσουχορούνταν, αντάλλασαν ευχές και έστειναν γλέδια και χορούς μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Το έθιμο του σουβλιστού αρνιού δεν υπήρχε στη Μικρά Ασία, στο Αιγαίο και στα περισσότερα ελληνικά μέρη. Το λαπριάτικο τραπέζι ήταν σχετικά λιτό, αρνί στο φούρνο με κλιματόβεργες ή μαγειρευτό. Ένα από τα βασικά και χαρακτηριστικά έθιμα των Ιωνικών παραλίων
και των μικρασιατικών νησιών από την Ήβρο μέχρι το Καστελόριζο είναι τα τσερκένια, οι χαρταετοί, οι κούνια.

διασκεδάσεις. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας για να πούμε συνταγές από τη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα από τη Σμύρνη, πασχαλιάτικες. Τσουρέκια πασχαλινά. Υλικά. 2 κιλά αλεύρι για τσουρέκια. 200 γραμμάρια μαγιά νοπή. 1 φλιτζάνι νερό χλιαρό. 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη. 1 κουταλάκι αλάτι. 1 κουταλιά μαχλέπι αλεσμένο ή 1,5 κουταλάκι βανίλια ή μαστίχα κοπανισμένη. 2 κουταλιές σπορέλαιο. 1 φλιτζάνι γάλα χλιαρό. 10 αυγά. 2 φλιτζάνια βούτυρο λιωμένο και 1 κρόκο αυγού με αμύγδαλα σε φέτες για να το αλείψουμε στα τσουρέκια. Εκτέλεση. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και προσθέτουμε αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Αφήνουμε το μείγμα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Σε μία λεκάνη ρίχνουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, τα μυρωδικά, το σπορέλαιο, το χλιαρό γάλα και τα αυγά και δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια

0: ώστε να διαλυθούν καλά οι κρόκοι. Προσθέτουμε τη μαγιά και δουλεύουμε καλά τη ζύμη μας. Ρίχνουμε το αλεύρι πνευματικά και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να το απορροφήσουν. Παίρνουμε το λιωμένο βούτυρο και με το χέρι μας ρίχνουμε λίγο-λίγο στη ζύμη, διπλώνοντάς την αρκετές φορές, χωρίς να τη ζυμώσουμε μέχρι να τελειώσει το βούτυρο. Η ζύμη μας πρέπει να είναι ζεστή, απαλή και ελαφρά βουτυρωμένη και όχι ταλαιπωρημένη από το ζύμωμα. Κατόπιν τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος περίπου 1-2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της. Αν πιέσουμε τη ζύμη ελαφρά με τα δάχτυλά μας και μείνει το αποτύπωμά μας, τότε είναι έτοιμη. Την πλάθουμε τότε σε πλεξίδες, τοποθετούμε τα τσουρέκια σε βουτυρωμένο ταψί και τα αλείφουμε με κρόκο αυγού αραιωμένο με λίγο νερό. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν για περίπου 30 λεπτά. Τα διακοσμούμε με λεπτές φέτες ασπρισμένου αμύγδαλου και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Καλή σας επιτυχία! Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, έφτασε στο τέλος και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό απόγευμα στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας για άλλη μια εκπομπή. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε κάθε εβδομάδα στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μπουμπάκη Δέσποινα, χειρουργό, όπου και θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο λίγο πολύ όλοι το έχουν αντιμετωπίσει στις οικογένειές τους. Δεν είναι κάτι άλλο πέρα από ηλικιωμένοι άνθρωποι και πτώσεις.

0: Έχουμε, όπως προείπαμε, τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Μπουμπάκη Δέσποινα, χειρούργο. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και για άλλα σοβαρά θέματα και σήμερα θα μας εξηγήσει και θα μας αναλύσει για τις πτώσεις. Κυρία Μπουμπάκη, χαιρόμαστε που δεχτήκατε να είστε μαζί μας σήμερα.
1: Να είστε καλά, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Λοιπόν, όπως προείπαμε και προηγουμένως, το θέμα μας σήμερα είναι ηλικιωμένοι και πτώσεις.
1: Φυσικά.
0: Τι συμβαίνει, τι γίνεται, όλο ακούμε ότι έπεσε ο παππούς, έπεσε η γιαγιά. Ποια στοιχεία έχουμε γι' αυτό, τι ξέρουμε, τι ποσοστά είναι, τι γίνεται.
1: Ναι, τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι πιο ευάλωτα και εξαρτημένα, οδηγώντας σε μείωση της ευημερίας ή της ποιότητας της ζωής τους. Με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας και της δραστηριότητας των ηλικιωμένων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν τα ποσοστά αλλά και συνέπειες των πτώσεων. Αυτό που έχει φανεί είναι το 30% των ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα, ανεξάρτητα και αυτόνομα, κυρίως μετά την ηλικία των 65 ετών, αντιμετωπίζουν πτώσεις ή φόβο για πτώσεις τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και οι μισοί από αυτούς έχουν βιώσει επεισόδια πτώσεων στο παρελθόν. Και αυτό δυστυχώς όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνονται και τα ποσοστά, διότι η λειτουργικότητα, υπάρχουν και αναπηρίες και όλα αυτά επηρεάζονται από τη γύρανση.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας, γιατί έχουμε αύξηση του μέσου όρου διαβίωσης των ηλικιωμένων. Επομένως θα πρέπει όλοι εμείς και η πολιτεία να μεριμνήσει για αυτό το θέμα και να υποστηρίξει όλα αυτά τα άτομα.
0: Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν συνήθως την πτώση σε αυτά τα άτομα? Φταίει η αστάθεια, τι γίνεται εκεί?
1: Είναι λόγω του γύρατος έχουμε φυσικές αλλαγές στο σώμα. Δηλαδή έχουμε την απώλεια της μυϊκής μάζας που ξεκινάει από πολύ νωρίς. Δηλαδή και από τα 30 έτη μπορεί να ξεκινήσει, αλλά φανταστείτε τώρα μετά τα 65 ότι έχουμε μεγάλη μείωση της μυϊκής μάζας κατά συνέπεια της μυϊκής δύναμης και της κινητικότητας αυτό οδηγεί. Όλο αυτό έχει αλλαγή της τάσης του σώματος, επομένως αλλάζει και η ισορροπία, δηλαδή πιο εύκολα σε πιο μεγάλη ηλικία μπορεί να πέσει από ότι ένας σε ηλικία, ξέρω εγώ, 30 ετών, 20 ετών. Και όσο μεγαλώνει κανείς, έχουμε κάποια προβλήματα με την όραση, την ακοή και αυτό οδηγεί σε δυσκολία ώστε ο άνθρωπος να αντιληφθεί τον κίνδυνο που υπάρχει για να πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς επίσης υπάρχουν και ασθένειες και παθήσεις, ναι, που οδηγούν σε αυτό. Είναι χρόνιες ασθένειες όπως είναι η αρθρίτιδα, ο διαβήτης, καρδιακιακά νοσήματα. Όλα αυτά επηρεάζουν την κινητικότητα, άρα οδηγούν στην αύξηση των πτώσεων. Όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τη άνοια, την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Το Πάρκινσον.
1: Το Πάρκινσον, ναι, που δυστυχώς αποδιοργανώνει το συντονισμό της κίνησης, με αποτέλεσμα και αυτό να αυξήσει το ποσοστό των πτώσεων.
0: Μάλιστα. Το περιβάλλον μας.
1: Είναι ένα βασικός παράγοντας με στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δυστυχώς τα σπίτια μας τα φτιάχνουμε όταν είμαστε σε μικρή ηλικία. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι θα φτάσουμε σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, 65, 70, 80 ετών. Και έχουμε κάποιες επιφάνειες, οι οποίες είναι ολισθηρές. Την αυλή, ξέρω εγώ, του σπιτιού. Μπορεί να είναι τα πλακάκια όλα αυτά ή σε μπαλκόνια. Κάποιοι χώροι μπορεί να είναι κακώς φωτισμένοι. Κάνουμε σκαλοπάτια μέσα στα σπίτια, ακόμα και στις τουαλέτες ή ξέρω εγώ, κάνουμε τα υπνοδωμάτια, μαζονέτες και όλα αυτά που δεν έχουν χειρολαβές. Αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα και ο ηλικιωμένος δεν μπορεί κάποια στιγμή να είναι αφηρημένος να μην τα αντιληφθεί. Όλα αυτά οδηγούν σε πτώσεις.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές διαβάζουμε ότι τώρα θα πρέπει να προσέχετε τον πατέρα σας γιατί αυτό το φάρμακο, αυτό τον ενοχλεί και μπορεί να πέσει. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή φαρμακολογικά μπορούμε να έχουμε συμπτώματα?
1: Ναι, Φυσικά. Όλα αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ζάλη, πνηλία και να οδηγήσουν σε πτώσεις. Καθώς επίσης, δυστυχώς, μετά από κάποια ηλικία και μετά, πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα θέματα υγείας. Δηλαδή έχουν τα καρδιολογικά τους, το διαβήτη τους. Άρα έχουμε μια πολυφαρμακία που δυστυχώς η αλληλεπίδραση φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσει, ξέρω εγώ, τη ζάλη ή την υπνηλία, με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των πτώσεων. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό.
0: Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι του, ο οποίος περπατάει, ζαγίζεται, κάτι παθαίνει, πέφτει. Τι κάνουμε? Πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί και τι θα πρέπει να κάνει ώστε να είναι το καλύτερο για αυτόν?
1: Πάνω απ' όλα, εκείνη την ώρα θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να παραμείνει στο έδαφος και να πάρει βαθιές ανάσες σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν έχει χτυπήσει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πει εντάξει, είμαι καλά, σηκώνομαι γρήγορα, όλα καλά και αυτά, γιατί αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ένα κάταγμα π.χ., θα υπάρχει περίπτωση να το επιδεινώσει.
0: Μάλιστα.
1: Είχα διαβάσει και ένα άρθρο του με τον κύριο Μαμαλάκη, το γνωστό τώρα μάγειρα, που είχε ένα ατύχημα τώρα πρόσφατα το Γενάρη, αρχές του Γενάρη πρέπει να ήταν, ο οποίος άνθρωπος έπεσε από μια σκάλα, σηκώθηκε, πονούσε λίγο το ισχύο του και αυτά, λέει, δεν είναι τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτό έσπασε εντελώς, ήταν ένα κάταγμα, μια ρογμή ήταν, το οποίο κατέληξε να σπάσει εντελώς και να ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος να αποκατασταθεί. Επομένως, θα πρέπει δηλαδή να μην σηκωθούμε γρήγορα και αν νιώσουμε κάποιο πόνο θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώσουμε το γιατρό μας. Σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος που είναι κάτω θεωρήσει ότι δεν έχει χτυπήσει, θα πρέπει να στηριχθεί σε μια καρέκλα και να σηκωθεί με ασφάλεια, δηλαδή γυρνάει στο πλάι, ξεκουράζεται ξανά, αργά γυρνάει στα χέρια και στα γόνατα και κουμπώντας σε μια καρέκλα κάνει προσπάθεια και σηκώνεται.
0: Μάλιστα. Συνήθως αυτές οι πτώσεις, ενώ φαίνονται επιπόλαιες, αφήνουν διάφορα σημάδια, όπως είπαμε και με το παράδειγμα που φέρατε με τον κύριο Μαμαλάκη, αφήνουν διάφορα σημάδια τα οποία μπορεί να ταλαιπωρήσουν έναν άνθρωπο όχι ηλικιωμένο, γιατί 65 χρονών δεν μπορώ να πω ότι ένας άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην τρίτη ηλικία, δεν έχει φτάσει, πάει όμως στην τρίτη ηλικία, να του ταλαιπωρήσουν για πάρα πολύ καιρό και ίσως να του αφήσουν και κάποια σημάδια τα οποία δεν θα περνάνε.
1: Σίγουρα.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μην τα παίρνουμε επιπόλαια και η κάθε πτώση να ελέγχεται και να...
1: Ναι, με σοβαρότητα και άμεσα.
0: Με σοβαρότητα και άμεσα, σωστό. Πώς, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε τις πτώσεις?
1: Θα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι. Ότι σε περίπτωση, γιατί εδώ μιλήσαμε στην πρώτη φάση, σε περίπτωση που ο άνθρωπος δεν έχει χτυπήσει, το ποιος πέσει κάτω θα κάνει κάποιο κάταγμα, δεν είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να σηκωθεί από κάτω, θα πρέπει ο ασθενής αυτός, ο άνθρωπος αυτός, να ζητήσει βοήθεια, να λάβει κάποια βοήθεια, ή να φωνάξει μέσα στο σπίτι, δηλαδή θα παραμένει στο μέρος που είναι, ή να καλέσει το 166. Σε περίπτωση που δεν είναι κανείς στο σπίτι, θα βρει μια άνετη θέση που θα πρέπει να βρίσκεται εκεί πέρα και να περιμένει να φτάσει βοήθεια. Και όλοι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ή αυτοί που βαίνουν στην τρίτη ηλικία και όλοι μας, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις πτώσεις αυτές. Άρα θα πρέπει να έχουν ένα καλά φορτισμένο ασύρματο τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο και θα πρέπει κανονικά καθημερινά να έχουν επαφή με κάποιο μέλος της οικογένειας ή φίλο. Υπάρχουν κάποια συστήματα απόκρισης έκτακτης ανάγκης που είναι μια άλλη επιλογή. Αυτά τα συστήματα δίνουν τη δυνατότητα, υπάρχει δηλαδή ένα σκολιές με ένα κόκκινο κουμπί ή ένα βραχιόλι, το οποίο το πατάει ο ηλικιωμένος που έχει πέσει στο έδαφος και αυτά έχουν απομνημονεύσει κάποια τηλέφωνα τα οποία τα παίρνουν. Όποιο απαντήσει σταματάει να παίρνει, μιλάει ο άνθρωπος και έρχεται η βοήθεια. Επομένως Καλό είναι να τα έχουν αυτά εν υπόψη, ιδιαίτερα οι μοναχικοί οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους στα σπίτια, ότι υπάρχουν και αυτές οι επιλογές, ώστε να το έχουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, να μην μένουν αρκετές μέρες ή ώρες, ξέρω εγώ, στο έδαφος.
0: Εδώ, γιατρέ μου, τώρα θίγεις ένα μεγάλο θέμα της κοινωνίας μας, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά και το οποίο, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, το οποίο είναι η μοναξιά των ανθρώπων κάποιας ηλικίας και άνω, οι οποίοι είτε λόγω που επιλέγουν να μείνουν στο χωριό τους, στο σπίτι τους, στο, είτε λόγω που τα παιδιά τους φύγανε, πήγανε αλλού ή δεν είχαν παιδιά, χιλιά δύο μπορεί να τέτοιο, μένουν μόνοι τους. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μένει μόνο του.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε οι ηλικίες, αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα δυσκολότερο για αυτούς.
1: Σίγουρα, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Δυστυχώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Έτσι έχει γίνει η ζωή μας. Θα πρέπει όλοι να δουλεύουμε και μια και δύο δουλειές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Με αποτέλεσμα και παραμελούμε τους γονείς μας, τους πιο μεγάλους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει. Ακόμα και το ίδιο μας στο σπίτι, δυστυχώς. Συμβαίνει αυτό. Όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Έτσι.
0: Αλλά και οι ίδιοι πολλές φορές διαλέγουν την απομόνωσή τους.
1: Ναι, κανείς, δηλαδή αν το δεις και από τη δικιά μας πλευρά, κανείς δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Όλοι προτιμάνε να είναι στο σπίτι τους, γιατί νιώθουν ότι είναι βάρος, γιατί χιλιάδες πράγματα.
0: Αυτό αγαπητοί μου.
1: Ναι, όλοι το κάνουμε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι και όταν μεγαλώσουμε και εμείς και φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, δεν θέλουμε να αφήσουμε το σπίτι μας όσο μπορούμε. Και νιώθουμε ανεξάρτητοι, θέλει ο καθένας να μένει στο σπίτι του, να μην επιβαρύνει τα παιδιά του.
0: Μη υπολογίζοντας πάντοτε τις δυνάμεις του ο καθένας από
1: εμάς. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε πτώσεις τώρα?
1: Το βασικό είναι να κάνουμε φυσική άσκηση και ενδυνάμωση. Υπάρχουν ασκήσεις βελτίωσης της ισορροπίας και της δύναμης, όπως είναι το περπάτημα, κολύμπι ή ασκήσεις ισορροπίας. Υπάρχουν κάποιες, στο ιατρείο μου έρχονται κάποιες γυναίκες που μου λέει να κάνω ένα άλλο. Υπάρχουν ήδη κάποιες ομάδες γυμναστών που απευθύνονται σε τέτοιες ή διαδικτυακά. Και κάποιες οικογενειακές μου φίλες πάνε σε διαδικτυακά μαθήματα και τους κάνουν μαθήματα ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Άρα υπάρχει πλέον σαν αντικείμενο και ασχολείται αρκετός κόσμος, άρα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα... ένα επαγγελματία τέτοιο ώστε να τους βοηθήσει να μπορούν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο την ανεξαρτησία τους.
0: Μια χαρά.
1: Ένα άλλο θέμα είναι θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση του σπιτιού. Επομένως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σπίτι είναι ασφαλές και χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει να μπουν αντιολισθητικά πατάκια σε επιφάνειες που φαίνεται ότι είναι ολισθηρές. Φωτισμό στις σκοτεινές περιοχές και να υπάρχουν στηρίγματα στις τουαλέτες και στο μπάνιο, γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στα φάρμακα. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τον γιατρό για τον εντοπισμό των φαρμάκων που έχουν ως παρενέργεια ή μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα και να αυξήσουν τον κίνδυνο των πτώσεων και σε κάποιες περιπτώσεις όποια μπορούν να αντικατασταθούν. Και το βασικό είναι να γίνονται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις. Δηλαδή ο ηλικιωμένος θα πρέπει να παρακολουθείται συχνά από τον γιατρό του για να μπορεί να αξιολογήσει τη γενική του κατάσταση, την ισορροπία του, όπως και να θεραπεύσει παθήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο των πτώσεων. Και αυτό που είπαμε είναι εκπαίδευση και υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των ηλικιωμένων για τις στρατηγικές πρόληψεις και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους σχετικά με την ασφάλεια.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας το οποίο δυστυχώς χωλαίνει σε αυτό το μέρος.
1: Σίγουρα,
0: είναι ένα κομμάτι δημόσιας υγείας το οποίο θα πρέπει να γίνει μαζικά για την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, είτε σε δομές όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι διάφορες δομές της κοινότητας, τέλος πάντων, ή και με άλλους τρόπους.
1: Σιγά σιγά, ναι, γιατί δυστυχώς η γεριατρική δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά είχε αρχίσει και σαν επιστήμη παίρνει διαστάσεις και αρχίζουν και ενδιαφέρονται και για τα άτομα αυτά, γιατί δυστυχώς με την υπογεννητικότητα και οι άνθρωποι ζουν παραπάνω από ό,τι ζούσαν παλιά. Έτσι. Είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχουν αρχίσει και ευαισθητοποιούνται. Τώρα υπάρχουν και συνέδρια με τέτοια θέματα και η 7η προσπαθεί να κάνει τέτοια σεμινάρια για ενημέρωση του κόσμου. Άρα πιστεύω ότι βαίνουμε σε καλά βήματα.
0: Ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο, διότι το θέμα δεν είναι απλά η μακροζωία. Το θέμα είναι η ποιότητα ζωής μετά από κάποια ηλικία.
1: Ποιότητα ζωής και αυτονομία αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο τους βάζουμε σε κέντρα φροντίδας.
0: Έτσι.
1: Και τελείωσα, γιατί δεν έχουν ποιότητα ζωής σίγουρα.
0: Χρειάζεται, ναι, να δώσουμε ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Υποστήριξη μετά την πτώση. Τι κάνουμε?
1: Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Έχουμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης ή συσκευές πανικούς για επικοινωνία με τρίτους, ώστε να έχει άμεση βοήθεια ο ηλικιωμένος που έχει πέσει. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο τραυματισμός σε περίπτωση πτώσεων και να περιλαμβάνει την άμεση ιατρική φροντίδα. Ειδικά στους ηλικιωμένους, οι πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όπως κατάγματα, και θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Και κατά συνέπεια έχουμε και τη δουλειά της φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης μετά την πτώση. Οι φυσιοθεραπευτές είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την αποκατάσταση και την πρόληψη μελλοντικών πτώσεων μέσω κατάλληλων αστικήσεων και στρατηγικών.
0: Μάλιστα. Ψυχολογικά θεωρείτε ότι πρέπει κάτι να γίνει?
1: Σίγουρα, λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν πέσουν έχουν υποστεί ένα σοβαρό ψυχολογικό τραύμα. Και θα πρέπει να τους ενισχύσουμε την ψυχολογία, να τους υποστηρίξουμε, γιατί πιθανότατα και μόνο από αυτό μπορεί να μην θέλουν να ξανασηκωθούν από το κρεβάτι και να κινηθούν όπως πριν. Επομένως, η υποστήριξη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στην κινητικότητά τους είναι σημαντική για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους.
0: Έτσι, έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτό που λέτε, που άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι, οι οποίοι αυτοεξυπηρετούμενοι, γιαγιάδες οι οποίες μαγειρεύαν το φαγητό τους, τρώγανε, καθαρίζανε το σπίτι τους, πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ τους δίπλα, στη λαϊκή τους, μια στιγμή μετά από μια πτώση δεν ξανασηκώθηκαν από το κρεβάτι.
1: Σίγουρα, είναι βασικό αυτό, γιατί αρχίζουν και δεν νιώθουν καλά αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Και εδώ βασική σημασία έχει και η οικογένεια, δηλαδή θα πρέπει και η οικογένεια να εκπαιδευτεί, να ενημερωθεί σωστά και να υποστηριχθεί να υποστηρίξει τον ηλικιωμένο μετά την πτώση. Να μπορεί να του εμφυσίσει ότι μπορεί να περπατήσει, μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, πάντα με προσοχή.
0: Θεωρείτε ότι θα χρειαζόταν και λίγο ψυχολογική υποστήριξη από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κομμάτι αυτό? Τουλάχιστον πέφτουμε, είμαστε σε ένα νοσοκομείο, κάνουμε ένα χειρουργείο.
1: Ναι.
0: Το πιο κοινό είναι το να κάνεις ισχύο πλέον.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όλη αυτή τη διάρκεια η οποία θα παραμείνουμε εκεί, δεν θα ήταν και σωστό, νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πέρα από το γιο, την κόρη, την αποκλειστική που θα βάλει ο εκάστοτε συγγενής,
1: ναι,
0: να έχουμε και ένα κομμάτι ψυχολόγου, ο οποίος θα έρθει δίπλα, θα σου πει μπορεί να πονάς αλλά θα σηκωθείς, διότι ο πόνος και ο φόβος είναι μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο, ειδικά της μεγάλης ηλικίας.
1: Σίγουρα, εντάξει, τον πόνο τώρα δεν μπορεί, το πιο πιθανόν ο γιατρός θα πρέπει στην πρώτη φάση να υποστηρίξει ψυχολογικά με το φυσιοθεραπευτή, για να ξέρουν μέχρι πού ο πόνος δεν είναι επιβλαβής για να σηκωθεί ο ασθενής από αυτό το κρεβάτι. Αλλά σίγουρα και ένας ψυχολόγος θα ήταν καλό, γιατί αλλιώς θα προσεγγίσουμε εμείς που δεν είμαστε, ή το οικείο περιβάλλον που δεν είναι ειδικός δεν έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα και αλλιώς ο ειδικός θα μπορέσει να του δώσει συμβουλές, να μοιραστεί τα άγχη του και αυτά και να τον κατευνάς. Είναι διαφορετικά, σίγουρα θα ήταν βοηθητικό αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Μπουμπάκη, για μία ακόμα φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κατατοπιστικότατα αυτά που μας είπατε, ήταν πολύ σημαντικά. Ευελπιστώ να σας έχουμε μαζί μας και σε επόμενη εκπομπή για να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία απασχολούν τον πληθυσμό εδώ της Κρήτης μας.
1: Σίγουρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και είναι χαρά μου πάντα να μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Να μας πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε.
1: Είμαι στο κέντρο υγείας Ηρακλείου.
0: Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί σας εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

με αυτά τα τόσο σπουδαία πράγματα που είπαμε και τόσο ενδιαφέροντα, προχωράμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο για τη σημερινή μας εκπομπή. Ευελπιστώ να είστε όλοι καλά και να είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Ο γέροντας Παΐσιος το 1961 έβγε από το μοναστήρι της Παναγίας πάλι για το Άγιο Όρος. Θέλετε να μας πείτε πώς είδε αυτή του την αναχώρηση κονησιώτες?
0: Ναι, έφυγε και μάλιστα στεναχωρημένος. Πήρε το ράσο του και έφυγε νύχτα για την Ιερά Μονή Φιλοθέου, ενώ για τους κονησιώτες είπε ότι ακόμη δεν ήταν όριμοι πνευματικά. Κάτι πρέπει να είχε συμβεί και τον είχε στεναχωρήσει αφάνταστα. Οι κονησιώτες, για να τον πείσουν να γυρίσει πίσω, έστειλαν γράμμα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου με υπογραφές. Ζητούσαν να τους λυπηθεί ο γέροντας και να επιστρέψει κοντά τους πάλι. Λέγανε πως θα φτάσουν μέχρι τον Πατριάρχη και τον Υπουργό των Εξωτερικών για να πετύχουν αυτό το πράγμα. Στις 7 Αυγούστου το 1961 πήρε απολυτήρια από την Ιερά Μονή Φιλοθέου και γύρισε πάλι στην Κόνιτσα και στην Ιερά Μονή Στομίου που τόσο αγαπούσε. Ένα χρόνο μετά, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, έφυγε για το Θεοβάδιστο όρος Σινά.
1: Πώς ήταν η ζωή του στο Σινά?
0: Ο γέροντας έμεινε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης μόνο 40 μέρες και ύστερα αναχώρησε μακριά από τη Μονή σε ένα βράχο του Θεοβάδιστου όρους και ζούσε εκεί σαν ασκητής, κατεβαίνοντας μόνο κάποιες μέρες στο μοναστήρι. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός αυτός του πνεύματος. Πολύ κοντά στο ασκητήριο είχε μια πηγή που μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας: «Πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?» τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε: «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα. Τα πέτουρα ήταν λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρανα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Είχα και μια φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Είχα και μια αλαξιά ρούχα, χοντρά ήταν, γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Ούτε φανάρι είχα, ούτε φακό, παρά μόνο ένα αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποστίνη. Έτσι ζούσε μέσα σε αυτή την έρημο. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν τη σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της», έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία.
1: Κάποια περιστατικά, θαυμαστά περιστατικά, από την παραμονή του στο Σινά, μπορείτε να μας αναφέρετε?
0: Ναι. Ξέρετε, στο Σινά υπάρχουν πολλοί καταβλισμοί Βεδουίνων. Στα βεδουινάκια λοιπόν ο γέροντας μοίραζε σανδάλια, καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος, ρούχα, μπισκότα και ό,τι άλλο είχε. Μαζεύονταν όμως τόσα πολλά βεδουινάκια και δεν έφταναν τα χρήματα που έπαιρνε από τα εργόχειρά του. Σκέφτηκε λοιπόν και είπε: «Εδώ ήρθα να βοηθώ τους βεδουίνους ή να προσεύχομαι για τον κόσμο», και αποφάσισε να μην αφιερώνει τόσες ώρες στο εργόχειρο, με την ελπίδα πως ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας μέρα τον επισκέφθηκε ένας γιατρός. Έλληνας ήταν και ζούσε στο εξωτερικό. Ο γέροντας του μίλησε σαν να τον γνώριζε από χρόνια. «Έλα παιδί μου, σε περίμενα», του είπε. Έκαναν συντροφιά πολλές ώρες συζητώντας. Ο γέροντας του έδωσε συμβουλές και του αποκάλυψε κάποια προσωπικά του. Εντυπωσιάστηκε τότε ο γιατρός, του έδωσε 100 λίρες και του είπε: «Πάρε παππούλη αυτά τα χρήματα να βοηθάς με αυτά τους βεδουίνους». «Δεν μπόρεσα να αντέξω», έλεγε αργότερα ο γέροντας. «Τον άφησα έξω και μπήκα στο κελί, γιατί είχαν βουρκώσει τα μάτια μου από τα δάκρυα». Ήταν, βλέπετε, τόσο γρήγορη η απάντηση του Θεού. Με διέλυσε η αγάπη του και η πρόνοιά του. Ακούστε και κάτι άλλο. «Όταν ήμουν στο Σινά», έλεγε ο γέροντας, «είχα δυο πέρδικες. Περνούσα εκείνη την περίοδο κάτι στεναχώριες και έρχονταν τα πουλάκια να μου κάνουν παρέα και να με παρηγορούν. Αλήθεια, μόλις με άκουγαν έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες», αυτό ήταν το εργόχειρό μου, «κάθιζαν στους ώμους μου. Αρρώστησα όμως κάποια φορά. Πέρασα μια εβδομάδα άρρωστος. Και όταν έγινα καλά και βγήκα έξω, φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω, μα δεν παρουσιάστηκαν. Τους άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα ξαναπήγα. Τα πουλιά τότε με υποδέχτηκαν φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις με είδαν, έφαγαν. Δεν σας κρύβω πως συνάντησα περισσότερο φιλότιμο στα άγρια ζώα και τα πουλιά παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αλήθεια, αν θέλεις φίλο αληθινό μετά το Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους, αλλιώς με τα άγρια ζώα και τα πουλιά».
1: Έμεινε πολύ ακόμα στο Σινά, ξαναήρθε αργότερα?
0: Έλεγε ο γέροντας: «Στο Σινά είχα διαλυθεί από την αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Όλο το όρος ο βράχος είχε γίνει σαν ζυμάρι, δια το καταβεβηκένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή. Και ενώ ζούσε τέτοια ζωή ο γέροντας και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφείλονταν στην έλλειψη οξυγόνου εξαιτίας του υψομέτρου. Ο Θεός όμως τον έτρεφε με το ουράνιο μάνα και τον παρηγορούσε με τη χάρη του. Έτσι δεν έδινε σημασία στην αρχή. Μετά όμως αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να το κάνει. Αναφέρει σχετικά σε μια επιστολή του της 1ης του Μάρτη το 1964: «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και πιο παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή», εννοεί το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, «διότι μου παρουσιάστηκε άσθμα και επειδή ήταν 2.000 υψόμετρο το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ, παρόλο που βίασα τον εαυτό μου, ήταν αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιότανε η αναπνοή. Εδώ στη Μονή είναι 400 μέτρα λιγότερο. Σε περίπτωση που υποφέρω και εδώ, θα έρθω στην Ελλάδα. Πάντως, αφήνω τα πράγματα στο Θεό και εκείνος που είναι φύση αγαθός, ας κάμει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Τελικά και εδώ στο μοναστήρι υπέφερε και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη σκήτη των Ιβύρων, στο Άγιο Όρος φυσικά, μια ερημωμένη σκήτη τον έφερε η χάρη του Θεού. Στο Σταυρονικηθιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού έγινε η κουρά του και πήρε από τα χέρια του γέροντά του, του παπά Τίχωνα, στις 11 Ιανουαρίου του 1966 το μέγα και αγγελικό σχήμα και έγινε μεγαλόσχημος. Αυτό τον καιρό ίδρυσε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Πήγε στην Κύπρο, την Αυστραλία, για να βοηθήσει πνευματικά τους ομογενείς, οι οποίοι και τον είχαν καλέσει με ειδική πρόσκληση, και το 1982 πήγε στους Αγίους Τόπους και προσκύνησε Αγίος στα Άγια. Όταν ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, έπεσε γονατιστό στην πέτρα που προσευχήθηκε ο Κύριος με αγωνία πριν από τη σύλληψή του. Την αγκάλιασε σφιχτά, σαν να έγινε ένα με αυτήν, και προσευχόταν με λυγμούς για αρκετή ώρα. Ανέβηκε και τώρα στο Σινά. Έμεινε για λίγο στο μοναστήρι και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος.

0: σκορπίζει, αν δεν κάνω λάθος, στην αγιασμένη έρημο της Καψάλας.
1: Ναι. Και ακριβώς στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων, στην καλύβη των Αρχαγγέλων. Το καλύβι το δικό μου έχει το εκκλησάκι των Αγίων Αρχαγγέλων, έγραφε σε επιστολή του στις 24 Σεβδόμου του 1964. Αργότερα, στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος, νοσηλεύτηκε ως Πάσχον από βροχεκτασία. Έγινε χειρουργική επέμβαση και του αφαίρεσαν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα, καθώς και δύο πλευρά. Το αίμα που χρειάστηκε στην εγχείρηση το έδωσαν κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες και εκείνος τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν, ιδρύοντας το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σιρωτή, όπως και προηγούμενα είπαμε. Εγχειρισμένος όπως ήταν, έπρεπε να αλλάξει κλίμα και να μείνει σε μέρος με ξηρασία. Ο γέροντάς του, ο παπά Τείχων, το συμβούλεψε τότε να πάει στα Κατουνάκια. Έτσι, στις 11 Εβδόμου 67, έφυγε από το καλύβι των Αρχαγγέλων και πήγε στα Κατουνάκια, που υπάγονταν στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Μετά από ένα χρόνο παραμονής και ασκήσεως στην έρημο των Κατουνακίων, ο γέροντας πήγε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα στις 12 Αυγούστου του 1968. Εκπλήρωσε έτσι μια υπόσχεση που είχε δώσει στους ιερομονάχους Βασίλειο και Γρηγόριο από τη σκήτη των Ιβύρων, που τους κάλεσε η Ιερά Κοινότητα να επανδρώσουν τη Μονή Σταυρονικήτα που έπασχε από Λειψανδρία. «Θα έρθω και εγώ μαζί σας να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ», τους είπε. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2 Τρίτου 69.
0: Ποια ήταν η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού?
1: Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν να φωτίσει ο ήλιος. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Έφτιαχνε σταμποτά εικονάκια και σταυρούς στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που έπαιρνε από πλήθος ανθρώπων που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματά τους.

δεν ευκαιρούσα. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν. Από το 1977 αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελαν επιστολές. Νίστευε, προσευχόταν και έκανε λεπτή πνευματική εργασία στον εαυτό του. Σε αυτό το φτωχό καψαλιώτικο καλυβάκι ασκείται ο γέροντας. Με αδιάλειπτη προσευχή, μόνος με μόνο το Θεό και τρεφόμενος με τη χάρη του. Πάμπτωχος από υλικά και ανέσεις, αλλά πλούσιος από αρετές και θεία χάρη. Έλειωνε τον εαυτό του στην άσκηση και ανέπαυε πνευματικά όλους τους ανθρώπους. Πονούσε ο ίδιος για τον πόνο και τις αμαρτίες των ανθρώπων και την ίδια ώρα τους μετάγγιζε χαρά και παρηγοριά. Πάλευε με δαίμονες, συνομιλούσε με αγίους, συναναστρεφόταν με άγρια ζώα και βοηθούσε πνευματικά τους ανθρώπους.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γιάννη.
1: Ναι. Να είμαστε λοιπόν ολιγαρχείς. Να αρκούμαστε στα λίγα, όπως ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, ο Θεός στρέφει με το ουράνιο μάνα τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που δίδονται ολοκληρωτικά σε εκείνον και τους παρηγορεί με τη χάρη του. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι αγνώμονες, όχι μόνο απέναντι στους συνανθρώπους τους, αλλά και απέναντι στο Θεό. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο γέροντας, ότι δηλαδή τα άγρια ζώα και τα πετεινά του ουρανού έχουν περισσότερο φιλότιμο από κάποιους ανθρώπους. Όμως, ο χρόνος μας και για

Απόψε τελείωσε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σας αγαπητοί μου ακροατές που υπομονετικά μας ανέχεστε, ωστόσο να έχουμε όλη την ευχή του Γέροντα. Γεια σας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο σημείο εκείνο, στο οποίο ο Κύριός μας αναφέρεται στους Ιουδαίους και ταυτόχρονα αφήνει την παρακαταθήκη του στους ανθρώπους, σε όλους εμάς, για το θέμα της Θείας Κοινωνίας, για το θέμα της παρουσίας του Ιδίου ως άρτου της ζωής που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει την αιωνιότητα. Συνεχίζουμε με τον στίχο 55 και εξής. «Υγάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου την σάρκα, και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστειλε με ο ζών πατήρ, καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε δι' εμέ. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο πατέρας, η πηγή της ζωής με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, λέει ότι η σάρκα του είναι η αληθινή τροφή και το αίμα του το αληθινό ποτό. Αξίζει στο σημείο αυτό να δούμε αυτήν την έννοια της λέξης «αληθώς» του επιρήματος. Αληθινή τροφή και αληθινό ποτό είναι η σάρκα μου και το αίμα μου. Με την φράση αυτή, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος δεν θέλει να αφήσει καμιά αμφιβολία ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα παραδώσει στους ανθρώπους το βράδυ του μυστικού δείπνου, δεν θα είναι ένα μυστήριο συμβολικό, όπως πολλοί θέλουν να θεωρήσουν ότι συμβολικά σήμερα στην Εκκλησία φέρνουμε το ψωμί και το κρασί μπροστά μας και λέμε ότι μας θυμίζει, συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όπως πολλοί μιλούν για την Θεία Λειτουργία που έχει συμβολισμούς μέσα. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι συμβολικό το ψωμί και το κρασί. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό το τονίζει ξεκάθαρο ο Κύριος μας. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Κυρίου γιατί. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μετοχή εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον, αλλά απλώς μία συμβολική πράξη. Απλώς θα δηλώναμε ότι θυμόμαστε κάτι και δεν θα κοινωνούσαμε τον Θεό, αλλά κάτι το υλικό, το οποίο δεν θα μεταμόρφωνε και δεν θα αγίαζε τη ζωή μας, γιατί δεν θα είχαμε κοινωνία πραγματική με τον Θεό. Αληθινή τροφή και αληθινό ποτό είναι η Θεία Κοινωνία. Μας μεταφέρει στην ουράνια πραγματικότητα. Μας μεταφέρει στην κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, με τον Θεό Υιό, με το Άγιο Πνεύμα. Διότι, όπως λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, «Με έστειλε ο Πατέρας η πηγή της ζωής και εγώ ζω, υπάρχω εξαιτίας του», ή θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αλλιώς, «δια τον Πατέρα, χάριν της αγάπης του». Και έτσι όποιος τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου, η χάρη της αγάπης μου, και θα γνωρίσει τον Τριαδικό Θεό με αυτήν του την κίνηση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να επιμείνουμε λίγο και να δούμε κάτι που είναι σημαντικό.
Στη Θεία Λειτουργία, όπως και γενικότερα στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχουμε θεοφάνεια. Έχουμε παρουσία του Τριαδικού Θεού. Του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εν Αγίω Πνεύματι γίνεται η μεταβολή του ψωμιού του και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όλος ο κόσμος αναφέρεται στον Θεό Πατέρα, Διείου εν Αγίω Πνεύματι. Δίδουμε αγάπη στον Θεό, στον Θεό Πατέρα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υιού, ότι όποιος γνωρίσει εμένα θα γνωρίσει τον Πατέρα και όποιος αγαπήσει εμένα θα αγαπήσει τον Πατέρα. Και παράλληλα όλα αυτά γίνονται εν Αγίω Πνεύματι, χάρη στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι η αποκορύφωση του μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού. Ότι ο Χριστός ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού για τον άνθρωπο, για να γνωρίσει τον Πατέρα. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν άνευ της συμμετοχής και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι αληθινή αυτή η κατάσταση. Είναι η ουράνια πραγματικότητα η οποία μεταφέρεται στον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, μεταφερόμεθα στην Βασιλεία του Θεού, ζούμε την Βασιλεία του Θεού όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Γιατί δεν κοινωνούμε τα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να δούμε λιγάκι την έννοια του συμβόλου περισσότερο. Το σύμβολο, αγαπητοί ακροατές, είναι μια λέξη, μια φράση, μια κίνηση, μια ιδέα, μια πρόταση, η οποία απεικονίζει μια πραγματικότητα. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε την πραγματικότητα ανάμεσά μας, χρησιμοποιούμε το σύμβολό της. Η σημαία, για παράδειγμα, είναι το σύμβολο ενός έθνους. Δεν μπορούμε να έχουμε όλο το έθνος παρόν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τη σημαία, το σύμβολο του έθνους, το σύμβολο του κράτους, το σύμβολο της πατρίδας. Και γι' αυτό τα σύμβολα έχουν μια ιερότητα, μια σπουδαιότητα. Στον πόλεμο δεν αφήνουν ποτέ τη σημαία να πέσει στα χέρια του εχθρού, γιατί είναι σαν να έχει πέσει το κράτος, το έθνος, η πατρίδα στα χέρια του εχθρού. Και καταλύεται αυτή η έννοια της ιερότητας που το σύμβολο περικλεί. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε συμβολικά στοιχεία. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της μελούσης ζωής ή της Βασιλείας του Θεού. Είναι σαν να είμαστε στην Βασιλεία του Θεού, επειδή δεν μπορούμε να την έχουμε παρούσα. Όχι, αγαπητοί ακροατές. Η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που έρχεται στον κόσμο, και η άνοδος η δική μας της ανθρωπίνης φύσεως στο θρόνο του Θεού, όχι συμβολικά αλλά πραγματικά. Θα ήμασταν αιρετικοί αν θεωρούσαμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού την ώρα που μεταβάλλεται στο τάσα εκ των σών ή την ώρα που το κοινωνούμε. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα λαμβάνετε συμβολικά το ψωμί και το κρασί για να με θυμόσαστε ή για να προγεύεστε έτσι συμβολικά το τι θα γίνει. Είπε, θα τρώτε την σάρκα μου και θα πίνετε το αίμα μου και θα είσαστε ενωμένοι μαζί μου και εγώ με σας. Όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει λοιπόν εξαιτίας μου. Και αυτό είναι το τελικό νόημα του άρτου που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό. Και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας οι Ιουδαίοι και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Δεν θα γευτεί τον πνευματικό θάνατο, αλλά θα έχει την κοινωνία με τον Θεό μέσα στην καρδιά και την ύπαρξή του, και επομένως θα ζει αιωνίως.
Ακόμα και αν πεθάνει βιολογικά, δεν θα πάψει να ζει κοντά στο Θεό, γιατί θα έχει γευθεί τι είναι η βασιλεία του από αυτήν εδώ την ζωή. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει με την φράση «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Είναι δοξασμένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το λέμε ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Αλλά και παράλληλα, όταν είναι να γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, λέμε «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα». Δεν λέμε «Τούτο μου εστί το σύμβολο του σώματός μου». «Υπίεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου». Δεν λέμε «Τούτο εστί το σύμβολο του αίματός μου», του κρασί. Και γι' αυτό το λόγο η συνήθεια που πολλοί χριστιανοί έχουν να λένε, ιδίως τα μικρά παιδιά, ότι θα πάρεις το ψωμάκι και το κρασάκι που θα σου δώσει ο ιερέας, δεν είναι σωστή. Είναι θεολογικώς απαράδεκτη, αλλά και εκκλησιαστικά δεν βοηθάει καθόλου το παιδί να κατανοήσει τι γίνεται. Το Χριστό θα λάβεις. Αυτό πρέπει να λέμε στα παιδιά. Ούτε το χρυσό δοντάκι, ούτε το χρυσό ψωμάκι, ούτε το κρασάκι, ούτε τίποτε άλλο. Το Χριστό θα λάβεις, που είναι γλυκής και Χριστός και ευλογητός και δεδοξασμένος. Και λαμβάνοντας το Χριστό, παίρνεις άφεση αμαρτιών, αλλά και ταυτόχρονα τι, είσαι μέλος της βασιλείας του. Και κάτι που αξίζει να το προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, μέλος της βασιλείας του δεν είναι ο άνθρωπος μόνος του, αλλά μαζί με τους αδελφούς του. Γι' αυτό το ποτήριο είναι κοινό. Γι' αυτό η λαβίδα με την οποία μεταλαμβάνουμε είναι κοινή. Δεν υπάρχει ατομικότητα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει ο εαυτός μας που κοινωνάει μονάχα για να αγιαστούμε προσωπικά. Την ώρα που συμμετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αγιαζόμαστε ως σώμα Χριστού, ως εκκλησία, ως κοινότητα, ως κοινωνία, όλοι μαζί. Πάβουμε να είμαστε εγώ, εσύ, αυτός. Αλλά γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού, όλοι μαζί. Συγκροτούμε την Εκκλησία την ώρα που μεταλαμβάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο είναι σπουδαίο να μεταλαμβάνουμε συχνά.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πραγματικά στην Θεία Κοινωνία και όχι συμβολικά. Το ψωμί και το κρασί κατά την ώρα του καθαγιασμού εν Αγίω Πνεύματι μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Όπως μυστήριο είναι γενικά μέσα στην Εκκλησία η Θεία Οικονομία, η δημιουργία του κόσμου, η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μυστήριο είναι η Σταύρωση και ο Θάνατος του Θεού. Μυστήριο είναι η Ανάσταση και κάθε τι που έχει να κάνει με τα μεγαλεία του Θεού και την έννοια της πίστεως. Η ίδια η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο όχι με την έννοια του ανερμήνευτου τόσο πολύ, όσο κυρίως με την έννοια του μεγαλείου του Θεού, που δεν μπορεί η πεπερασμένη ανθρώπινη λογική να προσεγγίσει σε όλες τις διαστάσεις. Και είναι η λογική μας, αγαπητοί ακροατές, πεπερασμένη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν φτάνει ο νους του ανθρώπου, δεν φτάνουν οι δικές μας ικανότητες να ερμηνεύσουν τα θαυμάσια του Θεού και τα μεγαλεία Του. Είναι μυστήριο λοιπόν αυτή η μεταβολή. Είναι μυστήριο ότι ενώ συνετελέστη άπαξ το βράδυ του μυστικού δείπνου, το ίδιο σώμα και αίμα του μυστικού δείπνου το γευόμαστε κάθε φορά που σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από οποιονδήποτε ορθόδοξο ιερέα τελείται η Θεία Λειτουργία. Ανά τους αιώνες γευόμαστε αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Γευόμαστε αυτήν την κοινωνία που μας οδηγεί στην ενότητα με τον Θεό. Είναι ενωμένος μαζί μου αυτός που με κοινωνεί, και εγώ με αυτόν, και όλοι μαζί με την Εκκλησία. Και είναι μια πρόσκληση, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας προς τον καθέναν από μας να συμμετέχει συχνά στην Θεία Κοινωνία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προβληματιστούμε για λίγο. Έχουμε την αίσθηση πως επειδή υπάρχει μια ιερότητα στην έννοια της Θείας Κοινωνίας, ότι δεν πρέπει να προσερχόμεθα ακρίτως και αδιακρίτως. Και καλό θα ήταν να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, αλλά όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι πολλές οι στιγμές της ζωής μας κατά τις οποίες είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Δεν αποζητά πάντοτε η ψυχή μας την Θεία Κοινωνία. Και βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, επουδενή δεν μπορεί να είναι η Θεία Κοινωνία μια συνήθεια ή ένα βραβείο για τον άνθρωπο. Η Θεία Κοινωνία χρειάζεται να προσεγγίζεται με πολύ μεγάλη σύνεση, δέος και προσοχή. Όμως δεν είναι κάτι η Θεία Κοινωνία που δίδεται άπαξ του ενιαυτού μία φορά το χρόνο ή δύο φορές για το καλό, αλλά είναι ο Θεός που θέλει διαρκώς να τον κοινωνούμε. Είναι ένα τραπέζι η Θεία Ευχαριστία, πάνω στο οποίο τρώμε και πίνουμε τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό, και αυτό το τραπέζι στρώνεται κάθε φορά που στην Εκκλησία μας τελείται η Θεία Λειτουργία. Επομένως, επειδή κάθε μέρα τρώμε και πίνουμε για να καλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες, η Εκκλησία πολύ συχνά τελεί την Θεία Λειτουργία, γιατί γνωρίζει ότι έχουμε και πνευματικές ανάγκες, και οι πνευματικές ανάγκες συνίστανται στην επιθυμία της κοινωνίας με τον Θεό. Γι' αυτό την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αγαπητοί ακροατές, τελούνται κάθε εβδομάδα οι δύο προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες ή και τρεις ανάλογα με τους Αγίους που εορτάζονται, για να μπορούν οι χριστιανοί να κοινωνούν συχνά. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λίγο. Αν η Εκκλησία δεν ήθελε τη συχνή Θεία Κοινωνία των πιστών της, δεν θα τελούσε αυτή την περίοδο ιδίως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής την προηγιασμένη θεία λειτουργία, αλλά θα τους άφηνε μία φορά τη βδομάδα να κοινωνούν ή έστω δύο, το Σάββατο και την Κυριακή, μια και επειδή η περίοδος είναι λίγο πιο πένθυμη και πιο κατανυκτική, δεν τελείται η ολοκληρωμένη θεία λειτουργία που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, αναστάσιμο χαρακτήρα, η λειτουργία του Σαββάτου και της Κυριακής. Αλλά ο εσπερινός με την προηγιασμένη λειτουργία για να κοινωνούν οι πιστοί. Η Εκκλησία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θέλει από μας να κοινωνούμε συχνά. Επαφίεται σε μας να τηρούμε τις προϋποθέσεις του φόβου του Θεού, της πίστης και της αγάπης, αλλά και εν μετανία να προσερχόμαστε σε αυτό το μυστήριο, χωρίς να φοβόμαστε, αλλά με αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό που μας καλεί στο τραπέζι, όπως οι γονείς καλούν τα παιδιά να φάνε καθημερινά στο τραπέζι του σπιτιού, του φυσικού. Σε αυτό λοιπόν το πνευματικό τραπέζι είμαστε προσκεκλημένοι όλοι. Και καλό θα ήταν να μην προφασιζόμαστε λόγους άλλους, δήθεν αξιοσύνης ή αναξιότητος, εργασίες άλλες που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε έτοιμοι, ή αμαρτιών. Γιατί η πρόσκληση του Κυρίου στο μεγάλο δείπνο ήταν προς όλους ανεξαιρέτως, και όταν αρνήθηκαν οι καλεσμένοι, επήρε ο Κύριος τους τυφλούς, τους κουτσούς, τους ζητιάνους, τους ρακένδιτους, τους πλέον δηλαδή αμαρτωλούς, και τους εκάθισε με το ζόρι στο δείπνο, για να μπορέσει να γεμίσει το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού κυρίως από τους αμαρτωλούς, γιατί σε αυτούς είναι το μήνυμα της Θείας Ευχαριστίας, προς όλους εμάς δηλαδή, ότι ελάτε να καθαριστούμε πνευματικά. Η σάφεση είναι αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιων με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να ενωθούμε με τον Θεό και να ζήσουμε για πάντα μαζί Του. Αρκεί να έχουμε επίγνωση, ή αλλιώς όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, να διακρίνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να μην είμαστε σε κατάσταση που απλώς κοινωνούμε είτε για το καλό, είτε επειδή νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι και ικανοί. Έχουμε τακτοποιήσει την συνείδησή μας και τις αμαρτίες μας. Δεν τακτοποιούμαστε, αγαπητοί ακροατές. Πάντοτε οφείλουμε στο Θεό. Αλλά ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, ώστε μας καλεί συχνά να Τον γευθούμε και να είμαστε κοντά Του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτή η διδασκαλία του Κυρίου μας προς τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ. Ταύτα είπεν εν συναγωγή, διδάσκον εν Καπερναούμ. Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Αμέσως μετά ο Κύριος συγκέντρωσε τους μαθητές του, οι οποίοι θα δούμε στην επόμενη εκπομπή πώς αντέδρασαν σε αυτήν την διδασκαλία του Κυρίου. Εμείς ας κρατήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτόν τον λόγο του Κυρίου, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, και ας προσπαθήσουμε με την συχνή συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία να Τον γευόμαστε, να αγιαζόμαστε, να κοινωνούμε και να προγευόμαστε της Βασιλείας των Ουρανών, βιώνοντάς την από αυτήν εδώ τη ζωή. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

δουλειά σου. Αναβαίνω συνόρια και κατεβαίνω σε παιδείες των τόπων, όνε θεμελιώσει αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει και λείψε την υγιήν. Ο εξαπαστάλων πηγά εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτίωση πάντα θρία του αγρού, προσδέξονται όναγρι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πατρών δώσει φωνήν. Ποτίζουν όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξαντέλων χόρτων τη κτίνε χυχλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφθένη καρδία ανθρώπου, του ηλέρνε πρόσωπα εν ελαίω, και άρδο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσουν τα ξέρετε του πεδίου, η κέντρα του ριβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στροφή ενωσέρσουση του ερωδιού κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταβγή τη λαγωή. Επίση ελλήνει καιρού, ο ήλιο έχουν την δύση αυτού, έθου κότο και γίνεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θερία του δρυμού. Σκύμιο ριόμενο του αρπά, και ζητή σε πρώτο Θεό βρόσεν αυτή. Ανέτειλαν ουλίο και συνύχθησαν, και στα σμάντα θα τον κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνει θεία σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επιρρώθη γη τη αιώ σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπετα ον ουκέ στην αριθμό, ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δραγωνούτο ον έπλασε εμπέζιν αυτή. Πάντα προ αποσδοκώ, δίνω την τροφή να αυτόν ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα βιαστήσεων των Χριστότητο, αποστρέφοντα δε στο πρόσωπο τα ραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου εκεί στον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα και χτιστήσονται για να κενεί το πρόσωπο τη γη. Ή του δόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Ας το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με εσύ υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω από το Κυρίο. Εκλείπηρε μαρτωλή από τη γη και άνομε στο μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου κότου και γίνεται τον νίξ. Όσα μεγαλύνει θα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νύν και αίγε του άνω των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.

Προς ουρανόν ατενίζοντες οι ορωμένοι άγγελοι, ως άνθρωποι έλεγον της του λόγου μύστες, ούτως ονοράτε υπον εφέλης φωτεινής, αναλυφθέντα αυτός ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε.

Χώση λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντσον ηλίου δύσιν, ειδώντες φως φερνών Υιού Πατέρα Υιών και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε φάς Κύρις, ημνήστε φωνές εσείς, η έθεου ζωήν ο ειδούς, διό ο κόσμος.

Κατά εξίσουν, Κύριε, εν δεσπέρα τάφτεν αμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Για είναι το Κύριε το λαό Σου φημάς καθάπερες πίσε με πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξάνοντα δικαιώματά Σου. Ευλογητός δέσποτα συνέτησάνοντα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμητος δικαιώμασή Σου. Κύριε το λαό Σου τον αιώνα. Τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αίγεσο.

0: Νίν απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατορή μας την ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου το στηριόν σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη των εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έχει σώσον τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, χειρλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα σηκώσον ομοίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και έχει σώσον τον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστή το όνομά σου. Ελθέτω βασιλεία σου και γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και με της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων σου, Δαβίδη, Ιερομονάχου, Νικολάου, Κυριακής, Δήμητρα, Στέκλων και Εγγονών, Ηλίου, Ιωάννα, Στέκλων και Εγγονών, Αναστασίας, Αλεξάνδρου,

Λατίνα την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη τα αυτήν και πάσαν πόλη και χώρον από οργείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρες, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου, θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακων γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόμων.

0: Ότι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριο τον Θεόν φωνήσει δε είσαι ως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ηλαίος γενού ημιδές το επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ιώπιου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες τιμίου εν δόξη προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξη και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξη Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων εν δόξη και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίης Πατρός ημών, ευμενίου του νέου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων ευπρόσδεκτων ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άπεση των παραπτωμάτων ημών σκέπασον ημάς εν η σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας πηγάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: των ψυχών ημών.
1: Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας πέντε άρτους εν τυρί μου και εξ αυτών πέντε κυς κυλίους κορτάς αυτός ευλόγης και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθυνων αυτά, εν εισήχης των προσφερόντες τα δώρα τα αυτά εν την πόλη, εν ωρία και νήσου τα αυτή και εν το κόσμο σου άπαντε και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζω πληθύνων και τρέφοντας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρχος Πατρί, Παναγίου και αγαθώ και ζω ο

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του εν Αγίης Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο καθώς και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 8.30 μετά μεσημβρίας, στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνη στη Φορτέτσα, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου της Εθιάς. Μετά την Θεία Λειτουργία θα γίνει δέηση υπερηγίας, φωτίσεως και ενισχύσεως για τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com. Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 22 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού ποταμού.
1: Το 337 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος τιμάται ως Άγιος και εις Απόστολος από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Το 1570 εκδίδεται ο πρώτος παγκόσμιος άτλας με 70 χάρτες.
1: Το 1813 γεννιέται στη Λειψία της Γερμανίας ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, πρωτοποριακός ρομαντικός συνθέτης, ποιητής και μουσικολόγος του 19ου αιώνα.
0: Το 1825 δολοφονείται στις Πέτσες για οικογενειακούς λόγους η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επανάστασης, μία από τις πρώτες ναυάρχους στην παγκόσμια ιστορία.
1: Το 1859 γεννιέται ο Σερ Άρθουρ Ιγνάτιος Κόναν Ντόιλ, σκοτσέζος συγγραφέας, ιδιαίτερα γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes.
0: Το 1885 πεθαίνει ο Βίκτορ Ουγκό, Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και δραματουργός, ο πλέον σημαντικός και προβεβλημένος εκπρόσωπος του κινήματος του γαλλικού ρομαντισμού. Από τα πλέον γνωστά έργα του, η Παναγία των Παρισίων και οι Άθλιοι.
1: Το 1900 ιδρύεται το Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press.
0: Το 1906 διεξάγονται στην Αθήνα οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, γνωστοί ως Μεσοολυμπιακοί Αγώνες ή Μεσολυμπιάδα.
1: Το 1906 οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το πρώτο αεροπλάνο.
0: Το 1907 γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Σερ Λόρενς Ολίβιε, που θεωρείται ως ο κορυφαίος ηθοποιός του 20ου αιώνα.
1: Το 1939 Ιταλία και Γερμανία, οι δυνάμεις του άξονα, υπογράφουν την Ατσάλινη Συνθήκη που τις ενώνει οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά.
0: Το 1947 ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν υπογράφει τον νόμο που προβλέπει παροχή οικονομικής βοήθειας 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ελλάδα και την Τουρκία, γνωστό ως δόγμα Τρούμαν.
1: Το 1950 η κομμουνιστική Κίνα παραχωρεί αυτονομία στο Θιβέτ.
0: Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει 5 μέρες αργότερα.
1: Το 1972, μετά από 24 χρόνια βρετανικής κυριαρχίας, η Κεϊλάνη κερδίζει την ανεξαρτησία της και μετονομάζεται σε Σρι Λάνκα.
0: Το 2006 ο πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα, το άτακτο Εγγόνι, ένα από τα 82 έργα Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και του 20ου αιώνα που εκτέθηκαν σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's, πωλείται σε ιδιώτη στην τιμή του 1.082.000 ευρώ τιμή ρεκόρ για έργο Έλληνα ζωγράφου παγκοσμίως.

0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Εγώ είχα έτσι μέσα μου μία σκέψη, λόγω και των ημερών, κάπως μου ήρθε, δεν θα το κάνουμε όμως, απλώς σας το λέω, να μιλούσαμε για την ανάληψη. Τι είναι η ανάληψη και γιατί είναι κάτι μοναδικό ως γεγονός μέσα στη θεία οικονομία και τι συνέπειες έχει στη ζωή μας. Κάτι δηλαδή και θεολογικό και ταυτόχρονα πιο πρακτικό. Επειδή είχα την ευκαιρία και είπα δύο λόγια στο μετόχι της αναλήψεως που ήμουν στον μεθέορτο Εσπερινό, κάποιοι με πλησίασαν και μου ζήτησαν να πω κάτι παραπάνω, μου ήρθε και εμένα, αλλά τελικώς σκέφτηκα να το αφήσω και τούτο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, στο επίπεδο που είμαστε, οι περισσότεροι ή πολλοί από μας θέλουμε κάτι πιο ανθρωπολογικό. Κάτι που να έχει να κάνει με τον αγώνα μας, να έχει να κάνει με τη ζωή μας, να έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με το χαρακτήρα μας, με την προσπάθειά μας κτλ. Γι' αυτό το λόγο και μέσα μου ζυγίζοντας τα πράγματα, σκέφτηκα να επανέλθουμε. Το ξέρω ότι όταν είναι κάτι πιο θεολογικό, ναι μεν μας καλλιεργεί στην πίστη, δεν ξέρω πόσο μας ενισχύει. Έχουμε ανάγκη πριν φτάσουμε στην καλλιέργεια της πίστεως να ζήσουμε λίγο την ενίσχυση της πίστεώς μας. Από αυτή λοιπόν την έννοια, επειδή υπάρχει, ερχόμαστε και επανερχόμαστε κάθε φορά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον αγώνα τον προσωπικό που έχει ο καθένας, επέλεξα να συζητήσουμε, να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που μου είχαν έρθει λίγο πριν από την περασμένη φορά, τα οποία είναι τρία ερωτήματα που συνδέονται κάπως μεταξύ τους, έχουν και μια όμως αυτονομία, ανεξαρτησία το ένα από το άλλο. Θα σας διαβάσω τα ερωτήματα, τα οποία είναι και πάνω με αυτά θα ασχοληθούμε απόψε. Το πρώτο είναι, ακούμε συχνά εκφράσεις όπως «έχω κακό λογισμό», «εξομολογήθηκα στον πνευματικό μου τους λογισμούς μου» και άλλα. Ο Άγιος Παΐσιος προέτρεπε να βάζουμε καλό λογισμό. Γιατί μας παιδεύουν οι λογισμοί μας? Τι μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από τους κακούς λογισμούς? Τι τελικά είναι οι λογισμοί μας? Το δεύτερο ερώτημα είναι, ακούμε συχνά για την αρετή της διακρίσεως. Ποια είναι η σημασία της? Γιατί οι Άγιοι Πατέρες την κατατάσσουν ψηλά στην κλίμακα των αρετών? Και το τρίτο, κάποιοι άνθρωποι έχουν την ευλογία να έχουν δυνατή πίστη ακόμη και σε μεγάλες δοκιμασίες. Άλλοι πάλι προσπαθούν να έχουν πίστη μέσα τους. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πίστη ή να την δυναμώσουμε? Θεωρώ ότι τα ερωτήματα αυτά είναι κέρια και επίσης είναι επίκαιρα. Διότι στην περίοδο που διανύσαμε και κλονισμός πίστεως μπορεί να υπήρχε σε αρκετούς από μας και δυσκολία να διακρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε, έλλειψη διάκρισης και μπέρδεμα στο κεφάλι μας με διάφορους λογισμούς. Από αυτήν λοιπόν την έννοια λέω ότι είναι επίκαιρα και επίσης είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό και είναι θέματα με τα οποία πραγματεύεται και πραγματεύονται οι πατέρες και στα συγγράμματά τους για τους λογισμούς. Ας πούμε, έγινε η αναφορά στον πατέρα Παΐσιο. Πράγματι, ο πατήρ Παΐσιος πολύ συχνά μιλούσε για τους λογισμούς και έλεγε μάλιστα ότι έρχονται με στραβό λογισμό οι άνθρωποι, βγάζω εγώ το κατσαβίδι, γυρίζω λίγο τη βίδα, φτιάχνει ο λογισμός και φεύγει ο άνθρωπος. Αν έχει χαλαρώσει πολύ, θέλει πιο πολύ γύρισμα η βίδα. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ταλαιπωρούμαστε με τους λογισμούς μας. Έχουμε και καλούς λογισμούς, έχουμε και τους λεγόμενους μάταιους λογισμούς, για τους οποίους και κάνει αρκετή αναφορά και συχνά και ένας πολύ συστηματικός, έτσι άγιος και μεθοδικός και αρκετά από των τελευταίων αιώνων, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μάλιστα σε ένα βιβλίο που ονομάζεται «Εξομολογητάριο», το οποίο είναι ένα βιβλίο στο οποίο
βασικό, είναι ένας οδηγός για τους πνευματικούς. Πώς δηλαδή ο πνευματικός μπορεί έτσι να βοηθήσει τον πιστό στον αγώνα που κάνει μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Καθώς ανοίγεται η ψυχή του, ανοίγει την ψυχή ο πιστός, ο πνευματικός διακριτικά να βοηθήσει την ψυχή σε οδό σωτηρίας, όχι να την παρηγορήσει ψυχολογικά, δεν είναι ένας ψυχολόγος. Έμεσα τακτοποιείται και η ψυχολογία της ψυχής όταν καθαρίσει λίγο ο ορίζοντάς της για να μπορέσει να προχωρήσει. Έχουμε λοιπόν έτσι συχνά να γίνεται αναφορά, όπως και γενικότερα στην πνευματική ζωή γίνεται αυτό ότι λέω το λογισμό μου. Απλά θέλω να πω το λογισμό μου. Στα περιβάλλοντα τα καλογερικά οι μοναχοί κάνουν όπως λέμε εξαγόρευση λογισμών. Δηλαδή ανοίγουν την καρδιά τους. Είναι η εξομολόγηση που κάνουν στο γέροντα σχεδόν κάθε μέρα, ότι μπορούν όταν είναι μικρές οι συνοδείες και υπάρχει δυνατότητα, το πώς πέρασε όλη τη μέρα, πώς έζησε, πώς μπερδεύτηκε το μυαλό του, πώς αγωνίστηκε, πώς ελευθερώθηκε και ούτω καθεξής. Αυτό ονομάζεται εξαγόρευση λογισμών. Είναι λοιπόν κάτι που έχει να κάνει με την μοναχική ζωή, που είναι ένα κατά κάποιο τρόπο πανεπιστήμιο πνευματικού εσωτερικού αγώνος, έχει, στο οποίο αναφέρεται συχνά και στη συμβουλευτική του, αυτή την πνευματική απλή, αλλά τόσο διεισδυτική συμβουλευτική, ο Άγιος Παΐσιος, έχει να κάνει με τον, όπως σας είπα, με την εξομολόγηση, καθώς στο εξομολογητάριο αναφέρεται ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ούτω καθεξής. Αυτόν τον καιρό λοιπόν ζοριστήκαμε, σφιχτήκαμε, περιοριστήκαμε. Το μεταξύ δεν απλώς μείναμε με τον εαυτό μας και τους δικούς μας το περιβάλλον μας, αλλά μέσα από το διαδίκτυο αρχίσαν να έρχονται διάφορα πράγματα και αυτό να μας δημιουργεί συγκρουόμενα ή και αντικρουόμενα αισθήματα, σύγχυση στη σκέψη μας. Οπότε θα θέλαμε να έχουμε τη διάκριση, να δούμε τι από αυτά είναι αληθινά και τι είναι ψέμα. Τι είναι, όπως λένε, fake news, δηλαδή στην πνευματική η πληροφόρηση και το ήθος που κρύβει κάθε πληροφορία που φτάνει σε μας, πόσο έχει να κάνει με την αλήθεια του Χριστού, του Ευαγγελίου, το βαθύτερο νόημα του αγώνα για τη σωτηρία μας και γενικά με την πορεία μας μέσα σε αυτή τη ζωή. Και μπερδευόμαστε. Εκεί θα θέλαμε λοιπόν το δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι η διάκριση. Γιατί διάκριση, επειδή στο ερώτημα που μου υπευλήθη, υπάρχουν τρία κεφάλαια στο βιβλίο της Κλίμακος. Η Κλίμακα μιλάει για τις διάφορες αρετές και έχει τρία κεφάλαια για τη διάκριση. Και εκεί μάλιστα λέει και άλλα, ότι είναι, ξέρω εγώ, θεωρείται ότι είναι η ύψιστη των αρετών. Άλλοτε πάλι οι πατέρες μιλάνε, δεν έχει σημασία ποια είναι η μεγαλύτερη. Όλες οι αρετές, η αρετή είναι μία. Η αγάπη είναι η μείζον αρετή. Είναι η ταπείνωση, λέμε ότι είναι βασικότατη αρετή. Χωρίς την ταπείνωση δεν γίνεται. Αλλά γίνεται χωρίς ταπείνωση να αγαπάς. Γίνεται αν δεν έχεις αγάπη να μπορείς να ταπεινώνεσαι. Αν δεν κενώνεσαι και δεν ανοίγεις. Δεν αφήνεις την ψυχή σου ελεύθερη. Και είναι δυνατόν, αν δεν φωτίζεσαι, να μπορείς πραγματικά να δεις την αλήθεια τη δική σου, δηλαδή να ταπεινωθείς. Αυτή είναι η διάκριση. Οι αρετές λοιπόν, η μία με την άλλη, στηρίζονται. Και έτσι, καθώς κάθεται κανείς ήσυχος, όλες τις αρετές τις αγαπάει και όλες έχουν τη σημασία τους, την αναγκαιότητά τους και τη βαρύτητά τους. Και το τρίτο πράγμα είναι αυτή η πίστη. Ετέθησαν τόσα θέματα για τη Θεία Κοινωνία. Άρχισαν κάποιοι χριστιανοί να υπερμαχούν για τη Θεία Κοινωνία, ότι για τα θέματα της μετάδοσης των ασθενειών και ούτω καθεξής. Άλλοι κλονίστηκαν ή τους μπήκε μια αμφιβολία. Τους βγήκε κάτι πιο ανθρώπινο. Τους δυσκόλεψε. Ντράπηκαν να το πούν. Ή το είπανε και περιορίστηκαν. Αισθάνθηκαν το βάρος μιας ολιγοπιστίας στη συνείδησή τους. Θα θέλανε να έχουν πιο πολύ πίστη. Ζήλεψαν τους άλλους.
Οι πρώτοι νιώσανε ίσως υπεροχικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται και ένας αγώνας πίστεως. Και όλα αυτά που μας λένε, μας μπερδεύει λίγο και η Εκκλησία. Άλλοι μιλάνε για κουταλάκια, άλλοι για μιας χρήσεως, άλλοι για απολυμαντικά, άλλοι για το να μην πηγαίνουμε, άλλοι, ξέρω εγώ, να έχουμε χαρτί κουζίνας αντί για Άγιο Μάκτρο, άλλοι ότι πρέπει να γίνουν διάφορες συζητήσεις, άλλοι ότι πρέπει να επανέλθουμε σε παλαιότερους τρόπους μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας. Δεν είναι φυσικό κανείς να κλονίζεται. Δεν είναι φυσικό κάπως μέσα του να μπερδεύεται. Όταν κλονίζεται, χάνει λίγο την πίστη του. Έτσι του έρχεται. Δηλαδή την εμπιστοσύνη του στην Εκκλησία, στο θέλημα του Θεού, στη διδασκαλία που έχει προσλάβει, ακόμη και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Δεν μπορεί την εμπειρία της Εκκλησίας εύκολα να την κάνει δική του. Φτάνουμε λοιπόν στο τρίτο, ότι έχει δυσκολία με την πίστη. Από αυτήν την έννοια λέω ότι τα τρία ερωτήματα των λογισμών, της διακρίσεως και της πίστεως έχουν μια σχέση μεταξύ τους και μέσα στις μέρες αυτές ήταν πολύ δικαιολογημένο να έχουμε δυσκολία και αγώνα και με τους λογισμούς μας και με την αίσθηση της σύγχυσης, το αντίθετο της διάκρισης και τέλος και με μια ενδεχομένως ολιγοπιστία, αμφιβολίες, αμφισβήτηση, απώλεια της εσωτερικής ειρήνης και ούτω καθεξής. Άρα, δεν είναι και τόσο λάθος το να τα συζητήσουμε λίγο αυτά και στο μέτρο του χρόνου που έχουμε να τα βάλουμε σε μία τάξη αρχίζοντας από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν είναι τι είναι οι λογισμοί. Πόσων ειδών είναι οι λογισμοί. Πού οφείλονται οι λογισμοί. Λέει ο Κύριος στην πορεία προς Εμαούς όταν συναντάει τους μαθητές, τους λέει ποια είναι τα λόγια που ο ένας που ανταλλάσσεται μεταξύ σας και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν είναι τις καρδιές ημών. Άρα στην καρδιά σας έχετε λογισμούς. Λογισμοί δεν είναι μόνο οι ξερές σκέψεις, αλλά δένεται η σκέψη με αυτό που νιώθει κανείς μέσα στην καρδιά του. Στην ουσία αυτό που κάνετε και συζητάτε, οι λόγοι που αντιβάλλετε, αυτό σημαίνει που ανταλλάσσετε ο ένας με τον άλλον, είναι πράγματα τα οποία απασχολούν την καρδιά σας. Και βέβαια τους απασχολούσε μέσα το γεγονός του πάθους του Κυρίου, της ελπίδας ότι αυτός ήταν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ για τον Κύριο, και ότι ξαφνικά κάποιες γυναίκες τους εξέστησαν, τους ξάφνιασαν λέγοντάς τους ότι τον είδανε ζωντανό, ότι τον είδανε αναστάντα. Και όλο αυτό το πράγμα μπήκε μέσα στην καρδιά και δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Άρχισαν λοιπόν να αισθάνονται ορισμένα πράγματα, να σκέπτονται και να βγάζουν λόγο. Η καρδιά, ο νους και ο λόγος. Και να συζητάνε μεταξύ τους. Αυτό έρχεται ο Κύριος και το βλέπει. Νομίζω είναι πάρα πολύ φυσικό. Και εμείς αν ζήσουμε μια έντονη κατάσταση, το βράδυ από τις πολλές σκέψεις δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Σκεπτόμαστε το ένα, σκεπτόμαστε το άλλο, μήπως από εδώ, μήπως από εκεί. Απασχολείται ο νους και η σκέψη μας με ορισμένα πράγματα. Αυτά μας ταλαιπωρούν. Ταλαιπωρούν την ψυχή μας και τη σκέψη μας. Και ενδεχομένως τις σχέσεις μας και τον λόγο μας. Όταν λοιπόν λέμε λογισμοί, εννοούμε γενικότερα αυτό που απασχολεί τον εσωτερικό μας κόσμο, τη διάθεσή μας και την σκέψη μας. Μας λέει ένας έναν λόγο προσβλητικό και δεν τον περιμένουμε από το συγκεκριμένο πρόσωπο και αυτό μας δυσκολεύει, μας χαλάει τη διάθεση. Λέμε γιατί το είπε, φταίει εκείνος ή αρχίζει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό όλο είναι εξομολογήσιμο. Δηλαδή είναι ανάγκη να εξαγορευτεί, να μπορέσει κανείς να το πει στον πνευματικό για να αντλήσει από αυτήν την κατάσταση που ζει αφορμές μετανοίας. Να μην τον φταίει ο άλλος που του είπε κάτι, αλλά να φταίει ο ίδιος, να νιώσει την δική του ανεπάρκεια και αμαρτωλότητα από το γεγονός ότι με πολλή ευαισθησία δέχθηκε και δεν υποδέχθηκε το ερέθισμα το οποίο του δόθηκε.
το οποίο ήταν αφορμή, θα μπορούσε να είναι μια είδηση που να μας ταράξει, μια αρρώστια. Τις προάλλες και όλα έτυχε, πήγε κάποιος να κάνει ένα γνωστός, ένα τεστ ρουτίνας. Και ξαφνικά βρέθηκαν κάποιοι δείκτες καρκινογόνοι ανεβασμένοι. Αυτό τον άνθρωπο αυτόν τον ταλαιπώρησε, τον δυσκόλεψε. Δεν πως που να πάει στο γιατρό και αν θα έπρεπε να πάει ή αν θα έπρεπε να ξανακάνει το τεστ, να το αποθήσει ή να το αντιμετωπίσει ή να το εξηγήσει. Είχε τέτοια απασχόληση που φυσικό ήταν να η σκέψη του διαρκώς να είναι επικεντρωμένη σε αυτό το πράγμα, έστω και αν δεν είχε συμπτωματολογία. Αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να έρχονται, τι σημαίνει, πώς δένεται μάλλον ο λογισμός ως σκέψη με την κατάσταση της καρδιάς, με τον διαλογισμό της καρδιάς. Είναι αυτό που λέει ο ψαλμωδός, νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Ξέρετε τι θα πει αυτό το πράγμα? Ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν, προσευχόμουν και προσπαθούσα, απασχολούσα την ψυχή μου, την καρδιά μου ολόκληρη με σένα, Κύριε. Και έσκαλε το πνεύμα μου και άρχιζε η σκέψη μου, η λογική μου να σκαλίζει, να ερευνά κατά κάποιο τρόπο το μυστήριό σου, την αλήθεια σου, τη ζωή σου. Είναι μια έκφραση πολύ μεγάλης αγάπης. Είναι αυτό που λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι το μεν σώμα καθεύδει δια την χρίαν της φύσεως, η δε καρδία μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος. Είναι η ανάγκη της φύσεως να κοιμηθώ. Αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί. Δεν μπορεί να μείνει κλεισμένη στη δική σου παρουσία. Γιατί? Δια το πλήθος του έρωτος. Γιατί ξεχυλίζω από αγάπη. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι και καρδιά και σκέψη. Είναι η δύναμη του εσωτερικού κόσμου προσθετική στη συγκεκριμένη περίπτωση κατεύθυνση. Θα μπορούσε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχουν καλοί και κακοί λογισμοί. Οι καλοί λογισμοί τι είναι? Σκέφτομαι, ας πούμε, ένας λογισμός να βγάλω αγάπη. Είναι οι λογισμοί πώς ξεχυλίζω η διάθεσή μου και σκέπτομαι και αισθάνομαι να θέλω να μοιραστώ αυτό που έχω από μέσα από την καρδιά μου με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος μου, με όλον τον κόσμο. Να μην ξεχνάω, με πλησίασε κάποιος και δικός μου άνθρωπος και μου είπε το πρόβλημά του και αντί να πω τι να κάνω, ξέρω, Θεέ μου, θυμίσου τον, παπ και κοιμάμαι. Να τον κρατήσω στην καρδιά μου. Και τη μέρα, έτσι, καθώς έρχεται αυτό το ερέθισμα, να μπορώ να τον σκεφτώ, να προσευχηθώ, να δω τι μπορώ να κάνω για αυτόν και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένας λογισμός αγάπης προς κάποια πρόσωπα. Λογισμοί επίσης πίστεως. Λογισμοί πίστεως είναι το να δοξάσω το Θεό, να μου βγει μια προσευχή ότι πήγα στην εκκλησία. Και ενώ κάθε συνήθως πηγαίνω και είμαι, ξέρω, κάπως αδιάφορος, λίγο κουρασμένος, χωρίς όρεξη, με ένα πλήθος σκέψεων να με απασχολούν, εκείνη τη μέρα δεν ξέρω τι μου ήρθε, πώς έγινε μέσα στην καρδιά μου και μου βγαίνει μια δοξολογία. Χαίρομαι, έχω τη χαρά να σας πω ότι μου είπανε κάποιοι για τέτοια πράγματα. Με έπιασε στην εκκλησία άγνωστος εμένα άνθρωπος και μου είπε ότι εγώ πάντα πάλευα, έκανα, έφτιαχνα, έδειχνα και χωρίς να ξέρω πώς και γιατί μου ήρθε μέσα στις μέρες της στέρησης ένας ποταμός πίστεως. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, πάτερ μου. Είμαι αμαρτωλός, έχω κάνει του κόσμου τα πράγματα, αλλά μου βγήκε από μέσα ένα πράγμα και δεν ξέρω τι είναι και σε παρακαλώ βάλε με σε μια σειρά, κάτι θέλω να κάνω. Αυτό το πράγμα τον γέμισε τον άνθρωπο αυτόν με λογισμούς καλούς, λογισμούς πίστεως. Δεν μπορούσε να ασχοληθεί ούτε με κουταλάκια, ούτε με τέτοια πράγματα. Έβγαζε πόθο.
και θα άξιζε, απλώς το λέω γενικά γιατί είναι προσωπικά θέματα αυτά, να μοιράζεται κανείς ο ένας με τον άλλον εν ταπεινώσει αυτή την διάθεση της πίστεως και της αγάπης προς την Εκκλησία. Έβγαλε η περίοδος αυτή σε αρκετούς και από εσάς και από μας και από όλους μας κάτι θετικό. Έβγαλε και κάτι αρνητικό. Μας γέμισε και με αισθήματα κάποιους και με σκέψεις, άλλους μόνο καλές, άλλους μόνο αρνητικές, άλλους ανάμεικτα. Να έχουμε διαρκείς παλινδρομήσεις. Μια να πηγαίνουμε από εδώ και μια να πηγαίνουμε από εκεί. Ή και τα δύο είδη χωρίς να μπερδεύονται. Έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και έτσι είναι και η ζωή μας. Αυτά όμως είναι καλό αντί να καθόμαστε και απλώς να, είτε να ανησυχούμε είτε να μπαίνουμε σε μια αυτάρκεια, κάπως να τα οργανώνουμε στην ψυχή μας πάντα με τη βοήθεια του πνευματικού μας. Αυτό είναι η καλή εξομολόγηση. Δεν είναι να κάτσω και να πω πέντε πράγματα. Είμαι υπερήφανος, κατέκρινα, είπα ψέματα, είμαι λέμαργος και ξέρω εγώ κάτι τέτοια και παπ, πάρε μια συγχώρηση και φύγε. Έχει η ευλογία να κοινωνήσω. Έχει. Δεν δουλεύει έτσι. Αν όμως πάω στο πνευματικό και του πω «Πάτερ μου, βασανίζομαι με τον εαυτό μου. Μου φταίνε οι άλλοι. Όχι το ότι μάλωσα. Όχι το ότι μου... μέσα μου πώς λειτουργήσε. Μέσα στην καρδιά μου τι έγινε και μου βγάλε λογισμούς. Και μου βγάλε αισθήματα. Μου βγάλε διάφορα τέτοια πράγματα και αρνητικά». Είναι καλό λοιπόν και τα θετικά και τα αρνητικά να τα πούμε στο πνευματικό. Γι' αυτό και λέει στο εξομολογητάριο ο Άγιος Νικόδημος ότι

συνέχεια οι κακοί λογισμοί. Αλλά πρέπει κανείς να ασφαλίσει, αν του δώσε ο Θεός μια χάρη και μια ευλογία, να την ασφαλίσει λίγο στην ταπείνωση. Καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία είναι η ταπείνωση. Και καλύτερη τράπεζα είναι η τράπεζα του Θεού, έχει πολύ καλά επιτόκια και είναι πολύ καλές οι επενδύσεις. Είχα έναν φίλο, τον οποίο προμηνών, ο οποίος έμαθα ότι κάπως άλλαξε δουλειά, του λέω, δεν μου λες τι κάνεις, για πες μου σε παρακαλώ, έχεις δουλειά, με τι ασχολείσαι τώρα? Μου λέει, ασχολούμαι με επενδύσεις. Μα δεν ήσουν άνθρωπος των επενδύσεων εσύ, τώρα λέει με επενδύσεις. Λέω, δηλαδή, τέλειωσε για μένα, λέει, όλη αυτή η ζωή, ασχολούμαι με τις επενδύσεις στην τράπεζα του Θεού. Δηλαδή, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ό,τι μπορώ να κάνω, γιατί δεν ξέρω τι μου έχει γίνει, λέει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τώρα να μιλήσω για τον Χριστό, να κάνω υπομονή, να κάνω τον αγώνα μου, να τον ομολογήσω. Τον βλέπω λοιπόν κάθε τόσο, αυτό είναι κανένας χρόνος. Αυτό συνεχίζει να είναι ο επενδυτής. Του λέω λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι με τις επενδύσεις? Δόξα τω Θεώ, λέει, κάνουμε τις επενδύσεις. Η καρδιά του είναι στις πνευματικές επενδύσεις. Η καλύτερη τράπεζα με τα μεγαλύτερα επιτόκια είναι η τράπεζα του Θεού. Ποτέ δεν κάνει πτώχευση, δεν κλείνει και ποτέ δεν κατεβάζει τα επιτόκια. Λίγα δίνεις, πολλά παίρνεις. Και η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει τον άνθρωπο στα δώρα της χάριτος του Θεού, δηλαδή στην απάντηση των επενδύσεων, είναι η ταπείνωση. Αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να το καλλιεργήσει μέσα του, ότι κάθε τι καλό, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνοθενεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Θα πει, ό,τι καλό έχουμε, έρχεται από πάνω, από σένα, που είναι δοσμένο, δεν είναι κατακτημένο, είναι δώρο, δεν είναι επιτυχία προσωπική δική μας για την οποία να υπερηφανευθούμε. Και δοξάζουμε τον Θεό, τον ευχαριστούμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αυτό όλο πρέπει να έχει ταπείνωση. Νομίζω είχε τύχει σε παλαιότερες έτσι συζητήσεις να κάνουμε μια αναφορά στις κατηχήσεις του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Εκεί, στην έκτη κατήχηση, μιλάει για τις αρχικές εμπειρίες που του έχει δώσει ο Θεός. Λογισμούς χαράς, ενθουσιασμού, να έχει έναν φουλ. Και μετά από λίγο, του πήρε τη χάρη και βούλιαξε. Είναι αυτό που λέγεται αρχική χάρη στην πατερική ορολογία. Πήρε λοιπόν χάρη, βοήθεια, δύναμη, φως, μπήκε στις αποφάσεις και στο στίβο του πνευματικού αγώνα και μετά τσακ του παίρνει ο Θεός τη χάρη. Γιατί? Για να μην την χάσει από την έπαρση, από την αυτάρκεια, από την εσωτερική ικανοποίηση ότι κάτι πέτυχε και είναι δικό του και οι άλλοι ίσως δεν το έχουν και ούτω καθεξής. Συμβαίνει στη ζωή μας, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη τράπεζα ασφαλείας, ασφαλιστική εταιρεία, να το πω έτσι, είναι η ταπείνωση, το να ταπεινώνεται κανένα. Θεέ, σε ευχαριστώ, εγώ δεν μπορώ που και πολλά. Και αυτό να γίνει φρόνημα. Δηλαδή, μέσα στην καρδιά να καρφωθεί αυτό το φρόνημα της ταπεινώσεως. Δεν θα το αναλύσω παραπάνω, αλλά το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι περίπου τι σημαίνει. Όταν λοιπόν ένας έχει φρόνημα ταπεινό, τότε θα βγάλει και λογισμούς ταπεινούς. Όταν έχει φρόνημα αγάπης, θα βγάλει και φρόνημα αγάπης. Λοιπόν, το ένα πράγμα είναι ότι είναι οι καλοί λογισμοί. Είναι αυτοί που βασικώς πατούν σε κάποιες μεγάλες αρετές. Πάλι η διάκριση των λογισμών είναι σε τρία επίπεδα. Πάλι οι πατέρες αυτοί οι νηπτικοί μιλούν για το τριμερές της ανθρώπινης ψυχής. Ότι η ψυχή έχει βασικά, προσπαθούν να την περιγράψουν. Τι είναι η ψυχή? Το σώμα το καταλαβαίνουμε. Έχει τον οργανισμό, είναι απτό. Έχουμε τις αισθήσεις μας. Έχουμε τα όργανα που μας βοηθούν να λειτουργήσουμε, έχουμε τους ιστούς. Εντάξει, ψυχή τι πράγμα είναι? Και πώς εκδηλώνεται η ψυχή?
Προσπαθώντας λοιπόν

να δουν αυτό που τελικώς κινεί και τον εσωτερικό άνθρωπο προς το Θεό, αυτό είναι η ψυχή, λένε ότι είναι τριμερής η ψυχή. Ότι έχει βασικώς το λογιστικό, το οποίο είναι οι σκέψεις, είναι ο νους, είναι το μυαλό. Το δεύτερο πράγμα είναι το θυμικό, που είναι το συναίσθημα. Είναι, και το τρίτο πράγμα είναι το βουλητικό, η θέληση, η βούληση του ανθρώπου. Αντίστοιχα στα τρία αυτά υπάρχουν τρεις βασικές αρετές, από τις οποίες και πηγάζουν οι λογισμοί του λογιστικού, που είναι η αρετή της πίστεως. Η πίστη είναι η αρετή που βοηθάει και τη σκέψη. Στην η αρετή του θυμικού, δηλαδή του συναισθηματικού κόσμου, είναι η αγάπη. Και η αρετή του βουλητικού είναι η εγκράτεια, η αγνότητα, η καθαρότητα, η έδρα κατά κάποιον τρόπο του αυτεξουσίου του ανθρώπου. Η δυνατότητα να κρατάει το τιμόνι και να μπορεί να ελέγχει την πορεία της ζωής του. Να κάνει αυτό που θέλει ο εαυτός του, ο καλός εαυτός του, να μπορεί να το υλοποιεί στην πράξη, να αγωνίζεται γι' αυτό. Λοιπόν, οι τρεις τέτοιες κεντρικές αρετές είναι η πίστη, μία, είναι η αγάπη για το συναίσθημα και είναι επίσης η εγκράτεια για το βουλητικό. Ποια μπορεί να είναι τα αντίστοιχα πάθη? Αντίστοιχα πάθη έτσι, για το λογιστικό, είναι, εγώ έγραψα μερικά εδώ για να τα θυμάμαι, είναι η απιστία, είναι η βλασφημία, είναι η περιέργεια, είναι αυτό, γιατί από εδώ, γιατί από εκεί, είναι η διψυχία, είμαι διχασμένος εσωτερικά και έτσι θέλω και αλλιώς θέλω, είναι η καταλαλιά, η κατάκριση, σκέφτομαι αυτά είναι έτσι, το που λέμε συχνά, σήμερα δεν υπάρχουν, όλοι είναι πονηροί. Σεβασμιότητε, προσέξτε, αυτός είναι, σας κάνει το φίλο, αλλά είναι τέτοιος. Η κατάκριση και ο κακός λόγος. Επίσης η ανθρωπαρέσκεια. Θέλω να είμαι αρεστός, να είμαι αποδεκτός, να με θαυμάζουν. Και ας είναι ψεύτικη η εικόνα μου, δεν πειράζει. Γι' αυτό αν χαλάσει η εικόνα μου, με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Η φιλοδοξία, η υπερηφάνεια. Αυτά είναι πάθη που έχουν να κάνουν με το πώς ο άνθρωπος βασικά απασχολεί τη σκέψη του, οργανώνει δηλαδή την σκέψη του προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Στη δεύτερη, στο θυμικό, σε αυτά που έχουν σαν έδρα οι αρετές την αγάπη, τα αντίθετα ποια είναι? Είναι η οργή, ο θυμός. Είναι η πικρία, το παράπονο, το θράσος, ή λένε οι πατέρες η κραυγή, που σημαίνει η αγανάκτηση, ο εκνευρισμός, η εκδίκηση. Πάθη τα οποία υπάρχουν μέσα, απασχολούν το συναίσθημα. Με έθιξες, με περιφρόνησες, μου είπες ένα κακό λόγο, με αδίκησες, μου έπνιξες τα δικαιώματα. Αυτό αντί να βγάλει αγάπη, θα βγάλει μίσος. Θα βγάλει κακία, θα βγάλει σκληρότητα. Ενώ η συγχώρηση, αντίθετο πράγμα, η κατανόηση, η υποχώρηση, είναι η περιχώρηση, η διάθεση να μπει ο ένας μέσα με εμπιστοσύνη στη ζωή του άλλου. Αυτό μαλακώνει την ψυχή. Και αντί να λέει ότι όλοι είναι παλιάνθρωποι και όλοι με σκυνηγάνε, τότε μπορεί να πει ότι οι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ βλέπω καλούς ανθρώπους. Έχω καλό λογισμό. Υπάρχουν λοιπόν οι λογισμοί του συναισθήματος, υπάρχουν οι λογισμοί της σκέψης. Και πάμε τώρα και στους λογισμούς της βούλησης, τους βουλητικούς λογισμούς, που δεν έχει κανείς εγκράτεια. Ποια είναι τα πάθη αυτής της περιοχής? Η πορνεία, τα σαρκικά γενικώς πάθη, η ασωτεία, δεν έχει εγκράτεια, η πλεονεξία, παίρνω το ένα θέλω κι άλλο και δεν χορταίνομαι τίποτε, η ακρασία, δεν μπορώ να κρατηθώ,
μου φεύγει ο εαυτός μου. Η φιλιδονία και η φιλαυτία, το καταλαβαίνετε όλο αυτό το πακέτο. Αυτό είναι οι εξαρτήσεις. Δεν μπορώ, είμαι υπόδουλος σε πάθη. Ό,τι σύτηται τούτο και δεν δούλωται, που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ότι όταν κανείς ιτάται σε κάτι, αμέσως υποδηλώνεται και σε αυτό. Ένα σαρκικό πάθος. Μου έρχεται να βλέπω τα βίντεο, τα δεν ξέρω εγώ τι, τα οποία εξάπτουν τις ορμές μου. Με κάνουν παχύ σαρκικά. Υποδυναμώνουν την ψυχή μου. Δεν έχω τη δύναμη αυτό το πράγμα να το κόψω. Αυτό είναι πάθος του επιθυμητικού. Και αυτό μπορεί να γεννά αμέσως αντίστοιχους λογισμούς. Άρα λοιπόν, τα πάθη είναι αυτά τα οποία μπορούν να γεννήσουν λογισμούς και της καρδίας, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι εσχροί λογισμοί, και της, συγγνώμη, είναι οι πονηροί λογισμοί, και να βγάλουν λογισμούς του επιθυμητικού, της βουλήσεως, οι οποίοι είναι οι εσχροί λογισμοί, και μπορούν να βάλουν και τους βλάσφημους λογισμούς, που είναι οι λογισμοί της σκέψης. Και έτσι ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται. Νομίζω ότι αυτή η διάταξη, η οποία είναι πατερική, δεν είναι δική μου, αλλά είναι εμπειρική, βγαίνει στη ζωή μας, περιγράφει αυτό που οι περισσότεροι νιώθουμε και αισθανόμαστε. Ότι παγιδευόμαστε τελικά σε ένα πλαίσιο τέτοιων λογισμών. Αυτοί οι λογισμοί δεν προέρχονται μόνο από πάθη. Μπορεί να προέρχονται και από τη φαντασία. Να είναι δηλαδή κανείς υπόδουλος σε φαντασιώσεις. Γι' αυτό χρειάζεται και ο έλεγχος της φαντασίας. Η φαντασία είναι κάτι το οποίο καλπάζει. Όπως μπορεί να βγαίνουν και από τις αισθήσεις. Οι αισθήσεις ποιες είναι? Βασικές είναι οι αισθήσεις της όρασης. Άμα βλέπεις διάφορα πράγματα, εξάπτεσαι. Άμα είναι η ακοή, περιέργεια που είπαμε προηγουμένως, έχει να κάνει με την ακοή. Είναι η γεύση, η λεμαργία. Όλα, κάθεσαι ας πούμε και είσαι στην εκκλησία και σκέφτεσαι τι φαγητό θα φας το μεσημέρι. Το σκέφτεσαι και τρως με το φαγητό. Γι' αυτό και λέμε ότι η εγκράτεια, τα σεξουαλικά πάθη, όλα είναι στο μυαλό. Δηλαδή με το μυαλό, από εκεί αρχίζει. Η φαντασίωση, η φαντασία εξάπτει τα πάθη. Και τα πάθη αμέσως διεγείρουν τους λογισμούς. Και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Άλλος ταλαιπωρείται με σαρκικούς λογισμούς. Άλλος ταλαιπωρείται με λογισμούς κακίας, εκδίκησης. Άλλος με λογισμούς υπερβολικής ευαισθησίας. Δεν με αγαπάτε. Δεν με αγαπάτε. Μου λέγε και εμένα προ καιρού κάπως. Εγώ σας αγαπάω και εσείς δεν με αγαπάτε. Γιατί δεν σε αγαπάω? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν με αγαπάτε. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εσύ είσαι 100 επίπεδα πάνω από μένα. Ναι, γιατί? Διότι εσύ αγαπάς αυτούς που δεν σε αγαπάνε, ενώ εγώ δεν αγαπάω ούτε αυτούς που με αγαπάνε. Πάει να βρεις έναν άλλο πνευματικό. Όχι, δεν φεύγω. Φύγε. Τι θέλεις? Θες να σε αγαπάνε? Βρες έναν που να σε αγαπάει. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος, γιατί δεν αγαπώ αυτούς που με αγαπάνε. Α, με μπερδεύετε, μου λέει. Στα καλάθια δεν χωράς, στα κοφίνια περισσεύεις. Αυτή η ψυχή δεν ελευθερώνεται. Δεν ελευθερώνεται. Ταλαιπωρείται. Αν την αγαπάνε και δεν την αγαπάνε. Εγώ σας αγαπάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με αγαπάς. Το Χριστό να αγαπάς. Και το Χριστό αγαπάω. Εντάξει. Δέστε λοιπόν, σας το λέω σε ένα παράδειγμα, είναι εκείνο, το έχουν αρκετοί ευαίσθητοι άνθρωποι. Και θέλουν χάδι. Εντάξει, όλοι θέλουμε χάδι. Αλλά θέλουμε να διψάμε για την αλήθεια μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να βρει κανείς την αλήθεια. Θα σας διαβάσω ένα μόνο μικρό κομματάκι από την Κλίμακα, στον πρώτο λόγο περί διακρίσεως, που λέει τι είναι η διάκριση. Να δείτε τι λέει. Η διάκριση στους μεν αρχαρίους είναι η ορθή επίγνωση του εαυτού τους.
να μπορείς να δεις τον εαυτό σου, την αλήθεια σου, τις σκοτεινές πτυχές και να πεις αυτές είναι, θα τις φωτίσει ο Χριστός και αυτό μου δίνει ελπίδα. Είναι τώρα σκοτεινές και αυτό το πράγμα είναι καλό, μου βγαίνει πηγαία να γνωρίσεις την αλήθεια σου, η επίγνωση του εαυτού. Στο μεσαίο επίπεδο, σε ένα ανώτερο δηλαδή από το πρώτο, είναι η νοερή αίσθηση η οποία διακρίνει αλάνθαστα το πραγματικό αγαθό από το φυσικό αγαθό και από το αντίθετό του, το κακό. Τι είναι καλό, τι είναι κακό. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο. Τι είναι φυσικό καλό και τι είναι το πνευματικό καλό. Δηλαδή ποια είναι η φυσική αγάπη και ποια είναι η αγάπη της χάριτος. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Αυτό είναι ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε ένας πνευματικός να το δει. Ένας κανονικός πνευματικός σε εισαγωγικά. Δεν χρειάζεται να είναι και εγώ, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι μια διάκριση. Να μπορέσει και γι' αυτό θέλουμε να πάμε στον πνευματικό. Να δει την αλήθεια μας. Αλλά αυτό πρέπει να το θέλουμε κι εμείς. Στους δε τελείους, πάμε τώρα σε ένα στο τελευταίο επίπεδο. Τι είναι η διάκριση. Η γνώση που έχουν από θεϊκή έλαμψη, μια αποκάλυψη, τους δίνει ο Θεός γνώση και η οποία έχει τη δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους. Πατήρ Πορφύριος. Πηγαίνεις λοιπόν, σου κάνει μια αξονική τομογραφία. Ο Άγιος, ξέρω, ο Παΐσιος ή ένας αγιασμένος άνθρωπος. Βλέπει και σου βγάζει και διάκριση, σου βγάζει και διόραση, σου κάνει ποζιτρονική τομογραφία. Όχι σαν ένας μάγος, όχι σαν ένας κι εγώ δεν ξέρω τι, αλλά σαν ένας φωτισμένος άνθρωπος. Που τι είναι, από θεϊκή έλαμψη. Ο Θεός τον φωτίζει. Αυτό το πράγμα είναι ένα τρίτο επίπεδο διάκρισης. Εμείς είμαστε στο πρώτο και λιγάκι προς το δεύτερο. Το πρώτο, όπως είπα προηγουμένως, είναι να έχουμε, να θέλουμε, να δούμε, να έχουμε την επίγνωση του εαυτού μας. Να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Φαντάζομαι ότι δεν είμαστε κάτι άλλο. Φτιαχτό, ψεύτικο, με υποκρισία, αλλά να είμαστε αληθινοί. Αυτό είναι. Και αγωνίζομαι. Ελπίζω για το καλύτερο και να με βοηθήσει και ο πνευματικός. Να μου φτιάξει το λογισμό λιγάκι, να μπορέσω να προχωρήσω. Αυτό είναι, πάμε μετά στο δεύτερο επίπεδο, τελικά να δω στη ζωή μου τι είναι καλό, τι είναι κακό, πώς θα πορευτώ. Να μην ονομάζω κακό το καλό και καλό το κακό. Να μου στέλνει ο Θεός μια ευλογία και να θεωρώ ότι μου είναι τιμωρία. Ή να μου έρχεται κάτι, ένα εμπόδιο και εγώ να μην μπορώ να το καταλάβω τι είναι. Ή να με επαινεί κάποιος και να με γκρεμίζει και εγώ να το υποδέχομαι με πνευματική αφέλεια σαν να είναι κάτι καλό. Δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν. Γι' αυτό σκέφτηκα να σας το πω αυτό, να πω και δεν θα προχωρήσω περισσότερο στη διάκριση, αλλά λέει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ομιλώντας ή ομιλώντας κατά τρόπο γενικό, εκτός από τα τρία αυτά επίπεδα, ας πούμε ότι είναι ακόμα ένα γενικό τρόπο, τι είναι η διάκριση, είναι η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του Θείου θελήματος. Τι ωραίο. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό είναι χωρίς λάθος. Εν παντή καιρό και τόπο και πράγματι, σε κάθε καιρό, σε κάθε τόπο και σε κάθε περίπτωση, η οποία συνήθως για να υπάρξει αυτό και να δεις το θέλημα του Θεού, πρέπει να είσαι, έρχεται στους καθαρούς κατά την καρδία και το σώμα και το στόμα. Αυτός ο οποίος έχει καθαρή καρδιά, δεν έχει μέσα του πληγές. Έχει καθαρό σώμα, είναι αγνός. Έχει δηλαδή τον έλεγχο της αγάπης, της εγκράτειας και το στόμα και του λόγου. Διάκριση σημαίνει αμόλυντη συνείδηση και καθαρότητα των αισθήσεων. Αυτό και για το δεύτερο ερώτημα κάπως πώς δεν είναι το πρώτο. Ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ έτσι κεντρικό. Άρα λοιπόν, ένα πραγματάκι που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί είναι οι φαντασίες μας. Φανταζόμαστε διάφορα. Φαντάζομαι επί παραδείγματι
ότι θα πετύχω κάτι καταπληκτικό και μεγαλύτερο, ότι είμαι ο σπουδαιότερος άνθρωπος. Ένα μικρό, έχω μια επιτυχία και έχω καβαλήσει το καλάμι σε κατακόρυφη θέση. Αμέσως είμαι ανώτερος από τους άλλους. Παραδέχομαι τον εαυτό μου. Νομίζω ότι εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. Ας μην το λέω, γιατί ντρέπομαι να το πω, αλλά το νιώθω. Και αυτό μου βγάζει ευαισθησίες που κάποιος πάει να μου πει κάτι, αμέσως εγώ αντιδρώ. Πληγώνομαι, φύγομαι, αν είναι αντίθετο, αν με το αφισβητήσουν. Έχουμε πολύ συχνά τέτοιο φαινόμενο στις ψυχές μας. Είναι πολύ σύνηθες. Εγώ να πω και λίγο, επειδή έκανα μια αναφορά και στο πώς ήρθε σε αρκετούς από εμάς, ίσως γεννήθηκαν μέσα στην ψυχή μας και λογισμοί αμφιβολίας για το Θεό. Τελικά μας έλεγε, είναι αλήθεια αυτά που μας λέει η Εκκλησία. Ή πάω να κοινωνήσω και μπροστά μου είναι ένας βρώμικος, μου φαίνεται άρρωστος και λίγο συχαίνομαι και δυσκολεύομαι και απογοητεύομαι τον εαυτό μου ή τον δικαιολογώ. Και το ένα λάθος και το άλλο λάθος. Ή αν ένας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, το λέω σε έναν φίλο μου και με προσβάλλει ότι αυτός δεν φοβάται, ενώ εγώ είμαι ο αδύνατος και πνίγομαι. Και να το πω στην εξομολόγηση, καλύτερα μην το πω, μην με κυνηγήσει ο πνευματικός. Όχι, από πάτερ μου. Δεν ξέρω τι μου φταίει. Μου μπήκαν αμφιβολίες, μπερδεύτηκα. Άρχισα να ακούω το ένα, το άλλο. Εντάξει. Είναι αυτός ο ωραίος λόγος του Αποστόλου Παύλου. Τον ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεστε. Μη εις διακρίσεις διαλογισμών. Αγκαλιάστε τον. Έχει πιο ασθενική πίστη. Δεν έχει ο κόσμος. Αδελφός όμως είναι. Που κάνει τον αγώνα του. Και μπορεί σε αυτόν, αν κρατηθεί και δεν απογοητευθεί από τον εαυτό του, ήδη αν δεν τον πετάξουμε μακριά, αυτός μετά να γίνει πολύ πιο δυνατός. Γι' αυτό και λέει ότι ο Θεός, ακούστε ένα παρήγορο λόγο, λύνων τυφόμενων ους βέσει και κάλαμων συντετριμένων ου κατεάξει. Ότι ο Θεός ένα φαναράκι που τρεμοσβήνει δεν θα το αποτελειώσει. Και ένα καλάμι που έχει λυγίσει δεν θα το σπάσει. Αυτή είναι η σοφία και η αρχοντιά της Εκκλησίας. Λίγη πίστη έχω. Τι λέγανε πάλι? Πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Πιστεύω Κύριε, αλλά είμαι και άπιστος μαζί. Συγχώρα με, κάτι κάνε μου. Οι Απόστολοι, Κύριε πρόσθεση μην πίστην. Έχουμε λίγη πίστη. Δώσ' μας κι άλλη. Δεν παριστάνανε. Αυτός ο Πέτρος, τι ωραία ψυχή. Έχει αυθορμητισμό, αλλά τα έκανε έτσι. Είναι τρικυμία, πανικοβάλλονται, αισθάνονται μόνοι τους, ξαφνικά εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος περπατάει πάνω στα νερά. Λένε φάντασμα είναι, αποκλείεται. Τους μιλάει ο Κύριος και λέει εγώ είμαι, εγώ είμαι. Εάν είσαι εσύ, λέει ο Πέτρος, τότε δώσε εντολή να περπατήσω κι εγώ στα νερά. Έλα. Και αρχίζει να πάει πάνω χωρίς να βυθίζεται. Και αντί να τρελαθεί από αυτό το πράγμα, μόλις βλέπει, σκέπτεται ότι ο άνεμος είναι αντίθετος, τα χάνει και αρχίζει να βυθίζεται. Κύριε βοήθημη. Τι του λέει ο Κύριος? Τον πιάνει. Δεν του λέει, δεν τρέπεζε λίγο? Πήγε, βούλιαξε. Όχι. Τον πιάνει. Και τι του λέει? Ολιγόπιστε, ιστή ευίστα σας. Είσαι ολιγόπιστε. Βρε, είδες το όλο το πράγμα. Και πάλι, όταν βλέπεις το πρόσωπό μου, πας πάνω από τα κύματα. Όταν το χάνεις το πρόσωπό μου και βλέπεις, η λογική σου βλέπει όλα τα προβλήματα, τότε βουλιάζεις. Κοιτάς το πρόσωπό μου και πας στη Θεία Κοινωνία, είσαι πύραυλος. Αρχίζεις να σκέπτεσαι, όχι να κάνουμε ανάλυση χημική, δεν ξέρω εγώ πού να πάμε, στα εργαστήρια,
και μήπως ήταν συμπτώσεις και το Α και το Β, βουλιάζεις τότε στον ωκεανό των αμφιβολιών σου. Αυτό το πραγματάκι όμως δεν πρέπει να μας απογοητεύσει. Είναι ανθρώπινη η ολιγοπιστία. Πρέπει να μας φιλοτιμήσει. Να μας φιλοτιμήσει εις μετάνοια και έτσι θα μας ελευθερώσει. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε, για να έρθω στο τρίτο ερώτημα που υπευλήθη, έχουμε μια κρίση ολιγοπιστίας, δεν είμαστε για πέταμα. Όχι. Είμαστε άνθρωποι κανονικοί. Προσπαθούμε να στηριχτούμε. Και τι λέμε? Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με διαπιστία. Πάμε στον πνευματικό Πάτερ μου. Πιστεύω, αλλά και δεν πιστεύω. Στήριξε με λίγο, Πάτερ μου. Βοήθησέ με να δω τι θα κάνω. Και όχι να φοβηθώ. Και να μην πάω. Και να πνιγώ σε ενοχές. Και να βουλιάξω στον ωκεανό των λογισμών μου. Απ' κάτω. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, ας ονομάζονται έτσι, ονομάζονται βλάσφημοι. Είναι σκληρή η λέξη. Είναι λέξη η οποία τελικά βλάπτει την ίδια την ψυχή μας και βγαίνει από το βλάπτο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν είναι η Δέσποινα εδώ να μας πει πώς βγαίνει η λέξη βλάσφημος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει περί των λογισμών βλασφημίας ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Να σας διαβάσω λιγάκι, κοντεύουμε να κλείσουμε ώρα, αλλά θα έχουμε λίγη ωρίτσα και να συζητήσουμε. Αλλά θα συζητήσουμε για αυτά, μην μου αρχίσετε άλλα. Για αυτά, αυτά που λέμε τώρα, σας προειδοποιώ. Όποιος θέλει συζήτηση για αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αλλιώς θα σκορπίσουμε και θα τα χάσουμε όλα. Λέει λοιπόν, έχει ένα μικρό κεφάλαιο, έναν μικρό λόγο για τους λογισμούς της βλασφημίας. Στην ουσία θα σας εξηγήσω, μερικές λέξεις λίγο σκληρές, αλλά θα σας πω τι σημαίνει. Είναι αυτή η αμφιβολία, αυτή η ολιγοπιστία που μας βγαίνει. Θεωρώ ότι εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που μου εστάλησαν αυτά τα ερωτήματα, γιατί ακριβώς μας βγάζουν, μας προσγειώνουν στην αλήθεια μας και μας δίνουν την αφορμή λίγο να δούμε ακριβώς αυτό που με διακριτικό τρόπο, αυτό που έλεγε, να έρθουμε στην επίγνωση του εαυτού μας χωρίς να απογοητευτούμε, αλλά να φιλοτιμηθούμε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Τι σημαίνει νιώθω ότι είμαι χάλια και απογοητεύομαι? Νιώθω ότι είμαι ελλιπής και φιλοτιμούμε. Και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με. Εγώ θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Μου βγαίνει η διάθεση. Δώσ' μου εσύ αυτό που μπορείς. Η καθαρή μου διάθεση είναι αυτή. Η ζωή μου είναι ανεπαρκής. Πνίγομαι στους ορθολογισμούς μου. Πνίγομαι στα συναισθήματα και στις ευαισθησίες μου. Βοήθησέ με. Γιατί? Γιατί υπάρχει και η πηγή των λογισμών που κατά τους πατέρες είναι ο διάβολος. Όπως υπάρχει η ενέργεια του Θεού και η χάρις του Θεού που έρχεται στον άνθρωπο, υπάρχει και η ενέργεια του διαβόλου, η ενέργεια του κακού στη ζωή μας, η οποία συμμαχεί με τον πτωτικό χαρακτήρα μας, που βγάζει, αντί να βγάλει αγάπη, πίστη, εγκράτεια, αυτά που είπε προηγουμένως, βγάζει όλα τα άλλα στην επιφάνεια. Και αυτό μας κατεβάζει και μας ρίχνει, μας λερώνει, μας μολύνει, μας σκλαβώνει. Δεν μας ελευθερώνει. Θα πω λοιπόν μερικά εδώ για τους λογισμούς της βλασφημίας που αναφέρει. Έτσι είναι το κεφάλαιο, περί λογισμών βλασφημίας. Από την δηλητηριώδη ρίζα και φοβερή μητέρα, εννοώ την μολυσμένη υπερηφάνεια, προέρχεται ένας πολύ φοβερός απόγονος. Και αυτός είναι η ανέκφραστη βλασφημία. Αν υπάρχει ο Θεός, δεν μου γίνει ένα θαύμα. Αυτό είναι βλάσφημο. Είναι απορριπτικό του Θεού. Και ποιος είναι Θεός? Εγώ θέλω να ζω έτσι. Δεν μου έκανε τα χατήρια. Έκανα προσευχή και δεν την άκουσε. Εσύ δεν ψάχνεις για Θεό. Εσύ ψάχνεις για καλογέρι. Να σου κάνει διαδούλο. Να σου κάνει τα θελήματα. Αυτό σκληραίνει την ψυχή. Λέει λοιπόν ότι αιτία είναι η υπερηφάνεια.
ότι νομίζω ότι είσαι κάποιος. Γι' αυτό είναι ανάγκη να την φέρουμε στη μέση, διότι δεν είναι τυχαίος ο Θεός. Να μην την αγνοήσουμε, αλλά την υπερηφάνεια, την ιδέα για τον εαυτό μας, να την χτυπήσουμε. Αλλά είναι εχθρός και αντίπαλος φοβερότερος από κάθε άλλον. Η ιδέα για τον εαυτό μας, ότι είμαι κάποιος. Το δε χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να την εκφράσεις και να την εξομολογηθείς ή να την στυλιτεύσεις ενώπιον πνευματικού ιατρού. Δεν το ομολογείς εύκολα. Είναι το εγώ. Και όταν πας στον πνευματικό, ντρέπεσαι. Το καλύπτεις. Σου λέει ο πνευματικός, μήπως. Μα πάτερ μου, μου έκανε αυτό το πράγμα. Καλά, φταίει που σου το έκανε. Αλλά μήπως φταίς κι εσύ που ερεθίστηκες. Εγώ τι φταίω, δεν έφταξα σε τίποτε. Όχι, μπορεί να αδικήθηκες. Αλλά μήπως είσαι υπερβολικά ευαίσθητος. Όχι, δεν είμαι ευαίσθητος, εγώ είμαι αληθινός. Δεν θέλεις να το ομολογήσεις. Ή τις σκέψεις που σου έρχονται. Μα, δεν θέλω να το πω. Βρε, πες το να λυτρωθείς εκεί πέρα να ησυχάσεις. Όλοι οι άνθρωποι αμαρτωλοί είμαστε. Ο πνευματικός είναι σε μια χαβούζα που μαζεύει αμαρτίες. Δεν πήγαινε να του δώσουμε τα καλύτερα. Πήγαινε να το πεις. Πάτερ μου, τέτοιος είναι. Βλόγησον, συγχώραμε. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η πανμίαρη βλασφημία, δηλαδή η άρνηση του Θεού, ευχαριστείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια των Αγίων Συνάξεων, ακόμη και κατά την φρικτή ώρα της τελέσεως των μυστηρίων. Να βρίζει τον Κύριο και τα τελούγια με ένα Άγια Μυστήρια. Φανταστείτε να πας να κοινωνήσεις ή να είσαι ιερέας και να θες να λειτουργήσεις και να σου έρχονται οι χειρότερες σκέψεις. Για την Παναγία, για τον Χριστό, σου μπει αμφιβολία. Ξεκίνησες από το σπίτι σου καλά και ξαφνικά μπερδεύτηκες. Και τι θα πει μυστήριο και μήπως οι παπάδες τα λένε αυτά και είναι λέξεις για να δικαιολογήσουμε το άγνωστο. Και αρχίζεις και αντί να πας να χυθείς μέσα στο μυστήριο, να αρχίζεις να αμφισβητείς το μυστήριο. Είναι σαν τους ανθρώπους που λέει, θέλω αποδείξεις για να πιστεύω. Ρε, μπες πρώτα μέσα, αγάπησε, ζήσε το και αν σε διαψεύσει, άστο. Ενώ αν σου επιβεβαιωθεί αυτό που νιώθεις, να τη παρουσία του Θεού. Αυτό λέει λοιπόν ότι μας συμβαίνει σε συνάξεις, στα μυστήρια, λατρευτικές εννοεί. Από αυτό αντιλαμβανόμεθα πλήρως ότι δεν τα πρόσφερε τα ανίποτα και ασεβή και ακατανόητα εκείνα λόγια η δική μας ψυχή. Μπορεί να μην έχουν έρθει από τη δική μας την ψυχή, αλλά να μας το βάζει ο διάβολος. Την ώρα δηλαδή της λατρείας, την ώρα της προσευχής, την ώρα που πας με καλή διάθεση, μπαπ, ένα σκουλίκι, σου βάζει μια σφήνα στο μυαλό, όλες οι αμφισβητήσεις χάνει τη λειτουργία. Λέει λοιπόν, μην απογοητευθείς, υπάρχει και διάβολος. Και αυτός δεν σε θέλει ελεύθερο εν Χριστώ, σε θέλει σκλαβωμένο. Σε θέλει πνιγμένο στην αμφισβήτηση, στην αμφιβολία, στη στενοκαρδία σου. Αν ήταν δικά σου τα άσεμνα και απρεπή εκείνα λόγια, τότε πώς δέχομαι το δώρο του Θεού της Θείας Κοινωνίας και το προσκυνώ να πεις μέσα σου. Μάλλον μου τα έβαλε ο διάβολος, δεν είναι δικά μου. Εγώ αγωνίζομαι. Θα επανέλθω σε κάτι που λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ποιο είναι το επίπεδο του αγώνα, τα επίπεδα του αγώνα που γίνεται με τους λογισμούς. Το πρώτο ονομάζεται προσβολή. Το δεύτερο ονομάζεται συζήτηση. Το τρίτο είναι, το δεύτερο είναι ο συνδυασμός. Το τρίτο είναι η συζήτηση. Το τέταρτο είναι ο παραρρυπισμός και το πέμπτο είναι η συγκατάθεση. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι παπ, σου έρχεται κάτι. Αν το διώξεις, δεν φταίς. Διώξ' το. Πες όχι, δεν σημαίνει. Το δεύτερο είναι, αν σημαίνει, αρχίζεις το κρατάς μέσα σου και κάνεις συνδυασμούς, συσχετήσεις. Το κράτησες και αρχίζεις να το οργανώνεις. Το τρίτο είναι ότι αρχίζεις να το συζητάς. Έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι. Αρχίζει σιγά σιγά η ψυχή να συμφωνεί. Ακολουθεί ο παραρρυπισμός. Όχι, δεν είναι. Είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι. Και έρχεται η συγκατάθεση και λέει είναι.
άνοιξε την πόρτα, παπ, μπήκε μέσα. Για το πρώτο, για την προσβολή, δεν φταίμε. Όχι. Ας είναι ο αισχρότερος λογισμός που μπορεί να έρθει στην ιερότερη στιγμή. Τον διώχνουμε. Δεν φταίμε. Από εκεί και πέρα, όταν το κρατήσουμε, αρχίζει η υποχώρηση. Αρχίζει να πηγαίνεις πίσω. Ο τείχος να πέφτει. Όταν αρχίζεις να συνδυάζεις, να το οργανώνεις, να το συζητείς, να πας να συγκατατεθείς και μετά να είναι όχι, και στο τέλος λες ένα ναι και τελειώσαμε. Το κράτησες μέσα σου και τότε πολύ πιθανόν ο λογισμός να γίνει πράξη. Όχι μόνο αυτό το οποίο αισθάνεσαι, αλλά να προχωρήσεις και σε πράξη. Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο, αυτό θέλει να πει, θα μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς όσοι θέλετε, είναι σύντομο κεφάλαιο, ότι να μην απογοητευτεί κανείς από τους βλάσφημους λογισμούς, μπορεί να του έρχονται και απ' έξω. Μπορεί και να φταίει ο ίδιος. Μακάρι να φταίω εγώ. Διότι αν φταίω εγώ, πηγαίνω να κάνω μια εξομολόγηση και ο πνευματικός ως ιατρός με βοηθάει στη θεραπεία. Καλύτερα. Δέχομαι λοιπόν την αδυναμία μου και προσπαθώ όλες οι αμφιβολίες μου, η ολιγοπιστία μου, ο κλονισμός μου, το μπέρδεμα και η σύγχυση που μπορεί να έχω, λίγο να ησυχάσουν και να φύγουν και να δώσει ο Θεός κάπως να λυτρωθούμε από αυτά. Περνάει η ώρα και νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ για να κάνουμε ίσως κάπως μια σχετική συζήτηση, γιατί έχω σημειώσει και μερικά πώς γίνεται ο πόλεμος με τους λογισμούς. Πώς είναι, ας πούμε, το πρώτο πράγμα λένε ότι είναι η προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Και ιδίως η νοερά προσευχή. Το δεύτερο πράγμα είναι η αντίρρηση. Υπάρχουν λογισμοί στους οποίους πρέπει να φέρω τα αντίθετα επιχειρήματα. Όχι, δεν είναι έτσι. Μου λένε ότι, ξέρω εγώ, ότι ο τάδε σε κυνηγάει. Όχι, δεν με κυνηγάει γιατί με αγαπάει. Αρχίζω λοιπόν να βάζω σκέψεις που αναιρούν τον αρχικό λογισμό. Και υπάρχουν άλλοι λογισμοί που είναι το καλύτερο, η περιφρόνηση, καταφρόνηση. Τους αγνοώ, τον αφήνω, δεν ασχολούμαι μαζί. Τα σαρκικά πολλές φορές, αν αρχίσει, έχω με κάποιον άνθρωπο κάτι ο οποίος μου εξάπτει τη φύση και μετά, ξέρω εγώ, είναι κάτι εσχρό. Το καλύτερο είναι να μην αρχίσω να λέω όχι, θα κάνω προσευχή για αυτόν ή τα εσχρά και το α και το β, να βρίσκω επιχειρήματα, το περιφρονήσω, το γνωρίσω. Α, δεν είναι τίποτε. Αυτός είναι ένας τρόπος. Δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, αλλά απλώς εγώ έτσι τα αναφέρω να πω ότι ένας τρόπος είναι η προσευχή. Α, δεν μου στα παραδίδω όλα, πάρτα, δεν μπορώ άλλο. Η νοερά προσευχή, να καθίσω λίγο να καθαριστώ μέσα μου. Κυρίως η νοερά προσευχή. Η αντίρρηση, να βρω τον αντίλογο σε ορισμένα πράγματα σαν αυτά που σας ανέφερα, και άλλο είναι η περιφρόνηση.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Οι άντρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε πέρα αυτή στον εαυτό του σε σταυρικό θάνατο. Έτσι και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τα δικά του σώματα. Γι' αυτό και ο καθένας από εσάς ας αγαπά τη γυναίκα του έτσι ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του. Η δε γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα. Από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Έτσι ξεκινά το κείμενο του Αλέξανδρου Κατσιάρα με τίτλο «Η οικογένεια στην Εκκλησία».

Ξεκινά ο συγγραφέας μας λέγοντας: «Ευχαριστώ τις εκδόσεις Ακρίτας για την πρόσκλησή τους να συμμετάσχω στο συλλογικό τόμο με θέμα «Οικογένεια σε κρίση». Για να συνεννοηθούμε, χρειάζεται να καταθέσω τις παρακάτω βασικές θεολογικές θέσεις. Πρώτον, για την Ορθόδοξη Θεολογία, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Ο άνθρωπος, όπως και κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός, θεωρείται κτίσμα, σε αντιδιαστολή με τον Θεό που είναι άκτιστος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κτίσμα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε κάτι πέρα από τον κτιστό εαυτό του, στον άκτιστο Θεό. Ο θάνατος είναι η έλλειψη αυτής της αναφορικής σχέσης. Τότε υπάρχει, αλλά δεν ζει. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε και πίνουν, αλλά για την Εκκλησία είναι νεκροί. Αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο όχι ως κάτι καθεαυτό, αλλά ως μια εικονική ύπαρξη. Δηλαδή ο άνθρωπος έλκει την πραγματικότητά του από αυτό που εικονίζει, από αυτό που θα γίνει, και αυτό είναι να μοιάσει στο Θεό. «Ποιήσω μεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και ομοίωσιν» από τη Γένεση. Η πραγματική ύπαρξη του ανθρώπου δεν πηγάζει από την ανθρώπινη φύση, αλλά από μια άλλη παρουσία πέρα από τον εαυτό του, και αυτή η παρουσία του άλλου αναδεικνύει την ετερότητά του. Από τα γραφόμενα από τον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη στο «Δίκαιο του προσώπου». Ο άνθρωπος υπάρχει όχι ως άτομο, αλλά ως σχέση με κάποιο άλλο πρόσωπο. Είναι αδιανόητος ως άτομο και αντλεί ταυτότητα από τη σχέση και την κοινωνία του με άλλα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει και ότι όλες οι λειτουργίες του έχουν νόημα σχετικό, δηλαδή εκ της σχέσεως και όχι από τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η αντίληψη ότι τα όντα ετεροπροσδιορίζονται έχει συγκεκριμένες συνέπειες στην καθημερινότητά του, όπως θα δούμε παρακάτω. Δεύτερον, στην ΕΔΕΜ ο Θεός επισημαίνει στους πρωτόπλαστους αυτή την πραγματικότητα μέσω της προτροπής να μην δοκιμάσουν από τον καρπό του απογορευμένου δέντρου. Με το να δοκιμάσουν, οι πρωτόπλαστοι εγγενίασαν ένα νέο τρόπο υπάρξεως, καλύτερα μη ζωής, τον ατομικό τρόπο, που έγκυται στην αντίληψη ότι τα όντα και τα πράγματα μπορούν να οριστούν μεμονωμένα, καθ' αυτά. Εδώ τα όντα αυτοπροσδιορίζονται. Η αξία, το νόημά τους, πηγάζει από την ουσία τους, από την ίδια τη φύση τους. Τρίτον, για την Εκκλησία, αυτή η απόφαση εξορισμού σηματοδοτεί κρίση στη σχέση Θεού και ανθρώπου. Αυτό έκτοτε κουβαλάει το ανθρώπινο γένος. Όλες οι άλλες κρίσεις είναι συνέπειες, συμπτώματα αυτής της βασικής κρίσης. Έκτοτε ο πρωτόπλαστος εισήλθε σε μια κατάσταση συγχύσεως. Το δευτερεύον ανάγεται σε ουσιώδες, το μέρος σε όλο, το έλασον σε μείζον. Η αναφορά προς τον Θεό υποκαθίσταται με τη διαρκή αναφορά προς τον εαυτό. Βρίσκεται σε κατάσταση φιλαυτίας. Αυτή είναι ο βασικός κορμός της λερναίας ύδρας, που όσο κεφάλια και κόβεις δεν παθαίνει τίποτα αν δεν προσβάλλεις τον κορμό. Η φιλαυτία έχει ως αποτέλεσμα την επίμονη και διαρκή απευθείας ενασχόληση του ανθρώπου με τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή με τις βιολογικές, φυσιολογικές, κοινωνιολογικές ανάγκες, από τις οποίες και αντλεί ταυτότητα. Έχει ως συνέπεια την απολυτοποίηση της ιστορίας και των φυσικών αναγκών που αποκτούν αυτές καθ' αυτές προτεραιότητα.

Τέταρτον, η Εκκλησία, με βάση τα παραπάνω, είναι μια συγκεκριμένη κοινότητα ανθρώπων που ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ετεροπροσδιορίζονται. Αν όμως η Εκκλησία θελήσει να παραμείνει πιστή στον εαυτό της, δεν έχει άλλο μήνυμα πιο σημαντικό να μεταφέρει στον κόσμο από εκείνο που η ίδια είναι στην ταυτότητά της. Ότι δηλαδή αυθεντική και γνήσια ύπαρξη είναι μόνο ο τρόπος υπάρξεως του ίδιου του Θεού. Δηλαδή η ενότητα που δεν καταργεί την πολλαπλότητα και την διαφορά, αλλά και η ετερότητα που δεν είναι ατομικότητα, αλλά παραπέμπει σε κάποια σχέση, σε κάτι πέρα από τον εαυτό της. Αυτό είναι το, ας πούμε, κοινωνικό μοντέλο που προτείνει η Εκκλησία. Είναι μια πρόταση που πηγάζει από την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας και που βασίζεται όχι τόσο σε αυτά που λέγει ή πράττει, αλλά σε αυτό που είναι η Εκκλησία στην ταυτότητά της. Δηλαδή, ο Χριστός. Δηλαδή η Εκκλησία είναι μια εικονική ύπαρξη εντός εισαγωγικών που αντλεί την πραγματικότητά της από αυτό που εικονίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απομονωμένη από τον κόσμο, αλλά δεν εικονίζει τον κόσμο στη διάσπασή του, στην ιστορία, αλλά στην ολοκλήρωσή του, στα έσχατα. Τα έσχατα τα μεταφέρει στην ιστορία μέσω της Θείας Λειτουργίας. Αυτή είναι η πρωταρχική και, γιατί όχι, μοναδική αποστολή της. Εκτός και αν όταν ο Κύριος λέγει «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα άλλα πάντα προστεθήσονται», εννοεί κάτι άλλο. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τον κόσμο, το κτιστό, όχι με τον απομονώνει, να τον εξετάζει και να τον ερευνά όπως κάνει η επιστήμη, αλλά με το να προσκομίζει το κτιστό στον Χριστό, δηλαδή σε μία σχέση. Και η σχέση είναι αυτή που θα μεταμορφώσει, που θα δημιουργήσει ένα άλλο ήθος και συμπεριφορά. Η παρουσία της Εκκλησίας είναι εξ ορισμού δραστική, αλλά μιας άλλης ποιότητας δράση, με συγκλονιστικές συνέπειες στην καθημερινότητα. Ο Χριστός μας αποκαλύπτει ότι οι αλλαγές έρχονται ως αποτέλεσμα του ερχομού της Βασιλείας Του. Επομένως, η Εκκλησία δεν νοείται να προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο απευθείας, να απασχολείται με τις φυσικές, ψυχολογικές και κοινωνικές του ανάγκες απευθείας, ειδικά θεσμοθετημένα και οργανωμένα, όπως κάνει το κράτος και οι επιστήμες. Δεν το χρειάζεται αυτό. Ισοδεύοντας τα έσχατα στην ιστορία, αυτόματα και αυθόρμητα δημιουργεί άλλο ήθος και άλλη συμπεριφορά. Η είσοδος των εσχάτων επηρεάζει στο μέτρο του εφικτού και όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου, τις φυσικές, κοινωνικές, ψυχολογικές κλπ. Και αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας. Σχετιζόμενες σχετικοποιούνται, δηλαδή εκκλησιοποιούνται. Εκκλησιοποιούμενες πάβουν να απολυτοποιούνται. Γίνονται δηλαδή τόποι όπου εκδηλώνεται η διαρκής αναφορά του ανθρώπου προς τον Θεό. Γίνονται τράπεζες ευχαριστίας. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο εκκλησιοποιεί τον κόσμο με το να εντάσσει τον άνθρωπο με το βάπτισμα στη σχέση του Χριστού με τον Πατέρα δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μεταμορφώνει την καθημερινότητα του πιστού, αφού το περιεχόμενο πλέον της σχέσης του με τον κόσμο, τον συνάνθρωπο και την ιστορία οριοθετείται από την αγάπη και την ελευθερία, όπως ο Χριστός τις εφάρμοσε, δηλαδή αγάπη που ξεκινά από τους εχθρούς. Έτσι, ο μάξιμος ομολογητής εύκολα οδηγείται στη διαπίστωση. Εάν όλους δεν τους αγαπάς εξίσου, δεν αγαπάς. Η Εκκλησία, με βάση αυτήν την αντίληψη, διαρκώς μιλά και περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Χριστού που της δίνει ζωή, αιώνια ζωή. Ποτέ δεν αναφέρεται στον εαυτό της. Ό,τι και να κάνει, ποτέ δεν το θεωρεί άξιο λόγου. «Τι έχεις και δεν το έλαβες» από την 1η προς Κορινθίους επιστολή. Οι πιστοί θεωρούν εαυτούς, όσο σπουδαία και αν πετυχαίνουν, αχρίους δούλους. Την ημέρα της κρίσεως η εκκλησιαστική κοινότητα δεν γνωρίζει να έχει κάνει κάτι για χάρη του Χριστού, αφού δεν γνωρίζει αριστερά τι πει η δεξιά.
Για τούτο η ρίση, η Εκκλησία θεραπεύει όχι με όσα λέει, αλλά με ό,τι είναι, δηλαδή ο Χριστός, συνοψίζει ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Με βάση τις παραπάνω θέσεις, θεωρώ ότι οριοθέτησα αυτή την έννοια της κρίσης στην οικογένεια και μπορώ τώρα να γίνω πιο συγκεκριμένος, αν και επιγραμματικά, λόγω ελλείψεως χώρου. Πρώτον, κάποιοι πατέρες θεωρούν ότι ο γάμος είναι στοιχείο των δερμάτινων χιτώνων. Αν δεν συνέβαινε το προπατορικό, ίσως υπήρχε άλλος τρόπος πολλαπλασιασμού των ανθρώπων. Από τη μία, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Από την άλλη, αποτέλεσμα της φιλευσπλαχνίας του Θεού, προσαρμοσμένου στις νέες συνθήκες της πτώσης. Ως μια βιολογική πραγματικότητα, ακολουθεί τη γενικότερη πορεία της ανθρώπινης φύσης που αναπαράγει όχι μόνο τη ζωή, αλλά και τον θάνατο, τη φθορά και τη θνητότητα. Αυτό θα κάνει τον Ιερό Χρυσόστομο να πει «όπου γάμος θάνατος». Ο γάμος και η οικογένεια, ως μια βιολογική δυνατότητα που δορίζει ο Θεός, είναι καλή λίαν. Το κακό βρίσκεται στο πώς λειτουργούμε τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσεως, δηλαδή είναι θέμα ελευθερίας του ανθρώπου.

Δεύτερον, η οικογένεια σε κρίση δεν είναι μια νεοφανής ανακάλυψη. Η παρακοή των πρωτοπλάστων επιφέρει αμέσως και οικογενειακή κρίση που εκδηλώνεται στις σχέσεις του αδαμικού ζεύγους και αργότερα θα συμπληρωθεί με την αδερφοκτονία Άβελ από Κάιν. Τρίτον, όπως αναφέραμε, η Εκκλησία δεν απασχολείται με τα συμπτώματα της πτώσεως άμεσα, δεν τα αντικειμενικοποιεί, αλλά με την αιτία που τα προκαλεί, δηλαδή τη φιλαυτία. Η γνήσια πατερική παράδοση λέει ότι η αντιμετώπιση των παθών και των κρίσεων είναι ανέφικτη απευθείας, αλλά μόνο μέσω της εξαλείψεως της φιλαυτίας. Διαφορετικά, ένα πάθος θα περιορίζεται και κάποιο άλλο θα εμφανίζεται. Δεν επιτυγχάνεται θεραπεία της οικογένειας σε κρίση με απευθείας απασχόληση μαζί της, αφού αυτό το φαινόμενο είναι ένα σύμπτωμα. Οι ρίζες του είναι αλλού, στην αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει στον παραλυτικό «Μικέτι αμάρτανε». Το Χριστό τον απασχολεί κάτι που έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους και όχι τι γίνεται με συγκεκριμένα άτομα, με την προϋπόθεση ότι το αίτιο της ασθένειας, παραδείγματος χάρη του παραλυτικού, δεν βρίσκεται στη φύση του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά στη φύση όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό επιμένει στο πώς μπορεί οντολογικά να αλλάξει ο κάθε άνθρωπος. Τέταρτον, μέχρι τα έσχατα, όλα τα ανθρώπινα, επομένως και η οικογένεια, θα βρίσκονται σε αναταραχή. Περισσότεροι ή λιγότεροι. Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά. Για τούτο το μόνο μας εφόδιο είναι η διαρκής μετάνοια. Πίσω από κάθε κρίση σε μια οικογένεια, πέρα από την κληρονομημένη φθορά, κρύβεται και η ατομική τάση απολυτοποίησής της. Πέμπτον, δεν είναι τόσο η οικογένεια σε κρίση, όσο η θεοποίηση του εαυτού μας. Πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε την ιδανική οικογένεια, τον ιδανικό κόσμο, τον ιδανικό άνθρωπο. Και τώρα βλέπουμε ότι και η δική μας Βαβέλ είναι ένα σωρός από ερείπια. Από τη μία βελτιώνουμε, από την άλλη γκρεμίζουμε. Δημιουργούμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Τι ρομαντισμός. Και όσο θα επιμένουμε να ασχολούμαστε απευθείας ως Εκκλησία με τα συμπτώματα και τις συνέπειες της πτώσεως, θα είναι η απόδειξη ότι μόνο κατ' όνομα είμαστε Εκκλησία. Έκτον, όλη αυτή η υπεραπασχόληση με τα λεγόμενα κοινωνικά προβλήματα ή ψυχολογικά κλπ. Του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της υπερτίμησης της ιστορίας, όπως αναπτύχθηκε στον παπικό και τον προτεσταντικό κόσμο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η έμφαση στην ποιμαντική. Ακόμα και σήμερα πολλοί ιερείς, κυριευμένοι από αυτό το άγχος, λένε «Πρέπει κάτι πρακτικό να πω στον άνθρωπο που έρχεται να με βρει για να τον ξεκουράσω από τα οικογενειακά, για παράδειγμα, χαπάρι». Σε αυτή τη βάση, οι ενορίες καλούνται να λειτουργήσουν τις λεγόμενες σχολές γονέων, να ιδρύσουν παιδικούς σταθμούς, να κάνουν babysitting, να οργανώνουν όμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις για γονείς και παιδιά, να προσέχουν τις κοπέλες της ενορίας να μην παραστρατήσουν κλπ. Η προτροπή «Πρώτον τη Βασιλεία του Θεού να ζητάτε» για τους πολλούς δεν έχει τίποτα το πρακτικό. Ξεχνούν ότι η πίστη είναι μία προσδοκία, μία υπόσχεση για κάτι που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλυπωμένων από την προς Εβραίους επιστολή. Η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει στοιχείο της ταυτότητάς της μία τέτοιου είδους ποιμαντική, γιατί τότε θα πάψει να είναι Εκκλησία.

Έβδομον. Παιδαγωγικές συμβουλές αποστόλων ή πατέρων πρέπει να κατανοηθούν στον συγκεκριμένο χώρο χρόνο. Ενέχουν ένα εξατομικευμένο ποιμαντικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν μπορούν να αναιρέσουν την προηγούμενη διαπίστωση, δεν μπορούν να απολυτοποιηθούν, αλλιώς θα οδηγηθούμε σε τραγέλαφο. Ο Παύλος λέει ότι το διαζύγιο επιτρέπεται μόνο για μοιχεία ή εμένει να καλύπτει η γυναίκα την κεφαλή ή δείχνει μία προτίμηση στον άγαμο βίο. Ποιος θα τηρεί? Και από την άλλη, στην προσεφεσίους, στη σχέση άνδρα-γυναίκας, βλέπει τη σχέση Χριστού-Εκκλησίας. Πρόκειται για πραγματικές αντιφάσεις? Ένα είναι σίγουρο, ότι με αυτές καταδεικνύεται η σχετικότητα και του γάμου και της αγαμίας. Πρόκειται για ευλογημένες αντιφάσεις, γιατί μας φανερώνουν ότι το ζήτημα δεν παίζεται ανάμεσα σε φυσικές δυνατότητες, που η απολυτοποίησή τους οδηγεί στον δαιμονισμό, αλλά στο πώς ολόκληρος ο άνθρωπος θα ενταχθεί σε μια σχέση όπου δεν υπάρχουν διλήμματα του τύπου γάμος ή αγαμία. Και τα δύο μπορούν να γίνουν τόποι ευχαριστίας ή φιλευτείας. Η αιμονή να μιλάμε για τον άνθρωπο με όρους κοσμικούς οδηγεί άλλοτε στην υπερτίμηση του γάμου και άλλοτε στην δαιμονοποίησή του. Και ο χορός της φιλαυτίας και της περιπτωσιολογίας θα κρατά καλά, στριφογυρίζοντας μέσα στον κτιστό εαυτό και βλέποντας ως σωτηρία την πρόκριση της μίας ή της άλλης περιπτώσεως. Οι συμβουλές των πατέρων περί οικογένειας είναι ανώφελες αν δεν αντιμετωπιστεί η φιλαυτία που αντιμετωπίζεται μόνο με το αντίθετό της, τη σχέση.

8. Η άρνηση της θεολογίας να σκεφτεί μόνο με όρους ιστορικούς δεν σημαίνει υποτίμηση της ιστορίας και προκειμένου του γάμου και της οικογένειας, αλλά αντιθέτως απελευθέρωσή τους από τα δεσμά των φυσικών αναγκαιοτήτων, από την αναγκαιότητα του θανάτου. Για τον λόγο αυτό, η θεολογία δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Η επιστήμη βελτιώνει την κατάσταση, αλλά εξ ορισμού δεν μπορεί να τη ζωοποιήσει. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται να απαντήσει στο οντολογικό ερώτημα «Τι κάνει τον άνθρωπο να είναι?». Γι' αυτό και δεν απασχολείται απευθείας και εξειδικευμένα

να ανάψω και πόσο χαίρομαι που έχει αναφτεί. Ότι οφειλών πατέρα ουκ έστι μου άξιος. Αποτρέπει τους μαθητές να πάνε να θάψουν τους οικείους τους. Ο ίδιος δεν παντρεύεται κλπ. Με αυτόν τον κάθετο λόγο δεν τα απορρίπτει αυτά καθ' αυτά, όσο ενδιαφέρεται να πει ότι αυτά δεν δίνουν ταυτότητα στον άνθρωπο. Αυτά δεν φέρουν ζωή. Να γιατί δεν μπορεί να την κάνει αποφασιστικό περιεχόμενο του λόγου της. Όπως πρόσφατα έγινε με την ανάγνωση εντός της Θείας Λειτουργίας εγκυκλίου της Συνόδου περί της αξίας του μητρικού γάλακτος και θυλασμού. Τι τραγικό και κωμικό. Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά που μόλις ευχαριστήσαμε για τον ερχομό της Δευτέρας Παρουσίας και στο κοινωνικό διαφαζόταν η εγκύκλειος αυτή για να αποδειχθεί η αφασία μας. Οποία σχιζοφρένεια. Το ζήτημα για την Εκκλησία περί οικογένειας δεν παίζεται ανάμεσα στην τάδε ή τη δίνα επιστημονική λύση για την κάθε περίπτωση. Δεν παίζεται ανάμεσα σε ενδιαφέρουσες λύσεις του κτιστού, αλλά σε κάτι εκτός του κτιστού. Η Εκκλησία καταφάσκει τον γάμο όπως και την αγαμία, χωρίς να τα κάνει στοιχείο του είναι της, περιοχές ιδιαίτερης δραστηριοποίησης. Κλείνοντας το άρθρο αυτό με αφορμή το θέμα «Οικογένεια σε κρίση», πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάτι το νέο που μπορεί να πει η Ορθοδοξία για αυτό το θέμα. Πέρα από το ότι δεν υπάρχει κρίση οικογένειας αυτονομημένη από τον όλο άνθρωπο, άσχετη δηλαδή από τη σχέση του με το Θεό. Η κρίση της οικογένειας είναι σύμπτωμα της άρνησης από το κτιστό του ακτίστου. Όταν ο άνθρωπος σχετιστεί με το άκτιστο, γίνει πρόσωπο, τότε αυθόρμητα θα μεταφέρει και σε όλες τις οριζόντιες σχέσεις του, τους συνανθρώπους του, το περιβάλλον, αυτή την εμπειρία της αγάπης. Τότε θα φλέγεται από αγάπη, όχι μόνο για τη βιολογική του οικογένεια, αλλά όπως ο Ισαάκος Σύρος περιγράφει, για όλη την κτήση, ακόμα και για τους δαίμονες. Άμα γίνει πρόσωπο, τότε θα αποφασίσει ο καθένας, με βάση το ίδιο χάρισμα, το οποίο αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, τι θα κάνει με τις δευτερεύουσες ανάγκες και σχέσεις του, που η Εκκλησία δεν τις υποτιμά, αλλά και δεν τις απολυτοποιεί, αφού ούκ επάρτο ζήσεται άνθρωπος. Αυτό εξορισμού σημαίνει να παραιτηθεί από το να αντλεί ταυτότητα από βιολογικές βεβαιότητες, όπως ο γάμος και η οικογένεια ή η κοινωνία. Καλείται να πάει σε μια οντολογία της σχέσης. Αν υπάρχει μια ελπίδα η οικογένεια να πετύχει, εντός εισαγωγικών, είναι να σχετικοποιηθεί, δηλαδή να ενταχθεί στο μυστήριο της ευχαριστίας και έτσι να γίνει μυστήριο, δηλαδή να ανοίξει στα έσχατα. Να γιατί όπου η Εκκλησία υπάρχει, ο λόγος περί γάμου περιτεύει, ενώ όπου απουσιάζει η Εκκλησία, ο λόγος περί γάμου περισσεύει.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?»

Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Πράξεις κεφάλαιον 19. Εγένετο δέν το τον Απολό είναι εν Κορίνθο Παύλων, διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθύνης Έφεσον. Και ευρών μαθητάς τινάς είπε προς αυτούς, «Η Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες» ή δε είπαν προς αυτόν, «Αλλού δε η Πνεύμα Άγιον εστί οικούσαμεν» είπετε προς αυτούς, «Ιστίουνε βαπτίστητε» ή δε είπαν «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Είπε δε Παύλος, «Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον με ταυτόν είναι απιστεύσωση, του τέστην εις τον Ιησούν Χριστόν. Ακούσαντες δε εβαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και επιθέντος αυτής του Παύλου τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλλονται γλώσσες και προεφύτευουν. Ήσαν δε οι πάντες άνδρες οσί 12. Εισελθόν δε εις την συναγωγήν επαρησιάζεται επί μήνας 3 διαλεγόμενος και πείθοντα περί της βασιλείας του Θεού. Ως δε την έσαι σκληρύνοντο και υπήθουν κακολογούντες την οδόν ενώπιον του πλήθους, αποστάς απ' αυτόν αφόρησε τους μαθητάς, καθημέραν διαλεγόμενος εν τη σχολή τυράννου τεινός. Τούτο δε εγένετο επί έτη 2, ώστε πάντα στους κατοικούντας στην Ασία να ακούσε τον λόγον του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίουστε και Έλληνας. Δυνάμιστε ούτα στιχού σας υπή ο Θεός δια των χειρών Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεστε από του χρωτός αυτού σοδάρια ή σημικύνθια και απαλλάσσεστε από αυτόν τας νόσους, τα τεπνεύματα τα πονηρά εξέρχεστε από αυτόν. Επεχείρησαν δε την έσα από των περιερχομένων Ιουδαίων εξορκιστών, ονομάζειν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες, «Ορκίζομεν ημάς τον Ιησούν ον ο Παύλος κηρύσει». Ήσαν δε την έση εις και βά Ιουδαίου αρχιωραίους, επτά οι τούτοποιούντες. Αποκριθέντε το πνεύμα το πονηρόν είπε, «Τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε. Ημείς δε τίνες εστέ και εφαλόμενος επ' αυτούς ο άνθρωπος, ενώ είναι το πνεύμα το πονηρόν και κατακυριεύσας αυτόν ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνούς και τετραυματισμένους εκφυγήν εκ του οίκου εκείνου». Τούτο δε εγένετο γνωστόν πάσιν Ιουδαίστε και έλυση της κατοικούσι την Έφεσον και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί των πεπιστευκότων ήρχονται εξομολογούμενοι και αναγγέλλονται στας πράξεις αυτών. Ικανίδε των τα περίεργα πραξάντων συνενέγκαντε στας βίβλους κατέκειων ενώπιον πάντων και συνεψήφισαν τα στιμάς αυτών και έβρων αργυρίου μυριάδας 5. Ούτω κατά κράτος ο λόγος του Κυρίου ύφξανε και ίσχυεν. Ως δε πληρώθη ταύτα, έθετο ο Παύλος εν το πνεύμα τη διελθόν την Μακεδονίαν και Αχαΐαν πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ, υπόν ότι μετά το γενέσθε με εκεί, δί με καιρό μην ειδίν. Αποστήλας δε εις την Μακεδονίαν δύο των διακονούντων αυτό Τιμόθεων και Έραστον, αυτός επέσχε χρόνων εις την Ασίαν. Εγένετο δε κατά των καιρών εκείνων τάραχος ούχο λίγος περί της οδού. Δημήτριος Γάρτης ονόματι, αργυροκόπος, ποιόν ναούς αργυρούς Αρτέμιδος παρήχετο της τεχνίτες εργασία νου κολίγιν. Ους συναθρήσας και τους περί τα τιάφτα εργάτας είπεν. Άνδρες, επίσταστε ότι εκτάφτης της εργασίας η ευπορία ημών εστί και θεωρείτε και ακούετε ότι ου μόνον Εφέσου αλλά σχεδόν πάσης της Ασίας ο Παύλος ούτως πίσας μετέστης εν ικανών όχλων λέγον ότι ουχ εισι θεοί οι διαχειρών γινόμενοι. Ου μόνον δε τούτο κινδυνεύει μην το μέρος εις απελελεγμών ελθύν, αλλά και το της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος ιερών, εις ουδέν λογισθήνε, μέλυντε και καθερίστε την μεγαλειότητα αυτής, ειν όλη η Ασία και η οικουμένη σέβεται. Ακούσαντες δε και γενόμενοι πλήρης θυμού έκραζον λέγοντες, «Μεγάλη η Άρτεμις Εφεσίων», και πλήστη η πόλης όλη της Ιγχύσεως, όρμησαν τε ομοθυμαδόνι στο θέατρο συναρπάσαντες Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας συνεκδήμους Παύλου, του δε Παύλου βουλωμένου εις ελθύνης των Δήμων ουκίων αυτών οι μαθητέ. Την έσδε και των Ασιαρχών όντες αυτό φίλοι πέμψαντες προς αυτόν παρεκάλουν μη δούνε αυτόν εις το θέατρο. Άλλοι μενούν άλλου τι έκραζον. Ίνγαρη εκκλησία συγκεχημένη και οι πλοίου σου κίδησαν τίνος ένεκεν συνελιλήθησαν. Εκ δε του όχλου προεβίβασαν Αλέξανδρον, προβαλώντων αυτών των Ιουδαίων. Ο δε Αλέξανδρος κατά σύσα στην θύραν, ήθελε να απολογίστε το Δήμο. Επιγνώντες δε ότι Ιουδαίος εστί, φωνή εγένετο μία εκ πάντων, ως επί ώρας δύο κραζόντων. Μεγάλη Άρτεμις Εφεσίων. Καταστήλας δε ο γραμματεύς των όχλων φυσίν, άνδρες Εφέσιοι.
Τις γαρέστην άνθρωπος, όσου γινώσκει την Εφεσίων πόλη νεοκόρων ούσαν της μεγάλης θεάς Αρτέμιδος και του Διοπετούς. Αν αντιρρεί των ουνόντων τούτων θέων εστίν ημάς κατασταλμένους υπάρχειν και μηδέν προπετές πράσιν. Ηγάγεται γάρ τους άνδρας τούτους, ούτε ιερόσιλους, ούτε βλασφημούντας την θεάν ημών. Είμεν ουν Δημήτριος και εις συν αυτό τεχνείται έχουση προς την αλόγων, αγοραίοι άγονται και ανθύπατοι εισίν, εγκαλείτος αναλύλης. Ιδε τι περί εταίρων επιζητείτε, εν τη ενόμο εκκλησία επιληθήσετε. Και γάρ κινδυνεύομεν εγκαλείστε στάσεως περί της σήμερον, μηδενός αιτίου υπάρχοντος περί ούδιν ισόμεθα αποδούνε λόγων της συστροφής ταύτης. Και ταύτα υπόν, απέλυσε την εκκλησίαν. Κεφάλαιο 19. Ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος περιόδευσε τα ψηλά οροπέδια της Μικράς Ασίας και ύστερα ήρθε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς χριστιανούς και τους ρώτησε: «Όταν πιστέψατε, λάβατε το Άγιο Πνεύμα?» Αυτοί απάντησαν: «Μα εμείς ούτε καν έχουμε ακούσει ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα». Ο Παύλος τους ρώτησε: «Τι είδους βάπτισμα λοιπόν λάβατε?» Και αυτοί απάντησαν: «Το βάπτισμα του Ιωάννη». Ο Παύλος τότε τους εξήγησε: «Ο Ιωάννης βάφτισε εκείνους που ήθελαν να αρχίσουν μια καινούρια ζωή. Έλεγε όμως το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Όταν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού». Ο Παύλος ακούμπησε τα χέρια του πάνω τους και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς. Άρχισαν τότε να μιλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτοί ήταν συνολικά κάπου 12 άντρες. Τους επόμενους 3 μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή, όπου με παρησία κήρυτε και συζητούσε, φέρνοντας πιστικές αποδείξεις σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν όμως μερικοί σκλήριναν τη στάση τους και δεν ήθελαν να πιστέψουν, αλλά διέβαλαν τη διδασκαλία μπροστά στον κόσμο, ο Παύλος τους εγκατέλειψε και απομάκρυνε τους χριστιανούς από τη συναγωγή. Από εκεί και έπειτα, μιλούσε κάθε μέρα στη σχολή κάποιου που λεγόταν Τύρανος. Αυτό γινόταν 2 χρόνια συνέχεια. Έτσι μπόρεσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου Ιησού όλοι όσοι κατοικούσαν στην επαρχία της Ασίας, Ιουδαίοι και Έλληνες. Ο Θεός έκαμνε με τα χέρια του Παύλου θαύματα όχι συνηθισμένα. Οι άνθρωποι έπαιρναν ακόμα και τα μαντήλια της κεφαλής ή του λαιμού που τα είχε χρησιμοποιήσει ο Παύλος και τα έβαζαν πάνω στους ασθενείς. Αυτοί τότε γιατρεύονταν από τις αρρώστιες τους. Και τα πονηρά πνεύματα έφευγαν από αυτούς. Μερικοί από τους περιοδεύοντες Ιουδαίους εξορκιστές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Κυρίου Ιησού σε αυτούς που είχαν πνεύματα πονηρά και έλεγαν: «Σας εξορκίζουμε στο όνομα του Ιησού που κηρύττει ο Παύλος». Αυτό το έκαναν και οι 7 γη κάποιου Σκεβά, Ιουδαίου αρχιερέα. Το πονηρό πνεύμα όμως τους είπε: «Τον Ιησού τον γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς όμως ποιοι είστε?» Και ορμώντας πάνω τους ο άνθρωπος μέσα στον οποίο ήταν το πονηρό πνεύμα, τους έριξε κάτω και τους κακοποίησε τόσο, ώστε να φύγουν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους κατοίκους της Εφέσου, Ιουδαίους και Έλληνες, και όλοι κυριεύτηκαν από φόβο. Έτσι δοξαζόταν το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολλοί από τους χριστιανούς έρχονταν και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξή τους σε μαγείες. Αρκετοί από εκείνους που είχαν ασχοληθεί με μαγείες έφερναν μαζί τους τα μαγικά βιβλία και τα έκαιγαν μπροστά σε όλους. Υπολόγισαν την αξία τους και βρήκαν ότι στοίχιζαν 50.000 ασημένια νομίσματα. Έτσι το μήνυμα του Κυρίου απλωνόταν και δυνάμωνε. Έπειτα από αυτά, ο Παύλος αποφάσισε να περάσει από τη Μακεδονία και την Αχαΐα και να πάει στα Ιεροσόλυμα.
Ύστερα από εκεί είπε, πρέπει να δω και τη Ρώμη. Έτσι έστειλε στη Μακεδονία δύο από τους βοηθούς του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, ενώ αυτός καθυστέρησε λίγο στην επαρχία της Ασίας. Εκείνο τον καιρό έγιναν πολλές ταραχές εξαιτίας της χριστιανικής διδασκαλίας. Στην Έφεσο υπήρχε κάποιος που λεγότανε Δημήτριος. Ήτανε αργυροχώος και κατασκεύαζε ασημένια ομοιώματα του ναού της Άρτεμις και έτσι έδινε πολλή δουλειά στους τεχνίτες. Τους μάζεψε λοιπόν και αυτούς και τους εργάτες που απασχολούσε και τους είπε «Άντρες, ξέρετε καλά ότι η ευημερία μας εξαρτάται από αυτήν την εργασία. Τώρα βλέπετε και ακούτε ότι όχι μόνο στην Έφεσο, αλλά σχεδόν σε όλη την επαρχία της Ασίας, αυτός ο Παύλος έπεισε και μετέστρεψε πολύ πλήθος, λέγοντας ότι δεν είναι θεοί αυτοί που κατασκευάζονται με τα χέρια. Έτσι, δεν κινδυνεύει μόνο το επάγγελμά μας να δυσφημιστεί, αλλά και ο ναός της μεγάλης θεάς Άρτεμις να χάσει τη σημασία του. Κινδυνεύει μάλιστα να χάσει το μεγαλείο της και η θεά, αυτή που τη σέβεται όλη η Ασία και η Οικουμένη». Όταν τ' άκουσαν αυτά, πλημμύρισαν από οργή και άρχισαν να φωνάζουν «Μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων!». Η ταραχή απλώθηκε σε όλη την πόλη. Το πλήθος άρπαξε το Γάιο και τον Αρίσταρχο που ήταν Μακεδόνες και είχαν ακολουθήσει τον Παύλο και όρμησαν όλοι μαζί στο θέατρο. Ο Παύλος ήθελε να παρουσιαστεί στο πλήθος, δεν τον άφηναν όμως οι χριστιανοί. Επίσης μερικοί από τους ανώτατους άρχοντες της επαρχίας της Ασίας που έτρεφαν φιλικά αισθήματα για αυτόν έστειλαν αγγελιοφόρους και τους συνιστούσαν να μην παρουσιαστεί στο θέατρο. Άλλοι λοιπόν φώναζαν το ένα και άλλοι το άλλο. Στη συγκέντρωση κυριαρχούσε μεγάλη σύγχυση και οι περισσότεροι δεν ήξεραν για ποιο λόγο είχαν συναχθεί. Μερικοί από τον όχλο έσπρωξαν μπροστά κάποιον Αλέξανδρο και οι Ιουδαίοι τον παρότειναν να μιλήσει. Τότε ο Αλέξανδρος έκανε σημείο με το χέρι να σοπάσουν και ήθελε να υπερασπιστεί τους Ιουδαίους μπροστά στο πλήθος. Αλλά όταν αυτοί κατάλαβαν ότι ήταν Ιουδαίος, βγήκε μια φωνή από όλους που φώναζαν δύο ώρες συνέχεια «Μεγάλη Άρτεμη των Εφεσίων!». Όταν τελικά κατόρθωσε ο γραμματέας της πόλης να ηρεμήσει τον όχλο, τους είπε «Άντρες της Εφέσου, υπάρχει άραγε άνθρωπος που να μην ξέρει ότι η πόλη της Εφέσου κατέχει τον ναό της μεγάλης θεάς Άρτεμις και το άγαλμά της που το έριξε ο Δίας από τον ουρανό? Αφού λοιπόν αυτά είναι αναντήρητα, πρέπει να είστε ήρεμοι και να μην κάνετε απερισκεψίες. Σας τα λέω αυτά γιατί εσείς φέρατε εδώ τους ανθρώπους αυτούς που ούτε τον ναό έκλεψαν ούτε τη θεά σας πρόσβαλαν. Αν λοιπόν ο Δημήτριος και οι τεχνίτες του έχουν καμιά κατηγορία για κάποιον, συνεδριάζουν δικαστήρια και υπάρχουν αρχές. Εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες τους όσοι έχουν λόγους εναντίον κάποιου. Αν όμως έχετε άλλα ζητήματα, αυτά θα λυθούν στην τακτική συνέλευση του Δήμου σύμφωνα με τον νόμο. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε για στάσιμα αυτά που έγιναν σήμερα, αφού δεν υπάρχει αιτία την οποία θα μπορέσουμε να προβάλλουμε ως δικαιολογία για αυτή την αναταραχή. Αφού είπε αυτά τα λόγια, διέλυσε τη συγκέντρωση. Πράξεις κεφάλαιων 20. Μετά δε το παύσαστε των θόρυβων, προσκαλεσάμενος ο Παύλος τους μαθητάς και ασπασάμενος εξήλθε πορευθύνη εις Μακεδονίαν. Διελθόν δε τα μέρη εκείνα και παρακαλέσας αυτούς λόγο πολλό ήλθεν εις την Ελλάδα. Ποιήσαστε μήνας τρεις, γενωμένης αυτό επιβουλής υπό των Ιουδαίων μέλλοντι ανάγεστε εις την Συρίαν, εγένετο το γνώμη του υποστρέφην δια Μακεδονίας. Συνείπετο δε αυτό άχρη της Ασίας, Σόπατρος Βεριαίος, Θεσσαλονικαίων δε Αρίσταρχος και Σεκούνδος, και Γάιος Δερβαίος και Τιμόθεος, Ασιανή δε Τυχικός και Τρόφιμος. Ούτι προελθόντες έμενον ημάς εν Τροάδη. Ημείς δε εξεπλέψαμεν μετά τα σημέρα στον Αζήμον από Φιλίππων, και ήλθομεν προς αυτούς στην Τροάδαν άχρης ημερών 5, ούδι ετρίψαμεν ημέρας 7.
Εν δε τιμιά των Σαββάτων, συνηγμένων των μαθητών κλάσε άρτων, ο Παύλος διελέγετο αυτής, μέλλον εξιένετη επαύριον, παρέτεινετε των λόγων μέχρι μεσονυκτίου. Ήσαν δε λαμπάδες ικανέεν το υπερό, ου ήμεν συνηγμένοι. Καθήμενος δε της Νεανίας, ονόματι Εύτυχος επί της Θηρίδος, καταφερόμενος ύπνο βαθύ διαλεγωμένου του Παύλου επιπλείων, κατενεχθείς από του ύπνου, έπεσεν από του Τριστέγου κάτω και ήρθε νεκρός. Καταβάζεται ο Παύλος, επέπεσεν αυτό και συμπεριλαβών είπε, μη θορυβήστε. Η γάρ ψυχή αυτού, εν εαυτό εστίν. Αναβάζεται και κλάσα άρτων και γευσάμενος. Εφικανώντε ομιλή σας άχρια αυγής, ούτως εξήλθεν. Ήγαγον δε τον πέδα ζώντα και παρεκλήθησαν ούμετριος. Ημείς δε προελθόντες επί το πλοίον ανοίχθημεν εις την Άσον, εκείθεν μέλλοντες αναλαμβάνειν των Παύλων. Ούτω γαρίν διατεταγμένος μέλλον αυτός πεζεύειν. Ως δε συνέβαλεν ημείν εις την Άσον, αναλαβώντες αυτόν ήλθομεν εις Μυτιλήνην. Κακήθεν αποπλεύσαντες τη ποιούση κατηντήσαμεν αντικρή Χίου, τη δε ετέρα παρεβάλλομεν εις Σάμον και μείναντες εν Τρογυλίο, διεχομένη ήλθομεν εις Μίλητον. Έκρινε γάρ ο Παύλος παραπλεύσε την Έφεσον όπως μη γέννηται αυτό χρονοτριβής εν τη Ασία. Έσπευδε γάρ, ή δυνατό είναι αυτό την ημέραν της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της μιλή του πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσατε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ως δε παρεγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτής, ημείς επίσταστε, από πρώτης ημέρας αφής επέβην εις την Ασία, πώς με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην δουλεύον το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη, εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, όσου δεν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν, και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος Ιουδαίστε και έλυση, την εις των Θεών μετάνοιαν και πίστην, την εις των Κύριων ημών Ιησών Χριστών. Και αν είναι ιδού εγώ, δεδεμένος το πνεύμα τι πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ, τα εν αυτοί συναντήσαντά μη, μη ειδός, πλην ότι το πνεύμα το Άγιον κατά πόλην διαμαρτύρεται λέγον, ότι δεσμάμαι και θλίψεις μένουσιν. Αλουδενός λόγων ποιούμε, ουδέ έχω την ψυχή μου τιμίαν εμ' αυτό, ως τελειώσε των δρόμων μου με τα χαράς, και την διακονίαν είναι έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, διαμαρτύραστε το Ευαγγέλιον της χάριτος του Θεού. Και νυν ιδού, εγώ είδα ότι ουκέτι έωψεστε το πρόσωπόν μου εμείς πάντες, εν εις διήλθον κηρύσσον την Βασιλείαν του Θεού. Διό μαρτύρομαι ημίν, εν τη σήμερον ημέρα ότι καθαρός εγώ από το αίματος πάντων. Ουγάρι πεστηλάμην του μίαν αγγείλε ημίν πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε ούνε αυτής, και παντί το ποιμνίο, ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξή μου λύκοι βαρύσεις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύκτα και ημέραν ούκε παυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό, και το λόγο της χάριτος αυτού το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ηματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται, ότε τες χρύες μου και τις ούση μετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτε. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύεται των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Και ταύτα υπόν, θυς τα γόνατα αυτού συν πάσιν αυτής προσήφξατο. Ικανός δε εγένετο κλαφθούμος πάντων και επιπεσώντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλων αυτών. Οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ηρίκη, ότι ουκέτη μέλωση το πρόσωπον αυτού θεωρήν. Προέπεμπον δε αυτόν εις το πλοίον. Κεφάλαιο 20. Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος προσκάλεσε τους χριστιανούς, τους αποχαιρέτησε και αναχώρησε για να πάει στη Μακεδονία. Αφού περιόδευσε τα μέρη εκείνα και τους ενίσχυσε με πολλούς λόγους, ήρθε στη Νότια Ελλάδα. Εκεί έκανε 3 μήνες. Κατόπιν σκόπευε να πάει με πλοίο στη Συρία. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν,
αποφάσισε να επιστρέψει περνώντας από τη Μακεδονία. Στο ταξίδι του τον συνόδευαν μέχρι την Ασία ο Σόπατρος, που καταγόταν από τη Βέρεια, ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος από τους Θεσσαλονικείς, ο Γάιος που καταγόταν από τη Δέρβη και ο Τιμόθεος, ο Τυχικός και ο Τρόφιμος που κατάγονταν από την επαρχία της Ασίας. Αυτοί προπορεύτηκαν και μας περίμεναν στην Τροάδα. Εμείς οι άλλοι αποπλέψαμε μετά το Πάσχα από τους Φιλίππους και μετά από 5 μέρες τους συναντήσαμε στην Τροάδα. Εκεί μείναμε 7 μέρες. Την Κυριακή είχαν συγκεντρωθεί οι μαθητές για τη Θεία Ευχαριστία. Ο Παύλος μιλούσε στους συγκεντρωμένους γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα και παρέτεινε το λόγο ως τα μεσάνυχτα. Ήμασταν μαζεμένοι στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού και εκεί υπήρχαν πολλές λαμπάδες. Ένας νεαρός που τον έλεγαν Εύτυχο καθόταν πάνω στο παράθυρο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να μιλάει, ο Εύτυχος έπεσε σε ύπνο βαθύ. Παραλυμένος από τον ύπνο, έπεσε από το τρίτο πάτωμα κάτω και τον σήκωσαν νεκρό. Ο Παύλος όμως κατέβηκε κάτω, έπεσε πάνω του, τον πήρε στην αγκαλιά του και είπε «Μην ανησυχείτε γιατί είναι ζωντανός». Ύστερα ανέβηκε πάνω, τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία και έφαγε. Κατόπιν συνέχισε να μιλάει για πολύ ακόμη, ως το πρωί. Ύστερα αναχώρησε. Το νεαρό τον έφεραν ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Εμείς οι άλλοι επιβεβαστήκαμε στο πλοίο και αποπλέψαμε για την Άσο, από όπου θα πέρναμε τον Παύλο. Τα είχε κανονίσει ο ίδιος έτσι, γιατί αυτός θα ερχόταν με τα πόδια από τη στεριά. Όταν μας συνάντησε στην Άσο, τον πήραμε και πήγαμε στη Μυτιλίνη. Από εκεί την άλλη μέρα αποπλέψαμε και φτάσαμε απέναντι από τη Χίο. Την επομένη σταματήσαμε στη Σάμο, μείναμε στο Τρογύλιο και τη μεθεπομένη φτάσαμε στη Μίλητο. Και αυτό γιατί ο Παύλος αποφάσισε να παρακάμψει την Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει στην επαρχία της Ασίας. Βιαζόταν να είναι στα Ιεροσόλυμα αν του είναι δυνατό την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τη Μίλητο ο Παύλος έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν ήρθαν και τον συνάντησαν τους είπε «Εσείς οι ίδιοι ξέρετε πώς συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλον τον καιρό, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Εργάστηκα για τον Κύριο με πολλή ταπείνωση, με πολλά δάκρυα και με δοκιμασίες που με βρήκαν εξαιτίας των επιβουλών των Ιουδαίων. Ξέρετε πως κανένα από αυτά που έπρεπε να μάθετε δεν σας το κρύψα από φόβο, αλλά σας το είπα και σας δίδαξα δημόσια και σε συνάξεις στα σπίτια. Κήρυτα και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες και τους πρότρεπα να επιστρέψουν στο Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Τώρα, εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σ' όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμοί. Εγώ όμως τίποτε από αυτά δεν λογαριάζω, ούτε θεωρώ τη ζωή μου πολύτιμη. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου με χαρά και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω το χαρμόσυνο μήνυμα της δωρεάς του Θεού. Και τώρα, εγώ ξέρω ότι δεν θα με ξαναδείτε πια όλοι εσείς που σας κήρυξα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό σας δηλώνω επίσημα σήμερα ότι δεν έχω καμιά ευθύνη αν κάποιος από σας χαθεί. Γιατί δεν παρέλειψα να σας κηρύξω όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου
θα εισβάλλουν σε σας λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα αδερφοί, σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη Του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμου στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους όσοι είναι δικοί Του. Ασήμι ή χρυσάφι ή ηματισμό από κανένα δεν ζήτησα. Εσείς οι ίδιοι ξέρετε ότι για τις ανάγκες της δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις». Αφού είπε αυτά τα λόγια, γονάτισε αυτός και όλοι εκείνοι και προσευχήθηκε. Όλοι τότε ξέσπασαν σε ένα μεγάλο κλάμα, έπεφταν στην αγκαλιά του και τον καταφιλούσαν. Αυτό κυρίως που τους προξενούσε ο Δίνη ήταν ο λόγος που τους είχε πει ότι δεν θα τον ξαναδούν. Κατόπιν τον ξεπροβόδισαν ως το πλοίο. Πράξεις κεφάλαιων 24. Μετά δε 5 ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και ρήτορος Τερτίλου την ως ήτινες ενεφάνισαν το ηγεμόνι κατά του Παύλου. Κληθέντος δε αυτού ήρξα το κατηγορήν ο Τέρτιλος λέγον «Πολλής ειρήνης την χάνοντες δια σου και κατορθωμάτων γινωμένων το έθνη τούτο δια της εις προνοίας, πάντητε και πανταχού αποδεχόμεθα κράτηστε φίληξ, μετά πάσης ευχαριστίας. Είναι δε μη επιπλέον σε εγκόπτο, παρακαλώ ακούσεσαι σε ημών συντόμως της η επίοικία. Ευρώντες γαρ τον άνδρα τούτων λιμών και κινούντας τάσιν πάση της Ιουδαίης, της κατά την οικουμένην, πρωτοστάτηντε της των Ναζωραίων αιρέσεως, ως και το ιερόν επίρασε βεβηλώσε, ον και εκρατήσαμεν και κατά των ημέτερων όμων ηθελήσαμε κρίνην. Παρελθόν δε Λυσίας ο χιλίαρχος μετά πολλής βίας εκ των χειρών ημών απήγαγε και λεύσα στους κατηγόρους αυτού έρχεστε επί σε. Παρού δινήσει αυτός ανακρίνας περί πάντων τούτων επιγνώνεων ημείς κατηγορούμεν αυτού. Συνεπέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκονται στάφτα ούτως έχει. Απεκρίθη δε ο Παύλος νεύσαντος αυτό του ηγεμόνος λέγειν. Εκ πολλών ετών όντας εκριτήν το έθνη τούτο επιστάμενος ευθυμότερον τα περί εμαυτού απολογούμε. Δυναμένος σου γνώνε ότι ου πλοίους εσύ μη ημέρε 12 αφής ανέβην προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον με προς την άδεια λεγόμενον ή επισύσταση ποιούντα όχλου, ούτε εν τε συναγωγές ούτε κατά την πόλην. Ούτε παραστή σε δύναντε περιών νυν κατηγορούσιμου. Ομολογώ δε τούτωση ότι κατά την οδόν ειν λέγου συνέρεσιν, ούτω λατρεύειν το Πατρό ο Θεό, πιστεύων πάση της κατά των νόμων και της εν της προφήτες γεγραμμένης, ελπίδα έχουν εις τον Θεόν, ειν και αυτοί ούτι προσδέχονται, ανάστασιν μέλην έσεστε νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εν τούτο δε και αυτός ασκώ απρόσκοπτον συνείδησιν έχειν προς τον Θεόν και τους ανθρώπους διαπαντός. Διετών δε πλειώνων παρηγενωμένην ελεημοσύνας ποιήσων εις το έθνος μου και προσφοράς. Εν εις εύρων με ιγνισμένων εν το ιερό, ου με τα όχλου ουδέ με τα θορύβου, την έσα από της Ασίας Ιουδαίοι, ου σέδι επί σου παρήνε και κατηγορήν ή τι έχειν προς με. Ή αυτοί ούτι υπάτωσαν τι εύρων εν εμία δίκη μαστάντος μου επί του συνεδρίου, ή περί μιας ταύτης φωνής εις έκραξα εστός εν αυτής, ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον εφημών. Ακούσας δε ταύτα ο Φίληξ, ανεβάλε το αυτούς ακριβέστερον ιδόστα περί της ουδού υπών. Όταν ο Λυσίας ο χιλίαρχος καταβεί διαγνώσω με τα καθημάς, διαταξάμεν ώστε το εκατοντάρχη τηρήστε των Παύλων έχυντε άνεση και μηδέν ακολλήν των ιδίων αυτού υπηρετήν ή προσέρχεστε αυτό. Μετά δε ημέρα στην ας παραγενόμενος ο Φίληξ συνδρουσίλη τη γυναική αυτού ούση Ιουδαία, μετεπέμψατε των Παύλων και οίκουσεν αυτού περί της εις Χριστών πίστεως. Διαλεγωμένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεστε, έμφοβος γενόμενος ο Φίληξ απεκρίθη. Τον ειν έχων πορεύω, καιρών δε μεταλαβών μετακαλέσω μέσε, άμα δε και ελπίζουν ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύση αυτών.
διό και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ομίλη αυτόν. Διετίας δε πληρωθήσεις έλαβε διάδοχον ο Φίληξ πόρκιον φίστον. Θέλον δε χάριν κατατέστη της Ιουδαίης ο Φίληξ, κατέλειπε των Παύλων δεδεμένων. Κεφάλαιο 24. Ύστερα από 5 μέρες κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρο Τέρτιλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτιλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας: «Εξοχότατε Φίληξ, μακρά ειρήνη απολαμβάνουμε χάρη σε σένα και μεγάλα έργα γίνονται στο έθνος τούτο χάρη στη δική σου φροντίδα. Αυτά όλα, με κάθε τρόπο και παντού, τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε με συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους, που είναι διασκορπισμένοι σε όλη την οικουμένη και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμη και τον ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να τον δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας ο διοικητής και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολύ βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν διενεργήσεις εσύ ο ίδιος την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν όλα εκείνα για τα οποία τον κατηγορούμε. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ηγεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο για να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό με περισσότερη εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είμαι πάνω από 12 μέρες αφότου ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία από αυτοί που καλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό των προγόνων μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Και έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι. Γι' αυτό κι εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσία στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε καμιά αναταραχή γινόταν. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό. Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους, αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημά μου μπόρεσαν να αποδείξουν όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός κι αν εννοούν τη μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν μπροστά τους: «Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας, επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Φίληξ, που ήξερε αρκετά για τη χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε: «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έρθει ο Λυσίας ο διοικητής. Συγχρόνως, διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται ή να τον επισκέπτεται». Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίληξ με τη γυναίκα του τη Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίον άκουσε για την πίστη στο Χριστό.
Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε. Όταν βρω καιρό θα σε ξανακαλέσω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα για να τον απολύσει. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και τον Φίλικα τον διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, φεύγοντας άφησε τον Παύλο στη φυλακή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτο πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθιν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχιας, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη γη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος έλιθος, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτης ασπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως την αγαμόν σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτη κολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγατάστου νησχύ πέπτο κένι τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάριτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανής οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θάμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκίσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθέ.

0: γάρος Θεόν εθεώρη πάσπος των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πισή Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μεν ίσχετε κινήσχησας, ημίς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν το του βιπλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσα, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψάμωδας, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δίαι αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και ασχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύροντε τρόπια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, Ιτε κούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση.

0: Η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αεί με θυμών κατά της συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετήμια αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγείτονες χρεις λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις. Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου του Κρητός, πανηγυρίζει ο Ιερός Ενωριακός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παναγίας Σταυροφόρων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση του Αγίου Ευμενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com. Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ένα ξεχωριστό για εμάς σήμερα live. Ένα live το οποίο θα ανακοινώσουμε πολλά. Θα δείτε από εμάς ότι είμαστε ένα Ινστιτούτο το οποίο διαρκώς και ανανεώνομαστε. Δεν μένουμε στα ίδια και τα ίδια, αλλά προχωράμε παρακάτω και προχωράμε παρακάτω με γνώμονα πάντα τα παιδιά. Και να δώσω το λόγο στον πρόεδρό μας και ιδρυτή του CSI Institute, τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη, για να μας πει και αυτό σήμερα λίγα λόγια για το τι κάνουμε σήμερα, για αυτό το ιδιαίτερο για εμάς webinar. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πιστεύω σήμερα θα είναι μια μεγάλη βραδιά για το CSI, θα είναι μια μεγάλη βραδιά για το Juniors Club, θα είναι μια μεγάλη βραδιά για τα παιδιά όλα και θα είναι και μια μεγάλη βραδιά για τη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει μια νέα προσπάθεια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν το σθένος, έχουν τη δύναμη, έχουν τη γνώση, έχουν τη δυναμική να παλέψουν και να φέρουν στη χώρα μας μια νέα τάξη πραγμάτων μέσα από τα παιδιά μας. Ποια είναι αυτή η τάξη, η νέα τάξη πραγμάτων? Να μάθουμε, να μπούμε στην κουλτούρα, να προστατεύουμε τα παιδιά μας από ηλικία 3 ετών. Να δώσουμε στα παιδιά μας τη γνώση, να δώσουμε στα παιδιά μας πάνω απ' όλα την παιδεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια κρίση και ένα κίνδυνο από μια πολύ μικρή ηλικία. Γιατί τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν αλλάξει. Γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί οι χεροί δεν είναι όπως παλιά. Όλα τρέχουν μπροστά, όλα προχωράνε και δυστυχώς το έγκλημα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Ευτυχώς που στη χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίπεδα όπως είναι σε άλλες χώρες. Να απαγάγουν παιδιά, να εκτελούν παιδιά και πάνω απ' όλα να κάνουν εκβιασμούς, κακοποιήσεις και να μην λαμβάνουν τίποτα υπόψη τους, ούτε την παιδική ηλικία, ούτε την παιδική αθωότητα. Να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Εμείς λοιπόν, βλέποντας τον κίνδυνο, βλέποντας αυτό που υπάρχει γύρω μας, στη χώρα μας ακόμα δεν υπάρχει, αλλά δεν πρέπει πρώτα να υπάρχει και μετά να κινητοποιηθούμε. Όπως παλιά θυμάμαι στην αστυνομία, στις πρώτες απαγωγές, τι κάνανε? Μετά από κάποιες απαγωγές έμαθε η αστυνομία να χειρίζεται τις απαγωγές. Πρέπει πρώτα να πάθουμε για να μάθουμε? Όχι. Εμείς είμαστε υπέρ του προλαμβάνειν και όχι του θεραπεύειν. Έτσι έσμιξαν μια ομάδα ανθρώπων, θα έχουν το λόγο σε λίγα λεπτά από μένα, να πούν όλοι αυτά που πρέπει να πούνε, οι άνθρωποι του Juniors Club, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν εστερνιστεί και έχουν σπουδάσει και έχουν μάθει το τι σημαίνει κίνδυνος, απαγωγή, αρπαγή, εξαφάνιση παιδιών. Μην φτάνουμε στο άλλο άκρο, να πρέπει να εξαφανιστεί το παιδί, να περάσουν κάποιες ώρες, 24 ώρες και στη συνέχεια να δηλώνουμε τις εξαφανίσεις. Εμείς δεν θέλουμε να εξαφανιστεί κανένα παιδί. Εμείς δεν θέλουμε να χαθεί ούτε ένα λεπτό ένα παιδί από τους γονείς του. Φανταστείτε όλοι εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, φανταστείτε να χάσετε το παιδάκι σας για 10 δευτερόλεπτα από τα μάτια σας. Τι εικόνες θα περάσουν από τα μάτια σας και τι πανικός θα έλθει σε εσάς, στους ανθρώπους σας και στη ζωή σας. Θα αλλάξει όλη σας η ζωή. Έχω δει ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους για κάποιες ώρες ή για κάποιες ημέρες και είναι καταστάσεις αψυχολόγητες. Δεν μπορεί κανείς να ψυχολογήσει αυτούς τους ανθρώπους μετά το συμβάν. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε κανείς συμπολίτης μας και κανένα παιδάκι μας ηλικία 3 με 8 με 9 με 10 να πέσει στην παγίδα αυτή που λέγεται παγίδα, χάθηκε το παιδί μου, εξαφανίστηκε το παιδί μου, πού είναι το παιδί μου, τι έγινε το παιδί μου, για να μην φτάσουμε σε αυτό το πανικό, θα ξεκινήσουμε όμορφα, μέσα από μια ωραία ακαδημία, που θα βρούμε υποστηρικτές, υπάρχει εταιρική κοινωνική ευθύνη, υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στη χώρα μας, πολύ μεγάλη ανθρωπιά, να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια για να εκπαιδεύονται δωρεάν οι γονείς και τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, εμείς πάμε στο άλλο άκρο, αρχίζουμε να μαθαίνουμε παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών πώς θα διαχειρίζονται μαζί με τους γονείς τους κρίσεις, θα κάνουμε ασκήσεις, θα κάνουμε workshop, θα διοργανώσουμε εικονικές εκδηλώσεις και εξαφανίσεις παράλληλα Και μέσα σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε τους καλύτερους. Δίνω τον λόγο στην Έλενα και στη συνέχεια πάμε για τον επόμενο κύριο. Έλενα, έχεις τον λόγο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που όλοι μαζί, όπως αναφέρατε, ξεκινάμε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό πρωτίστως και κυρίως, όπως ανέφερε και ο κύριος Πεκιανάκης, έχουμε ως κύριο γνώμονα την πρόληψη. Εμείς ως ομάδα του Juniors Club, όταν ξεκινήσαμε με τη λογική ότι θα δημιουργήσουμε ένα πόρταλ που απευθύνεται κυρίως σε γονείς και παιδιά, γιατί θέλαμε να μας διαβάζουν και παιδιά, η πρώτη μας διάθεση, η πρώτη μας συζήτηση ήταν να ασχοληθούμε και με τομείς που δεν ασχολούνται άλλοι. Έτσι και με τις γνώσεις του κυρίου Μιμή, αλλά και με συντελεστών που παρήσυρισαν στην ομάδα σιγά σιγά, επιστημονές όλοι μαζί, δημιουργήσαμε τη στήλη Stay Safe. Ξεκινήσανε να γίνονται άρθρα για το πώς πρέπει ο γονέας να ενημερώνει το παιδί του, αλλά και ο ίδιος να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την καθημερινή μας ασφάλεια. Εξειδικευτήκαμε σε διάφορους τομείς, όπως έχει να κάνει με την απαγωγή, τις εξαφανίσεις κτλ. Αυτό από άρθρο εξελίχθηκε σε ιδέα να γίνει ένα παραμύθι, να γίνει μια ταινία και σήμερα μιλάμε για την ίδρυση μιας ακαδημίας και όχι μόνοι μας, γιατί τελικά κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, όσο δύναμη και αν έχει, όσο δυνατή απήχηση και αν έχει στο κοινό, γιατί και εμείς έχουμε ένα κοινό που μας ακολουθεί. Νομίζω ότι ισχύει εν τη ενώση, γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τους καλύτερους, το CSI Institute, μαζί με το Juniors Club, να ιδρύσουμε μια ακαδημία, μια πρωτοποριακή έτσι, κίνηση με σκοπό να ενημερώνονται οι γονείς, να εκπαιδεύονται παιδιά μέσα από παιχνίδια, διαδραστικούς τρόπους, μέσα από την ίδια την ταινία, μέσα από παραμύθια που λαμβάνουν, που θα λαμβάνουν, θα κατεβάζουν PDF δωρεάν και κυρίως μέσα από αυτό το e-learning, το σχολείο δηλαδή που θα γίνεται εδώ για να εκπαιδεύονται, όπως ξαναείπα, οι γονείς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το κάνουμε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξεκινήσαμε έτσι και το πρωί στην εκπομπή της κυρίας Κουτσελίνη και δείξαμε το τρέιλερ για πρώτη φορά. Ακολουθούν και άλλες ταινίες, όπως σας είπα. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να πω ότι η βασική ομάδα, η σύστασή της στο να γίνει αυτή η ταινία, η πρώτη ταινία, Εθινά, χάθηκε στο πάρκο. Εκτός από μένα είναι ο Γιώργος Μιμής που θα δείτε σε λίγο, είναι και η Ιωάννου, είναι κοινή συνεργάτηδα, η οποία είναι εξαιρετική επιστήμονας και δεν ευλογούμε τα γένια μας, λέμε την αλήθεια. Είναι η Αμάντα Τουτσάνη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός και επιμελήτρια ανηλίκων με μεγάλη εμπειρία. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, ο Μανώλης Σουρής που είναι ψυχολόγος, είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ο Χρυσός Παπαμέτης που είναι τεχνικός και στα γραφικά, που σκοπό έχουμε όλο αυτό που κάνουμε να το επικοινωνήσουμε σωστά, να το μάθει ο κόσμος, να έρθει κοντά μας, γιατί όπως είπαμε, καλύτερα η πρόληψη παρά μετά τρεχαγύρευε. Αυτό για να δώσω εγώ το λόγο τώρα πάλι στην Κέλλη.
0: Εγώ πριν να αρχίσω να μιλάω, γιατί ως συνήθως μιλάω κατά από αυτά μου ξεκινήσω και δεν θέλω να σας το κάνω αυτό, να μην ξεχάσουμε να καλωσορίσουμε και να αρχίσει να γνωριστεί έτσι και με το κοινό και ο κύριος Γιώργος Μιμής, ο οποίος είναι εκπαιδευτής σε Krav Maga και είναι από τους βασικούς συντελεστές και δημιουργούς μέσα σε όλη αυτή την δραστηριότητα και στο πλαίσιο πρόληψης που θέλουμε να κάνουμε από κοινού. Να μας πει λίγο δύο λόγια για την καριέρα του, ποιος είναι, να τον γνωρίσει το κοινό και σιγά σιγά να περάσουμε στο Zoom της υπόθεσης, να το πούμε έτσι. Απλά για το όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί εδώ, να δει το τρέιλερ στο τέλος της πολύ πολύ ωραίας ταινίας μικρού μήκους που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί, αλλά και στο ενδιάμεσο να προηγηθεί μια συζήτηση η οποία θα έχει να κάνει με μύθους γύρω από την απαγωγή ανηλίκων, με πραγματικότητα και με κάποια πρώτα πρακτικά tips που μπορούν να ακολουθήσουν οι γονείς και τα παιδιά φυσικά. Καλησπέρα κύριε Μιμή.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να προσφέρω τις γνώσεις μου πάνω σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα όπως είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Ευχαριστώ τον κύριο Σφαγιανάκη, ευχαριστώ την κυρία Βασιλοπούλου και ευχαριστώ και σένα Κέλλη. Εγώ έχω μια μακρόχρονη εμπειρία σε μια χώρα ιδιαίτερα επικίνδυνη πάνω σε πολλούς τομείς που αφορούν την ασφάλεια. Αντιτρομοκρατία, κοινό έγκλημα, απαγωγές, ό,τι να σας περάσει από το μυαλό σε ό,τι έχει σχέση με το έγκλημα και την ασφάλεια είτε εγκαταστάσεων είτε φυσικών προσώπων σε όλες τις βαθμίδες και όλα τα επίπεδα. Ειδικά τώρα στα παιδιά οι απειλές είναι σύνθετες, έχουν αλλάξει οι καιροί ιδίως στη χώρα μας και έρχονται καινούργιες καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει και τον τρόπο σκέψης του κοινού ανθρώπου, αλλά έχουν ξεπεράσει ακόμη και την νομοθεσία μας και την οργάνωση των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας μας. Αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αναπροσαρμόσουμε στις καινούργιες συνθήκες, οι οποίες δυστυχώς δεν δείχνουν ότι είναι εύκολες να αντιμετωπιστούν. Και τα δύσκολα πράγματα και τα δυσάρεστα αντιμετωπίζονται μόνο με τη γνώση. Η βασική προϋπόθεση είναι να κατανοήσουμε ότι κάτι το οποίο είναι κακό συμβαίνει στον καθέναν, σε όλους μας. Σε μένα, σε σένα, στον γείτονά μας, στον πατέρα μας, στο παιδί μας. Σε όλους μπορεί να συμβεί κάτι κακό. Εάν ξεκινήσουμε με αυτή την προϋπόθεση, θα είμαστε σε θέση να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας κατάλληλα να αντιμετωπίσουμε μια δυσάρεστη κατάσταση. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα παιδιά τώρα. Τα παιδιά δεν πρέπει να τα υποτιμούμε ποτέ. Από μικρή ηλικία πρέπει να τα μαθαίνουμε ορισμένα βασικά πράγματα τα οποία ίσως φαίνονται σε εμάς ότι είναι πολύπλοκα και ίσως δεν μπορεί να τα απορροφήσει ο εγκέφαλος του παιδιού. Όχι, τα παιδιά ξεκινάνε με παρθένο εγκέφαλο. Είναι ανοιχτά μαγνητόφωνα, δέχονται οποιαδήποτε πληροφορία και την καταγράφουν σε πολύ καλύτερο βαθμό από ότι ο εγκέφαλος ενός ενήλικα. Βασική προϋπόθεση. Το παιδί πρέπει να αρχίσει να εκπαιδεύεται στην αποστήθηση ορισμένων σημαντικών πληροφοριών από τη μικρή ηλικία. Παράδειγμα, πρέπει να μαθαίνει ότι το όνομα του μπαμπά του, της μαμάς του, δεν θα λέει μπαμπάς ή μαμά, γιατί σε περίπτωση που χαθεί, πώς μπορεί να δώσει πληροφορίες σε αυτόν που θα το βρει, για ποιον πρέπει να αναζητήσει. Πρέπει να μάθει και ορισμένα τηλέφωνα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, πρέπει να είναι σε θέση, έστω και με αυτοματοποιημένη κλίση, να παίρνει τηλέφωνο τη μητέρα του, την άμεσο δράση, την πυροσβεστική, το πρώτο βοηθειόν, το κέντρο δηλητηριάσεων, τα οποία εμείς πρέπει να έχουμε φροντίσει να του μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις με κάτι εύκολο για τον παιδικό εγκέφαλο να το απορροφήσει. Δηλαδή είτε σε μορφή ενός τραγουδιού, είτε με καρτούν, τα οποία θα τα έχουμε βάλει σε ένα σημείο το οποίο το παιδί θα τα βλέπει κάθε μέρα και συνεχώς. Θα του κάνουμε παιχνίδια με αυτά τα νούμερα. Θα παίζουμε παιχνίδια απομνημόνευσης αυτών. Έτσι το παιδί από μικρή ηλικία θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα σε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Επίσης, στο εξωτερικό έχουν συμβεί πράγματα τα οποία είναι λίγο δύσκολα να τα καταλάβουμε εδώ. Παράδειγμα, ένα μικρό παιδί 2 ετών πήρε τηλέφωνο και έσωσε τη γιαγιά του, η οποία είχε πάθει έμφραγμα. Μία κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, στην Αγγλία 12 ετών ξεγέννησε τη μητέρα της, η οποία έπεσε συγκεκριμένα από μια σκάλα εσωτερική του σπιτιού και τη στιγμή που έπεσε άρχισε η διαδικασία της γέννησης. Πήρε τηλέφωνο και ήταν ικανή με τις οδηγίες που της δίνανε από το νοσοκομείο να φέρει στη ζωή το αδερφάκι της. Και όπως βλέπετε, τα πάντα μπορούν να γίνουν αρκεί αν διδάξουμε τα παιδιά μας με όμορφο και με το σωστό τρόπο να μάθουν αυτούς τους ορισμένους βασικούς κανόνες που θα τους βοηθήσουν στη μια ασφαλή διαβίωση.
0: Ακριβώς, και αυτός είναι και ο σκοπός της Ακαδημίας που με συνεργασία του CSI Institute και του Juniors Club δημιουργούμε, ένας πυλώνας πρόληψης και εκπαίδευσης. Αλλά πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, μιας και έτσι λίγο σας ζεστάναμε και όπως βλέπω έρχεστε και πολύ και μαζεύεστε από όλα αυτά τα υπέροχα μέρη, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το θέμα των εξαφανίσεων και της απαγωγής, που είναι και το θέμα του τρέιλερ που θα δείτε στο τέλος της σημερινής μας ημερίδας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από κάποιους μύθους που υπάρχουν γύρω από το κομμάτι απαγωγή. Θα ήθελα εδώ στη συζήτηση και την Ελένη αλλά και τον στρατηγό, ο καθένας από την εμπειρία του. Εγώ να πω σε αυτό το κομμάτι ότι η ταινία η οποία έχουμε δημιουργήσει και είναι προς τιμήν και της Ελένης και όλες τις ομάδες της, ότι κοίταξε να συνεργαστεί με επιστήμονες για να μην βγει ακόμα μία αναπαραγωγή στερεοτυπική όπως μη μιλά σε αγνώστους, αλλά να ακουστούν οι αλήθειες ούτως ώστε τα παιδιά να ξέρουν να προφυλάσσονται από αυτούς που είναι κίνδυνοι, τους πραγματικούς κινδύνους. Εγώ λοιπόν να πω εδώ, απευθύνοντας πρώτα τον λόγο στην Ελένη. Ελένη μου, αλήθεια, μέσα από όλη αυτή την έρευνα, γιατί κάνατε και εσείς έρευνα, έρχονται σε επαφή με επιστήμονες, ποιοι θεωρείς εσύ ότι είναι οι μύθοι που έχουμε ακούσει, έχουμε δει γύρω από το κομμάτι εξαφάνιση, απαγωγή ανηλίκου?
2: Καταρχάς, πέρα από την προσωπική έτσι εμπειρία που είχα όλο αυτό το διάστημα δημιουργώντας αυτή την ταινία και σε συνεργασία, όπως είπαμε, με όλη αυτή την ομάδα που αποτελείς και εσύ μέλος της, Κέλλη μου, και ο κύριος Πακιανάκης και όλοι μας, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι, και ως δημοσιογράφος φυσικά, ότι αυτό που ανέφερες κι εσύ, ότι το μη μιλάς με αγνώστους τη σήμερα ημέρα επικρατεί στο μυαλό πολλών γονέων. Τελικά δεν ισχύει αυτό, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε είναι καιρός να μάθουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό, η πλειοψηφία των ανθρώπων που ευθύνονται ή που κρύβονται πίσω από μια απαγωγή ή μια μεθοδευμένη εξαφάνιση, θα πω εγώ, γιατί ισχύει και αυτό, και ο κ. Φακιανάκης έχει μεγάλη εμπειρία. Πολλά παιδιά νομίζουμε ότι μόνα τους τους κάσαν στο σπίτι, αλλά κρύβεται κάποιος άλλος από πίσω που τα έχει καθοδηγήσει να το κάνουν αυτό. Κρύβονται λοιπόν άνθρωποι από το οικείο περιβάλλον, πολύ οικείο, μπορεί να είναι φιλικά πρόσωπα, να είναι συγγενείς, να είναι η αγαπημένη μας δασκάλα. Και προς Θεού, για να μην παρεξηγηθούμε, ακούγοντας η αγαπημένη μας δασκάλα, μπορεί αυτή τη στιγμή η εκπαιδευτική κοινότητα να λέει τι γίνεται, ρε παιδιά, μας στοχοποιείτε. Όχι, δεν στοχοποιούμε κανέναν. Θέλουμε απλώς να αφυπνίσουμε και να ενημερώσουμε τους γονείς, γιατί και αυτοί οι γονείς είναι, ότι ο οποιοδήποτε μπορεί να είναι πιθανός απαγωγέας, να είναι αυτός ο οποίος απειλεί το παιδί σου. Οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι, όπως είπαμε, και συγγενείς.
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν και το νόημα της συγκεκριμένης ταινίας και κάναμε έτσι ό,τι κάναμε, γιατί εμείς τα λέμε πάντα όλα ανοιχτά. Κάναμε τις διορθώσεις για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι στόχος μας να στοχοποιήσουμε, ας πούμε, ούτε τους εκπαιδευτικούς, αλλά δυστυχώς πολύ πριν γίνουν όλα αυτά που έγιναν και βγήκανε στην επιφάνεια, έβγαινα και έλεγα ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ο απομονωμένος, ο μεσήλικας, τον οποίο πρέπει να φοβόμαστε, και ούτε πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας μη μιλά σε αγνώστους, γιατί ειδικά, και τώρα μιλάω σαν εγκληματολόγος, στο επίπεδο των απαγωγών, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία γίνεται ο δράστης, οι δράστες, η δράστηδα, γιατί μπορεί να είναι ναι και γυναίκα, προέρχεται από το εγκύτερο περιβάλλον του παιδιού. Τον στρατηγό θέλω τώρα στη συζήτηση και θα ήθελα να μας πει, μέσα από την πολυετή εμπειρία του, τη σύλληψη ενός ατόμου σε σχέση με εξαφάνιση ή αρπαγή ανηλίκου που να ήταν υπεράνω πάσης υποψίας. Στο μικρόφωνο σας, στρατηγέ μου.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι το πρώτο πράγμα και το βασικό, είναι ότι η χώρα μας, όπως είπα και πριν, δεν είναι ζούγκλα. Έχει νόμους, έχει τάξη, υπάρχει ακόμα έλεγχος απόλυτος και με απλά λόγια, τα παιδιά που χάνονται σε μικρές ηλικίες ήθελα να τα βρίσκομαι. Όμως, αυτό δεν πάει να πει ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα. Για φανταστείτε εσείς ο γονιός που ακούτε τώρα και έχετε τα δύο πανέμορφα κοριτσάκια, αγοράκια, στην αγκαλιά σας, κάποια στιγμή να χάσετε για λίγα λεπτά σε ένα εμπορικό κέντρο που πάτε μια βόλτα να ψυχίζει, να δείτε, να χαρείτε, να χάσετε το παιδάκι σας από τα χέρια. Φανταστείτε τώρα όλοι που καθόμαστε στις πολυθρόνες μας, στις όμορφες και ακούμε αυτή την όμορφη μερίδα, την διαδικτυακή μερίδα γνώσης, για λίγα λεπτά να χάσετε το παιδί σας από τον έλεγχό σας. Κάντε μια απλή σκέψη. Προσωπικά εμένα το μόνο που με πιάνει είναι ένας πανικός. Όμως επειδή ξέρω και έχω σπουδάσει διαχείριση κρίσεων, ηρεμώ, γιατί ξέρω τι θα κάνω. Και ξέρω τι θα έκανα. Γιατί καλώς ή κακώς πέρασα εκπαίδευση το παιδί που είχα και που έχω.
0: Στρατηγέ, έχει τύχει κάποια υπόθεση που να έχετε συλλάβει ακόμα και μέλος, με συγχωρείτε, της οικογένειας που να έχει διαπράξει απαγωγή? Γιατί η κλιματολογική έρευνα λέει ότι η απαγωγή μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, ανάμεσα και σε ένα διαδεσμευμένο ζευγάρι που να μην χώρισαν με πολύ καλούς όρους και η απαγωγή να έχει προέλθει από έναν από τους δύο γονείς ή από κάποιο άλλο γονεϊκό μέλος. Έχει τύχει κάτι τέτοιο στην καριέρα σας?
1: Πάρα πολλές φορές έχω διαχειριστεί περιστατικά που ένας γονιός έπαιρνε τα παιδιά και έφευγε και ήρθε, ερχόταν και δήλωνε εξαφάνιση. Αυτό το θεωρώ το πιο απλό, αφού ξέρεις τα παιδιά τα έχει πάρει η μαμά ή ο μπαμπάς. Αντίστοιχα, είχε την επιμέλεια η μαμά, τα πήρε ο μπαμπάς. Είχε την επιμέλεια ο μπαμπάς, τα πήρε η μαμά με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτό για μένα ελέγχεται. Φανταστείτε να μην ξέρεις που είναι το παιδί. Το θέμα ποιο είναι? Ότι να είσαι στο σπίτι, να μιλήσει το παιδί στο chat, που έχω πει στην εκπομπή της Ζήνας, μάλλον την επόμενη Παρασκευή, μετά το Πάσχα, θα κάνουμε μία αληθινή πρόβα τσενεράλε, να δούμε πόσο εύκολο είναι να αποπλανηθεί ένα παιδί και να φύγει από το σπίτι και να χαθεί. Ετοιμάζω κάτι εξαιρετικό. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι εσείς είσαστε στο σπίτι σας, κατεβαίνει κάτω το παιδάκι σας να πάει μέχρι το περίπτερο, το παιδάκι εννοώ 9-10-11, και κάτω το περιμένει αυτός που ήταν στο τσάτ. Ξέρετε πόσοι έχουν το θράσος να λένε λείπουν οι γονείς σου να έλθω? Όπως ήταν και το περιστατικό, το είπα το πρωί, που κάποιος 13χρονος μιλούσε με κάποιον άγνωστο, του έκανε δώρο ένα κινητό τηλέφωνο και του λες θέλεις να βρεθούμε τώρα που λείπουν οι γονείς μου? Πότε λείπουν οι γονείς σου? Τότε λείπουν οι γονείς. Κάναν τον deal και πηγαίνει Κυριακή πρωί να συναντήσει ο 13χρονος αυτόν που θα του έδινε το δώρο, ο οποίος είχε άλλα στο μυαλό του. Στην πορεία απεδείχθηκε ότι είχε κάνει 7 βιασμούς. Ένα σας λέω. Το παιδί σώθηκε γιατί τον παρακολουθούσαμε αυτό, οι δύο εξωτερικού εγκλήματος, και έτσι το παιδάκι σώθηκε γιατί έτυχε να το παρακολουθούμε. Εάν δεν το παρακολουθούσαμε, θα ήταν το 8ο παιδάκι κακοποίησης. Αρπαγής και κακοποίησης. Ένα σας λέω μόνο. Ότι οι κίνδυνοι παραμονεύουν μέσα στο σπίτι μας. Γιατί μέσα έχουμε το μηχάνημα, μέσα έχουμε τα συστήματα, όλα τα τσάτ είναι ανοιχτά. Τι λέμε εμείς? Η κερκόπορτα του εγκλήματος είναι το τσάτ. Μέσα από το τσάτ γίνονται όλα. Δεν σου λέω απαγόρευση το τσάτ, μη μιλάς. Δεν είμαστε στην εποχή Μαο-Μαο. Εδώ είμαστε στην εποχή του 2021. Να έχει τσάτ, αλλά να ξέρεις να μιλήσεις, να ξέρεις να διαχειριστείς, να ξέρεις τους κανόνες εμπλοκής, να ξέρεις όταν πας κάπου τι πρέπει να κάνεις. Εμείς τι λέμε? Μην πας ραντεβού στα τυφλά, αλλά εάν θα πας ραντεβού στα τυφλά, πάρε μαζί δίπλα και 3-4 φίλους σου να έχεις μια ασφάλεια σχετική. Εμείς είμαστε ενάντια στο ραντεβού στα τυφλά. Αλλά αν τύχει και πας, γιατί παιδί σε θα πας, δικαίωμα στο λάθος λέμε, έχουμε όλοι μας, κάνουμε όλοι λάθη, θα πας στο ραντεβού στα τυφλά, κράτα μαζί 3-4 φίλους σου. Όπως το κοριτσάκι Σοφούλα το 13χρονο που πήγε στο ραντεβού στα τυφλά, είχε μαζί 3 φίλους της και όταν πήγε ο παιδεραστής να την πάρει από τα χέρια, να την τραβήξει, να τη βάλει στο αυτοκίνητο χωρίς αριθμούς κυκλοφορίας, επενέβησαν οι φίλοι, τον έσπρωξαν και ο 75χρονος που είχε πει ότι είναι 16χρονος έπεσε κάτω, έφυγε το κορίτσι τρέχοντας, έφυγαν και οι άλλοι και χάθηκαν στην πλατεία. Ένα σας λέω, τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά, δεν θέλω να πω εκατοντάδες, δεκάδες στη χώρα μας. Είναι πίσω από το δάχτυλό μας κρυβόμαστε. Φεύγουν τα παιδιά, πάνε στη γειτονιά, συναντούν τον άγνωστο μέσα από το διαδίκτυο. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Είναι καθημερινότητα αυτό που λέμε. Άρα ελάτε μαζί να μάθουμε τους κανόνες. Ελάτε να μάθουμε τα μυστικά, πώς τα παιδάκια σας θα διαχειρίζονται τις καταστάσεις τις κρίσιμες, αφού υπάρχει εμπλοκή. Υπάρχει εμπλοκή στην γνωριμία. Όλα γίνονται από γνωριμίες. Εκείνο ο κίνδυνος στη χώρα μας. Δεν κινδυνεύομαι από τον κακόβουλο που θα έρθει με το μαύρο το τζιπ, όπως είναι στο μυαλό μας ένα μαύρο τζιπ, με τρεις φουσκωτούς κατεβαίνουν, παίρνουν το παιδί, το βάζουν μέσα και εξαφανίζονται. Αυτά στη χώρα μας δεν υπάρχουν. Εμείς δεν πάμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Εμείς πάμε να τον ηρεμήσουμε και πάνω απ' όλα να του δώσουμε γνώση και ειδικά στο παιδί τη γνώση να μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα. Ποια είναι η καθημερινότητα? Δυστυχώς οι γνωριμίες μέσα από το διαδίκτυο. Εκείνο ο κίνδυνος. Γιατί να περάσει το παιδί, γιατί να περάσει το παιδί από μία άσχημη πορεία έστω και κάποιων ωρών που στη ζωή του θα είναι χαραγμένη για πάντα. Και όπως θα πει η κυρία Ιωάννου, όταν γίνει ένα τέτοιο περιστατικό, δύσκολα βγαίνει από την ψυχούλα, δύσκολα σταματάει ο πανικός.

στον άγνωστο, μην πάρει την καραμελίτσα από τον άγνωστο. Τον καταρρίψαμε αυτόν τον μύθο και είδαμε ότι βάσει της εγκληματολογικής έρευνας, βάσει των ανθρώπων οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και έχουν μελετήσει τέτοιες καταστάσεις και βάσει των στατιστικών, βλέπουμε ότι οι περισσότερες απαγωγές έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία είναι οικεία στο παιδί. Είναι από το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν αποκλείουν ακόμα και το μέλος του οικογενειακό. Είδατε, ρώτησα τον κύριο Σφακιανάκη, είπε και ο ίδιος στην πορεία του, μπορεί στην Ελλάδα να μην είχαμε μέχρι στιγμής κάποιο παρατραβημένο νόμο που επιτραπεί ο όρος συμβάν σε σχέση σε οικογενειακό πλαίσιο. Αν εγώ και εγώ επιφυλάσσομαι λόγω θέσης και ειδικότητας για το τι θα δούμε και ήδη είδαμε, δείτε για παράδειγμα το σκηνικό στη Μακρινίτσα και γιατί το λέω αυτό. Δεν το λέω γιατί είμαι μάγισσα. Μιλάμε τόση ώρα για την απαγωγή και δεν έχουμε πει πώς σκέφτεται ο θήτης. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ένας άνθρωπος απαγάγει ένα παιδί? Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι. Το ένα είναι το οικονομικό κίνητρο και το άλλο έχει να κάνει με συναισθηματικούς παράγοντες. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι για πολιτικούς λόγους οι ηγέτες απήγαγαν μέλη της οικογένειας κάποιων οι οποίοι είχαν προδώσει την πατρίδα, την ηγεσία και ούτω καθεξής. Γιατί? Για να τιμωρήσουν. Άρα δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Στο οικογενειακό πλαίσιο λοιπόν, όταν δεν ξέρουμε τι ακριβώς προϋπάρχει, ακόμα και εκεί, ανάμεσα σε δύο γονείς, αν μιλάμε για απαγωγή παιδιού από γονέα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το πλαίσιο είναι ασφαλές και ότι το παιδί είναι στο σπίτι με τον άλλο γονέα και είναι όλα οκ. Γιατί αν μιλάμε για μια νορμάλ συνθήκη, προφανώς ο άλλος δεν θα έμπαινε στην διαδικασία να απαγάγει το παιδί του. Πάμε λοιπόν στον τρίτο μύθο, μιας και ο κύριος Σφακιανάκης πολύ ωραία το έθιξε στο επίπεδο του διαδικτύου. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε και εμείς εδώ στο CSI, ειδικοί γύρω από θέματα κυβερνοασφάλειας. Και να σας πω εγώ τον τελευταίο μύθο για σήμερα και τα υπόλοιπα για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την Ακαδημία μας όταν με το καλό ανοίξει η φόρμα των εγγραφών. Ο τρίτος λοιπόν μύθος είναι ότι οι online predators, δηλαδή αυτοί οι οποίοι προσεγγίζουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο, είναι άτομα άνω των 50, 35, 40. Λυπάμαι που θα το πω και ίσως κακοκαρδίσω κάποιους, αλλά οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι τα σεξουαλικά αρπακτικά που αποπλανούν παιδιά μας είναι ηλικίες 25. Έτσι. Και δυστυχώς πριν από λίγες μέρες είχα περιστατικό κοπέλας η οποία συνομιλούσε με ένα αγόρι 20χρονο Ολλανδό, τρελά ερωτευμένο του κοριτσάκι 15χρονο, και την έβαζε μετά της βίας να παρακολουθεί εικόνες παιδικής πορνογραφίας μέχρι και βιασμούς παιδιών. Και ήταν και ο άλλος παιδί. Αλλά θέλω όσοι μας παρακολουθείτε σήμερα και γενικά όσοι ακολουθείτε το έργο μας να ανοίξετε τις κεραίες σας και να καταλάβετε ότι ο κίνδυνος μπορεί να προέρχεται ακόμα και από παιδιά και από νεαρές ηλικίες. Ο κίνδυνος δεν έχει να κάνει μόνο με έναν άνδρα ο οποίος είναι 50 χρονών και ονειρεύεται, για να μην πω τίποτα άλλο, σκανδαλίζεται με παιδάκια. Έτσι.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα που περιλαμβάνει ανάλυση κειμένων του μακαριστού Πατρός Σημείων Κραγιοπούλου. Πρόκειται στην ουσία για απομαγνητοφωνημένες ομιλίες. Συγκεκριμένα αναλύουμε τη σειρά γονείς και παιδιά. Έχετε σαν μια ομαλή συνέχεια των προηγουμένων ομιλιών, διότι τα προβλήματα της ψυχοπαθολογίας που εντοπίσαμε στους πιστούς και στη σχέση του πιστού με το πνευματικό, ενδεχομένως και στους πνευματικούς, τώρα τα μεταφέρουμε μέσα στην οικογένεια για να δούμε εκεί πώς δουλεύουν. Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος, υπότιτλος «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Εδώ έχουμε το γέροντα να έχει μελετήσει δύο ξένα συγγράμματα. Πάλι, το πρώτο σύγγραμμα είναι, το οποίο εντόπισα και εγώ, το βρήκα, «Σχολής γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965. Και το δεύτερο βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζονται αυτές οι ομιλίες είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Και φυσικά ο γέροντας ορθοδόξος αναπτύσσει τις ομιλίες του με αφορμή όμως αυτά τα δύο βιβλία. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν μπορούν ακόμη να ξεδιαλύνουν, υπάρχουν σε αυτό το σημείο τροποντινά διάφορες θεωρίες, δεν μπορούν καλά-καλά να ξεκαθαρίσουν τι κληρονομεί ο άνθρωπος. Το παιδί όταν αρχίζει να μεγαλώνει παρουσιάζει ορισμένες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις του, τα βιώματά του, η όλη συγκρότηση του παιδιού, πού οφείλονται? Στις καταβολές, στην κληρονομικότητα. Βέβαια, τις πιο πολλές φορές, λένε πολλοί ψυχολόγοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομικά αυτά, ότι είναι καταβολές που δόθηκαν από τους γονείς στα παιδιά. Έρχονται όμως άλλοι και λένε, άραγε είναι καταβολές όλα αυτά, είναι κληρονομικότητα, ή μήπως το παιδί όταν ακόμη ήταν μέσα εκεί στον θάλαμο της μητέρας δέχτηκε ανάλογες επιδράσεις, ανάλογα βιώματα? Και προπαντός, αφού γεννήθηκε το παιδί, καθώς δεχόταν την Α ή τη Β στοργή της μητέρας και γενικότερα των γονέων και των ειδικών του, μήπως αφομοίωσε ορισμένα πράγματα και μήπως τα πήρε κατά τέτοιον τρόπο που να φαίνονται ότι είναι κληρονομικότητα, ότι είναι καταβολές? Αυτό βέβαια, εάν το δεύτερο είναι σωστότερο και ορθότερο, σημαίνει ότι τελικά μένει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο, μια πολύ μικρή πιθανότητα τούτο ή εκείνο να προέρχονται από την κληρονομικότητα, και σημαίνει ακόμη ότι σε όλη μας τη ζωή δύσκολα απαλλασσόμαστε από τα πιο πολλά από εκείνα που βαρύνουν τον καθένα μας όταν αυτά τα παίρνουμε στην πρώτη μας εκείνη ηλικία, την πολύ πολύ μικρή. Θα πει κανείς, τι κάνει ο Χριστός? Τι κάνει η Εκκλησία? Τι κάνει η χάρις του Θεού? Όταν πιστεύσει κανείς τον Χριστό, όταν δείξει πίστη τέτοια που πολλές φορές αναφέρει το Ευαγγέλιο, η πίστη σου σε σοκέσε, συντελείται μέσα του τέτοια αναδημιουργία και τέτοια αναμόρφωση που αδίστακτα θα έλεγα ότι όλα αυτά πάνε περίπατο και ο άνθρωπος γίνεται όντως νέος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πώς πιστεύει κανείς. Και μήπως εδώ έχει θέσει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστην επί της γης. Στα χρόνια μας, ανάμεσα στους σημερινούς χριστιανούς, άραγε υπάρχει χριστιανός που να έχει τέτοια πίστη ώστε να μπορεί να μεταθέτει τα βουνά που δημιουργούνται από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία μέσα στον άνθρωπο? Ίσως στα χρόνια μας να επικρατεί τέτοια κατάσταση ώστε να είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύσκολο να πιστεύσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το να παραδεχόμαστε τον Θεό, το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το να έχουμε μια επαφή, μια σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, το να προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, το να καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες τον Θεό, αυτά δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνουν. Αλλά το να πιστεύσει κανείς κατά τέτοιον τρόπο που να εξαρτάται απόλυτα από τον Θεό και να μην στηρίζεται σε τίποτε άλλο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο σήμερα. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο και τα παλιά βιώματα που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις και η παρούσα καθημερινή πραγματικότητα επιδρά τόσο πολύ ώστε και τους χριστιανούς, αυτούς τους πιστούς χριστιανούς που τόσο πολύ προσπαθούν να αγωνίζονται να είναι χριστιανοί, τους κάνει τελικά να γεμίζουν με πολλών ειδών βιώματα τέτοια που να τους κάνουν άνω κάτω και να διερωτάται κανείς και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ζω ως βαπτισμένος χριστιανός τελικά? Ζω ως αναγεννημένος χριστιανός? Ζω ως ένας πραγματικά πιστός, ως ένας ο οποίος απεδέχθη το Ευαγγέλιο και ζει κατά το Ευαγγέλιο? Ή μήπως αυτή η πραγματικότητα έχει μια εξωτερική σχέση μαζί μου και εσωτερικά και βαθύτερα άλλος κόσμος ζει μέσα μου?

Δύο άκρα στην αγωγή των παιδιών. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να δείξουν στοργή στα παιδιά τους και να τα δεχθούν ως νέα πλάσματα του Θεού και όχι σαν δικά τους αντικείμενα, σαν δικά τους κτήματα. Πρόσωπα αγάπης δηλαδή και όχι αντικείμενα χρήσης. Θα το λέω πολλές φορές αυτό μέχρι να τυπωθεί στο μυαλό μας. Ο άλλος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Όχι μόνο το παιδί μας, ο διπλανός μας, ο σύζυγος, η σύζυγος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενα χρήσης. Να δείξουν σε αυτά απέραντη στοργή και να τα αποδεχτούν όπως είναι. Να μην περιμένει ο γονέας το παιδί όπως το ήθελε, όπως το ονειρευόταν, όπως που λέγαμε και πιο μπροστά, θα τακτοποιούσε καλύτερα τις δικές του υποθέσεις και θα ικανοποιούσε καλύτερα τα δικά του τραύματα, αλλά να το δεχθεί το παιδί έτσι όπως είναι. Και αυτό το πλάσμα, το νέο πλάσμα, που μπορεί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος με τη χάρη του Θεού, να το βοηθήσουν ο πατέρας, η μητέρα, να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει και όχι αυτό που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φυσικά έτσι έχουν, πάντοτε κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στην αγωγή μας, στην αγωγή που θέλουμε που κάνουμε για τα παιδιά μας. Στην αγωγή που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά μας. Και το παραχάιδεμα και η πολλή καλοσύνη και οι πολλές τρυφερότητες και τα πολλά άλλα τέτοια ή από την άλλη πλευρά η αδιαφορία και η περιφρόνηση, αντί να κάνουν καλό στο παιδί, κάνουν κακό. Είναι δηλαδή αυτά τα δύο άκρα φευκταία. Πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ούτε πολύ κόλλημα, ούτε πολύ περίφρονες. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος συχνά έλεγε στους γονείς, μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Με μέτρο ο έπαινος, με μέτρο και η αυστηρότητα. Μην παραξενευόμαστε καθόλου αν πω ότι ως επιτοπλίστων παίρνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο. Δυστυχώς ελάχιστες φορές παίρνουμε τη σωστή, την πραγματική στάση, τη μεσαία και πεπατημένη στάση, ας πούμε έτσι. Πάντοτε θα πάρει κανείς ή το ένα άκρο, το παραχάιδεμα, που θα κάνει κακό στο παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει τη δική του φιλαυτία, εκείνο το ίδιο, ή θα πάρει το άλλο άκρο, ο γονιός, που είναι και εκείνο επίσης εγωιστικό, το άκρο της περιφρονήσεως, το άκρο εκείνο που δεν έχει μέσα του στοργή και ενδιαφέρον για το παιδί. Όπως γνωρίζουμε, το παιδί έρχεται σε αυτό το κόσμο πολύ αδύναμο, ενώ τα μικρά άλλων όντων έρχονται πιο ετοιμασμένα. Παραδείγματος χάρη, το πιθηκάκι, το αρνάκι και άλλα. Λένε ότι για να μπορεί το παιδί του ανθρώπου κάπως να παραβληθεί με τα παιδιά των άλλων όντων, θα έπρεπε να μένει έναν χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του και έπειτα να γεννιέται. Δηλαδή, όταν γεννιέται, να είναι ενός έτους όπως το ξέρουμε σήμερα. Μέσα στον χρόνο το παιδί μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να αρχίσει λίγο-λίγο να ψελίζει μερικές λέξεις κτλ. Λένε όμως ότι είναι καλύτερα που το παιδί δεν έρχεται κατά κάποιον τρόπο έτοιμο, δηλαδή που δεν μένει ακόμη έναν χρόνο μέσα στη μητέρα του και έρχεται έτσι όπως έρχεται στον κόσμο. Διότι ολόκληρο αυτό το χρόνο που παρουσιάζεται στον κόσμο αυτό τόσο αδύναμο, έχουν όλη την ευχέρεια οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί και να το επηρεάσουν κατά τρόπο που θα μπορέσει να αναπτυχθεί όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε κάτι που λέγει ο Άγιος Ειρηναίος της Λιών. Βέβαια, αυτό που λέει είναι το πνεύμα όλων των πατέρων, αλλά και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά πιο συγκεκριμένα το διδάσκει ο Άγιος Ειρηναίος, ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος Άγιος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό νήπιο με την προοπτική να αυξηθεί μόνος του βοηθούμενος από τον Θεό. Ήρθε στην ύπαρξη ως ένα νήπιο πνευματικά και χρειαζόταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να περπατήσει αυτόν τον δρόμο που έπρεπε να περπατήσει τρόπον τεινά από το μηδέν που βρισκόταν για να φτάσει στην τελειότητα. Δηλαδή, ο Θεός δεν φτιάχνει τον άνθρωπο καθόλου έτοιμο. Τον φτιάχνει τον άνθρωπο έτσι που να έχει με τη δική του χάρη και βοήθεια όλες τις δυνατότητες να φτάσει στην τελειότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον φτιάχνει έτσι που σαν να μην έχει τίποτε από αυτή τη τελειότητα.
Τα έχει όλα βέβαια, αλλά όταν έρχεται στην ύπαρξη, βρίσκεται στο μηδέν του δρόμου που πρόκειται να προχωρήσει, να περπατήσει. Ο άνθρωπος έχει να περπατήσει, παραδείγματος χάρη, 1000 μέτρα. Όταν έρχεται στην ύπαρξη, όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, δεν έρχεται στα 10 μέτρα και έχει να περπατήσει 990, αλλά έρχεται στο μηδέν και έχει να περπατήσει 1000 μέτρα. Ό,τι του χρειάζεται το έχει για να μπορέσει να διανύσει αυτόν τον δρόμο. Ό,τι του χρειάζεται το έχει. Αλλά πάντως, όταν τον φέρνει ο Θεός, δεν τον φέρνει ούτε 1 μέτρο προχωρημένο, αλλά τον φέρνει ακριβώς στην αρχή.

Η μεγάλη συμβολή των γονέων κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού. Μιλάει για το πρώτο έτος. Κάπως έτσι, αν πάρουμε τα πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που είπα στην αρχή, ότι το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, ούτε στα πόδια του δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή τροποντινά θα αρχίσει από το μηδέν. Και όλο αυτό έτσι το οικονόμησε ο Θεός, ώστε ό,τι θα γίνει ο άνθρωπος κάποια μέρα να γίνει με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική του συμμετοχή. Αυτό, μιλάμε τώρα για το μικρό παιδί, έχει μεγάλη σημασία και γενικότερα στην πνευματική ζωή. Καθόλου δηλαδή δεν προχωράει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή κατά έναν τρόπο μαγικό, κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει. Ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό εν μυστηρίο και έτσι γεφυρώνεται το χάσμα που τον χωρίζει από τον Θεό. Παρά τα αυτά όμως, η πορεία του αυτή, το περπάτημα αυτό της όλης υπάρξεώς του προς την πρόοδο, γίνεται κατά έναν τρόπο ενσυνείδητο. Το καταλαβαίνει, το ζει. Δεν γίνεται κατά έναν τρόπο ακαθόριστο, μυστηριώδη και μαγικό. Το παιδί λοιπόν έρχεται στον κόσμο τότε που έρχεται και δεν μένει ένα χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του, ώστε όταν γεννηθεί να είναι έτοιμο να σηκωθεί στα πόδια του, να περπατήσει, να πει λογάκια κτλ. Αλλά έρχεται αδύναμο. Και όλο αυτόν τον χρόνο οι γονείς καλούνται, και ιδιαίτερα η μητέρα, να παίξουν τον ρόλο τους. Δηλαδή να βοηθήσουν το παιδί. Δεν θα το αναπτύξουν αυτοί, όχι. Το παιδί είναι μια οντότητα, είναι μια νέα προσωπικότητα που προσετέθη στη δημιουργία του Θεού και στην Εκκλησία εφόσον βαπτίζεται. Είναι μια νέα οντότητα και δεν μπορούν οι γονείς να βάλουν τη σφραγίδα τους στο παιδί ή να το φτιάξουν εξάρτημα ή να το μεγαλώσουν τραβώντας το θέλει δε θέλει. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα, μιλάμε για τον έναν αυτό χρόνο, οι γονείς θα παίξουν το ρόλο τους με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με την αγάπη τους, με τη στοργή τους, και το παιδί ως ύπαρξη ξεχωριστή, ως προσωπικότητα ξεχωριστή, θα αναπτύσσεται. Θα αναπτύσσεται σωματικά αλλά και ψυχικά. Όπως δηλαδή ένα λουλούδι που έχει κανείς σε μια γλάστρα και το λιπαίνει το ποτήρι, του σκαλίζει, του βάζει έναν πάσαλο για να το στηρίξει. Όλα αυτά τα κάνει, αλλά το λουλούδι μεγαλώνει μόνο του. Δεν μπορεί να μπει ο κυπουρός μέσα στον οργανισμό του λουλουδιού και να το σπρώξει λίγο, να το τεντώσει λίγο για να μεγαλώσει. Ό,τι θα γίνει το λουλούδι καθεαυτό και μόνο του. Ο κυπουρός απλώς θα το βοηθήσει. Φυσικά, αν δεν βοηθήσει αυτός, αν δεν το ποτίσει κτλ., θα ξεραθεί το λουλούδι. Εάν οι γονείς το εγκαταλείψουν το παιδί θα πεθάνει. Αλλά ενόσο το περιποιούνται, ενόσο το προσέχουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά απλώς το βοηθούν να αναπτυχθεί. Δεν μπορούν να μπουν μέσα του και να το τεντώσουν προς τα δω ή προς τα εκεί και να το κάνουν έτσι ή έτσι. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το ότι ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τόσο αδύναμος και τροποντινά αρχίζει το δρόμο του από το μηδέν. Και φαίνεται ότι ο πρώτος αυτός χρόνος, που ίσως νομίζουμε ότι το παιδί μόνο κλαίει και μόνο απλώς θέλει να φάει, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον υπόλοιπο δρόμο που θα κάνει έπειτα το παιδί. Γιατί ο πρώτος χρόνος. Πώς θα γίνει η πορεία, το περπάτημα στον δρόμο που έχει να κάνει το παιδί κατά το πρώτο αυτό έτος, εξαρτάται πάρα πολύ από τους γονείς. Υπάρχει και κάτι που οι ειδικοί δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε ότι κάθε άνθρωπος έρχεται στον κόσμο αυτό με καταβολές. Έρχεται στον κόσμο αυτό και την ώρα που έρχεται είναι κάτι. Και ό,τι είναι, είναι. Αλλά μπερδεύονται τα πράγματα και δεν μπορεί πολύ πολύ να ξεκαθαρίσει κανείς όταν έρχεται το παιδί τι ακριβώς έχει και τι προστίθεται ύστερα απ' έξω. Μια νευρωτική μητέρα, αν επιτρέπεται να πούμε έτσι, λίγο πολύ θα δώσει ανάλογες καταβολές στο παιδί της και επομένως θα υπάρχει μια ανάλογη προδιάθεση μέσα στο παιδί από τη ρίζα του. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο δίνει, καθώς το παιδί αρχίζει να υπάρχει μέσα της κατά τη διάρκεια της κυοφορίας και προπαντός μετά τη γέννησή του, την ώρα που του μιλάει, την ώρα που το μαλώνει και αναγκάζεται το παιδί να ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτή η νευρωτική μητέρα.
Και καθώς μεγαλώνει το παιδί και γίνεται 5, 6, 10 χρόνων, μοιάζει με τη μητέρα του. Έχει αρχίσει να έχει νευρωτικές τρόπον τινά εκδηλώσεις, κομπλεξικές εκδηλώσεις. Και διερωτόμαστε, είναι έτσι το παιδί επειδή γεννήθηκε από μια τέτοια μητέρα ή είναι έτσι επειδή το μεγάλωσε μια τέτοια μητέρα? Αυτό είπαμε είναι πολύ μπερδεμένο. Δεν μπορούμε, ούτε οι ειδικοί μπορούν να το ξεκαθαρίσουμε και να δούμε πόσο το παιδί πήρε από εδώ και πόσο πήρε από εκεί. Είναι η γνωστή διαμάχη κληρονομικότητας περιβάλλοντος. Πάντως μπορούμε να πούμε δύο πράγματα με πολύ σιγουριά. Πρώτον, ότι οπωσδήποτε κάτι παίρνει το παιδί από την ώρα που αρχίζει να υπάρχει. Κάτι παίρνει σαν κληρονομικό. Πόσο, δεν ξέρουμε. Και δεύτερον, ότι τις πιο πολλές φορές είναι πολύ λιγότερη κληρονομικότητα από όσο εμείς νομίζουμε. Τα πιο πολλά το παιδί τα παίρνει μετά τη γέννηση, από την πρώτη ώρα που η μητέρα του χαμογελά νευρωτικά και ύστερα για έναν ολόκληρο χρόνο. Όχι γιατί η μητέρα θέλει να κάνει το κακό, όχι, αλλά άθελά της, εν αγνία της, εν πάση περιπτώσει το παιδί παίρνει. Και αυτά τα πρώτα βιώματα, οι πρώτες επιδράσεις και οι πρώτοι επηρεασμοί που δέχεται από τη μητέρα του αφήνουν μια τέτοια σφραγίδα μέσα του, στην ύπραξή του, που φαίνεται ότι είναι κληρονομικά ενώ δεν είναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Φαίνονται ότι είναι κληρονομικά. Και όχι μόνο φαίνονται, αλλά και όταν θελήσει να τα ξεριζώσει κανείς ύστερα, ξεριζώνονται τόσο δύσκολα σαν να είναι κληρονομικά. Ωστόσο όμως έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Αλλά όταν έστω κάποτε η μητέρα καταλάβει το λάθος της και μπορέσει η ίδια να γλιτώσει, να ελευθερωθεί από την εύρωσή της και εν συνεχεία προσπαθήσει να επιδράσει ανάλογα στο παιδί, τότε θα το επηρεάσει κατά έναν καινούριο καλό τρόπο.

Μαζί με τα άλλα, το παιδί ερχόμενο στον κόσμο, όχι μόνο το παιδί αλλά και κάθε άνθρωπος ως το βαθιά του γυρατιά, έχει ανάγκη από ελευθερία. Αυτό είναι βασικό βίωμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, βασική πραγματικότητα, βασική κατάσταση σε κάθε άνθρωπο και στο μικρό παιδί. Όλοι δηλαδή θα λέγαμε η ευτυχία, όλη η μακαριότητα που καλείται ο άνθρωπος να έχει από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του και αιωνίως κοντά στο Θεό, στηρίζεται στην ελευθερία. Είναι εντελώς αδύνατο να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της χαράς, της ευτυχίας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που δίνει ο Θεός, εάν δεν υπάρχει το πορτάκι της ελευθερίας μέσα από το οποίο θα περάσει αυτή η χαρά. Η ελευθερία λοιπόν είναι βασική πραγματικότητα, βασικό βίωμα που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και ειδικότερα στο παιδί. Και η ελευθερία αυτή, θα τολμούσα να πω, αρχίζει από τότε που είναι στην κοιλιά της μάνας του. Όταν δηλαδή η μητέρα, όπως λέγαμε την άλλη φορά, περιμένει το παιδί ως μια νέα προσωπικότητα, ως ένα πλάσμα του Θεού, ως ένα όν που θα έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και αυτή απλώς γίνεται συνεργός του Θεού. Όταν η μητέρα έτσι αισθάνεται, αυτά είναι πράγματα που τα ζει κανείς. Όταν έτσι ζει και παίρνει αυτή τη στάση απέναντι του παιδιού της και έτσι το αγαπά, δεν ξέρω πολύ από αυτά τα πράγματα, αλλά θα τολμούσα να πω ότι αυτό το παιδί από εκεί ακόμη αρχίζει να ζει την ελευθερία του. Ένα άλλο παιδί που το αναμένουν πώς και πώς οι γονείς για να γίνει αντικείμενό τους, θα έλεγε κανείς ότι από εκεί ακόμα είναι εχμάλωτο. Αλλά κυρίως η ελευθερία αρχίζει να φαίνεται και να παρουσιάζεται από τότε που έρχεται στον κόσμο το παιδί, από τότε που γεννιέται. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο φέρονται οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα δείχνει κατά πόσο αφήνουν ελευθερία στο παιδί ή δεν αφήνουν, κατά πόσο το σέβονται ή δεν το σέβονται ως ένα ξεχωριστό πλάσμα που δεν είναι δικό τους αντικείμενο και που έχει δούνε λαβήν προσωπικά και κατευθείαν με τον Θεό και επίσης με την κοινωνία της Εκκλησίας. Οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν το παιδί να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν πάρα πολύ ότι ο Χριστός έγινε πράγματι άνθρωπος, ότι πήρε πραγματικά σώμα και ότι αιωνίως θα έχει το σώμα. Δεν είχε σώμα κατά δόκησιν, όπως είπαν οι αιρετικοί εκείνοι οι οποίοι ονομάστηκαν δοκητές. Φρονούσαν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος και δεν πήρε αληθινά σώμα, αλλά φάνηκε ότι πήρε σώμα. Τούτο δοκίτησε οι δοκητές. Φάνηκε ότι έγινε άνθρωπος. Όπως λοιπόν με τον Χριστό συνέβη αυτό και το τόνισαν τόσο πολύ οι πατέρες, τόνισαν δηλαδή ότι όντως έγινε άνθρωπος, όντως έλαβε σώμα και την αντίθετη διδασκαλία τη θεώρησαν αιρετική και την καταδίκασαν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ο καθένας, το κάθε παιδάκι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως το βλέπουμε με το σώματάκι του, με τα ποδαράκια του, με τα χεράκια του, με το κεφαλάκι του κτλ., είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα κουφάρι και κάπου εκεί μέσα είναι κρυμμένος ο άνθρωπος, αλλά όλο αυτό μαζί και εκείνο που είναι εκεί μέσα και αυτό που φαίνεται είναι ο άνθρωπος. Επομένως η αγάπη των γονέων θα προσφέρεται σε αυτό το πλασματάκι έτσι όπως το βλέπουν και το έχουν μπροστά τους. Δεν μπορούν να πούν την ψυχούλα του να προσέξουμε, το σωματάκι του δεν πειράζει. Πώς θα το πούν αυτό? Σε αυτό το πλασματάκι επίσης θα προσφέρουν την ελευθερία, δηλαδή θα βοηθούν αυτό το πλασματάκι έτσι όπως είναι με την ψυχούλα του και με το σωματάκι του να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Επομένως έχουν χρέος και καθήκον οι γονείς να βοηθήσουν τον μικρό αυτό άνθρωπο να κινείται ελεύθερα, να αισθάνεται ελεύθερα, να πηγαίνει και να έρχεται ελεύθερα. Όχι αχαλήνοτα, όχι έξω από ορισμένους κανόνες και από ορισμένες αρχές, αλλά ωστόσο όμως αυτό το πλασματάκι πρέπει να αναπτύσσεται ελεύθερα. Με συγχωρείτε που επιμένω σε αυτό, αλλά από ό,τι και εγώ βλέπω, γιατί ζω μέσα στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο και δεν είμαι κάπου αλλού, όχι λίγες φορές παρατηρεί κανείς τους γονείς να λένε «Μη έτσι, μη αλλιώς, γιατί τρέχεις, γιατί πέφτεις, γιατί χτύπησες, μην πας έξω, κάτσε μέσα». Ας χτυπήσει και λίγο, ας πέσει και λίγο, ας ξεστρώσει το δωμάτιο και λίγο, ας λερώσει και λίγο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεται κανείς με το καμτσίκι στο χέρι και να παραφυλάει το παιδί να του λέει «Εκεί σου είπα να καθίσεις και δεν θα κουνηθείς». Δεν θέλουμε δηλαδή, μας λέει ο γέροντας εδώ, παιδιά μικρούς ενήλικες. Θέλουμε παιδιά που να ζουν την παιδικότητά τους, την ηλικία τους δηλαδή. Βέβαια,
δεν θα το αφήσουν οι γονείς το παιδί να αλωνίζει μέσα στο σπίτι και να γίνει ένα ανταρτάκι, αλλά όπως δεν πρέπει να πάρουν αυτό το άκρο, έτσι δεν πρέπει να πάρουν και το άλλο. Διότι όσο πιο πολύ θα περισφίξει κανείς, θα περιορίσει και θα φοβήσει το παιδί του, τότε που είναι αδύναμο ακόμη, τόσο εσωτερικά θα αντιδράσει, εσωτερικά θα συσσωρεύεται μια αντάρτικη διάθεση και θα έρθει η ώρα που όλα θα τα πετάξει. Είναι η ώρα του μπούμ αυτή. Τι έγινε? Είχες εσύ την ανεσή σου, είχες την ησυχία σου και τα κατάφερες και πέτυχες να μην κουνιέται το παιδί από το καθισματάκι που το έβαζες ή από το κρεβατάκι του. Τι έγινε? Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί? Πώς το μεγάλωσες? Αναπτύχθηκε ελεύθερα? Περπάτησε κανονικά το δρόμο που έχει να περπατήσει? Ή απλώς εσύ το καμάρωνες και έλεγες και στις φίλες σου, να τι παιδί έχω? Όταν μεγάλωσε, τι έγινε αυτό το παιδί? Είναι λοιπόν ανάγκη να αφήνει κανείς ελεύθερο το παιδί να κινείται, να τρέχει, και επίσης να αφήνει το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει να το κάνει μόνο του. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που είπα πιο μπροστά, ότι το παιδί είναι εκείνο που θα μεγαλώσει. Το παιδί είναι εκείνο που θα γίνει ο νέος, ο καινούριος άνθρωπος. Το παιδί είναι η νέα οντότητα. Δεν είναι ένα νούμερο. Οι γονείς απλώς θα παίξουν το ρόλο του βοηθού. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, το παιδί ακόμη να καθίσει. Είναι προτιμότερο να αφήσει κανείς να το μπορέσει μόνο του. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα ψυχολογικώς και παιδαγωγικώς αποδεδειγμένα. Αν το βοηθήσουμε, με την έννοια να στραγγαλίσουμε λίγο την ελευθερία του, με την έννοια να περιορίσουμε κάπως την ενεργητικότητά του, την πορεία του την κανονική, ίσως θα καταφέρουμε να το βάλουμε σήμερα να καθίσει. Όμως είναι προτιμότερο να καθίσει μετά από μία εβδομάδα, αλλά κάπως μόνο του να τα καταφέρει, παρά να το βάλουμε εμείς σώνει και καλά να καθίσει αυτή την εβδομάδα. Είναι προτιμότερο να βαδίσει το παιδί ύστερα από 20 μέρες, παρά σώνει και καλά να το βάλουμε εμείς να σταθεί και να το καμαρώνουμε και να χαρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την επιτυχία του παιδιού. Αυτά είναι μικρολεπτομέρειες που κάνουν όμως πολύ κακό. Στο βάθος και αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν αυτό που έχουμε πει τόσες φορές, την έλλειψη της πραγματικής αγάπης για το παιδί. Όταν δηλαδή το παιδί, επειδή τρέχει λίγο, κάνει καμιά ζημιά και εμείς είμαστε με το μαστίγιο στο χέρι, κατά βάθος αυτό γίνεται όχι επειδή τάχα θέλουμε να προλάβουμε το κακό του παιδιού, αλλά διότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό είπα στην πρώτη μας συνάντηση για την αληθινή αγάπη. Πού να τη βρούμε, πού την πουλάνε? Εάν υπάρχει αληθινή αγάπη στην ψυχή του ανθρώπου, όποιος και αν είναι αυτός, και μια γράμματη γιαγιά και ένας αγράμματος παππούς και μια γράμματη μητέρα αν είναι, καθώς δεν γίνεται από δικά του φύλλα αυτά κίνητρα, από αγάπη του εαυτού του, για να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί, θα βρίσκει κάθε φορά τον κατάλληλο τρόπο για να φέρεται ανάλογα στο μικρό παιδί και στο μεγαλύτερο παιδί και στους μεγαλύτερους γενικώς, ώστε να βοηθάει τον άλλον, όποιος και αν είναι, ειδικότερα το παιδί, να αναπτύσσεται κανονικά και να προχωράει στο δρόμο του για να φτάσει στην τελειότητα. Βλέπετε, όλο προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας και όλο εδώ είμαστε. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, νομίζω, όλα αυτά τα οποία λέμε, και θα έχετε την υπομονή το χρόνο αυτό, κάθε Κυριακή, όλο και λίγα να λέμε, και ελπίζω μέχρι τέλους του έτους να έχουμε προχωρήσει αρκετά.

Το παιδί δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που θέλουν οι γονείς. Λέτε καμιά φορά, γιατί το παιδί μας έγινε ό,τι έγινε. Έχουμε πει ότι το παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πρέπει ιδιαιτέρως αυτό να το έχουν υπόψη τους οι γονείς και όσοι άλλοι είναι μέσα στο σπίτι και ιδιαιτέρως να σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και να την προσέχουν. Γι' αυτό και είπαμε αρκετά για την ελευθερία που πρέπει να δίνεται στο παιδί, για την ελευθερία την οποία πρέπει να αισθάνεται και να ζει το παιδί. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σήμερα και τα εξής. Συνήθως οι γονείς, όταν φέρνουν παιδιά στον κόσμο, έχουν κάποιο όνειρο για το κάθε παιδί τους. Και ίσως το πρώτιστο και το σπουδαιότερο είναι να δουν τα παιδιά τους μια μέρα να είναι καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, πιστοί στο Θεό. Όμως, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά και φτάνουν στα 15 χρόνια, στα 20, και βλέπουν οι γονείς ότι δεν εκπληρώνονται τα όνειρά τους, ειδικότερα σε αυτό το τομέα, διερωτώνται. Μήπως δεν ενήργησαν καλά? Μήπως δεν έκαναν εκείνο που έπρεπε να κάνουν? Μήπως έκαναν λάθη? Μήπως δεν έκαναν το καθήκον τους από πλευράς θρησκευτικής, χριστιανικής, και γι' αυτό τα παιδιά τελικά έγιναν ό,τι έγιναν ή δείχνουν ότι θα γίνουν? Και καμιά φορά μάλιστα σε μερικούς γονείς, καθώς βλέπουν την πραγματικότητα των παιδιών μπροστά τους, ότι δηλαδή τα παιδιά έχουν πάρει έναν δρόμο αλλιώτικο από αυτόν που αυτοί ως γονείς ήλπιζαν και επεδίωκαν, αυτό το ερώτημα δημιουργεί άγχος και δύσκολες καταστάσεις. Ανάλογα τώρα, άλλοτε πιο πολύ στη μητέρα, άλλοτε πιο πολύ στον πατέρα ή και στους δύο μαζί, αισθάνονται ένοχοι, συνένοχοι, και μολονότι αυτό το αναγνωρίζουν, το λένε, το ξαναλένε, δεν μπορούν να ησυχάσουν από την ενοχή που αισθάνονται έναντι της διαγωγής των παιδιών, έναντι της πορείας που παίρνουν τα παιδιά. Αρχίζουμε τώρα και δουλεύουμε το κεφάλαιο των ενοχών. Πώς εμφανίζεται έτσι με γενεσιουργό αιτία το οικογενειακό περιβάλλον και τις εκεί διαμοιβόμενες σχέσεις. Έτσι. Πρέπει εδώ να τονίζουμε, εξ αφορμής αυτών των πραγματικοτήτων συνεχώς, ότι το παιδί, το κάθε παιδί, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, είναι μια ξεχωριστή οντότητα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και ότι το παιδί τελικά δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που εσύ θέλεις σαν γονιός. Αυτό πάρα πολύ πρέπει να το καταλάβεις εσύ που είσαι γονιός και έχεις παιδί ακόμη εν το γίγνεσθε, ή παιδιά ακόμη εν το γίγνεσθε. Αλλά εκτός από σένα και όσοι είναι γονείς, των οποίων τα παιδιά είναι πλέον μεγάλα και δεν είναι ευχαριστημένοι από τα παιδιά τους, από τη ζωή των παιδιών τους. Να καταλάβουμε λοιπόν όλοι καλά πως ό,τι και αν κάνουμε, τελικά τα παιδιά δεν θα γίνουν αυτό που θα θέλαμε να γίνουν, αυτό που θα επιθυμούσαμε να γίνουν. Γιατί είδατε, εμείς δηλαδή αδικώντας την προσωπικότητα του παιδιού, προβάλλουμε πάνω του τις ασυνείδητες δικές μας επιθυμίες. Και έτσι το αγαπάμε, εντός εισαγωγικών. Όταν τα δικά μας αποθυμένα ντύνουν το παιδί και καλύπτουν το πρόσωπό του. Τα παιδιά γίνονται αυτό που γίνονται ανάλογα με την κληρονομικότητά τους, ανάλογα με την αγωγή που πήραν, αλλά και ανάλογα με την όλη στάση που έπαιρνε η προσωπικότητά τους καθώς μεγάλωναν, απέναντι και της κληρονομικότητος και του περιβάλλοντος και γενικότερα της ζωής. Δεν είναι τα παιδιά άψυχα πράγματα, όπως ένα δεντράκι, ένας θάμνος, που μπορεί κανείς να του δώσει το σχήμα που θέλει και να το γύρει προς τα δω ή προς τα εκεί, να το ανοίξει, να το ψάξει ή να το φτιάξει, να ανεβαίνει κατευθείαν προς τα πάνω, αλλά είναι προσωπικότητες ελεύθερες. Οι γονείς, σεβόμενοι την προσωπικότητα των παιδιών τους, σεβόμενοι την ελευθερία που χαρίζει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, έχουν υποχρέωση να κάνουν το καθήκον τους, να μάθουν στα παιδιά από την υπηαγική ακόμη ηλικία να πιστεύουν στον Θεό, να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα μάθουν να έχουν κοινωνία με τον Θεό, να τα μάθουν να ζουν όσο είναι δυνατόν χριστιανικά. Αλλά τελικά όμως τα παιδιά θα γίνουν αυτό που και μόνα τους θα θελήσουν να γίνουν. Αυτό που τρόπον την να δημιουργείται μέσα τους ανάλογα, όπως είπαμε, με την κληρονομικότητα, με το περιβάλλον και με την ίδια την προσωπικότητά τους. Ούτε λοιπόν από το ένα μέρος οι γονείς πρέπει να νομίζουν ότι οπωσδήποτε θα φτιάξουν τα παιδιά τους όπως θα θέλουν,
Ούτε από το άλλο μέρος πάλι θα πρέπει οι γονείς να πιστεύουν, να φρονούν πως ό,τι και να κάνουν, το παιδί τελικά θα γίνει αυτό που θέλει να γίνει, αυτό που είναι να γίνει. Και το ένα είναι άκρο και το άλλο. Οι γονείς θα κάνουν το καθήκον τους, όπως το περιγράψαμε, και τελικά το παιδί θα γίνει εκείνο που θα γίνει, αλλά από τη δική τους πλευρά οι γονείς δεν θα το εγκαταλείψουν, ούτε θα πούν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά θα προσπαθήσουν να το βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.

Και εδώ πρέπει ακόμη μία φορά να τονίσω αυτά τα δύο πράγματα που πάντοτε συνυπάρχουν μέσα στον κάθε άνθρωπο και σε εμάς ακόμη που είμαστε μεγάλοι, αλλά και στους γέροντες. Την κληρονομικότητα, αυτό που πήραμε ως καταβολή από τότε που ήρθαμε στην ύπαρξη, και επίσης εκείνο που αφήνει επάνω μας το περιβάλλον, τη σφραγίδα που δημιουργεί το περιβάλλον επάνω μας. Αυτά τα δύο πάντοτε συνυπάρχουν. Και όπως λέγαμε την άλλη φορά, και σήμερα ακόμη πάρα πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι στον κάθε άνθρωπο η κληρονομικότητα και τι είναι η επίδραση του περιβάλλοντος, και δεν μπορούν καλά-καλά να τα ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε όμως, θυμάστε, ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι είναι κληρονομικά δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Δηλαδή, τρόπον τεινά, έπειτα μπαίνουν στο παιδί. Δημιουργούνται από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει δούνε λαβήν και κυρίως και πρωτίστως από τους γονείς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όποια κληρονομικότητα και αν έχει ένα παιδί, σε οποιαδήποτε δηλαδή κατάσταση και αν βρίσκεται όταν έρχεται στον κόσμο, δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε έρμεο σε αυτή την κληρονομικότητα και σε αυτές τις καταβολές. Ούτε επίσης μπορούμε να πούμε ότι κάτι που είναι κληρονομικό δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται. Όχι. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί με την κληρονομικότητά του ένα κούτσουρο, ας πούμε έτσι, που δεν μπορεί κανείς να το κάνει τίποτε. Οποιαδήποτε κληρονομικότητα κι αν έχει, οποιαδήποτε καταβολή κι αν έχει, μπορεί να πλαστεί έτσι ή έτσι, να πάει προς τα δω ή να πάει προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, με την επίδραση του περιβάλλοντος, μπορεί το παιδί να πάρει μια νέα μορφή. Αν αυτά τα πράγματα τα δούμε εν Χριστώ, θα πούμε ότι όχι απλώς με την επίδραση των χριστιανικών γνώσεων που έχει το περιβάλλον, αλλά κυρίως με την επίδραση της χάριτος του Θεού μέσα στην Εκκλησία, σχηματίζεται ο Χριστός, μορφώνεται ο Χριστός, μορφώνεται ο νέος άνθρωπος μέσα στο παιδί, το οποίο έχει την οποιαδήποτε κληρονομικότητα. Δηλαδή, οι γονείς, καθώς θα βρεθούν μπροστά στο α ή β παιδί με την α ή β κληρονομικότητα και με τις α ή β καταβολές, ποτέ να μην τρομάξουν και ποτέ να μην μπουν. Έτσι που είναι το παιδί, έτσι όπως ήρθε το παιδί στον κόσμο, τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και αν κάνω, μικρά πράγματα θα κάνω. Ποτέ να μην σκεφτούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το τονίζουμε αυτό, όποια και αν είναι η κληρονομικότητα, είτε πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται για όν που είναι προσωπικότητα, από την πρώτη του στιγμή αυτό το ζωντανό όν, αυτός ο νέος άνθρωπος, μπορεί να μεταβληθεί, να αλλοιωθεί, να γίνει κάτι καλύτερο, κάτι βελτιωμένο. Αλλά πρέπει όμως να τονίσουμε και την άλλη πλευρά, ότι όσο και αν αλλάξει ένα παιδί από το περιβάλλον του, όσο και το βοηθήσουμε και αν επηρεάσουμε τις καταβολές του, την κληρονομικότητά του, όσο και αν το βελτιώσουμε, το μεταβάλλουμε, με όση επιτυχία και αν έχουμε, όποιους τρόπους και αν χρησιμοποιήσουμε, τελικά μένει η καταβολή, μένει αυτό το οποίο λέγεται κληρονομικότητα και μένει σαν ρίζα, μένει σαν θεμέλιο και μένει στον αιώνα τον άπαντα. Με μόνη τη διαφορά ότι μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη του Χριστού, γίνεται μια ανακατασκευή του ανθρώπου από πάσης απόψεως, στους πιο πολλούς φαίνεται γίνεται κυρίως κατά την ώρα του θανάτου, και έτσι εισέρχεται στην αιώνια βασιλεία ο χριστιανός. Βέβαια ο καθένας με το δικό του τύπο, με τη δική του προσωπικότητα, έτσι που δεν θα μοιάζει ποτέ ο ένας με τον άλλον, ακόμη και στην αιώνια βασιλεία, διότι είμαστε πράγματι πρόσωπα ανεπανάληπτα. Όμως εισέρχεται ως νέος άνθρωπος, χωρίς επιβαρύνσεις κληρονομικές και χωρίς επιβαρύνσεις από απόψεως καταβολών. Νόμισα ότι ήταν απαραίτητο να τα προσθέσω αυτά σήμερα και να προχωρήσουμε. Το κύρος των γονέων είναι ένα ζήτημα συνυφασμένο με την ελευθερία που χρωστούμε στα παιδιά, που επιβάλλεται να αφήσουμε στα παιδιά και που πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά. Είναι και το κύρος, αν θέλετε να πούμε έτσι, των γονέων. Το παιδί που έρχεται στον κόσμο τόσο αδύναμο, όπως το ξέρουμε πολύ καλά, και τα πάντα τα περιμένει από τους γονείς του, τη μητέρα του καταρχήν και εν συνεχεία από τον πατέρα του και από όλους τους άλλους τους μεγαλύτερους,
έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από το κύρος των γονέων. Είναι σαν να βάζουμε κάτι κάτω από τα πόδια του, πάνω στο οποίο θα πατάει το παιδί μια βάση. Θα στηρίζεται, γιατί αλλιώς θα είναι μετέωρο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, πάρα πολλοί λίγοι γονείς διαθέτουν αυτό το κύρος απέναντι των παιδιών, γιατί είναι μερικοί που λένε: εγώ είμαι φίλος, λέει, με το γιο μου. Φίλοι με την κόρη, με την κόρη μου. Ναι, ούτε φίλος ούτε φίλη να είσαι. Πατέρας και μητέρα είσαι. Άλλο πατέρας και μητέρα και άλλος φίλος και φίλη. Γι' αυτό έχουμε διαφορετικές λέξεις. Βλέπεις μικρά παιδιά να ονομάζουν, να φωνάζουν τον πατέρα του με το μικρό του όνομα. Γιώργο. Μητέρα Ελένη. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι παρήκμασε η οικογένεια αυτή. Ότι δεν υπάρχουν σχέσεις σωστές. Είναι τον λέω τον πατέρα μου Γιώργο και τη μάνα μου Ελένη, ένα μικρό παιδί. Αυτό είναι το, εκεί είχε χαθεί το κύρος των γονέων που λέμε εδώ. Να απαραίτητο να υπάρχει κύρος των γονέων. Έτσι. Έχουν λοιπόν την ικανότητα αλλά και τη διάθεση και το κουράγιο να οργανώσουν τη ζωή του παιδιού και να παίρνουν τέτοια στάση απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί να αισθάνεται άνετα, να αισθάνεται ότι έχει αυτό το βάθρο, τη βάση, όπως είπα, κάτω από τα πόδια του και να μην μένει η ύπαρξή του, καθώς είναι σε αυτόν τον κόσμο και μεγαλώνει μετέωρη, σαν να μην έχει ένα αποκούμπι. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά, πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε, τα οποία από πολύ μικρά και καθώς μεγαλώνουν δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια, δεν πατάνε σε αυτό το βάθρο, δεν πατάνε σε αυτή τη βάση που προείπαμε, δεν αισθάνονται αυτό που δεν τα αφήνει να μένουν μετέωρα, αλλά αισθάνονται έναν πνιγμό, μια εγκατάλειψη, αισθάνονται έναν χαμό, μια καταστροφή ώρες. Έχω τη γνώμη, δεν ξέρω βέβαια, ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με αυτή την έλλειψη, με αυτή την ανασφάλεια. Είναι ανάγκη λοιπόν από μέρους των γονέων και από τη μητέρα και από τον πατέρα η στάση τους, η διαγωγή τους, η όλη συμπεριφορά απέναντι του παιδιού τους, η όλη φροντίδα τους να είναι τέτοια, ώστε το παιδί, όχι τόσο με το μυαλό του, όσο με την αίσθησή του, να αισθάνεται την ασφάλεια αυτή, να αισθάνεται, αν θέλετε να πω, αυτή την προστασία.

Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα, τι είναι? Εδώ είναι που όχι λίγοι γονείς τα κάνουν θάλασσα, δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι όπως είμαστε όλοι με τα χάλια μας. Πιάνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο και δεν καταφέρνουμε να είμαστε στο μέσο και να μην βρισκόμαστε ούτε προς το ένα άκρο ούτε προς το άλλο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όπως είπα και πιο μπροστά, συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, ώστε τα παιδιά δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια. Και υπάρχουν πάλι άλλοι γονείς οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, που πάντοτε είναι πάνω από το κεφάλι τους, πάντοτε είναι πάνω από την ύπαρξή τους. Προκειμένου να κάνει το παιδί ακόμη και ένα βήμα, πρέπει να δώσει εντολή ο πατέρας. Πρέπει να επιτρέψει ο πατέρας ή να επιτρέψει η μητέρα. Εδώ έχουμε υπερπροστασία, έχουμε υπερβολική φροντίδα, άλλο άκρο. Τελικά και σε αυτή την περίπτωση, το παιδί καταλήγει στο να μην έχει αίσθημα ασφαλείας, διότι ζει κάτω από μια υπερβολή. Ζει κάτω από μια τέτοια κατάσταση που του δίνει την εντύπωση ότι δεν το αντιμετωπίζουν ως μια προσωπικότητα, ως έναν ελεύθερο άνθρωπο, αλλά το μεταχειρίζονται σαν ένα πράγμα στο οποίο ξεσπούν τους θυμούς τους, στο οποίο θέλουν να κάνουν το θέλημά τους ή να εκδηλώσουν κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να φυλαγόμαστε από τις υπερβολές, υπερπροστασία, και από τις ελλείψεις, δηλαδή την αδιαφορία. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή? Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

φορητές εικόνες Αγίου Όρους. Βάπτιση έτος 1546 Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης ο Κρής. Στο κέντρο της εικόνος, μέσα στα γαλάζια νερά του Ιορδάνη ποταμού, εικονίζεται με τοπικά ο Χριστός, φορώντας μόνο ένα περίζωμα. Από το άνοιγμα του ουρανού που απεικονίζεται στο επάνω μέρος της εικόνας, κατευθύνεται στην κεφαλή του Χριστού το Άγιο Πνεύμα σε μορφή περιστεράς. Στην αριστερή βραχώδη όχθη του ποταμού που κορυφώνεται σχηματικά, ο πρόδρομος ενδεδειμένος με χιτώνα και ημάτιο σκύβει ελαφρά και βαπτίζει το Χριστό, ενώ το κεφάλι του το υψώνει προς το Άγιο Πνεύμα. Στη δεξιά όχθη του ποταμού, τρεις άγγελοι προσκυνούν το Χριστό με καλυμμένα τα χέρια σε ένδειξη σεβασμού, ενώ ένας τέταρτος υψώνει το κεφάλι προς το Άγιο Πνεύμα. Τα νερά του ποταμού που αποδίδονται σχηματικά είναι γεμάτα ψάρια, ενώ στο κάτω δεξιό τμήμα απεικονίζεται η προσωποποίηση της θάλασσας πάνω σε ένα θαλάσσιο τέρας. Στο αριστερό τμήμα του ποταμού που δεν σώζεται θα απεικονίζονταν η προσωποποίηση του ποταμού στη μορφή ποτάμιας γεροντικής θεότητας. Το λιτό αυτό εικονογραφικό σχήμα που ακολουθεί ο Θεοφάνης στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα υιοθετεί με διαφοροποιήσεις από μνημείο σε μνημείο ο ίδιος ο καλλιτέχνης το καθολικό της Μονής Μεγής της Λαύρας 1535, στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546 και σε εικόνα της βαπτίσεως της Μονής Παντοκράτορος που αποδίδεται στον Θεοφάνη. Το σχήμα αυτό της βαπτίσεως που υιοθετεί ο Θεοφάνης έχει την καταγωγή σε έργα της Κρητικής Σχολής, όπως είναι η ομώνυμη σκηνή της εικόνας της Δεήσεως με το δωδεκάρωτο του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο, την οποία ο Θεοφάνης ακολουθεί πιστά τόσο στον εικονογραφικό τύπο όσο και στις λεπτομέρειες. Από καλλιτεχνικής απόψεως η εικόνα της βαπτίσεως ξεχωρίζει για τη λεπτή, ισόρροπη και σύμμετρη σύνθεση μέσα στην οποία οι μορφές συνδέονται με τη ρυθμική ανταπόδοση των στάσεων και των κινήσεων, κέρια χαρακτηριστικά της κρητικής σχολής και της ζωγραφικής του Θεοφάνη.

Μεταμόρφωση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρίστ. Στην εικόνα της μεταμορφώσεως ο Χριστός, λευκοντημένος, στέκεται στην κορυφή του όρους Θαμπόρ, μέσα σε φωτεινή στρογγυλή δόξα. Εκατέρωθεν του Χριστού πάνω σε βραχώδης, διαμπερείς κορυφές σε σχήμα καμάρας που αποδίδονται σε δεύτερο επίπεδο, στέκονται ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής που κρατάει τις πλάκες του νόμου. Σε πρώτο επίπεδο οι Απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος εικονίζονται σε στάσεις και χειρονομίες

έντονου φόβου από τη Θεοφάνεια. Πάνω στο χρυσό βάθος, αμέσως κάτω από το κόκκινο τοξιτό πλαίσιο, διακρίνεται η επιγραφή, η μεταμόρφωσης. Η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα στο γενικό εικονογραφικό σχήμα, στη διάταξη, στάση και χειρονομία των μορφών, έχει ως πρότυπο τη μικρογραφία της μεταμορφώσεως στο παρισινό χειρόγραφο του Καντακουζινού 1371-1375, το οποίο στα χρόνια του Θεοφάνη βρισκόταν ακόμα στη Μονή της Αγίας Αναστασίας, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο προς το Άγιον Όρος. Το κομψό αυτό εικονογραφικό σχήμα της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην τέχνη του 16ου αιώνα μέσα από την παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα. Αυτό είναι πρόδειλο από τη σύγκριση της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα με την εικόνα της μεταμορφώσεως του Μουσείου Μπενάκη που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνους. Από τα έργα του 16ου αιώνους, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα παρουσιάζει στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική συνάφεια με δύο εικόνες της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος που αποδίδονται στον Θεοφάνη. Από καλλιτεχνική άποψη, κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα είναι η ισόρροπη και σύμμετρη διάταξη των εικονιζομένων και των στοιχείων του τοπίου, η ανταποδοτικότητα των στάσεων των κινήσεων που υπακούν σε ένα γαλήνιο ρυθμό, ο οποίος συνέχει τις μορφές και τις εντάσσει αρμονικά στη σύνθεση, η χρωματική ευαισθησία και η εναλλαγή των χρωμάτων, χαρακτηριστικά που συνάπτονται με το έργο του Θεοφάνη.

Η έγερση του Λαζάρου, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Στην εικόνα της έγερσης του Λαζάρου ο Χριστός εικονίζεται αριστερά να απλώνει το δεξί χέρι και να ευλογεί τον νεκρό Λάζαρο που είναι όρθιος, τυλιγμένος με τις κυρίες μπροστά στην δοξωτή είσοδο του τάφου που ανοίγεται στον βράχο. Τον Χριστό συνοδεύουν οι Απόστολοι που αποδίδονται σε πυκνή διάταξη με επικεφαλής τον Πέτρο. Μπροστά στα πόδια του Χριστού απεικονίζονται πεσμένες στο έδαφος οι αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία, με έντονα τα σημάδια της θλίψης στο πρόσωπό τους. Πίσω τους ένας Εβραίος έχει σηκώσει τη μαρμάρινη πλάκα του τάφου, ενώ ένας άλλος ξετυλίγει τις κυρίες από το σώμα του Λαζάρου. Στο βάθος πίσω από τους βράχους που πλαισιώνουν τη σκηνή και κάμπτονται προς το κέντρο, μία ομάδα Εβραίων έχει εξέλθει από την τυχισμένη πόλη της Βυθινίας και παρακολουθεί με έκπληκτα μάτια τη σκηνή της εγέρσεως του Λαζάρου. Από εικονογραφική άποψη η εικόνα ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα γνωστό από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, το οποίο στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατάγεται από κριτικές συνθέσεις του 15ου αιώνα, όπως είναι η έγερση του Λαζάρου στην δίζωνη εικόνα του τέλους του 15ου αιώνα της Πάτμου. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα ο Θεοφάνης θα το επαναλάβει στο καθολικό της Μονής του Αναπαυσά στα Μετέωρα, στο καθολικό της Μονής της Λαύρας, στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα και στην εικόνα της εγέρσεως του Λαζάρου από το 12ο της Λαύρας. Από καλλιτεχνική άποψη η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα διακρίνεται για το σφιχτό, ισόρροπο συνθετικό σχήμα κλασικού ύφους με ανταποδοτικότητα των στάσεων και κινήσεων των μορφών και τον λειτουργικό ρόλο του τοπίου, οι όγκοι του οποίου συνοδεύουν και αναδεικνύουν τις επιμέρους συνθετικές ενότητες. Η σύνθεση αυτή, που είναι από τις πιο έξοχες δημιουργίες του Θεοφάνη, γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στην τέχνη την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Βαϊφόρος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρώτο επίπεδο επιπόλου όνου να κινείται προς την πόλη της Ιερουσαλήμ, κρατώντας κλειστό ηλιτάριο και ευλογώντας με το δεξί. Παράλληλα, στρέφει το κεφάλι του προς τα πίσω, προς την ομάδα των Αποστόλων, η οποία με επικεφαλής τον Απόστολο Πέτρο τον συνοδεύει. Δεξιά, μπροστά στην τυχισμένη πόλη της Ιερουσαλήμ, στην οποία δεσπόζει ο οκταγωνικός ναός του Σολομώντος με τον υψηλό πολυγωνικό τρούλο, απεικονίζεται μία ομάδα Ιουδαίων που με βάγια έχει βγει να τον υποδεχτεί. Στο έδαφος διακρίνονται μικρά παιδιά που για το σκοπό αυτό απλώνουν ενδύματα και βάγια. Δίπλα στον ορεινό όγκο που συνοδεύει την ομάδα του Χριστού και των Αποστόλων, ένα παιδί έχει σκαρφαλώσει σε ένα στενό δέντρο και κόβει κλαδιά με ένα κλαδευτήρι. Κάτω από το κόκκινο, το ξωτό πλαίσιο της εικόνας σώζεται η επιγραφή «Η Βαϊοφόρος». Η εικονογραφία της σκηνής, τόσο στο γενικό εικονογραφικό σχήμα όσο και στις λεπτομέρειες, συνδέεται άμεσα με έργα της κρητικής σχολής του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα, όπως είναι η εικόνα της Βαϊοφόρου της Λευκάδος και κυρίως η Βαϊοφόρος στη δίζωνη εικόνα της Πάτμου και η σκηνή της Βαϊοφόρου στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου 1507 στο Σεράγεβο. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα που θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στην τέχνη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ο Θεοφάνης θα το επαναλάβει στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527 στα Μετέωρα, στην εικόνα και στη τοιχογραφία του καθολικού της Λαύρας 1535. Από απόψεως τέχνης, η εικόνα της Βαϊοφόρου του Θεοφάνη ακολουθεί μία σύνθεση ισόρροπη και σύμμετρη κλασικού ύφους, στην οποία οι γαλήνιες μορφές σχεδιάζονται με αυρότητα και λαμπερή χρωματολογία. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε τον διακριτικό τρόπο με τον οποίο ο Θεοφάνης ενσωματώνει στις συνθέσεις του στοιχεία από τη δυτική τέχνη, όπως είναι η περίπτωση του πράσινου σκούφου του Εβραίου που θυμίζει μορφές από πίνακα της σχολής της Ιένας.

Σταύρωση, έτος 1546, Μονή Σταυρονική, Ταξίλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης, ο Κρίς. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει ο Χριστός νεκρός πάνω στο Σταυρό, που είναι στεριωμένο στο βράχο του Γολγοθά. Ο Χριστός εικονίζεται με γερμένο το κεφάλι στον δεξιό ώμο και το σώμα χαλαρωμένο σχηματίζει διπλή καμπύλη σε σχήμα ανάστροφου S. Εκατέρωθεν του Σταυρού κατανέμονται σε δύο ομάδες τα κύρια πρόσωπα που είναι παρόντα στη Σταύρωση. Αριστερά, κάτω από την οριζόντια κεραία του Σταυρού, όμιλος τριών γυναικών συμπαρίσταται και υποβαστάζει την Παναγία, που είναι αποκαμωμένη από τον πόνο για το θάνατο του γιού της. Δεξιά του Σταυρού, ο Ιωάννης αποδίδεται σε χαλαρή στάση, που θυμίζει μορφές από αρχαία επιτύμβια, ενώ πίσω του ο εκατόνταρχος με τη στάση, τη χειρονομία και την έκφραση του προσώπου ομολογεί με έκπληξη και ειλικρίνεια: «Αληθώς ο άνθρωπος, ούτως Υιός ειν Θεού». Μάρκος κεφάλαιο 15 στίχο 40. Στο βάθος της εικόνας διακρίνονται τα τείχη της Ιερουσαλήμ, ενώ κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο στο άνω μέρος της εικόνας εκτείνεται η επιγραφή «Η Σταύρωσης». Στην εικόνα της Μονής Σταυρονική το Θεοφάνης ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα της Παλαιολογίου περίοδου που εισάγεται στη ζωγραφική του 16ου και του 17ου αιώνους μέσα από την παράδοση της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνους. Έργα της Κρητικής Σχολής, όπως η σκηνή της Σταυρώσεως στην εικόνα της Δεήσεως με το 12ο του Νικολάου Ρίτζου 1504 στο Σεράγεβο, και κυρίως η εικόνα της Σταυρώσεως της Ενορίας Σφάκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπίτνης και Σιτίας στην Κρήτη γύρω στα 1500, στάθηκαν ασφαλώς πρότυπα στην εικόνα της Σταυρώσεως του Θεοφάνη. Από απόψεως τέχνης η σύνθεση είναι λιτή και σφιχτή. Οι επιμέλους ομάδες εντάσσονται ισόρροπα και σύμμετρα εκατέρωθεν του Ισταυρωμένου Χριστού, ενώ οι μορφές με τη χάρη των στάσεων και κινήσεων υποτάσσονται σε ένα μελωδικό ρυθμό που συνέχει τη σύνθεση. Η λιτότητα της συνθέσεως που εξυπηρετεί τη θεολογική, δογματική έννοια του γεγονότος της Σταυρώσεως και η καλλιτεχνική ποιότητα του έργου με τον λυρισμό των γραμμών, τη λαμπρότητα των χρωμάτων και τη συγκρατημένη έκφραση του ανθρωπίνου πόνου, χωρίς ένταση στο πρόσωπο, καθιστά την εικόνα από τις πιο έξοχες δημιουργίες της Κρητικής Σχολής, που θα βρει απήχηση στην τέχνη του 16ου και του 17ου αιώνους.

Ο Λίθος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο άγγελος ενδεδειμένος στα λευκά, σύμφωνα με την Ευαγγελική ρήση, Ματθαίος κεφάλαιο 28 στίχος 4, κάθεται πάνω στη βαριά πλάκα που κάλυπτε τον τάφο του Χριστού και δείχνει τη σαρκοφάγου στο όριγμα του βράχου, μέσα στην οποία είναι αδιανά τα σάβανα και το σουδάριο. Στα αριστερά, δύο γυναίκες όρθιες φοβισμένες, καθώς αντικρίζουν ξαφνικά τον άγγελο, σφίγγονται η μία πάνω στην άλλη, τη στιγμή που έχουν πλησιάσει στον τάφο, κρατώντας στα χέρια τους αγγεία με τα μοίρα που ετοίμασαν για την περίσταση. Στο βάθος της σκηνής υψώνονται δύο βραχώδεις λόφοι που πλαισιώνουν τον άγγελο και τις μυροφόρες. Το άνοιγμα του τάφου διακρίνεται η επιγραφή «Ο Άγιος Τάφος», ενώ στο άνω μέρος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η επιγραφή «Είδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος». Στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα ο Θεοφάνης ακολουθεί ένα λιτό εικονογραφικό σχήμα που στο συγκεκριμένο τύπο εμφανίζεται διαμορφωμένο στην περίοδο των Παλαιολόγων. Τον τύπο αυτό ο Θεοφάνης θα τον επαναλάβει στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527, ενώ βασικά εικονογραφικά και τυπολογικά στοιχεία του θέματος θα χρησιμοποιήσει στις παραστάσεις του θέματος στο καθολικό της Μονής της Λαύρας το 1535 και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα.

Εισάδου κάθοδος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει ο Χριστός όρθιος, χωρίς φωτεινή δόξα, που κατά κανόνα τον περιβάλλει, κινούμενος προς τα δεξιά. Με το δεξί χέρι ανασηκώνει τον Αδάμ, που είναι γονατιστός, ενώ στο αριστερό κρατάει κλειστό λιτάριο. Εκατέρωθεν του Χριστού που απεικονίζεται σε μεγαλύτερη κλίμακα, οργανώνονται δύο ισοδύναμες ομάδες. Στη δεξιά πλευρά απεικονίζονται οι δίκαιοι, με επικεφαλής τη δεόμενη Εύα, ενώ αριστερά οι βασιλείς και οι προφήτες των Ιουδαίων, με επικεφαλής τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πίσω από τις δύο αυτές ομάδες απότομοι βράχοι συγκλίνουν προς το κέντρο όπου είναι ο Χριστός. Σε πρώτο επίπεδο, σε όλη την έκταση της εικόνας, εκτείνεται το βραχώδες σπήλαιο του Άδη, με πόρτες σπασμένες και άδειες σαρκοφάγους. Στο κέντρο του σπηλαίου απεικονίζονται οι μορφές του Άδη και του Σατανά, η μία δίπλα στην άλλη, φοβισμένη από την εμφάνιση του Χριστού, νικητού του θανάτου. Στο χρυσό βάθος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Ανάσταση». Η εικονογραφία της Εισάδου Καθόδου, εμπνεσμένη από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, στην εικόνα του Θεοφάνη, απορρέει από έργα της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, η εικονογραφία των οποίων διαμορφώθηκε από εικονογραφικούς τύπους της παλαιολογίου ζωγραφικής. Ειδικότερα, η εικόνα της Εισάδου Καθόδου του Μουσείου Σερμιτέιτς, που έχει αποδοθεί στον κύκλο έργων του κριτικού ζωγράφου Ανδρέα Ρίτζου 1421-1492, έχει χαρακτηριστεί ως η εικόνα αρχέτυπο για τον εικονογραφικό τύπο εικόνων της Εισάδου Καθόδου της Κρητικής Σχολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εικονογραφικός τύπος της εικόνας του Σερμιτέιτς απαντά στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου 1504 στο Σεράγεβο, στην τοιχογραφία και εικόνα του Θεοφάνη στο Καθολικό της Μονής Αναπαυσά 1527 και στη Μονή Σταυρονικήτα 1546, αντίστοιχα στην εικόνα της Εισάδου Καθόδου από το 12ο επιστηλίου της Μονής της Λαύρας, σε εικόνες του 16ου αιώνα της Κύπρου και αλλού. Έτσι, η εικόνα της Εισάδου Καθόδου ως προς τον εικονογραφικό τύπο, τις συνθετικές αναζητήσεις, την τεχνική και τη χρωματολογία, καθώς και το εκφραζόμενο γαλήνιο ήθος των μορφών, έχει σαν άμεσο ή έμεσο πρότυπο την εικόνα της Εισάδου Καθόδου του Μουσείου Σερμιτέιτς στην Πετρούπολη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Μαζί και σήμερα να μιλήσουμε για τα παιδιά στην Εκκλησία. Στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μας ακροατές, τα παιδιά θεωρούνται ευλογία Θεού και χαρακτηρίζονται ως στέφανος γερόντων. Οι γη παρομοιάζονται με νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης των πατέρων τους. Στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά και προβάλλει την παιδική αθωότητα ως πρότυπο χριστιανικής ζωής και προϋπόθεση εισόδου στη Βασιλεία του Θεού. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο «Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίων, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπε «Αμήν λέγω ημήν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Παράλληλα, καλεί τον λαό να δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού όπως τα παιδιά, με άδολη και καθαρή ψυχή. Και αυτά λέγονται τη στιγμή που στον ειδωλολατρικό κόσμο και ιδιαίτερα στους πολεμικούς λαούς, Έλληνες, Ρωμαίους και άλλους, είχαν επικρατήσει ως κοινωνικά αναγνωρισμένος ηθικά αμφίβολες αρχές. Τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας για το έργο της αγωγής των παιδιών? Οι πατέρες της Εκκλησίας καταδίκασαν απερίφραστα και έδωσαν τέλος στα εκφυλιστικά αυτά φαινόμενα, προβάλλοντας τη σωματική άσκηση και την εγκράτεια. Παράλληλα, τα παιδιά αναγνωρίζονται ως ενιαίες ψυχοσωματικές οντότητες από τη σύλληψή τους. Και τα ανάπηρα παιδιά γίνονται αποδεκτά από τους χριστιανούς χωρίς να τα περιμένει το βάραθρο των αποθετών στον Ταΐγετο, όπου οι Σπαρτιάτες έριχναν τα μη αρτιμελή και δύσμορφα βρέφη. Ταυτόχρονα, καταδικάστηκε εξ αρχής από τους ιερούς κανόνες η έκτρωση, που χαρακτηρίστηκε ως φόνος. Ακόμη, τα παιδιά των χριστιανών γονέων και πριν την καθιέρωση του νήπιου βαπτισμού, βαπτίζονταν, είχαν την πρώτη θέση στη χριστιανική λατρεία και βρίσκονταν κοντά στο θυσιαστήριο. Εκεί συμμετείχαν ψάλλοντας «Εν αφελότητη καρδίας το Κύριε ελέησον». Η Εκκλησία λοιπόν αναγνωρίζει τα παιδιά ως ανεπανάληπτα πρόσωπα και ενδιαφέρεται γι' αυτά. Συχνά όμως, αγαπητοί μας ακροατές, οι χριστιανοί δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις αυτές της εκκλησιαστικής παράδοσης. Και εδώ χρειάζεται αυτοκριτική και μετάνοια. Στις μέρες μας, πολλά παιδιά γεννιούνται ανεπιθύμητα, ενώ σε άλλα δεν επιτρέπεται καν να γεννηθούν. Υπολογίζεται λοιπόν ότι στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο 300.000 εκτρώσεις. Και αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι καθόλου χριστιανικό. Κάθε παιδί όμως πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να καλωσορίζεται με αγάπη από την οικογένεια. Η αγάπη που δέχεται ένα παιδί από τους γονείς στην αρχή της ζωής του είναι αναντικατάστατη. Είναι το ασφαλές θεμέλιο, το οποίο μπορεί να οικοδομήσει εν συνεχεία τη ζωή του. Στα συναξάρια της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, διαπιστώνουμε ότι πολλοί Άγιοι γεννήθηκαν ύστερα από θερμή και έμπονη προσευχή των γονέων τους. Η Παναγία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, η Αγία Παρασκευή είναι ορισμένοι από αυτούς. Η αναφορά αυτή μας διευκολύνει να επισημάνουμε και μία άλλη παράμετρο που συνήθως λησμονείται. Τα νεογέννητα παιδιά, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο σαρκικά, αλλά έχουν και πνευματική υπόσταση. Είναι υποψήφιοι πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και δεν πρέπει να περιορίζεται η φροντίδα στην υγιεινή διατροφή και τη σωματική υγεία, που είναι ασφαλώς σημαντικά για την ανάπτυξή τους. Τα παιδιά είναι και πνευματικά όντα που ανήκουν στο Θεό. Εκείνος τα εμπιστεύεται στους γονείς και χρειάζεται να μεγαλώσουν μέσα στο πλαίσιο της προσευχής και γενικότερα της πνευματικής ζωής. Ο νηπιοβαπτισμός και η μετοχή στη Θεία Κοινωνία των Βρεφών
και των παιδιών δεν είναι απλώς καλές συνήθειες ή πολιτιστικά αυτονόητα της κοινωνίας μας, έχουν βαθύ εκκλησιολογικό και πνευματικό χαρακτήρα. Και ευθύνη των γονέων, των αναδόχων και των πνευματικών πατέρων είναι στο σημείο αυτό πολύ μεγάλη. Πόση σπουδαιότητα έδωσε από πολύ νωρίς η Εκκλησία στη χριστιανική ανατροφή των παιδιών, αγαπητοί μας ακροατές, φαίνεται από πολλά κείμενα της πατερικής παράδοσης. Είναι γνωστή η πραγματεία του Μεγάλου Βασιλείου. Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων, όπου θέτονται τα κριτήρια μελέτης της κοσμικής σοφίας. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μια πιο εξειδικευμένη ομιλία του, περί καινοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα, δίνει το πλαίσιο της χριστιανικής αγωγής. Επιμένει στην έγκαιρη και εξαπαλώνων ήχων αγωγή και κάνει λόγο για την αρνητική και θετική μέθοδο ανάπτυξης του παιδικού χαρακτήρα. Αναφέρεται στα θέματα των ποινών, των δώρων, της τροφής των παιδιών στις φυσικές καλονές, της προσευχής, του ονόματος, της προφύλαξης των αισθήσεών τους, της αναγνώρισης των γραφών, της συμβολής των πνευματικών πατέρων στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, της σπουδαιότητας του παραδείγματος των γονέων και της ανυστερόβουλης αγάπης. Δεν του διαφεύγουν ακόμη οι παιδαγωγικές αρχές της ερώτησης, του διαλόγου, της διασάφησης, της εσωτερικής εποπτείας, της επανάληψης, της εμπέδωσης, αλλά και της αυτενέργειας των παιδιών. Οι μέθοδοι που θα ακολουθήσουν οι γονείς, οι παιδαγωγοί και οι πνευματικοί πατέρες μπορεί να είναι διαφορετικές και να προσλαμβάνουν διάφορες μορφές. Άλλοτε χρειάζεται η αρνητική μέθοδος, ενώ άλλοτε η θετική. Στην πρώτη περίπτωση, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιείται η επιτίμηση και ο έλεγχος, διότι πρέπει να καθαρθεί η καρδιά του παιδιού από τα πάθη που αρχίζουν να εμφανίζονται. Στη δεύτερη πάλι, είναι απαραίτητα ο έπαινος και η ενθάρρυνση για να κτιστεί το οικοδόμημα των θείων αρετών. Έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ο χρόνος έναρξης της αγωγής. Είναι γνωστό ότι όταν το ζευγάρι εμπνέεται από την πίστη το Θεό, προετοιμάζεται πριν το γάμο για το σπουδαίο αυτό έργο. Είναι γενικότερα αποδεκτό σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τα έμβρια δέχονται τις επιδράσεις όχι μόνο της μητέρας, αλλά και του περιβάλλοντος. Την αλήθεια αυτή υπενήσεται προφανώς και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ήταν ιατρός στη συνάντηση της Παναγίας με τη μητέρα του προδρόμου, την Ελισάβετ. Πλήρης πνεύματος Αγίου, η Ελισάβετ ομολογεί στην Παναγία: «Ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου». Επομένως, και η ενδομήτρια ζωή του παιδιού, αγαπητοί μας ακροατές, αφορά τον τρόπο της αγωγής, τα βιώματα της προσευχής, της χαράς και της λύπης που ζει η μητέρα επηρεάζουν και το έμβριο. Ο Ιερός Χρυσόστομος επιμένει ιδιαίτερα στην έγκαιρη αγωγή που αρχίζει στη μικρή ηλικία. Δίνει παράλληλα και την εξήγηση: «Αν εις απλήν ούσαν έτη την ψυχήν εντυπωθεί τα καλά διδάγματα, ουδείς αυτά εξελήν δινήσεται, όταν σκληρά γέννηται ο τύπος, όσπερ και ο κυρός». Και εύλογα απευθύνει την ερώτηση προς τους ακροατές του: αν μερικοί άνθρωποι, ενώ διαπαιδαγωγούνται από την κοιλιά της μητέρας τους και μέχρι να γυράσουν δεν κατορθώσουν να φτάσουν στην αρετή, σκέπτεστε πόσο κακοί μπορεί να γίνουν όταν από την αρχή της ζωής τους ακούνε όλα αυτά τα διεστραμμένα. Χρησιμοποιεί ακόμη τις εποπτικές εικόνες του ζωγράφου, του γλύπτη και της πόλεως για να γίνει κατανοητός στους ακροατές του και λέει: όπως ο ζωγράφος καθημερινά επεξεργάζεται επιχρείοντας τον πίνακά του για να παρουσιάσει όσο το δυνατόν
ακριβέστερη την περιγραφή της εικόνας και όπως ο γλύπτης λαξεύει τα περιττά μέρη προκειμένου να κατασκευάσει το άγαλμα, κατά τον ίδιο τρόπο και οι γονείς και οι πνευματικοί πατέρες θα καλλιεργήσουν, θα αυξήσουν τα προτερήματα και θα εξαλείψουν τα ελαττώματα των παιδιών τους. Η ψυχή του παιδιού, αγαπητοί ακροατές, παρομοιάζεται με πόλη στην οποία κατοικούν ξένοι και νεοφερμένοι άνθρωποι που στερούνται την πείρα της ζωής. Αυτοί λοιπόν, λόγω της απειρίας τους, μπορούν να δεχθούν με ευκολία τους νόμους και να συμμορφώσουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτούς. Κατά τον ίδιο τρόπο και τα παιδιά έχουν εύπλαστη ψυχή και είναι δεκτικά της επιμελημένης αγωγής. Όταν όμως ενηλικιωθούν, δεν την αποδέχονται εύκολα. Γι' αυτό προσπαθούμε από πολύ μικρά τα παιδιά να τα φέρουμε και να τα μάθουμε πώς να είναι η ζωή τους σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

0: Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τον έρωτα και το γάμο. Και επειδή, λέει, ο έρωτας ενοχλεί ιδιαίτερα τις ψυχές των νέων, προτείνεται η νύψη, η εγρήγορση, η προσευχή, ο έλεγχος των εμπαθών και πονηρών λογισμών και ο γρήγορος γάμος. Στις σημερινές συνθήκες, αγαπητοί μας ακροατές, είναι αρκετά δύσκολο να οδηγηθούν οι νέοι στο γρήγορο γάμο. Εξαιτίας μάλιστα των ελεύθερων συμβιώσεων, απομακρύνονται και από την Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστούν οι βασικές λειτουργίες της ψυχής, η νόηση, η βούληση και το συναίσθημα. Ο νους γίνεται πραγματικός ηγεμόνας της ψυχής και κυβερνά ολόκληρο τον άνθρωπο. Αποβάλλεται, αγαπητοί ακροατές, το εγωιστικό και φύλαυτο φρόνημα, το ίδιο θέλημα και μέτρο της ζωής γίνεται το θέλημα του Θεού. Έτσι προάγεται η ανιδιοτελής, θυσιαστική και όχι φύλαυτη και εμπαθής αγάπη. Ο Ιερός Χρυσόστομος αποδίδει μεγάλη σπουδαιότητα στη φυλακή των πέντε αισθήσεων. Οι αισθήσεις, αγαπητοί μας ακροατές, είναι οι πύλες της παιδικής ψυχής, η οποία παρομοιάζεται με πόλη που χρειάζεται νόμους. Τίθη τίνει νόμους και προσέχεται ακριβώς. Υπέρ γάρ της οικουμένης ημίν η νομοθεσία και πόλην κτίζομεν σήμερον. Έστωσαν ουν ημέν περίβολη και πύλε τέσσερις αισθήσεις, το λοιπόν άπαν σώμα ως περ και τείχος έστω, πύλε δε αυτό η οφθαλμή, η γλώσσα, η ακοή, η όσφρησης, η βούλη και η αφή. Διαγάρ των πυλών τούτων και η σίαση και εξέρχονται της πόλεως ταύτης πολίτε, του τέστην οι λογισμοί δια των πυλών τούτων και ευθύρονται και κατορθούνται. Φαίνεται στο παραπάνω κείμενο ότι για τον Ιερό Χρυσόστομο η ανατροφή ενός παιδιού και η προφύλαξη των αισθήσεών του δεν είναι ατομική υπόθεση, προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις. Ειδικότερα η ακοή και η όραση δέχονται όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία εντυπώνονται στις εύσπλαχνες ψυχές των παιδιών. Στη συνέχεια, εξέρχονται από την πύλη της γλώσσας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται πρόληψη. Έτσι συνιστά, μηδέποτε εις θέατρον πεμπέστο το πεδίον, ή να μη λίμην ολόκληρον και δια της ακοής και δια των οφθαλμών δέχεται. Ίσως φαίνονται υπερβολικοί οι λόγοι του Ιερού Πατρός για την εποχή μας. Αν όμως σκεφτεί κανείς πόσο καταλυτική επίδραση ασκούν τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικότερα η τηλεόραση και το διαδίκτυο, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες, ώστε να γίνεται λόγος για τυραννία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, κατανοεί την επικαιρότητα και τη διαχρονικότητα του πατερικού λόγου. Η ποιμαντική μέρημνα του Χρυσοστόμου δεν περιορίζεται απλώς στην προφύλαξη των αισθήσεων. Τονίζει ότι χρειάζεται τα παιδιά να ακούνε τους λόγους και τις διηγήσεις της Γραφής και να αφομοιώνουν τα θεία διδάγματα, προσέχοντας τη διδασκαλία των μεγαλυτέρων. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, τα βιβλικά πρόσωπα γίνονται σημεία αναφοράς και πρότυπα μίμησης. Η επικοινωνία επίσης με αγίους και αναρέτους άνδρες προξενεί μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Ακόμη, οι ιεροί ύμνοι μπορούν να εμπνεύσουν και να μαλακώσουν τις καρδιές των παιδιών. Η στροφή προς τις φυσικές καλονές, ώστε να τέρπεται και να καθαίρεται η όραση, αποτελεί μια άλλη μέθοδο παιδαγωγίας που συνιστά ο Ιερός Πατήρ. Και λέει, αλλά δείξουν αυτό κάλλη έτερα και απάξισε κήθεν τους οφθαλμούς, ίον των ουρανών, των ήλιων, τους αστέρας, της γης τα άνθη, λιμώνας, βιβλίων κάλλη. Τούτης τέρπεστο, τας απόψεις και πολλά εστιν έτερα βλάβην μη φέρονται. Γιατί στους νεότερους χρόνους, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αγαπητοί μας ακροατές, μυσταγωγός στην πνευματική ζωή, γράφει ένα αξιόλογο νηπτικό βιβλίο, όπου δίδει το περίγραμμα και τον τρόπο φυλακής των πέντε αισθήσεων. Στο βιβλίο αυτό, που επιγράφεται «Συμβουλευτικών εγχειρίδιων περί φυλακής των πέντε αισθήσεων», ακολουθώντας την ίδια διπλή μέθοδο του Χρυσοστόμου, αναφέρεται στην προφύλαξη της όρασης, αλλά και στην παρηγορία και την αναψυχή που παρέχει σε αυτήν το κάλος της δημιουργίας. Το κάλος του κτιστού κόσμου ανάγει το νου του ανθρώπου στο κάλος της θείας λαμπρότητος. Πέρα από τη στροφή προς τις φυσικές καλονές όμως και την επικοινωνία με ανθρώπους του πνεύματος, ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μας ακροατές, ως κατεξοχήν παιδαγωγός που ήτανε, ασχολείται και με το θέμα των ποινών και των δώρων και επιμένει στην αυτενέργεια και αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών. Στο θέμα της αυστηρότητας των ποινών αποφεύγει τις ακρότητες. Αλλά ένα αυστηρό βλέμμα, άλλοτε μία επίπληξη, άλλοτε μία απειλή και άλλοτε κάποια τιμωρία μπορούν να συμβάλλουν στη σωστή αγωγή. Η τιμωρία όμως, αγαπητοί μας ακροατές, και η απειλή δεν πρέπει να είναι συνεχής, διότι υπάρχει ο κίνδυνος του εθισμού και της περιφρόνησης. Γι' αυτό χρειάζονται τα δώρα και οι υποσχέσεις. Η αυτοεξυπηρέτηση επίσης βοηθάει σημαντικά να γίνουν τα παιδιά προσινή και μετριόφρονα προς τους άλλους. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε μια εποχή που υπήρχε ο θεσμός της δουλείας, ο Χρυσόστομος συνιστά στους γονείς να διδάσκουν τα παιδιά τους ότι η δουλεία δεν δόθηκε από το Θεό. Πραγματικά ελεύθερος είναι εκείνος που κυριαρχεί στο θυμό και τα πάθη του. Με όσα λοιπόν ακροθήγως αναπτύχθηκαν, γίνεται φανερό ότι στην εκκλησιαστική παράδοση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατά Θεόν αγωγή των παιδιών. Η ευθύνη όλων όσοι ασχολούνται με τα παιδιά είναι μεγάλη. Γι' αυτό και δεν πρέπει να λησμονείται και μια άλλη παράμετρος. Οι γονείς, οι παιδαγωγοί και οι πνευματικοί πατέρες μπορούν να ωφεληθούν και εκείνοι από την επικοινωνία και την αναστροφή τους με αυτά. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, μπορεί να γίνει με δύο κυρίως τρόπους. Να εμπνέονται από την παιδική αθωότητα και την ακακία και να ζουν σαν παιδιά με τα παιδιά. Και δεύτερον, η αγάπη και το ενδιαφέρον για τα παιδιά να αποτελεί ένα διαρκές κίνητρο προκειμένου να γίνονται πρότυπα ενάρετης ζωής και χριστής πολιτείας. Ποια είναι η συμβολή της θεολογίας στο έργο της αγωγής των παιδιών, μας λέει ο γέροντας Σοφρόνιος. Ή το λέει Πάσχα. Βαδίζουν εκ της μεγάλης θύρας του μοναστηρίου προς το νέο κτίριο της μεταμορφώσεως, βλέπω να τρέχει προς εμέ παιδίων 4 περίπου χρόνων. Έχουν εύχαρη πρόσωπον. Η χάρη του Θεού εφραίνεται τα μικρά παιδιά. Ήχουν εν οών και έδωκα τούτο εις το παιδίον. Εχάρη και έτρεξε προς τον πατέρα αυτού ή να δείξει το δώρον. Και δια τούτο το τοσού των ελάχιστον πράγμα έλαβον παρά του Θεού μεγάλην χαράν και ηγάπησα παν πλάσμα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είχε εν τη ψυχή μου. Ελθόν στο κελίον μου έκ της ευσπλαχνίας προς τον κόσμο με τα δακρύων προσευχόμην επί μακρών εις τον Θεόν. Ω Πνεύμα Άγιον, σκήνου εν ημίν πάντοτε, είναι καλόν εις ημάς να είμεθα μετά σου. Προέταξα, μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Καλιακμάνης Βασίλειος, το κείμενο αυτό που διέσωσε ο γέροντας Σοφρόνιος ως εμπειρία του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, για να σχετικοποιηθούν όσα θα υποθούν στη συνέχεια. Διότι εάν επικοινωνία με ένα μικρό παιδί οδηγεί σε αγιοπνευματική εμπειρία και επίσκεψη χάριτος, μήπως έχουν ανάγκη χριστιανικής παιδαγωγίας πρωτίστως οι γονείς και δευτερευόντως τα παιδιά? Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη με τη βοήθεια του Θεού. Χαίρετε.
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, και συνεχίζουμε βέβαια το αφιέρωμά μας στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Ο Όσιος και Θεοφόρος Σάββας γεννήθηκε το 439 μετά Χριστόν σε ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας, τη Μουταλάσκη, από ευσεβείς γονείς, τον Ιωάννη και τη Σοφία. Σε ηλικία 5 ετών, ο μικρός Σάββας αποχωρίστηκε από τους γονείς του, οι οποίοι έφυγαν για την Αλεξάνδρεια, επειδή ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και τον άφησαν υπό την επίβλεψη του αδελφού του πατέρα του Ερμία για να μάθει γράμματα και να τους κληρονομήσει σε περίπτωση θανάτου τους. Η γυναίκα όμως του Ερμία ήταν κακόγνωμη και μοχθηρή και γι' αυτό πολύ σύντομα ο Όσιος Σάββας εγκατέλειψε το θείο του για να καταφύγει στον άλλο αδελφό του πατέρα του που ήταν ιερέας, τον Γρηγόριο, με τον οποίο έμεινε για λίγο καιρό. Μέσα σε αυτό το διάστημα όλοι όσοι τον έβλεπαν τον θαύμαζαν, γιατί διέφερε πολύ από τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Δεν έπαιζε και δεν έκανε καμιά αταξία όπως θα τέριαζε σε ένα παιδί, συμπεριφερόταν όμως σαν ένας φρόνιμος γέροντας. Όταν ήταν 8 ετών, ο Σάββας κατέφυγε στη Μονή των Φλαβιανών, από την οποία μάτια προσπάθησαν οι συγγενείς του να τον απομακρύνουν. Σε ηλικία 18 ετών, το 456 μετά Χριστόν, αφού έλαβε την ευλογία του Ηγουμένου, ήρθε στους Αγίους Τόπους. Πληροφορήθηκε τη φήμη του Οσίου Ευθυμίου και με δάκρυα τον παρακάλεσε να τον δεχθεί. Ο Όσιος όμως τον έστειλε πρώτα στο κοινόβιο, στον Όσιο Θεόχτιστο, επειδή δεν δεχόταν αγένιους νέους. Με υποδειγματική ταπείνωση, χωρίς δικό του θέλημα, όλη την ημέρα υπηρετούσε τους αδελφούς και όλη τη νύχτα δοξολογούσε το Θεό. Έφτασε σε τελειότητα και ο Άγιος Ευθύμιος θαύμαζε τόσο την πνευματική πρόοδο του Αγίου Σάββα που τον ονόμασε Παιδαριογέροντα. Ο Όσιος Σάββας διακρινόταν για την μεγάλη εγκράτειά του, την υπακοή και την νηστεία του.

διακονής. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία, αφού εξέτασε το θέμα, αποφάσισε να μην επιστρέψει το Λείψανο. Λίγους μήνες αργότερα ο Πάπας πέθανε. Το 1965 ο Άγιος Σάββας εμφανίστηκε πάλι στο νέο Πάπα Παύλο τον Έκτο και ζήτησε με έμφαση να τον γυρίσει πίσω στην Παλαιστίνη. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και στις 5 Οκτωβρίου το 1965 αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μαζί με τον Πνευματικό της Μονής μετέβησαν στην Ιταλία να παραλάβουν το Άγιο Λείψανο. Στις 19 Οκτωβρίου το σκήνουμα του Αγίου Σάββα έφτασε στα Ιεροσόλυμα και αναποτέθηκε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για προσκύνηση από τους πιστούς. Στο μοναστήρι του έφτασε στις 30 Οκτωβρίου του ίδιου έτους επί Πατριάρχου Βενεδίκτου. Από τότε, την 13η Οκτωβρίου εκάστου έτους, γιορτάζεται με ειδική ακολουθία η ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Σάββα.

Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Δαμασκό, τη σημερινή πρωτεύουσα της Συρίας, από ευσεβείς γονείς. Η μητέρα του έφυγε από τον κόσμο όταν ο Ιωάννης ήταν σε μικρή ηλικία και ο ενάρετος πατέρας του Σέργιος, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών του Χαλίφη, φρόντισε να τον εφοδιάσει με σπουδαία μόρφωση για την εποχή του. Ο Ιωάννης διαδέχτηκε τον πατέρα του στο υπουργικό αξίωμα και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού. Εκείνη την εποχή στο θρόνο του Βυζαντίου ανέβηκε ο οικονομάχος Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος. Ο Άγιος Ιωάννης, προκειμένου να υπερασπίσει τις εικόνες και την Αγία Πίστη, έγραψε

έστειλε 3 απολογητικούς λόγους προς τους διαβάλλοντας της Αγίας Εικόνας, όπου διακρίνεται ο θείος φωτισμός του αλλά και η πίστη του στην Αγία Παράδοση της Εκκλησίας. Ο Λέων, ψάχνοντας να βρει τρόπο να βγάλει από τη μέση τον μέγιστο αντίπαλό του, μην μπορώντας να το χτυπήσει άμεσα λόγω του αξιώματος που κατήχε, τον συκοφάντησε στον Χαλίφη ως προδότη με δόλιο τρόπο. Πλαστογράφησε τα γράμματα και την υπογραφή του και παρουσίασε επιστολή στο Χαλίφη, στην οποία ο Ιωάννης δήθεν προσκαλεί το βασιλιά του Βυζαντίου να επιτεθεί στο αραβικό κράτος της Δαμασκού, επειδή εκείνο τον καιρό η πόλη της Δαμασκού ήταν ανοχήρωτη. Ο Χαλίφης πίστηκε στην άδικη κατηγορία και διέταξε να κόψουν το δεξί χέρι του Ιωάννη, με το οποίο έγραψε την προδοτική επιστολή. Η απόφαση εκτελέστηκε και το χέρι του Ιωάννη κρεμάστηκε κατόπιν στην αγορά της Δαμασκού για να το βλέπουν όλοι. Ο Ιωάννης ζήτησε από το Χαλίφη το κομμένο χέρι του και με δάκρυα γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, ζητώντας της να του θεραπεύσει το χέρι. Η Παναγία άκουσε τις δεήσεις του. Για μια στιγμή αποκοιμήθηκε και ξυπνώντας βλέπει το χέρι του να βρίσκεται στην πρώτερη υγιή θέση, αφήνοντας μόνο μια μικρή κόκκινη γραμμή στο σημείο της ενώσεως. Στην θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, ο Ιωάννης κόλλησε ένα τρίτο ασημένιο χέρι, από το οποίο πήρε την ονομασία Παναγία η Τριχερούσα. Η εικόνα αυτή σήμερα φυλάσσεται στη Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος. Το 2010 η Δανειλαίοι Μοναχοί από το Άγιο Όρος πρόσφεραν ένα αντίγραφο της Παναγίας της Τριχερούσας στη Μονή του Αγίου Σάβα. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, αρνούμενος να υπηρετήσει στην υπουργική του θέση που του πρότεινε ο Χαλίφης ύστερα από το θαύμα. Όταν ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, υποτάχθηκε σε ένα έμπειρο αλλά τραχή και απαιτητικό γέροντα. Αυτός του απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που του υπενθύμιζε το ένδοξο του παρελθόν. Του ανέθεσε να επιτελεί τα πιο ταπεινά διακονήματα, ώστε να προκόψει στην υπακοή και την ταπείνωση. Μια μέρα κάποιος από τους αδελφούς τον παρακάλεσε να γράψει ένα τροπάριο, επειδή είχε πεθάνει κάποιος από τους συγγενείς του. Ο Άγιος τότε έγραψε το «Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα». Όταν το πληροφορήθηκε ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να μαζέψει όλες τις ακαθαρσίες της λαύρας με τα ίδια του τα χέρια. Ο Άγιος, χωρίς να γονγκίσει, υπάκουσε στην εντολή του γέροντα. Λίγες μέρες αργότερα, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος στο γέροντα και τον διέταξε να μην φράζει την θαυμάσια πηγή που αναβλύζει νάμα και να αφήσει τον υποτακτικό του να συνθέσει ύμνους και ποίηματα που θα ξεπερνούσαν σε ωραιότητα και γλυκύτητα τους ψαλμούς του Δαβίδ και τις οδές των προφητών. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και υμνογράφους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Συνέθεσε τον Αναστάσιμο Κανόνα, το μεγαλύτερο μέρος της παρακλητικής, εγκομιαστικούς λόγους στις δεσποτικές, θεομητορικές γιορτές και γιορτές Αγίων. Έγραψε βιβλία όπως την «Πηγή Γνώσεως», έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Ο Άγιος αγωνίστηκε εναντίον των οικονομάχων και σε 3 εκτενείς λόγους του καταδεικνύει την αναγκαιότητα προσκύνησης και τιμής των σεπτών εικόνων και των τιμίων λειψάνων.

Κοιμήθηκε σε ηλικία 104 ετών και ο τάφος του, όπως προαναφέραμε, σώζεται στη Μονή του Αγίου Σάβα μέχρι σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Προδρόμου.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, στο χώρο της Εκκλησίας μας υπάρχουν ζωντανοί μάρτυρες της Αναστάσεως, ζωντανές αποδείξεις της Αναστάσεως του Χριστού, και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Αγίους μας, και ειδικά τους Αγίους που βγαίνουν σε κάθε εποχή και που ο καθένας έχει το δικό του χαρακτηριστικό, αλλά όλοι μαζί με τον τρόπο τους και ο καθένας ξεχωριστά δείχνουν στους ανθρώπους ότι ο Χριστός ανέστη και ότι ζει Κύριος ο Θεός, και ότι αν κανείς είναι με τον Χριστό πάντοτε έχει στην καρδιά του τη χαρά και τη χάρη της Αναστάσεως. Ένας από αυτούς τους αναστάσιμους ανθρώπους που έχει προβάλει στο στερέωμα της Εκκλησίας του Χριστού, ένας άνθρωπος αναστάσιμος πραγματικά και όλος χαμόγελο, ο Άγιος της χαράς και του χαμόγελου και της ειρήνης και της απλότητας και της ταπείνωσης, είναι ένας Άγιος της συνείδησης των ανθρώπων της Εκκλησίας, πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης. Πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε το 1931 στην Εθιά Μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης και ήταν το 8ο παιδί μιας πτωχής και πιστής οικογένειας. Έγινε μοναχός σε ηλικία 17 χρονών. Αγωνίστηκε για την καλλιέργεια της ψυχής του με αγάπη και προσευχή και δοκιμάστηκε σκληρά από την ασθένεια της λέπρας, αλλά και αργότερα, ενώ ήταν ήδη ιερέας, από δαιμονική επιρροή με την οποία βασανίστηκε ψυχοσωματικά και ελευθερώθηκε μετά από πολλές προσευχές, αγρυπνίες και εξορκισμούς σε μοναστήρια της Κρήτης, όπως τις Μονές Κουδουμά και Παναγίας της Καλυβιανής. Η λέπρα τον έφερε στο νοσοκομείο Λιμωδών στην Αγία Βαρβάρα Αθηνών. Εκεί θεραπεύτηκε, αλλά βλέποντας τον ανθρώπινο πόνο, αποφάσισε να παραμείνει στο νοσοκομείο ως ιερέας για να βοηθήσει όσο μπορούσε την ανακούφιση των συνανθρώπων του. Εκεί λοιπόν θα αρχίσει το ποιματικό του έργο, που μπροστά του γονατίζουν όλοι οι έχοντες θεολογικά πτυχία και εκκλησιαστικά αξιώματα. Η αγάπη του, ο ασκητικός του αγώνας έφεραν σε αυτό τη χάρη του Θεού, και ο ταπεινός ιερέας που λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού μέσα στο Λιμωδόν έφτασε σε μεγάλο ύψος αγιότητος, το οποίο διατηρούσε κρυφό όσο μπορούσε, και αξιώθηκε να λάβει το προορατικό χάρισμα να ζήσει υψηλά πνευματικά βιώματα και οράματα και να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης και μορφωτικού επίπεδου, όχι μόνο με τις συμβουλές και την προσευχή του, αλλά και με την αγιασμένη παρουσία του. Ο γέροντας Ευμένιος αγαπούσε όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο προσωπικά, και ήταν ένας ιδιαίτερα γελαστός Άγιος. Το 38 γέλιο του ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του, όπως και πολλές φορές έβγαινε από το ιερό κατά τη λειτουργία με τα γένια του βρεγμένα από δάκρυα, αφού προσευχόταν για όλους τους πονεμένους και δυστυχισμένους συνανθρώπους μας και είχε προφανώς και το χάρισμα των δακρύων. Ο παππούλης μας γελούσε πολύ. Γελούσε με εμάς τους ανθρώπους και μας μετέδιδε τη χαρά του. Γελούσε με τους Αγίους, με την Κυρία Θεοτόκο, με τους Αγγέλους, και μας μετέδιδε πάλι τη χαρά των Αγίων, της Κυρίας Θεοτόκου, των Αγίων Αγγέλων, και γι' αυτό όταν πηγαίναμε εκεί μπορεί να είμαστε στενοχωρημένοι και κουρασμένοι ψυχικά ή σωματικά, αλλά φεύγαμε πετώντας, μαρτυρούν άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά. Ο πατήρ Ευμένιος πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ακολουθιών μπορεί την ώρα που διάβαζε το Ευαγγέλιο ή όταν θυμίαζε την Κυρία Θεοτόκο στην Τιμιωτέρα ή την ώρα των παρακλήσεων, την ώρα δηλαδή που παρακαλούσε με ειδική προσευχή την Παναγία μας ή προς ένα Άγιο, να γελάει στον Άγιο που απευθυνόταν ή στην Παναγία μας με έναν απλό τρόπο, με έναν παιδικό τρόπο θα έλεγε κανείς, που αφόπλιζε τους πάντες, αλλά ταυτόχρονα έδειχνε τη ζωντανή σχέση που είχε με τα επουράνια. Όποιος τον πλησίαζε έβλεπε έναν ιερέα, έναν καλόγερο με έντονη χαρά στο πρόσωπό του. Αυτή η χαρά πολλές φορές
εκφραζόταν με πολλά γέλια, που αναμειγνύονταν με τα λόγια του ή ξεχύνονταν από τις άκρες των κλειστών χιλιών του όταν έμενε σιωπηλός. Το καταλάβαινες όταν γέλια ενός χαριτωμένου ανθρώπου, ενός ανθρώπου με θεϊκή χάρη, μιας καρδιάς ξέχυλης από αληθινή θεία γαλήνη και χαρά που χυνόταν έξω και δρόσιζε, ξενίζοντας τους άλλους. Ήταν εμφανές ότι ο πατήρ Ευμένιος προσπαθούσε να συγκρατηθεί από ταπείνωση, να μην φανεί αυτή η Αγία ιδιαιτερότητα, αλλά δεν το κατάφερνε πάντοτε. Όποτε τον επισκεπτόμουν, αναφέρει ο Σίμων Μοναχός, που έχει γράψει το βιβλίο «Ο κρυφός Άγιος της εποχής μας», έπαιρνα αυτό το δώρο, τη χαρά δηλαδή και τα αλλιώτικα γέλια του που κυλούσαν ως τη δική μου καρδιά. Όταν φορούσε την ιερατική του στολή και έβγαινε στην ωραία πύλη για το Ειρήνη Πάση, ή θυμίαζε την Παναγία μας στο τέμπλο, το πρόσωπό του συγκρινόμενα με τα απαστράπτοντα άμφια έλαμπε περισσότερο. Ιδιαίτερα μπροστά στη Θεοτόκο, στην τιμιωτέρα ή στους χαιρετισμούς, τη χαιρετούσε πραγματικά πλημμυρισμένος χαρά και γελούσε μόνος αυτός, σαν να του είπε Θεοτόκος μια ευχάριστη είδηση. Ο γέροντας Πορφύριος έλεγε για τον γέροντα Ευμένιο «Να πηγαίνετε να παίρνετε την ευχή του γέροντος Ευμενίου, γιατί είναι ο κρυμμένος Άγιος των ημερών μας. Σαν το γέροντα Ευμένιο βρίσκει κανείς κάθε 200 χρόνια». Στο νοσοκομείο Λιμωδών ευτύχησε να γνωρίσει τον λεπρό Άγιο Μοναχό Νικηφόρο, που αν και τυφλός από την ασθένειά του, έγινε μεγάλος πνευματικός πατέρας των χριστιανών και δάσκαλος του γέροντος Ευμενίου. Τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε ο μακαριστός γέροντας Ευμένιος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και την 23η Μαΐου του 1999 παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και ετάφη σύμφωνα με την επιθυμία του στον τόπο που γεννήθηκε, στην Εθιά του Ηρακλείου. Σε αυτόν τον αγιασμένο άνθρωπο, ένας άλλος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, απέστειλε τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό, τον Τζανακάκη, όταν έκλεισε το λεπροκομείο της Χίου, λέγοντάς του ότι «Πάτερ Ευμένιε, σου στέλνω έναν Άγιο Μοναχό, όρθριζε προς αυτόν να τον προσέχεις, να τον συμβουλεύεσαι και να παίρνεις ενίσχυση από αυτόν». Έτσι βλέπουμε μία αλυσίδα των Αγίων, πώς συνδέονται μεταξύ τους ο Άγιος Άνθιμος, ο Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος Νικηφόρος, ο Άγιος Πορφύριος και πώς ο ένας αναγνωρίζει στον άλλον τη χάρη του Θεού λόγω του ότι και οι ίδιοι έχουν ενικούσα μέσα τους την Θεία Χάρη και καταλαβαίνει ο ένας Άγιος τον άλλο Άγιο. Για ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα μιλάμε σήμερα, για το γέροντα Ευμένιο το Σαριδάκη, τον Άγιο της χαράς, τον Άγιο με τη ζωντανή σχέση με την Παναγία μας, τους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος χαιρότανε τη σχέση του με τα επουράνια και αυτή τη χαρά την ξεχύλιζε προς κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε. Και όποιος βρισκόταν κοντά του έπαιρνε πάντοτε, μα πάντοτε, πλούσια τη χάρη της καρδιάς του Αγίου Ευμενίου. Έπαιρνε την αγάπη που ξεχύλιζε από κάθε του λόγο, από κάθε του κίνηση, από κάθε του νεύμα, από κάθε βλέμμα του Αγίου Γέροντος Ευμενίου. Και όλοι οι άνθρωποι αναπαύονταν και παρηγορούνταν, γιατί αυτός ο ταπεινός και απλός πατήρ Ευμένιος είχε τον τρόπο να αναπαύει τους ανθρώπους χωρίς πολλά λόγια, απλά και μόνο με αυτή την δύναμη του Θεού που είχε μέσα του, με αυτή τη χάρη τη θεϊκή που ήξερε να σκορπά χαρά, παρηγορία και αγαλίαση σε κάθε άνθρωπο πονεμένο και δυσκολεμένο που τον πλησίαζε για να βρει και αυτός μια παρηγοριά στα προβλήματα που είχε και που τον κατέτρεχαν σε όλη τη ζωή. Η μυστική ζωή του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, η προσωπική του αγώνες, δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία η παρακάτω προσευχή του που περιλαμβάνεται μαζί με πολλά άλλα στοιχεία για τη ζωή του. Στο εξαιρετικό βιβλίο του πατρός Σίμωνος, ο πατήρ Ευμένιος, ο κρυφός Άγιος της εποχής μας.
Σε αυτό διηγείται ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. Ένα πολύ σημαντικό περιστατικό που θυμούμε από το γέροντα Ευμένιο είναι μια προσευχή του που έκανε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις όλους τους ανθρώπους και χάρη ο Θεός», μου έλεγε. Και μετά είπα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σώσεις και τους καθολικούς και τους προτεστάντες, Χριστέ μου, θέλω να τους σώσεις όλους και χάρη ο Θεός. Θέλω να σώσεις και τους μουσουλμάνους και όσους ανήκουν σε όλες τις θρησκείες και τους αθέους ακόμη θέλω να σώσεις και χάρη και πολύ ο Θεός», όπως ανέφερε ο ίδιος ο πατήρ Ευμένιος. Και του είπα, «Χριστέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους απαιώνες και κοιμημένους από τον Αδάμ μέχρι τώρα και χάρη και ο Θεός πολύ». Και είπα, «Θέλω να σώσεις, Θεέ μου, και τον Ιούδα», αναφέρει ο πατήρ Ευμένιος. Και στο τέλος του είπα, «Θέλω να σώσεις και το διάβολο». Και τότε ελυπήθη ο Θεός. Του λέω, αναφέρει ο Άγιος Μόρφου, «Γιατί λυπήθηκε ο Θεός?» «Διότι θέλει ο Θεός και δεν θέλουν αυτοί», μου απάντησε ο πατήρ Ευμένιος. «Δεν υπάρχει ίχνος καλής θελήσεως σωτηρίας στο διάβολο». Καλά, του είπα, «και πώς κατάλαβες εσύ πότε ο Θεός χαιρόταν και πότε λυπήθη?» Και μου λέει, «Άμα η καρδιά σου γίνει ένα με την καρδιά του Χριστού, αισθάνεσαι αυτά που αισθάνεται». Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι τι εύρος είχε η καρδία αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι από τα πιο δυνατά που έχω ακούσει και δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλο. Και αυτό το καταλάβαινε από την ένταση της χάριτος. Ανάλογα με το βαθμό της χάριτος αντιλαμβανόταν τη λύπη ή τη χαρά του Θεού σε αυτό που ο ίδιος έλεγε ή έκανε. Και υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, σχετικά με το χτύπημα που έκανε, που κατάφερε ο διάβολος στο γέροντα Ευμένιο. Αναφέρει ο πατήρ Σίμων, «Το χτύπημα του εχθρού ήρθε όταν μετά από σειρά δαιμονικών οραμάτων με άγρια θηρία, ο γέροντας νέος και άπειρος ιερέας ακόμη, αν και πιστός, γεμάτος αγάπη και αγωνιστής της προσευχής, έπαψε να έχει ενοχλήσεις και ένιωσε ότι νίκησε το διάβολο και τον γελιοποίησε. Η στιγμή εκείνη ήταν μια εγωιστική πτώση σε παγίδα και ο εχθρός τον χτύπησε καθώς κατέβαινε τη σκάλα του λιμωδών, αρχικά στο πρόσωπο και στη συνέχεια στην ψυχή». Για την περίοδο εκείνη ο γέροντας είχε πει, «Ήταν ο καιρός που τα δάκρυά μου έκαιγαν το πρόσωπό μου, ζεματιστά δάκρυα. Η ταλαιπωρία του έπαψε όχι με τη βοήθεια της ψυχιατρικής, αλλά με τα απονηστίες, αγρυπνίες και πολλές επισκέψεις με τη συντροφιά πιστών φίλων και συγχωριανών στα μοναστήρια της Κρήτης. Στην Παναγία του Κουδουμά, κατά τον Άγιο Γέροντα, δόθηκε η τελική νίκη κατά του εχθρού, μια νίκη της Παναγίας για χάρη του». Βλέπουμε σε αυτό το σημείο να δοκιμάζεται ο Άγιος μας, ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος, με μία επίθεση κατά μέτωπον από το διάβολο. Υπήρξε η παραχώρηση του Θεού, γιατί προφανώς έπεσε σε κάποια υπερηφάνεια ο γέροντας, ως νέος και άπειρος ιερέας, αλλά δεν τον εγκατέλειψε η χάρις του Θεού. Ήρθε ο μεγάλος πειρασμός, αλλά ήρθε και η έκβαση του πειρασμού. Και αυτό το λέμε γιατί πάρα πολλές φορές, ακούγοντας από τους Αγίους μας τα παθήματά τους, μπορεί και να τρομάξουμε. Μπορεί και να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε τέτοιους πειρασμούς, και ίσως είναι και αλήθεια, αλλά από την άλλη μεριά να βλέπουμε την πρόνοια του Θεού. Να μην βλέπουμε μόνο τις επιθέσεις του διαβόλου, αλλά και το πόσο προστατεύει η χάρις του Θεού τους ανθρώπους που έχουν καλή διάθεση, ακόμη και αν πέσουν σε λάθος. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας, ο Χριστός μας, προστάτευσαν τον πατέρα Ευμένιο και τον απείλαξαν από αυτή τη δαιμονική επίθεση που έλαβε ως νέος μοναχός και ιερέας. Έλεγε ο γέροντας Ευμένιος, αυτός ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, σύγχρονος Άγιος του στερεώματος της Εκκλησίας, «να μην βάζεις ποτέ κακούς λογισμούς στο νου σου. Οι άνθρωποι ενεργούν περισσότερο με τη λογική και λιγότερο με την πίστη. Γι' αυτό και πελαγώνουν πολλές φορές. Απ' τη μια η χαρά και απ' την άλλη η λύπη.
Και λέει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει και γιατί? Με την πίστη στο Θεό όλα ξεπερνιούνται, γιατί τα αφήνεις όλα σε εκείνον και αναπάβεσαι. Μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη, μετά τη λύπη η χαρά, και πρέπει να λέμε ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Αυτός που θέλει να αποκτήσει αρετές, να ξεκινά από την ταπείνωση. Χωρίς ταπείνωση θα γίνει περίγελος των δαιμόνων. Ο ταπεινός έχει μέσα το Χριστό και ο περήφανος το διάβολο. Όσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο αγιάζεται. Να αγαπούμε το Θεό τόσο πολύ που να μην χορταίνουμε να τον αγαπούμε και να μην φοβόμαστε τίποτε, γιατί εκείνος θα είναι πάντοτε μαζί μας, μας αναφέρει ο γέροντας Ευμένιος. Μέσα στο έτος 2005, ένα απόγευμα, επισκέφθηκαν τη Μονή Κουδουμά μια κοπέλα με τον πατέρα της από τη Λάρισα, ζητώντας να προσκυνήσουν το ναό της Παναγίας. Εισερχόμενη στο ναό, η κοπέλα δεν μπορούσε να προσκυνήσει, διότι κάτι την εμπόδιζε. Ο πατέρας εξήγησε στον ηγούμενο ότι η κόρη του έπασχε από δαιμονική επίρρεια και της ενεφανίστη προκαιρού ο μακαριστός γέροντας Ευμένιος από το χωριό της Κρήτης Εθιά και την προέτρεψε επίμονα να έρθει στον τάφο του και εκείνος θα τη θεραπεύσει, διότι όπως της είπε εκείνος είχε ταλαιπωρηθεί το ίδιο από τα δαιμόνια, μόνο που εγώ το έπαθα από την υπερηφάνεια, ενώ εσύ από βλασφημία. Έτσι ήρθαμε, λέει, στην Κρήτη και πήγαμε στον τάφο του γέροντα και ενώ προσκυνήσαμε, η κόρη μου άκουσε τη φωνή του γέροντα να της λέει «Να πας στη Μονή του Κουδουμά και να ζητήσεις από τον ηγούμενο να σε σταυρώσει και θα γίνεις καλά». Μετά από τα λόγια του πονεμένου πατέρα, τις διάβασαν τις καθορισμένες από την Εκκλησία ευχές για τις περιπτώσεις αυτές, μετά πολλών δυσκολιών που προκλήθηκαν από την Πάσχουσα κατά την ώρα της ανάγνωσής τους, και μετά το τέλος των ευχών η κοπέλα στράφηκε στον ηγούμενο λέγοντάς του «Ο γέροντας Ευμένιος που με έστειλε εδώ μου είπε να σου πω ότι μετά που θα με σταυρώσεις να βγάλεις από το ιερό βήμα τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να την προσκυνήσω». Ο ηγούμενος δεν γνώριζε για καμιά θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου που να υπάρχει στη Μονή και ιδιαίτερα να βρίσκεται στο ιερό βήμα, και της είπε ότι δεν υπάρχει αυτό που ζητά. Εκείνη επέμεινε, όπως της είχε πει ο γέροντας, ότι υπάρχει στο βοηθητικό χώρο του ιερού βήματος κρεμασμένη πάνω από την πόρτα. Μπαίνοντας μέσα ο ηγούμενος, διαπίστωσε ότι πράγματι πάνω από την πόρτα του ιερού βρισκόταν η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, έργο του έτους 1917, και δόξασε το Θεό για τη θαυμαστή επέμβαση του γέροντος. Μετά από αυτό προσκύνησαν ο πατέρας και η κόρη και έφυγαν από τη Μονή αναπαυμένοι, γιατί ήδη σουρούπωνε και ήθελαν να προφθάσουν το πλοίο για την επιστροφή. Έκτοτε στη Μονή Κουδουμά τιμούν ιδιαιτέρως την ιερή εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Κάποιο απόγευμα ο πατήρ Ευμένιος αισθάνθηκε έναν αφόρητο πόνο στο στομάχι του, σε βαθμό απελπιστικό. Το πώς θεραπεύτηκε μας το διηγεί το ίδιος. «Δεν ήξερα τι να κάνω. Εμένα το στομάχι μου δεν με είχε πονέσει ποτέ. Πήγα κι εγώ μέσα στο ναό, μπροστά στην εικόνα των Αγίων Αναργύρων, και άρχισα να σταυρώνω το στομάχι μου και να παρακαλώ τους Αγίους Αναργύρους να με κάνουν καλά. Σταυρωνόμουν για πάνω από 4 ώρες. Μετά κάθισα λίγο να ξεκουραστώ και με πήρε ο ύπνος. Βλέπω τότε τους Αγίους Αναργύρους με λευκές μπλούζες σαν γιατρούς να μου κάνουν εγχείρηση. Μου έβγαλαν έξω το στομάχι και μου το έδειχναν. Αμέσως μετά ξύπνησα και ήμουν μια χαρά. Από τότε δεν με ξαναπώνεσε καθόλου». Και μια άλλη χειμωνιάτικη μέρα ο πατήρ Ευμένιος, αφού έβαλε τον παππούλι, όπως αποκαλούσε τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό, να ξαπλώσει, προτού φύγει του είχε επενθυμίσει ο Άγιος ότι έπρεπε να κλείσει τη σόμπα που άναβε μέσα στο δωμάτιό του. Επιστρέφοντας στο κελί του ο γέροντας Ευμένιος, κατά τη διάρκεια της προσευχής του άρχισε να αναρωτιέται «Μα έκλεισα τη σόμπα του παππού?» Και επειδή όλο και πιο πολύ τον ενοχλούσε ο λογισμός αυτός,
Είπε θα πάω σιγά σιγά χωρίς να τον ξυπνήσω και θα σβήσω τη θερμάστρα αν είναι αναμένη. Πάει πίσω στον παππού και ανοίγει την πόρτα σιγά σιγά για να μην τον ξυπνήσει, γιατί νόμιζε ότι κοιμάται. Και τι βλέπει? Βλέπει τον Άγιο Νικηφόρο, τον παράλυτο και τυφλό, να αιωρείται στον αέρα 1,5 μέτρο πάνω από το κρεβάτι, να είναι μέσα σε πολύ φως και να προσεύχεται με τα χέρια ανοιχτά προς την εικόνα της Παναγίας που είχε στο κελάκι του. Έμεινε έκπληκτος, έκλεισε αθόρυβα την πόρτα για να μην ενοχλήσει τον Άγιο. Από την όραση που είχε του ακτής του φωτός πήγε στο κελί του και όπως είπε, «Γονάτισα», λέει, «παιδί μου, και πρώτα είπα συγγνώμη του Θεού που μπήκα μέσα σε αυτή την επικοινωνία που είχε ο Χριστός με το γέροντά μου, και ύστερα μου λέει, με έπιασε τέτοια χαρά που κύματα κύματα η χαρά γέμισε όλο μου το σώμα, όλο μου το είναι, και έλεγα, Χριστέ μου, σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο με έστειλες, αυτόν μου έφερες για να είναι ο δάσκαλός μου, εγώ άνθρωπο σου ζήτησα και εσύ μου έστειλες Άγιο». Και βλέπουμε μέσα από αυτά τα περιστατικά πόσο πολύ ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος, παρόλες τις ταλαιπωρίες που πέρασε, μπόρεσε πραγματικά να έχει μια ανοιχτή γραμμή με τον ουρανό. Και εν ζωή και μετά θάνατο ζούσε διαρκώς μέσα στη χάρη του Θεού, και αυτή τη χάρη εξέπεμπε σε κάθε άνθρωπο που τον πλησίαζε. Έτσι λοιπόν είναι άπειρες οι μαρτυρίες των ανθρώπων που αναφέρουν θαυμαστά περιστατικά από τη ζωή του Γέροντος Ευμενίου, και τα λίγα λόγια του, αλλά πολύτιμα ταυτόχρονα, είναι ικανά για να μας δείξουν πόσο βαθύς ήταν στα πνευματικά πράγματα. Αναφέρει ο πατήρ Ευμένιος ο Σαριδάκης, αυτός ο αγιασμένος γέροντας, σε κάποιους ανθρώπους που τον πλησίασαν: ο ταπεινός ασχολείται με τον εαυτό του, ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους. Ο ταπεινός γνωρίζει τον εαυτό του, ο υπερήφανος δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Ο ταπεινός δέχεται με υπομονή ότι δεν μπορεί να αλλάξει και περιμένει. Ο υπερήφανος θέλει να γίνονται όλα όπως τα θέλει και όταν τα θέλει. Ο ταπεινός αναπαύεται και αναπαύει. Ο υπερήφανος αναστατώνεται και αναστατώνει. Ο ταπεινός παίρνει όλα τα σφάλματα επάνω του. Ο υπερήφανος τα μεταβιβάζει στους άλλους. Ο ταπεινός δοξάζει και ευγνωμονεί τον Θεό για όλα. Ο υπερήφανος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος και όλα τον ενοχλούν. Ο ταπεινός θα υψωθεί από το Θεό. Ο υπερήφανος θα ταπεινωθεί από το Θεό. Αν αγαπήσεις την ταπεινοφροσύνη, θα γίνεις μερίδα του Χριστού. Αν αγαπήσεις την υπερηφάνεια, θα γίνεις μερίδα των δαιμόνων. Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο Θεό. Η υπερηφάνεια έκανε τους αγγέλους δαίμονες. Η ταπείνωση ανοίγει την θύρα του παραδείσου. Η υπερηφάνεια οδηγεί τον άνθρωπο κατευθείαν στην κόλαση. Και βλέπουμε τον Άγιο αυτό γέροντα, τον πατέρα Ευμένιο το Σαριδάκη, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας, τον απλό, τον χαμογελαστό, να λέει τόσο σπουδαία πράγματα, και μάλιστα να τα λέει έχοντας ζήσει καθαρά την ταπείνωση και έχοντας λάβει και μικρά πείρα του πώς η υπερηφάνεια ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Ο πατήρ Ευμένιος με τη ζωή του δίδασκε τον ταπεινό δρόμο. Με τη ζωή του δίδασκε την απλότητα και την ταπείνωση. Και γι' αυτό και ο Θεός ανάλαβε να τον δοξάσει με 1,002 θαυμαστά περιστατικά. Το 1991 το φαινόμενο της λειψιδρίας στην Αθήνα είχε αρχίσει να παίρνει γιγάντιες διαστάσεις, και τα έκτακτα δελτία ειδήσεων προειδοποιούσαν τον κόσμο ότι το απόθεμα νερού στο Μαραθώνα επαρκεί για συγκεκριμένες μέρες. Η αίσθηση της ανησυχίας και του φόβου που επικρατούσε ήταν διάχυτη εκείνες τις ημέρες. Ο πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης, στο πνευματικό τέκνο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, νιώθοντας την αγωνία του κόσμου που τόσο ανησυχούσε, προσευχόταν με θέρμη και πόνο ψυχής να λυθεί η ανομβρία και να βοηθηθεί ο κόσμος. Η αγάπη του για τους ανθρώπους, η βαθιά του πίστη και η αγάπη του στον ουράνιο πατέρα, αλλά και η ευχή του πνευματικού του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού που τον συνόδευε,
έκαναν την προσευχή του πατέρος Ευμενίου να εισακουστεί. Παρακαλώντας το Θεό με πόνο, του έλεγε ότι είναι αρκετή επερχόμενη μελλοντική δοκιμασία που θα έρθει. Ας μη βασανιστεί και τώρα ο κόσμος. Σε κοντινό του πρόσωπο αποκάλυψε ότι η Παναγία του είπε ότι σε 8 μέρες θα βρέξει και πραγματικά 8 μέρες μετά άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και το πρόβλημα της ανομβρίας ξεπεράστηκε. Μια φορά ανέφερε ο πατήρ Ευμένιος ότι θα γινόταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος δεν έγινε λόγω της παρέμβασης της Παναγίας, όπως αναφέρεται σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου ο κρυφός Άγιος της εποχής μας, και ότι θα γινόταν στα μέρη της Ρωσίας, στην Ουκρανία δηλαδή, και μας το είπε και αργότερα όταν πήγαμε στη Ρωσία. «Ήμασταν όλοι στο μέτωπο», μας λέει. «Ποιοι όλοι?» τον ρωτούμε. «Όλοι, ήταν ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Ιάκωβος, ο πατήρ Παΐσιος, όλοι οι καλόγεροι πήγαμε στο μέτωπο. Άλλο μέτωπο εννοούσε, πνευματικό. Και εγώ έκλαιγα, συνέχισε να μας λέει. Με είδε ο πατήρ Πορφύριος και μου είπε: «Μην κλαις, πάτερ Ευμένιε, δεν θα γίνει τίποτε. Η Παναγία θα κάνει έλεος». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ο γέροντας Ευμένιος ανήκε σε μια συντροφιά αγίων ανθρώπων, οι οποίοι μεταξύ τους γνωρίζονταν εν πνεύματι. Μια μέρα ήρθε μπροστά στο κελί του γέροντος Ευμενίου ένας τσιγκάνος με ένα ντάτσουν γεμάτο καρπούζια, μαζί με τα 3-4 παιδιά του. Του λέει: «Παπά, θέλεις καρπούζια?» Ο γέροντας αναπαυόταν κάτω από το δέντρο, ήταν μεσημέρι προς απόγευμα και του απαντάει: «Θέλω, θέλω». «Πόσα θέλεις?» «Βγάλε», του λέει, «εσύ και θα σου πω». Άρχισε να βγάζει ο άνθρωπος καρπούζια, τα έδινε στα παιδιά, τα έπαιρνε ο γέροντας, τα έβαζε στην αποθήκη. Έδινε ο άνθρωπος, έπαιρνε ο γέροντας και συγχρόνως χαμογελούσε. Απορούσε και ο τσιγκάνος, αλλά τι να έκανε, πουλούσε. Έχασε το μέτρημα ο άνθρωπος. Λέει ο γέροντας: «Πάμε να τα μετρήσουμε». Βουνό μέσα στην αποθήκη τα καρπούζια. «Πού να μετρηθούν?» Του λέει ο γέροντας: «Πόσο κάνουν?» Τα ζυγιάζει ο γύφτος με το μάτι και λέει: «Τόσα». Του λέει ο γέροντας: «Καλά, καθίστε να φάτε κάτι». Τους βάζει φαγητό, χαρά ο άνθρωπος, χαρά τα παιδιά του, τα τσιγκανάκια. Πήγαινε ο γέροντας, τους έφερνε νερά, ψωμί, κρασί, τυροπιτάκια, ό,τι είχε, χαρά, όλοι γέλαγαν. Πέρασε η ώρα, του έδωσε τα χρήματα, όσα του είχε ζητήσει και κάτι παραπάνω. Μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο ο γύφτος και τα παιδιά του να φύγουν, ξεκινάνε, πάνε πιο πέρα και ο γέροντας άρχισε να φωνάζει: «Ελάτε πίσω, ελάτε πίσω». Τι να κάνει ο άνθρωπος, γυρίζει πίσω και ρωτάει τον παππούλη: «Τι θέλεις?» «Πόσα παιδιά έχεις?» ρωτάει ο πατήρ Ευμένιος. 4, του απαντάει ο τσιγκάνος. Κατέβα από το αυτοκίνητο. Πήγαινε στην αποθήκη, διάλεξε 6 καρπούζια τα καλύτερα και πάρτα για τα παιδιά σου και για σένα. Απόμεινε ο γύφτος να τον κοιτάζει απορριμμένος. «Πάρτα να τα φας με τα γυφτόπουλα, μην τα πουλήσεις, τα κερνάω εγώ», του λέει ο γέροντας γελώντας. Εκείταζε ο άνθρωπος, έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Αυτός τον ευλογούσε. Άνοιξε ο γύφτος την πόρτα του αυτοκινήτου, έβγαλε τα γυφτόπουλα, του φίλησαν και αυτά το χέρι και ο γέροντας τα ευλόγησε. Έφυγαν χαρούμενοι και ο παππούλης γελούσε. Ο γέροντας ήταν σαν μια κινητή τράπεζα. Του έδινε ο κόσμος χρήματα, του βάζε κάτω από το μαξιλάρια, στις τσέπες του, και αυτός όλο έδινε απλόχερα σε όποιον του ζήταγε και έστελνε όπου υπήρχε ανάγκη. Δεν τον ενδιέφερε αν τον κατέκριναν που έπαιρνε χρήματα ή αν τον επενούσαν που έδινε. Εκείνος γελούσε και συνέχιζε το έργο του. Και βλέπουμε εδώ πέρα την απλότητα και την αγάπη του πατρός Ευμενίου που αγκάλιαζαν τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία εξαίρεση. Με τι απλότητα έπαιρνε και με τι απλότητα έδινε. Και χωρίς να υπολογίζει τίποτε. Και εμείς χρειαζόμαστε ως κοινωνία αντιρατσιστικά νομοσχέδια για να μην αισθανόμαστε ότι κάποιους τους αδικούμε με τον τρόπο μας και ότι πρέπει να προφυλάξουμε τα δικαιώματα κάποιων. Και ο γέροντας με την ίδια απλότητα καθόταν, έτρωγε και έπινε και με τους τσιγκάνους και με όλους όσους πήγαιναν εκεί και τους κέρναγε και αγόραζε από αυτούς και τους έδινε χαρά και αγάπη με τον τρόπο που εκείνοι θα καταλάβαιναν. Και βλέπουμε ότι για τους ανθρώπους του Θεού η νόμη είναι περιττή, γιατί για αυτούς νόμος είναι η αγάπη. Η αγάπη όπως την βιώνει
ο άνθρωπος που τηρεί το Ευαγγέλιο στη ζωή του, όπως την βιώνει ο άνθρωπος που ενώνεται με την αγάπη που είναι ο Θεός, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος, για να ζει εν Χριστώ Ιησού, ζούσε εν τη αγάπη και η αγάπη ζούσε μέσα του και έμενε μέσα του ο Θεός, και ο πατήρ Ευμένιος έμενε εν το Θεό, εν το Χριστό. Γι' αυτό και αυτή η αγάπη έβγαινε προς πάσα κατεύθυνση. Ενώ έφευγε ο γέροντας Ευμένιος από το Λιμωδόν για τον Ευαγγελισμό, για την τελευταία του νοσηλεία, στο δρόμο ευλογούσε την Αθήνα και έλεγε «Ωραία που είναι η Αθήνα, ευλογημένη Αθήνα». Ευλογούσε το δρόμο, τους δρόμους, την Ομόνια, την Αγορά, τη Μητρόπολη, τη Βουλή, όλη την πόλη. «Ω Αθήνα μου αγιασμένη, ω Πολύβουη, Αγία έρημος Αθήνα, ω Αρχοντική Αθήνα ταπεινή, που ενώ έβγαλες τόσο μεγάλους συγχρόνους Αγίους που συνέχισαν την αγιότητα της Αγίας Φιλοθέης, έμεινες άγνωστη σαν τόπος αγιασμού του 20ου και του 21ου αιώνος». Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν κανείς ζει με το Θεό, πραγματικά βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και όπως λέει και το τραγουδάκι, όλα είναι ίδια αν δεν αγαπάς. Αν όμως αγαπάς πραγματικά, αν είσαι με το Χριστό που είναι η αγάπη, τότε αγαπάς τα πάντα. Αγαπάς και την Αθήνα και δεν τη λες ζούγκλα, όπως τη λέμε όλοι εμείς που ζούμε μέσα σε αυτή. Και αντί να την αγαπήσουμε και να δούμε πόσους Αγίους φιλοξένησε και πόσα πολλά καλά έχει, εμείς κοιτάζουμε μόνο τα αρνητικά και κολλάμε στα αρνητικά και φαρμακώνουμε την ψυχή μας. Ο πατήρ Ευμένιος ευλογούσε την Αθήνα που τον φιλοξένησε τόσα χρόνια και που φιλοξένησε και τόσους αγιασμένους ανθρώπους, αυτή την Αγία Έρημος, την άγνωστη στους πολλούς και τη γνωστή σε αυτούς που έχουν μάτια πνευματικά, για να δούνε πραγματικά τι θησαυρούς μπορεί να κρύβει και αυτή η πολύβουη Αθήνα στα σπλάχνα της. Ο γέροντας, αγαπητοί μου ακροατές, ως λειτουργός που ήταν ο ίδιος στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, δεν έβαζε κανέναν μέσα στο Ιερό. Οι θείες λειτουργίες αυτού του γέροντος συνοδεύονταν με το εξαιρετικά σπάνιο και έκτακτο σημείο της ευλογίας και της ευδοκίας του Αγίου Θεού, την άφθονη και ευώδη μυροβλησία του τείχου της κόγχης του Ιερού, εντός του οποίου λειτουργούσε. Διηγείται ένα πνευματικό του παιδί: «Κάποτε μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, ξαφνικά με φωνάζει. Εγώ, αν και εσωτερικά θλιμμένος, πήγα. Με πήρε και με έβαλε μέσα. Με παίρνει δίπλα στην Αγία Τράπεζα και μου δείχνει την κόγχη. Κοιτάζω, ο τείχος ήταν βρεγμένος και έτρεχε μέχρι κάτω. Μου λέει μετά, τι θα κάνουμε εδώ?» Και του λέει ο γέροντα, «Θα κάνουμε μία μόνωση απ' έξω, μετά που θα περάσουν οι γιορτές, για να μην τραβάει η υγρασία». Μου λέει, «Όχι ευλογημένε, δεν κατάλαβες». «Τι δεν κατάλαβα, γέροντα?» το ρωτάω. «Για κοίταξε προσεκτικά», μου λέει. Κοιτάζω. «Αυτό είναι θαύμα. Να, πολλές φορές όταν αρχίζω τη Θεία Λειτουργία, μόλις πω ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει ο τείχος και στάζει μύρο. Μάλιστα κάποιες φορές στάζει τόσο πολύ που τρέχω να τελειώσω τη Θεία Λειτουργία, διότι πού θα πάει, θα πλημμυρίσουμε εδώ πέρα». Άγγιξα το χέρι μου πάνω στον τοίχο και ήταν πράγματι μύρο, ευωδίαζε, και μου λέει, «Μάλιστα έχω πάρει το μύρο με βαμβάκι και το έχω δώσει σε αρρώστους και έχουν γίνει και θαύματα. Πώς γίνεται αυτό, γέροντα?» «Δεν ξέρω», μου λέει, «αυτό είναι θαύμα». Και τότε αμέσως κάτι άλλαξε μέσα μου. Η θλίψη που είχα μέσα μου από άλλα πράγματα μετεβλήθη σε χαρά. Τέτοιες έκτακτες εμφανίσεις της χάριτος του Θεού είχε ο πατήρ Ευμένιος μέσα στη λειτουργική εμπειρία του. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ταυτόχρονα και ο αγαπημένος του Αγίου Πορφυρίου. Μια φορά μου λέει ο πατήρ Πορφύριος, αναφέρει ο Άγιος Μόρφου, «Τυχερέ, βρήκες και τον Ιάκωβο, βρήκες και τον Ευμένιο. Εγώ έναν άνθρωπο δεν έχω». Του λέει, «Γέροντα, είσαι παραπονιάρης, όλο παράπονα κάνεις». «Είμαι, βρε, είμαι παραπονιάρης.
Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Του άρεσε να μηδενίζεται. Καλά με κατάλαβες, καλά με κατάλαβες. Αλλά ξέρεις βρε τι σημαίνει να περνά τόσος κόσμος και να μην έχω κι εγώ έναν να εξομολογηθώ και εσύ να έχεις δύο. Πώς να μην έχω παράπονο. Και τι θέλετε, του λέω, πώς μπορώ να βοηθήσω. Να μου φέρεις τον Ευμένιο να εξομολογηθώ. Λέω κι εγώ, πώς θα το πω τώρα του Ευμένιου. Θα δεχθεί ο Ευμένιος να εξομολογήσει τον Πορφύριο. Ο Ευμένιος, βαθιά απλότητα, χιλιόμετρα μακριά από τη δική μου την πολυπλοκότητα. Μου λέει πότε θέλει ο Πορφύριος. Του λέω καμιά Κυριακή που δεν πάει πολλοί κόσμος μετά τη λειτουργία να πάμε. Εντάξει, εντάξει, θα πάρω το πετραχύλι. Βρες ένα αυτοκίνητο εσύ και θα πάμε. Μα τι ήταν η συνάντησή τους. Αν έχετε διαβάσει που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, κατέβηκε ο Μωυσής από το όρο Σινά και ήταν τόσοι οι λάμψεις από την επαφή του με τις ενέργειες του Θεού, που ήταν τόσο το φως που οι Εβραίοι για να μπορούν να συνομιλούν μαζί του έβαλαν μπροστά του ένα μαντίλι, γιατί από τη λάμψη δεν μπορούσαν να τον δουν. Όταν βγήκε ο γέρο Ευμένιος από τον Άγιο Πορφύριο, από το κελί του μετά την εξομολόγηση, έτσι ήταν το πρόσωπό του. Τόσο φως είχε επάνω του. Σκεφτείτε ότι αυτοί δυο γνωρίστηκαν από την εποχή της Πολυκλινικής, που ήταν στην Πολυκλινική Εφημέριος ο Άγιος Πορφύριος. Ο πατήρ Ευμένιος τότε μοναχός, πατήρ Σοφρόνιος Σαριδάκης από την Κρήτη, και τον έστελνε ο Άγιος Νικηφόρος κάθε Σάββατο να πάει στην Ψαραγορά, που ήταν κάτω εκεί, δεν ξέρω αν είναι μέχρι σήμερα, κοντά στην Ομόνια. Να πας να ψωνίσεις, του έλεγε, για όλους τους λεπρούς, επειδή είχε υγεία και δύναμη και ευρωστία ο πατήρ Ευμένιος. Οπότε μια μέρα πηγαίνοντας είδε κόσμο να μπαίνει σε ένα παρεκκλήσι, ήταν του Αγίου Γερασίμου στην Πολυκλινική. Και δεν μπαίνω κι εγώ να προσκυνήσω. Είχαν λειτουργία και στη λειτουργία βλέπω έναν παπά να λειτουργά, αλλά με φως. Πολύ φως, παιδί μου. Έμεινα πίσω-πίσω. Μα τι χάρη του έδωσε αυτού ο Θεός. Από το χερουβικό και μετά, μου λέει, έβλεπα να τον διακονούν άγγελοι. Τελείωσε η λειτουργία, μερικοί έμπαιναν μέσα στο ιερό να χαιρετήσει τον παπά. Παπά ήταν ο Άγιος Πορφύριος και μπαίνει ο γερευμένος απλούστατος, σαν παιδάκι ήταν, και του λέει, πώς σε λένε, πατέρα Πορφύριο. Ο Πορφύριος είχε ύφος βασιλικό, αυτοκρατορικό. Ο άλλος ο Ευμένιος ήταν χωριάτης, κριτικός. Πάτερ Πορφύριε, μα τι μεγάλη χάρη σου έδωσε ο Θεός να έχεις τόσο φως όταν λειτουργάς και μετά το χερουβικό τόσους αγγέλους. Δεν ξαναείδα αυτό το πράγμα. Και του απάντησε ο πανέξυπνος και αγιότατος πατήρ Πορφύριος. Ναι, πάτερ μου, είναι αλήθεια, η χάρη της ιεροσύνης είναι μεγάλη, ιδιαιτέρως όταν λειτουργούμε, και τι ωραία εσύ είδες τους αγγέλους, μόνο που εγώ δεν βλέπω. Έτσι μου είπε, μου λέει, ότι δεν έβλεπε τους αγγέλους. Είναι δυνατόν να είναι δίπλα σου και να μην τους βλέπεις, αναρωτιόταν ο πατήρ Ευμένιος ο Σαριδάκης. Κάποτε είχανε Ανάσταση στο εκκλησάκι εκεί των Αγίων Αναργύρων στο Λιμωδόν και συνέβη ένα έκτακτο περιστατικό. Ας τα ακούσουμε όπως το διηγούνται οι άνθρωποι που το ζήσανε. Μεγάλο Σάββατο βράδυ, ο γέροντας λαμπροφορεμένος υποδεχόταν τον κόσμο και έπαιρνε τις λειτουργίες. Είχε ετοιμάσει τα καντήλια από νωρίς. Έτοιμα όλα, σβηστά, άρχισε το ευλογητός, πήρε καιρό μέσα στα μαύρα του ταράσα, με τους βοστρίχους των μαλλιών και των γενιών του να λάμπουν. Σοβαρός, ανοιγόκλεινε την πόρτα, παραπατούσε, αλλά έτρεχε κιόλας, προσκυνούσε τις δεσποτικές εικόνες, τον θρόνο, έμπαινε στο ιερό, έπαιρνε τις λειτουργίες, ψέλναμε τον κανόνα κύμα τη θαλάσσης. Δεν είχε ο γέροντας χρόνο κοσμικό, είχε χρόνο λειτουργικό. Μαζευόταν ο κόσμος, πολλής κόσμος, χριστιανοί που τον αγαπούσαν, αλλά και άλλοι από τη γειτονιά, δρασκέλιζαν τη μάντρα σκύβοντας από το μικρό πορτάκι άρρωστοι, νοσοκόμες, γιατροί. Καθυστερούσε ο γέροντας, σβηστά τα φώτα. Ψέλναμε, ξαναψέλναμε, δεν έβγαινε να πει το δεύτε λάβετε φως. Έφευγα από το ψαλτήρι να πάω στο ιερό μου, έλεγε, ξέρω, ξέρω, αδημονία.
Οι άλλες εκκλησίες σήμαναν ήδη ανάσταση, βαρελότητα, πέφτανε και αυτός δεν έβγαινε. «Ξέρω, ξέρω», μου λέει, «όποιος θέλει να φύγει δεν μπορεί. Ας τους βάλουμε στην εκκλησία τα προβατάκια του Χριστού μας Βαγγέλη. Μέσα στην Κιβωτό είναι μια φορά το χρόνο. Ας καθυστερήσουν, ψάλε εσύ, ψάλε». Τα είπα γέροντα πάλι και πάλι. Τέλος πάντων βγήκε, άλλο πανηγύρις. Κουνούσε τη λαμπάδα γελώντας, βλέποντας το φως. Έπεφταν οι χριστιανοί και εκείνος κουνούσε τη λαμπάδα. Πήραν το φως, διαδόθηκε παντού έξω στις αυλές. Ψέλναμε την Ανάστασή σου, Χριστέ Σωτήρ. Βγήκαμε, καθυστερούσε, χαιρετούσε, ευλογούσε, σταύρωνε. Ανέβηκε σε ένα πεζούλι απέναντι από το ναό και πήγαινε πέρα δόθε. Γελούσε και έλαμπε το πρόσωπό του. Σωστό παιδί. Ο κόσμος περίμενε το Ευαγγέλιο. Αφού έπαιξε κάμποσο, πηγαίνοντας πέρα δόθε, στάθηκε. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, δόξασε την Αγία Τριάδα, διάβασε το κείμενο το Ιωθινό, όχι το σύνηθες, αλλά το άλλο το μεγαλύτερο. Δόξαση Κύριε δόξαση, είπαμε το Χριστός Ανέστη, χτύπησαν οι καμπάνες, δεν είχαν πολλά βαρελότα, ψέλναμε όλοι, όλος λαός, νέα χαρά τώρα, Χριστός Ανέστη φώναζε, περιδιάβαινε στο πεζούλι, μετά χάθηκε στον κόσμο, είχε πάει η ώρα μια μεση, μπήκαμε στην εκκλησία, ψάλτε, ψάλτε έλεγε, λιβάνιζε σε κάθε οδή, ψέλναμε τις καταβασίες, εάν μας ξέφευγε κανένα τροπάριο και το λέγαμε μόνο μια φορά, αυτός μας έλεγε, πες το πάλι. Μνημόνευε στην πρόθεση χιλιάδες ονόματα. Είχε πάει 2:30 το πρωί. Ο κόσμος είχε εγκλωβιστεί. Μόνο οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει να πας κάπου να αναστήσεις και μετά να πας να φας. Ακόμη και οι χριστιανοί θέλουν να είναι 2 η ώρα στο τραπέζι και εμείς μόλις που είχαμε αρχίσει. Είπα το ως εις Χριστόν, τον Απόστολο, διαβάστηκε και το Ευαγγέλιο και ήρθε η ώρα των κατηχουμένων. Τρεις τη νύχτα άρχισε να μνημονεύει τους ζωντανούς, χιλιάδες ονόματα. Πολλοί έφυγαν από την εκκλησία. Πήγε η ώρα 4 και ακόμα να βγουν τα Άγια. Τέλος πάντων, ευδόκησε να πάψει τα μνημόνια. Βγήκαν τα Άγια και άρχισε πάλι να μνημονεύει. Μπήκα στο ιερό και μου λέει «Χαίρονται Ευαγγέλη μου, χαίρονται οι πεθαμένοι». Και εγώ του απαντώ «Δεν ξέρω αν χαίρονται οι πεθαμένοι». Οι ζωντανοί όμως, μου λέει, «χαίρονται και αυτοί». Ψάλε, ψάλε Ευαγγέλη. Και τι να ψάλω. Περίμενα να τελειώσει. Τελείωσε, μας κοινώνησε όλους, μας έδωσε όλα τα κρασιά, τα πρόσφορα, τα αυγά και φύγαμε κατά τις 5. Σκέφτηκα δεν ξανάρχομαι του χρόνου, άπαπα. Τον επόμενο χρόνο δεν λειτουργήσε. Ήταν η τελευταία του πασχαλιάτικη λειτουργία που έκανε μόνος του, με το ποίμνιό του, ο ποιμένας, ο καλός, ο ευλογημένος. Και πράγματι, ο πατήρ Ευμένιος ο Σαριδάκης εκοιμήθη την Κυριακή 23 Μαΐου του 1999 και τάφη στο ναό της Παναγίας στην Εθιά, στο χωριό του, εκεί που μεγάλωσε κοντά στο Ηράκλειο της Κρήτης και μέσα σε αυτό το ναό. Όταν ήταν παιδί, ο γέροντας καθώς άναβε τα καντήλια, του εμφανίστηκε η Παναγία και του είχε πει «Εσύ παιδί μου, μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Μέσα από αυτό το ναό πλέον συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος ο Σαριδάκης να γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού μας και να τη γιορτάζει παντοτινά και να τη γιορτάζει εκτυπώτερον, γιατί ως αναστημένος άνθρωπος από αυτή τη ζωή σε αυτόν πλέον ανήκει η μεγάλη εμπειρία της Ανάστασης που ζούνε εκείνοι και κοιμημένοι που εκοιμήθησαν εν Κυρίω. Και από εκεί που βρίσκεται πραγματικά πρεσβεύει για όλους μας, πρεσβεύει να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε κι εμείς με υπομονή ο καθένας τον αγώνα του τον προσωπικό σε αυτόν τον κόσμο και να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την Ανάσταση από τώρα αλλά και εις τους αιώνας των αιώνων. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε πραγματικά που έχουμε τέτοιους Αγίους στην Εκκλησία μας ακόμα και σε αυτή την αντίχριστη εποχή μας, τη δύσκολη εποχή μας. Σε αυτή την εποχή έρχεται ο πατήρ Ευμένιος να μας δώσει το μήνυμα της χαράς, της απλότητας, του χαμόγελου και της Αναστάσεως.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου, Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

ο Παγωτατζής, Παγωτά Στέλλα. Και του Θωμά την Κυριακή στην εκκλησία όλη, αφού λειτουργηθήκαμε που είναι μεγάλη σχόλη, στα σπίθια μας επήγαμε, ετοίμασα να φάμε, που φάγαμε στα μαγαζιά, τιμάστηκαν και πάμε, οι άντρες και κλουθούσαμε όλα μη στα κοπέλια, και το παιχνίδι άρχισε με χάχαρα και γέλια. Ζέστη έχει σήμερα πολύ, αέρας δε φυσάει, ο ήλιος μεσουράνισε και μας τσουρουφλάει. Ιδρώναμε ως τρέχαμε, μα δε μας αποσπούσε από το παιχνίδι τίποτα, κι αν μας εχτυπούσε, ο ήλιος κατακέφαλα ο νους μας το παιχνίδι. Απ' τον ιδρώτα γίναμε όλοι εμείς μουσχίδι. Ώσπου μια γνώριμη φωνή στην ώρα της κι αρχίζει να διαλαλεί μελωδικά κι όλους να μας γεμίζει γλύκα δροσιά στο στόμα μας κι όλοι αλοπαρμένοι αμέσως σταματήσαμε κατενθουσιασμένοι. Έφτασε ο Παγωτατζής και ο φέτος ξεκινάει, θα έρχεται κάθε Κυριακή δροσιά να μας πουλάει. Ο κύρ Μιχάλης έφτασε πάνω στην τρίκυκλή του και έλεγε ταυτοσχέδιο τραγούδι από την ψυχή του. Σοκολάτα, κρέμα, παγωτά, μόνο ποφρέσκο γάλα, τα φτιάχνει μια δασκάλα.

μαγικό κουτί που ήταν μονωμένο και μέσα γύρω το είχαν με πάγο καλυμμένο, ήταν γεμάτο παγωτά, κρέμα και σοκολάτες, και ερχότανε οι χωριανοί από γύρου και από τις στράτες. Και στάσει στον Παπαδιανό το μαγαζί απ' έξω, έκανε και βγήκανε όλοι οι πελάτες έξω. Τη μηχανή κυκλώσαμε και κρέμα αγοράζει ή σοκολάτα παγωτό, ξυλάκι, και το βάζει στο στόμα του και το φυσά. Από το χαρτάκι βγαίνει το παγωτό και ολόχαρο στο στόμα του το φέρνει. Τι γλύκα και τι νοστιμιά μέσα στο μυαλό τη φέρνω. Τη γεύση του δεν την ξεχνώ και δεν την ποχορταίνω. Γραμμή από το Ηράκλειο σε μάσα σταματούσε, κεφαλοχώρη ήτανε κι όλα τα ξεπλούσε. Μία δραχμή και μια μισή τα παγωτά πουλούσε, πάντα με το τραγούδι του μας αποχαιρετούσε. Μέχρι την άλλη Κυριακή κι όλο το καλοκαίρι, με τη ζεστή του τη φωνή δροσιά θα μας εφέρει.

κουρές και επεξεργασία μαλλιού. Ευλαστοσύραν τα κλαδιά, λουλούδια σαν το Μάι, κι ο κύρις μου εις τις κουρές μου τα ξένα με πάει. Νύχτα από διαφώτιστα έστρωσε το μπεγύρι, με ξύπνησε να πάμενε νωρίς σε πανηγύρι. Τα γη μαζί και άχερα ένα ντουρβά γεμίζει, να έχει να τρώει το ζώ κι αμέσως το ποτίζει. Πεσχέσει φέρνει δυο σταμιά μπρούσκου κρασί γεμάτα, βγάνιμε καβαλίκεψε και βγήκαμε στη στράτα. Μπήκαμε στον αμαξωτό, μετά σε μονοπάτι, φιδίσκιο ανηφορικό μας πήγαινε το άτι. Φτάσαμε στα μπαρίτικα και στο βουνό σκαλώνι, ο ήλιος εξεπρόβαλε τσαχτίδες του απλώνι. Λάμπει η σιδερόπετρα και το βουνό αντιφέγγει. Πιάσαμε κορυφογραμμή, το μάτι αγναντεύγει. Φαινόταν όλη μεσαρά, ευλογημένα μέρη, που τρεφε ανθρώπους και οζά χειμώνα, καλοκαίρι. Ήταν στα χρυσοπράσινα, ντυμένη σαν φούλα, λουλουδιασμένα τα μαλλιά, ανέμελη παιδούλα. Ο ήλιος μόλις βγήκαινε τη χρυσοστεφανώνη, στα καρπερά της χώματα τσαχτίδες του απλώνει. Κι ορθώνονταν αριστερά τα αστερούσια όρη, τον ψιλορίτη δεξιά το μάτι μου εθώρη. Στη μέση καρποφόρα γη, σκόρπια τα χωριουδάκια, με τα ξοκλήσια τα πολλάκια με τα μετοχάκια. Βορρά και νότο η θάλασσα πολύ γαλινεμένη, κατάμπλαβη, κυρίαρχη, όλη την Κρήτη δένει. Μπήκαμε στα λασιώτικα βουνά και προχωρούμε, πέτρα το χιόνι στις πλαγιές, λουρίδες το θωρούμε. Υπάκουο, περήφανο, πήγαινε το μπεγύρι, γρήγορα να προκάμουμε νωρίς το πανηγύρι. Στη μάχα επεράσαμε χοχλιδωτήσα χάντρα και σαν σε κάδρο φάνηκε του Πετρογιώργη μάντρα. Πρινάρια και βελανιδιές την είχανε ζωσμένη και μια κουφαλωτή καρά στις πέτρες φυτρωμένη. Κι ως φτάσαμε επρόβαλε ένας από το μητάτο, ζεστή μυζήθρα κράθιανε κι είχε χουμάτο πιάτο. «Καλώς τους, φάτε μια μπουκιά, λίγο να στυλωθείτε, πριχού αρχίξει η κουρά και μια λεμιά να ψείτε». Πατούλιες καταφτάνανε φίλοι να βοηθήσουν, άλλοι εσφάζανε αρνιά τα γδέρνα να τα ψήσουν. Πολλά γαϊδουρομούλαρα υπήρχανε δεμένα, ξέστρωτα τα σωμάρια τους γύρα αραδιασμένα. Μόλις το σύντεκ νόδωσε ο κύρις στο πεχκέσι, πήρε ένα κουροψάλιδο και έπιασε πρώτη θέση. Μια δεκαριά εις τη σειρά αρνοψάλιδα κρατούσαν κι άλλοι δύο-τρεις μικρά χινιά στα χέρια του σεσούσαν. Δίνει ο βοσκός την έναρξη, γραμμή στη μάντρα πάει, έσερνε δυο μαντρόσκυλα που απ' τα χινιά κρατάει, τους λύνει από τη μανακιά, μέσα στη μάντρα μπαίνουν, κατάχαμα εκάτσανε και κάτι περιμένουν. Η μάντρα ήταν παράπλευρη 8 επί 16, μέσα 300 πρόβατα μπορούσε να τα φράξει. Φάρδος στο μέτρο στάτανε, ξερολιθιά χτισμένη, κύψος στάταν 1,5 γύρω πεντενιασμένη. Πάνω στο χτίρι, στην κορφή, ήτανε πετρωμένη, ασπάλαθη, να μην μπορεί όξο το ζώ να βγαίνει. Δίπλα απ' τη μάντρα ήτανε χτισμένο το μητάτο, το τυροκέλι σε σπηλιά συνέχιζε δροσάτο.

Μικρή πορτούλα του είχαν και μέσα απλωμένα, τυριάχη για να γινωθούν σε πλάκες ένα-ένα. Κατσοχυράκια αθώτηροι του πιάταν σε μια πλάκα, είχαν μυζήθρες, φρέσικες και σοδοχιό τη στάκα. Πιο παραπέρα είχανε φτιαγμένη την πετρότα, εκεί σακάζανε τα αρνιά ξέχωρα πρώτα-πρώτα και δεύτερον εβάζανε τα ζά που θα σφαχτούνε και τα περιορίζανε τάλα να μην θωρούνε. Κρυγή μαζί και πρόβατα θα ήταν μαντρισμένα, περίπου μια τρακοσαριά στο νύχιο παωμένα, απού ρίχνε ένας δασερός όξο από τη μάντρα πρίνος, στάλιζαν κι τα πρόβατα, τεράστιος εκείνος. Πολλά πρινάρδια, καρυδιές, μικρή μιλιά υπήρχε και μια άγρια μπουρνελιά καρπούς πράσινους είχε. Βράχους μεγάλους, διάσπαρτους και κοφτερά χαράκια, όπου σπηλιώνανε πολλά και στάλιζαν ταρνάκια. Πιο κι κρυστάλλινο νερό πόνα χαράκι βγαίνει, που σε ποτίστρες πέτρινες διακλαδωτά πηγαίνει. Έφτασε ο αγροφύλακας, το βούκινο κρατούσε, καλεστικός με τη στολή κι όλους τους χαιρετούσε. Κάτι στους σκύλους είπαινε επάνω πεταχτήκαν, ξέκοψαν τρία πρόβατα και του βοσκού τα φύκαν. Έπιασε τον από τα μαλλιά από κάτω από τα σχέλια, το πέρασε και το πήραν τα δυο του τα κοπέλια. Ένας που κράθιανε σκηνή το παίρνει, το μπουζάζει, όλα τα πόδια του δασε κι ανάποδα το βάζει. Το σήκωσε, επήγαινε, τα πόδια του κρατούσε και τόδο και για κούρεμα το γλέντι αρχινούσε. Άρχισε τα αρνοψάλιδο με μιας να νιγοκλίνει, χράτσα από εδώ, χράτσα από εκεί, μαλλί δεν του αφήνει. Μπουζάσανε το δεύτερο και οι σκύλοι ξαναφύγαν και πάλι τρία πρόβατα τα αφεντικού επήγαν. Απόρρισα και θάμαξα, μα όλοι το θωρούσαν, με μια κουβέντα τα σκυλιά πρόβατα κουβαλούσαν. Μπουζάζανε και κούρευγαν και φρεσκοκουρεμένα, τρέχανε και σταλίζανε στο νύχιο απορριμμένα. Και γυροφέρνα στα τεψά, τηγανισμένα σκόθια, τυρί μυζήθρα και ψωμί και μια πίνα στα όρθια. Εγιόρταζε όλο το βουνό, μεγάλο γλεντοκόπι, γέλια φωνές και χωρατά, αχολαλούν οι τόποι. Άλλοι έκαναν το μαλλί σωρούς που κουβαλούσαν, απ' τα τσουβάλια που διαζαν, μιλούσαν και γελούσαν. Και τσικοπράση μυρωδιά γέμιζε τον αέρα και είχε παντού προβατσουλιές στη μάντρα και πιο πέρα. Πέρασε η μεσημερά, ο ήλιος τσουρουφλούσε, οι κουρευτάδες αχιανό καθένας του ζητούσε. Λίγα ακόμα πόμιναν κρυάρια και προβάτες και μόλις τα αποκούρεψαν συνήρθαν πόδια πλάτες. Εκάτσανε στον αχιανό αφού πρώτα πληθήκαν, πιο πριν με τις μανίκες τους στα μούτρα σκουπιστήκαν. Κρουσοκεφαλομάντιλα που ήταν ξεγανωμένα, τάχαν από την κεφαλή στο λαιμό δεμένα. Ξέθαψαν μέσα από τη γη που είχαν παραχώσει, μία κοιλιά από αρνή ταρνή μέσα είχαν χώσει. Ολόκληρο και την κοιλιά ανάποδα γυρίσει, κομμαθιαστό και κάρβουνα από πάνω να τα ψήσει. Μυζήθρες κόψαν και τυριά, φαγιά μαγειρεμένα, κρέας βραστό, κρέας σοφτό στις τάβλες απλωμένα. Και κλουκλουκίζαν οι λαιμοί κρασί με το τουλούμι, ρίχναν και τα κρέατα γεννήκανε λουκούμι. «Γεια σου κουμπάρε, με υγιά να τα διπλοχιλιάσεις, του χρόνου και με νιά οζά πολλές μάντρες να σάσεις. Φάτε και πιέτε μόρεξη να έχουμε την υγιά μας, του χρόνου να είμαστε καλά κι εμείς και τα παιδιά μας». Επιάσαν τα ριζίτικα, όλοι τα τραγουδούσαν κι όσο επιδρούσε το κρασί, τα χέρια τους χτυπούσαν. Κι όλον το κέφι φούντωσε με την ασκομαντούρα, φούσκωνε και ξεφούσκωνε ως έπαιζε μαντούρα. Τα πόδια εχτυπούσανε με δύναμη το χώμα, πέμπα του χάρουν μήνυμα, μακρά να μείνει ακόμα. Δυο μαντινάδες είπαινε ένας απ' την παρέα, μα να στενάρικο σκοπό ματς είπαινε ωραία. Να είχαμε πάντα έτσι γιορτή κι ο χάρος απεργία, όλοι θα την ξαργούσαμε σαν πιο μεγάλη αργία. Χαρές, τραγούδια και χορούς, μα να είχαμε κοντά μας όλους αυτούς που χάσαμε και ζούνε στην καρδιά μας. Αρχίξανε τις μπαλωθιές, τα όπλα κακαρίζαν και αντιλαλούσαν οι κορφές σιωπίσω το γυρίζαν. Βάφτιση σαν να είχανε γάμο γη αραβώνα, κι ήρθεν η άνοιξη γλυκιά και έδιωξε το χειμώνα.
και ξυπαζότανε τα ζάτα φρεσκοκουρεμένα και τα σκλαβέρια παίζανε σωστά τα ταιριασμένα και ακούστομε τα κούνημα ήχο γλυκό να βγαίνει ακόμη και ανίδεος τον εκαταλαβαίνει. Εξάνοιγα με θάμαξη, κρατούσανε στα χέρια κομμάτες κρέας και έκοβαν γουλίδι τα μαχαίρια. Τάξε πως ζούσα σόνιερο και δεν τα αποχορταίνω και από το μυαλό μου δεν κουνεί, πόμινε κλειδωμένο. Και το μαλλί σωρού σωρούς και το νερό ζεστέναν μέσα στα καζάνια, το μαλλί σαφτά, το καταστέναν. Αργά τα ανακατέβανε να φύγει όλη βρώμα, να φύγει το μαλόρουπο κι ο τάχριστο ακόμα. Ξεπλέναν με κρυγιό νερό, τόπλωσαν να στεγνώσει, καλά σαν επεξεργαστή τα υφαντά να δώσει. Αφού εκαλοστέγνωνε στο σπίτι το πηγαίναν και οι γυναίκες το έπαιρναν, καλά καλά το ξέναν. Και βγάνανε τα τζιμπουρλιά, τα χάλια, τα ξυλάκια, σιγά σιγά ψημιδευτά, λες και έκαναν χαδάκια. Πολλά κομμάτια το έκαναν, τουλούπες ονομάζαν, τις βάζαν στα σχυρόχτενα, τις χτένιζαν, τις άζαν. Και γυάλιζε στο χτένισμα, κορδέλες τις εκάναν και αυτές ελέγαν τυλιξές, στη ρόκα τις εβάναν. Ρόκες υπήρχαν δυόλογιο που το μαλλί εβάναν, τη μια λέγα φουσκόροκα, ψηλή κλωστή ευγάνα. Εκεί έμπαινε το μαλλί ψηλό για να το κλώσουν και οι άλλοι χαχαλόροκα, χοντρή κλωστή να δώσουν. Κλώθανε με υπομονή, τύλιγα στο αδράχτη, κλωστή ψηλή, κλωστή χοντρή, νύχτα κι ο λίχνος ναύτη. Στο κάτω μέρος του αδραχτιού έμπαινε το σφεντίλι, αντίβαρο για να γυρνά ξύλο πέτρα στρογγύλι. Τα δράχτη την ψηλή κλωστή όργο την ονομάζαν, στο τυλιγάδι έπειτα αυτή τυλιγαδιάζαν. Τα δράχτη όταν γέμιζε μονό τα αποκαλούσαν, το τυλιγάδι τέσσερα μονά αποτελούσαν. Τη βγάζανε προσεκτικά, τη βάφαν, τη στεγνώνα, ντουρά τη λέγαν κύστερα σαν έμι την κυκλώναν. Γύριζε ανέμι και έβγαινε με κύκλους στο στιμόνι, που σε καλάμι τύλιγαν τον αργαλιό σιμόνι. Καλαμουκάνι το έλεγαν εκείνο το καλάμι, μέσα μπαινε ο άδραχτος τους κύκλους για να κάμει. Τον άδραχτο στο χαρκιδιό τον είχαν φτιαγμένο, 60 πόντους μακριό, με κρίκο περασμένο. Καλαμουκάνι κι άδραχτος μέσα στο θρομίλι μπαίνα, κι όσοι ανέμοι άδειαζε αυτά γεμάτα βγαίνα. Καλαμουκάνια 12 έπρεπε να γεμίσουν, στην καλαντάρα τάβαζα στους γκάρδιους να γυρίσουν. Οι γκάρδοι ήταν ξυλιανά, μαντίβαρα καλάμια, σε κάθε κάρδιο έβαζαν 2-2 καλαμουκάνια. Και με τον πύχη μέτραγαν τα τζένια που θα βάζαν κι όλες ενώναν τις κλωστές που απ' τα καλάμια βγάζαν. Στον τοίχο τζένια κάρφωναν, τον όργο για να σύρουν, να ξέρουν ανυφαντικό πως όθελα πως σύρουν. Και αρχίζανε τη διάζουσα, δυο σταυρωσές εκάναν και τις περνούσανε σταντί, με μια κλωστή τις βάναν. Περαματίζαν τις κλωστές τους μύτους να περάσει, μετά στα χτένια τσέβαζαν στο πέταλο να φτάσει. Με πάμπολα ξαρτήματα δούλευε τα αργαστήρι, κι ως δούλευε αρμονικά φτιάχναν τα νυφαντήρι. Ποδιές, προσώμια πατητές με το μαλλί εφέναν και πατανίες ξομπλιαστές με τέχνη καταστέναν. Κουρτίνες, κρεβατόγυρους, σεντόνια, μαξελάρες, πέτσες τραπεζομάντιλα του υφαδιού οι χάρες, παλέτσες καρεκλόπανα, σάκες μακεντουρβάδες, μέσα σε αυτούς ταΐζανε μπεγύρια και φοράδες, βουργίδια, πάντες, κουρελού, ζωνάρια για τη μέση και κοκκινόλουρα σακιά καρπό για να χωρέσει, του κρεβαθιού καλύματα, κυλίμια και μαντήλες, χειράμια εξομπλιάζανε μακεμπετομαντήλες και άλλα πολλά με μαστοριά. Έπρεπε να ξομπλιάσουν οι κοπελιές τραγουδιστά την πρίκα τους να σάσουν.

Παλιό αρχοντικό. Μάη, η μάνα με έστειλε πουλάδες να ζητήσω. Θέλει να θέσει μια γλωσσού, αλλά να μην αργήσω. Να μην αργήσεις και πιαστείς πάλι να παίζεις τόπι. Δεν παίζουνε συνέχεια το τόπι οι ανθρώποι. Να πας στο σπίτι της νονάς. Πολλές όρνηθες έχει και ό,τι κι αν τη ζητήσαμε πάντα μας σε προσέχει. Είναι από σώη πλούσιο και η ίδια πλούσιάνε. Καλή θεοφοβούμενη κι όλοι την αγαπάνε. Είχε ζεστάνει ο καιρός, οι κάψες είχαν σφίξει. Τα στάχια εψωμώσανε, το θέρος θα αρχίξει. Λίγα μουρέλα πόμιναν ακόμα ανθισμένα, τ' άλλα τεινάξαν τον ανθό, ήταν καρποδεμένα. Κοντόφτανα, μα ξαφνικά δύο βούγια γριεμένα, γλακούσανε σαν γκουζουλά, ήτανε μυγιασμένα. Το φόβητρο της εποχής, ποιος να το σε σημώσει, έφτανε ένα κουτούλιμα μόνο να σε σκοτώσει. Όπως η μύγια τα τζιμπά τα έχει κυριευμένα και από τον πόνο δε θωρούν που πάνε τα καημένα. Στη στράτα τους όταν βρεθείς, αν δε σε κουτουλήσουν, αλίμονο στη φεύγα τους θα σε τσαλοπατήσουν. Ίσα ίσα που πρόλαβα και στις νονάς στο σπίτι, μπήκα από την αυλόπορτα, δεν είχε βάλει σύρτη. Ήτανε αρχοντόσπιτο, όλο πετροχτισμένο, πελεκητή η ρουκούνη του, γυροπεντενιασμένο. Ψηλή ήταν η αυλόπορτα, πετροπελεκημένη, καμαρωτή και δίφυλη η πόρτα της φτιαγμένη. Φούρνο δεξάχει στην αυλή, με κούμο από κάτω, που οι όρνηθες κοιτάσανε και κουτσουλιές γεμάτο. Με καλδιρίμη η αυλή, πέτρα όλη στρωμένη, με κλίση στην αυλόπορτα, νερό να μην πομένει. Λίγο πιο πάνω δεξιά, χτιστό πηγάδι πήρχε και κολλητά του πέτρινη γούρνα μεγάλη είχε. Σ' αυτή ποτίζανε τα ζά, τη λάτρα ντοσεκάναν, αλλά νερό για πιώσιμο από τη βρύση βάνα. Με ντρόμπα αντλούσαν το νερό, την είχαν στυλιωμένη σε μια μεριά του πηγαδιού στη γούρνα για να μπαίνει. Αριστερά είχε πύλινες γλάστρες ανεβασμένες σε πλάκες που εξέχανε στον τοίχο σφινωμένες. Λουλούδια μέσα διάφορα υπήρχαν φυτεμένα και ο τόπος μοσχομύριζε ως ήταν ανθισμένα. Βασιλική πλατήφυλλη, σγουρή, μικρά κρινάκια, ρόδα διάφορα χρώματα, ανθισμένα μπουμπουκάκια. Γαρίφαλα πολύχρωμα, ζουμπούλια και γεράνια και για σεμί πεβόδιαζε μέχρι τα επουράνια. Τ' άσπρα μικρά βιολάκια τους στον τοίχο απλωμένα, πάνω δεξά και αριστερά ήταν διακλαδισμένα. Στην πάντο μπάντα αριστερά βρισκόταν το αχύρι που απ' του δρόμου τη μεριά μικρό είχε παραθύρι. Οι ματζαντούρες στη σειρά, άλλες πετροχτισμένες, άλλες ποξύλο, μα όλες τους ήταν περιψωμένες. Λίγη τα γη, πολλάχερα τα χτήματα ταΐζαν, τα βούζια ρόβι μάχερα μέσα σε αυτές παχνίζαν. Στο τέλειωμα του αχυριού πόρτα είχαν καμωμένη καμαρωτή μονόφυλλη στον αχεριό να βγαίνει. Ήτανε στην αυλή νονά και έβαζε να απλώσει χαμόμυλο μες στο ταψί στον ήλιο να στεγνώσει. Το πόφιαξε κι ως μίδαινε πολλές χαρές μου κάνει, κίντα αέρας πρόσχαρος στο σπίτι μου σε βάνει. Η μάνα μου με έστειλε πουλάδες για να πάρω, να σου τις δώσω, μα πιο πριν έλα να σε τρατάρω. Μπροστά κι εγώ τις ακλουθώ, φτάνομαι στο ξεπόρτι, βάζει το θηλυκό κλειδί μέσα στο πανοπόρτι. Ξεκλείδωσε και τ' άνοιξε, το χέρι της απλώνει, μέσα πιάνει το μάνταλο και την ξεμανταλώνει. Έβγαλε το κόντε μυρί, δίφυλη πόρτα ανοίγει, το σπίτι για να αεριστεί κι ο πίσω της ξανοίγει. Τους παραστάτες ξάνιγα, πέτρα πελεκημένη, κατόφλι ανόφλι ήτανε πέτρα μορφοφτιαγμένη. Εμπήκαμε στο πόρτο εγώ και το παρατηρούσα, με θαυμασμό το κάθε τι απούχενε θωρούσα. Καμάρα μεγαλόπρεπη το πόρτο εγώ μορφήσει, στη μέση ταν πελεκητή στα δύο το χωρίζει. Δίπλα στην πόρτα αριστερά, στον τοίχο κρεμασμένο, είχε καρφίχτη όμορφο, ξομπλιά ζωγραφισμένο. Τρεις κοπελιές, οι χάριτες, ήταν εικονισμένες και δύο πετσέτες, χαμηλά, κρεμόταν διπλωμένες. Βλεπόταν και χτενίζονταν σ' αυτόν την κάθε μέρα και με μεγάλα γράμματα έγραφε καλημέρα.
Από τον καρφίκτη δίπλα του κρεμόταν το βρυσάκι και είχε σαπούνι πράσινο σε ένα μικρό θικάκι. Πετρολεκάνη ακριβώς είχενε από κάτω, θα έκανε λούζα το νερό αν θα χυνόταν κάτω. Στη μέσα μπάντα αριστερά, στην άκρη, σοφά είχε. Ποξύλο και από πάνω του διπλό κρεβάτι υπήρχε. Πάνω σε στρίποδα ήτανε και του είχαν στρωμένη μια πατανία ξομπλιαστή γυροδαντελωμένη. Ντουλάπι υπήρχε χωνευτό, καμαρωτό, φτιαγμένο, πολλά χαινε κονίσματα, καντήλι αναμένο. Μέσα στο ντουλάπι όμορφα είχαν τοποθετήσει τα στέφανα του γάμου τους που τα είχαν τιμήσει. Παρμακλή κι άχε στο σοφά μέχρι τη σκάλα κάτω, το τζερτζεμίλι ευρύχωρο βρισκόταν από κάτω. Δυο σεβαρέλια με κρασί, μικρό και ένα μεγάλο, κουρούπια δυο, τόνα ελιές στηρίχαινε το άλλο. Μέσα σε λάδι τ' άρωμα τη γεύση του κρατούσε κι ως δεν αεριζότανε ποτέ του δε χαλούσε. Μια νταμουτζάνα με ρακί με τη λιγιά πλεμμένη και μια κουρούπα με ψωμί με τάβλα σκεπασμένη. Στημένο δίπλα από το σοφά είχανε αργαστήρι και δεξιά απέναντι ήταν το πατητήρι. Πατούσαν τα σταφύλια εκεί, μέσα τσελιές φκεραίναν και αφού βγαίνει ο κατσίγαρος για άλεσμα τις παίρναν. Που πάνω τάβλες του βάζα, στροσίδια το στολίζαν, τους μουσαφύριδες εκεί όλους τους εκοιμίζαν. Απ' την καμάρα κρέμπονταν λάμπα μορφοχιαγμένη, μαλισιδίτσα στάναμα να ανεβοκατεβαίνει. Μακρύ τραπέζι πύρχαινε στου πόρτεγου τη μέση, 8 καρέκλες καλιστές γύρω του το έχουν δέσει. Πάνω του περαματιστό με ξόμπλια στολισμένο είχε τραπεζομάντιλο στον αργαλιό υφασμένο. Απέναντι αριστερά κασέλαχη μεγάλη, πρίκα και όλα τα αργαλιού μέσα τα είχαν βάλει. Σίδερο με τη σχάρα του, μα για να συντερώσει κάρβουν από την παρασιά του βάζα να πυρώσει. Δυο μπαουλάκια που είχαν τα σπρόρουχα βαρμένα σε ντόνι λινομέταξο τάχαινε σκεπασμένα. Μία ντουλάπα τρίφυλλη, ποκαριδιά φτιαγμένη, καρφίχτη έχει ολόκληρο κι όλη την ομορφαίνει. Το ράφι πάνω κοίταξα ξύλινο και μεγάλο, εγώ δεν είχα ξαναδεί μορφότερο το άλλο. Το είχαν στολίσει με υφαντές, παλαιινές πετσέτες και μάλλον με το σίδερο τους είχαν φτιάξει πιέτες. Πάνω τους πιάτα πλουμιστά, όρθια κουμπισμένα στον τοίχο και ενδιάμεσα ποτήρια χαμβαρμένα, με σχέδια χρωματιστά, τα βλέπα και απορούσα. Πρώτη φορά χρωματιστά ποτήρια εγώ θορούσα. Απ' την απέναντι πλευρά πάλι πήγε το μάτι σε ένα μεγάλο καναμπέ, μακρύ, σαν το κρεβάτι. Ξύλινος, μαύρος, καλιστός, ασπροδαντελωμένος, με μαξελάρες υφαντές ήτανε στολισμένος. Πάνω από τον καναμπέ πάντα είχαν απλώσει στον τοίχο όλο ξομπλιαστή. Σχέδια τσ' είχαν δώσει. Κυνήγι με αλόγατα και σκύλι κυνηγούσαν, ελάφι μακρικέρατο και πάνω του χυμούσαν. Γκρεμός μπροστά φαινότανε, το κάτω του ποτάμι, τα γρήμι κοντοστάθηκε, ιντάθελε να κάμει. Σαν έργο τέχνης ο μπουφές κι είχε καρφίχτη πάνω, όσους στη ζήση μου έχω δει εκείνο πρώτο βάνο. Το πάτωμα χωμάτινο, στις άκρες ασπρισμένο, κι όλο το άλλο με βουτσά το είχανε χρησμένο. Είχε την ιδιότητα, γυάλιζε και ακόμα, όταν το παρασέρνανε δεν έφευγε το χώμα. Ο τείχος, όπως έβλεπα, ήταν κονιασμένος, μασβέστη και ασπρόχωμα, φρεσκοασβεστομένος. Τα μεσοδόκια στη σκεπή χοντρά και παρισένια, με τα δοκάρια πάνω τους που ήτανε πρινένια. Οι σταδοκάρια πάταγαν οι σκίζες πλάι-πλάι, κέδρινες τρύπες άφηναν, του ήλιου φως περνάει. Με τσαστιβίδες σέφραζαν μετά βρεγμένο χώμα, πάνω λεπίδα γκριζομπλέ. Αυτό ήτανε το δώμα. Δίπλα από τον καναμπέ είχε μικρό πορτάκι, σκαλούνια δυο κατέβαναν μέσα στο μουτουπάκι. Από εκεί μπήκε η νονά σε ένα ντουλάπι πάει, καμαρωτό κι ως γύρισε, βάζω γλυκό κρατάει. Σε ένα πιατάκι ξομπλιαστό με ένα κουταλάκι, δύο κομμάτια βάζει μου, φρέσικο σικαλάκι. Προθές το βράδυ το έφτιαξα, πέ μου αν θέλεις κι άλλο.
Και εγώ νερό από το σταμνί ντε λόγο θα σου βάλω. Στο σταμνοστάτι πήγαινε πανόχε λαϊνάκι, ένα σταμνί και δίπλα του μικρόχε πατακάκι. Βάζει μου μέσα στο ντενεκέ κρυγιό νερό και πίνω, άλλο δε θέλω χόρτασα και πίσω της το δίνω. Στο βάθος κάτω είχανε την παρασιά φτιαγμένη, μαγείρευαν ζεσταίνονταν το χώρο ομορφαίνει. Χαβάνια στην τζακόταυλα πάνω τις δυο υπήρχαν, μπρούτζος και ξύλο αντίστοιχα, μέσα τις μάτσες είχαν. Αριστερά και δεξιά ήταν τα πεζουλάκια και γύρω από την παρασιά είχε μικρά σκαμνάκια. Δεξά μέσα στην παρασιά υπήρχαν δυο θηρίδες, πετρόχτιστες τετράγωνες, μοιάζα σαν να ήταν ίδιες. Το μουζουράκι ήταν στη μια, τα λατσερό στην άλλη, λάδι εβάζαν από εκεί κι αλάτσι στο τσικάλι. Κουταλοθήκη κρεμαστή, ξύλινη, σκαλισμένη, κάτω τσικάλια διάφορα, τηγάνα κρεμασμένη. Που πάνω στον ανηφορά πιθάρι είχαν γυρίσει, ανάποδα από τις τρύπες του καπνός για να πορήσει. Που μέσα στον ανηφορά βέργα είχαν βαρμένη, σε θέση οριζόντια στον τοίχο σφινωμένη. Κρεμούσαν τα λουκάνικα, από το ξύδι να φυράξουν, με τη βοήθεια του καπνού κρασομεζέ να φτιάξουν. Πιο εκεί από την παρασιά στον τοίχο κρεμασμένα, τα χρυασίδια όμορφα ήταν αραδιασμένα. Λαμαρινάκια και τεψά, τζουσβέδες και κουτάλες, πετρολεκάνες, τζίγκινες, μικρές μα και μεγάλες. Δίπλα υπήρχε ο σοφράς μαζί με το ξυλίκι και ακριβώς απέναντι ήταν η πιατοθήκη. Απ' τα δοκάρια με σκηνή καλαμωτή κρεμόταν, τυριά θωτήρι μπόλικη απάνω της βρισκόταν. Ματσάκια από φασκομιλιά γύρα τις έχουν δέσει, η μυρωδιά στους ποντικούς που βγαζε δεν αρέσει. Σε μια κρυοχερόμυλος έτοιμος να αλέσει το στάρι για ξινόχοντρο που σ' όλους μας αρέσει. Μικρό τραπέζι, χαμηλό, στον τοίχο ακουμπούσε και από το παράθυρο το φως του ήλιου επερνούσε. Το μουτουπάκι φώτιζε, πιάνει νονά τα σπίρτα, σπιρτόναψε από το κουτί, μ' άβγαλε μόνο σπίθα. Δευτέρωσε, το άναψε, μ' αυτό το λίχνο νάβη, το ρίξε μέσα στην παρασιά κι θράκα το ποκάβι. Το λίχνο εξεκρέμασε από τον καντιλιέρι, να πάει μέσα στην κάμερα τα αυγά για να μου φέρει. Ως πήγαινε μου φώναξε να πάω να τις φέγγω, άλλο που εγώ δεν ήθελα αιτία που γυρεύω. Την κάμερα θέλα να δω με τα πολλά πιθάρια που λέγανε ξεχύλιζαν πολλάδια και αποστάρια. Υπήρχε πόρτα δίφυγη δίπλα στο πατητήρι, εκεί εστάθη η νονά που δε χαλά χατήρι. Το λίχνο δίνει μου κι εγώ ψηλά τον εκρατούσα, εμπήκαμε και θάμαξα με εκείνα που θωρούσα. Καμαρωτή κάμερα και στη σειρά βαρμένα, πιθάρια, λάδι και καρπό, πολλά φουλαρισμένα. Πολλές κουρούπες που είχαν κουκιά, μπίζα, ροβήθια, αυτά που ο κόσμος έλεγε όλα ήταν αλήθεια. Τρεις δίνες ήταν στη σειρά, λάδι και αυτές γεμάτες. Χάμε στο χώμα στη γωνιά, σκόρπιες πολλές πατάτες. Οι κοφινίδες μπόλικες είχαν τα γη και ρόβια, κρυθάρια και κρεμότανε πλεχτές κρωμίδια ρόγδια, απ' τα δοκάρια και πιο κι κουρούπες δυο με μέλι. Μεσάτες, ποιος στο σπίτι του τέτοια αγαθά δε θέλει. Καρύδια, πετραμύγδαλα και χωριστά αθάλια, γεμάτα και μεσόγεμα ήταν άλλα πιθάρια. Δυο σκάφες ήταν ξύλινες, στη μια μέσα ζυμώναν, στην άλλη ρούχα πλύνανε και τα εξεγαριώναν. Κόφες, κοφίνια παρακεί, καλάθια ραδιασμένα, πανέρια διάφορα χανε ανάποδα βαρμένα. Όλα τα σύνεργα της γης, προύκα πολλά μεγάλη, με τη σειρά ζυγάλετρα, δραπάνια είχαν βάλει. Εκεί ήταν ο βολόσυρος, διχάλι και θρυνάκι, σκαλίδες, σάρακες, δυο τρεις και ένα βολοκοπάκι. Μανάρια, αξίνες και ντεμπλιά στον τοίχο ακουμπισμένα, βολίστη νηροκόσκινο κνησάρα κρεμασμένα. Σε μια σανίδα χαντουπιά, μικρά μα και μεγάλα, τυριά αθωτήρους βάζανε σαν πίζανε το γάλα. Σίγλα στον τοίχο κρεμαστή, καινούριογανωμένη, την είχενε ο γανοτζής καλά υπερασμένη. Είχαν κουρούπι μες στη γη, μέχρι πάνω χωσμένο, ξινομιζήθρα σιρωτή ήτανε γεμισμένο.
με το μολύβι ταχυτό και το είχαν σκεπάσει με πέτρες και λαδόπανο, μην τύχει και μουχλιάσει. Στην κάμερα μπαίνει νονά, σε ένα πιθάρι πάει, βγάζει την πιθαρόπλακα, χάμε την ακουμπάει. Κι εγώ ξοπίσω φέγκο της, φτάνω εις το πιθάρι, υπήρχαν μπόλικα αυγά από πάνω από το στάρι. 10 πουλάδες έπιασε, τις δένει σε πετσέτα, μου τσίδωσε και μου έπαινε να πάω σπίτι ντρέτα. Πρόσεχε όμως, μη γλακάς, μη μπέσεις και τσισπάσεις, και την πετσέτα φέρνεις μου άμα ξαναπεράσεις. Χαιρετισμού στη μάνα σου και ό,τι άλλο θελήσει, να μην τραπεί, να μου το πει και να μου το ζητήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Η πνευματική πορεία του μοναχού. Πού Χριστός ο βασιλεύς, εν ουρανό δηλαδή, εντάφθασε επί ίσθε των δρόμων στρατιώτα προσήκη, επιλάθου της κατά την γην αναπαύσεως πάσης. Ουδή στρατιώτης οικίαν κατασκευάζει, ουδέ κτίσεις αγρών περιβάλλεται, ουδέ εμπορίες ποικίλες χρημάτων πορεστικές εγκαταμείγνεται. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογείς αντιαρέσει. Άγε δι στρατιώτα Χριστού, μικρά εξ ανθρωπίνων πραγμάτων λαβών παραδείγματα ενθύμησιν λάβε των αιωνίων αγαθών. Αϊκώσι και άπολης και ακτήμων προκύστο βίος. Άνετος έσω, λελιμένος από πασών κοσμικών φροντίδων. Μη σε δεσμεύσει γυναικός επιθυμία, μη σε φροντίς παιδός. Αδύνατον γάρ εν τη θεία στρατεία τούτο. Τα γάρ όπλα τη στρατεία ημών ουσαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό. Ούνικα σε σώματος φύσης, ουδέ άγχισε μη βουλόμενον, ούδε σμότην αντ ελευθέρου ποιή, ου ζήτη εν γη καταλυπήν πέδας, αλ αναγαγίνης των ουρανών, ου σωματικής προσκολάστε γάμης, αλλά πνευματικών ωρέγεσθε άρχην ψυχών και παιδογονήν πνευματικός. Των υμφίων μιμού των ουράνιων, καθέρι πολεμίων αοράτων επαναστάσεις, αρχές και εξουσίες πολέμη, εξελάβνων αυτάς πρώτον μεν της εαυτού ψυχής. Μετάφραση. Πού είναι ο βασιλιάς Χριστός? Στον ουρανό βέβαια. Και εσύ στρατιώτη, εδώ σημειώνει ο Κύριος Χαρώνης. Οι παρενέσεις απευθύνονται κυρίως στους μοναχούς. Εφόσον όμως ο χαρακτήρας της Ορθοδοξίας μας είναι ασκητικός, ενδιαφέρουν και εμάς που ζούμε μέσα στον κόσμο και που πολλές φορές δίνουμε την καρδιά μας στα υλικά αγαθά σαν να είναι αιώνια. Και εσύ στρατιώτη, επαναλαμβάνουμε, προς τα εδώ, προς τον ουρανό δηλαδή, πρέπει να κατευθύνεις την πορεία σου. Λησμόνησε κάθε ανάπαυση που έχει σχέση με τη γη. Κανένα στρατιώτης, όσον καιρό υπηρετεί στο στράτευμα, δεν κατασκευάζει σπίτι, ούτε ασχολείται με την απόκτηση αγρών, ούτε αναμειγνύεται με διάφορες βιοποριστικές εμπορικές υποθέσεις. Κανένας από εκείνους που υπηρετούν ως στρατιώτες δεν μπλέκεται με βιωτικές φροντίδες για να αρέσει στον άρχοντα που τον στρατολόγησε. Β. Τιμοθέου 2,4. Εμπρός λοιπόν στρατιώτη του Χριστού, αφού πάρεις μικρά παραδείγματα από τα ανθρώπινα πράγματα, θυμήσου τα αιώνια αγαθά. Έχε μπροστά σου μια ζωή χωρίς σπίτι, χωρίς πόλη, χωρίς κτήματα. Να ζεις με άνεση απαλλαγμένος από όλες τις κοσμικές φροντίδες. Να μη σε δεσμεύσει επιθυμία γυναίκας, ούτε φροντίδα παιδιού, γιατί αυτό είναι αδύνατο να γίνει στη θεία εκστρατεία, αφού τα όπλα της εκστρατείας μας δεν είναι ανθρώπινα όπλα, αλλά δυνατά μπροστά στο Θεό. Δυνατά μπροστά στο Θεό για να γκρεμίζουν οχυρώματα, όπως αναφέρεται στην Β' προς Κορινθίους 10,4. Δεν σε νικάει η φύση του σώματος, ούτε σε καταθλίβει, αν δεν το θέλεις. Δεν σε κάνει δέσμιο, δεμένο δηλαδή, αντί για ελεύθερο. Μην επιζητείς να αφήσεις παιδιά στη γη, αλλά φρόντισε να τα ανεβάσεις στον ουρανό. Μην προσκολιέσαι σε σωματικούς γάμους, αλλά να επιθυμείς πνευματικούς δεσμούς, να ποιμένεις ψυχές και να αποκτάς πνευματικά παιδιά. Να μιμήσαι τον ουράνιο νυμφίο, να καταστέλεις τις επαναστάσεις των αόρατων εχθρών, να πολεμάς τις διαβολικές αρχές και εξουσίες,
παράβαλε Εφεσίους 6,12, εκδιώκοντάς της πρώτα από τη δική σου ψυχή. Πολλές και μεγάλες οι αρετές των μοναχών αποκαθιστούν την ενότητα της ανθρώπινης φύσης, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι ούτι η κατά αλήθεια να σκητέ, ού των γηίνων μεταποιούμενοι, αλλά των ουρανίων αμφισβητούντες και αμερείς τις διανομές τα αυτά οι πάντες παρεαυτής έκαστος ολόκληρα θησαυρίζοντες. Αρετής γάρι κτήσεις και κατορθωμάτων ο πλούτος και πλεονεξία επενετή και αδάκριτος αρπαγή και απληστία στεφανουμένη και ομοί βιαζόμενος ένοχος. Πάντες αρπάζοντες και ουδής αδικούμενος και δια τούτο ειρήνη το πλούτο βραβεύουσα. Ούτι της επιγγελμένης βασιλείας τα αγαθά προαρπάζουση, την ενάρετον εαυτών πολιτείαν και κοινωνίαν ακριβές μίμημα της εκείσε διαγωγής και καταστάσεως παριστώντες. Ούτι την ακτισίαν τελείως κατόρθωσαν, ουδέν ίδιον έχοντες, αλλήλων δε τα πάντα. Ηλίκων ημίν αγαθών ή του σωτήρως εν ανθρώπισης πρόξενος γέγονε, σαφώς ούτι το βίο των ανθρώπων υπέδειξαν, την διερωγιείαν των ανθρώπων φύσιν και εις μοιρία κατατμηθήσαν το γέ επ' αυτής πάλιν συνάγοντες προς εαυτήν τέ και προς τον Θεόν. Τούτο γάρ το κεφάλαιον της του σωτήρως κατά σάρκα οικονομίας είναι την ανθρωπίνην φύσιν προς εαυτήν τέ και προς εαυτόν συναγάγει και την πονηράν κατά το μην εξελών την αρχαίαν ανακαλέσετε ένωσιν καθά περτής άριστος ιατρός σώμα κατά πολλά μέρη διερεθέν φαρμάκι σωτηρίς ανασυνδέων. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, τέτοιοι είναι οι αληθινοί ασκητές. Δεν επιδιώκουν τα γήινα, αλλά αναζητούν τα ουράνια και όλοι, ο καθένας χωριστά αποκτούν ολόκληρο και τον ίδιο θησαυρό για τον εαυτό τους με διανομή που δεν διαιρεί σε μέρη. Γιατί πρόκειται για κτήση αρετής και για πλούτο κατορθωμάτων και για αξιέπαινη πλεονεξία και για λάφυρα για τα οποία δεν χύθηκαν δάκρυα και για απληστία που βραβεύεται, όπου εκείνος που δεν σπέβδει και δεν βιάζεται είναι ένοχος. Όλοι αρπάζουν και κανείς δεν αδικείται και γι' αυτό η ειρήνη βραβεύει με τον πλούτο. Αυτοί, εννοεί οι μοναχοί, αρπάζουν εκ των προτέρων τα αγαθά της βασιλείας που έχει υποσχεθεί ο Θεός, γιατί παρουσιάζουν την ενάρετη ζωή και κοινωνία τους σαν ακριβές αντίγραφο της διαβιώσεως και καταστάσεως που επικρατεί στους ουρανούς. Αυτοί κατόρθωσαν σε τέλειο βαθμό την ακτιμοσύνη, αφού δεν έχουν τίποτε δικό τους, τα πάντα δε ανήκουν σε όλους. Αυτοί υπέδειξαν σαφώς πόσα αγαθά μας έφερε στο βίο των ανθρώπων η ενανθρώπιση του Σωτήρα, γιατί τη διχασμένη φύση των ανθρώπων που έγινε χίλια κομμάτια την επανέφεραν, η μοναχή εννοεί, όσο εξαρτιόταν από αυτούς στον εαυτό τους και στο Θεό, γιατί αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του θείου σχεδίου του Σωτήρα που σαρκώθηκε, να επαναφέρει την ανθρώπινη φύση στον εαυτό της και στον εαυτό του και αφού εξαλείψει τον πονηρό διχασμό να αποκαταστήσει την αρχική ένωση όπως ένας άριστος γιατρός που επανασυνδέει με σωτήρια φάρμακα το σώμα που χωρίστηκε σε πολλά μέρη. Για το ίδιο θέμα, για το ότι δηλαδή είναι πολλές και μεγάλες οι αρετές των μοναχών και αποκαθιστούν την ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως, λέει ο Μέγας Βασίλειος και τα εξής. «Δι των μοναχών προπάντων ακτίμωνα βίων και κτίσθε, σώματος ερημίαν και κοσμιότητα σχήματος, φωνήν σύμετρον και λόγων έφτακτον, τροφήν και ποτών αθόρυβων και μετά ησυχίας εσθήν, επιπρεσβυτέρων σιωπάν, επισοφωτέρων
ακροάστε, προς τους ίσους αγάπην έχειν, προς τους ελάτους αγαπητικήν συμβουλίαν. Από τον φαύλων και σαρκικών και φιλοπραγμόνων αναχωρήν, πλείον ανοήν, ολίγα δε φθέγγεστε, μη θρασίνεστε λόγο, μη δε περιτεύειν ομιλίας, μη πρόχειρον γίνεστε περιγέλωτα, εδί κοσμίστε κάτω το βλέμμα έχειν, άνω δε την ψυχήν. Μη αντιλέγειν αντιλογίες, ευπηθή είναι, κοπιάντες χερσή, μνημονεύειν των εσχάτων πάντοτε, τη ελπίδη χέριν, τη θλίψη υπομένην, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστήν, προς πάντας ταπεινών είναι, μισήν την υπερηφανίαν, νύφην και τηρήν την καρδίαν απολογισμών πονηρών, της αυρίζειν εν ουρανώδη εντολών, εαυτόν ανακρίνειν περί των λογισμών των καθημερινών και πράξεων, μη εμπλέκεστε τες του βίου πραγματίες και περιτολογίες, μη περιεργάζεστε των ραθήμων βίων, αλλά ζηλούν το των Αγίων Πατέρων, συγχαίριν της κατορθούσιν αρετήν και μύφθονιν, συμπάσχην της Πάσχουση και συνδακρίν και σφόδρα τούτους πενθήν, μη μέντι κατακρίνην. Μη ονειδίζειν τον αποστρέφοντα από αμαρτίας, μη δέποτε δικαιούνε αυτόν, προπάντων αμαρτωλών ενώπιον Θεού και ανθρώπων εαυτόν ομολογήν, νουθετήν τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, υπηρετήν της αρρώστης, πόδας Αγίων νύπτην, ξενοδοχίας και φιλαδελφίας επιμελήστε, μετά των οικείων της πίστεως ειρηνεύειν, αιρετικών άνθρωπων αποστρέφεστε, τα ενδιάθετα βιβλία αναγινώσκην, αποκρύφης όλος μία την χάνην, περί Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος μη συζητήν, αλλά άκτιστον και ομοούσιον τριάδα μετά Παρισίας λέγειν και φρονήν, και της επερωτώσει λέγειν ότι βαπτίζεστε δι, ως παρελάβομεν, πιστεύειν δε ως δε βαπτίσμεθα, δοξάζειν δε ως πεπιστεύκαμεν. Ενέργης και λόγης καλής αναστρέφεστε, μη ομνήν το σύνολον, μη διδώνε το αργύριον επιτόκο, μη σύτων και ίνων και έλεον επιπλεονασμό. Από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών απέχεστε, μεταδόλου μη ομιλήν, μη δε όλος φθέγγεστε κατάτινος, μη καταλαλήν, μη δε όλος ιδέως ακούειν καταλαλιάς, μη ταχαίως πιστεύειν κατάτινος, μη τυραννίστε υποθυμού, μη κρατήστε υπό αθυμίας, μη οικεί οργίζεστε το πλησίον, μη κρατήν μήνυν κατάτινος, μη κακόν αντί κακού αποδιδώνε, μάλλον λιδωρίστε ή λιδωρήν, τύπτεστε ή τύπτην, αδικήστε ή αδικήν, αποστερίστε ή αποστερήν. Και πρόγε πάντων χρή μοναχών, εγκρατεύεστε από συντυχίες γυναικών και από εινοποσίας, ότι ίνος και γυναίκες αποστήσουσι συνετούς. Και ως μένει ως εξ όλης καρδίας και ισχύος και διανοίας και της δυνάμεως αγαπάν των Θεών, ως δε δούλος ευλαβείστε και φοβήστε και υπακούειν αυτό και μετά φόβου και τρόμου την σωτηρίαν εαυτού κατεργάζεστε. Το πνεύμα της ζέιν ενδεδειμένον είναι την πανοπλίαν του Αγίου Πνεύματος και τρέχειν ούκα δήλος και επικτεύειν ως ούκα αέρα αδέροντα και καταπαλέειν του εχθρού εν τη ασθενεία της σαρκός και εν τη πτωχία της ψυχής και πάντα τα διατεταγμένα ποιήν και αχρίων εαυτών λέγειν. Ευχαριστήν το Αγίο και ενδόξο και φοβερό Θεό και μηδέν κατερηθίαν και καινοδοξίαν ποιήν, αλλά δια των Θεών και προς την εαυτού αρέσκιαν, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων. Μη καυχάστε το σύνολον, μη δε εγκόμια εαυτού λέγειν, μη δε άλλου εγκομιάζοντος ιδέως ακούειν. Εν κρυπτό δε πάντα δουλεύειν, και μη προς επίδειξην ανθρώπων ποιήν, αλλά μόνον τον παρά του Θεού έπαινον ζητήν. Και σύν το Δαβίδ προλέγειν, της φυλάσσουσι τας εντολάς αυτού ανταπόδοσης πολύ, μισθός πολύς και στέφανη δικαιοσύνης, αιώνιοι σκηνέ,
ζωή ατελεύτητος, χαρά ανεκλάλητος, μονή ακατάλητος παρά το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το εν ουρανής αληθινό Θεό, εμφανισμός προσώπου προς πρόσωπον, με τα αγγέλων χωρίε, με τα πατέρων, με τα πατριαρχών, με τα προφητών, με τα αποστόλων και μαρτύρων και ομολογητών και των απαιώνος Θεού ευαρεστησάντων. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, ο μοναχός πρέπει προπάντων να μην κατέχει τίποτα στη ζωή του. Πρέπει σωματικά να ζει στη μοναξιά, να έχει κόσμιο, δηλαδή σεμνό ένδυμα, μέτριο τόνο φωνής και επιθαρχημένο λόγο, να μην δημιουργεί προβλήματα για το φαγητό και το ποτό και να τρώει ήσυχα, να μένει σιωπηλός μπροστά στους μεγαλυτέρους του και να προσέχει εκείνους που είναι σοφότεροι από αυτόν, να αγαπά τους ίσους του και να συμβουλεύει τους κατωτέρους του με αγάπη, να απομακρύνεται από τους διεφθαρμένους, τους αρκολάτρες και τους πολυάσχολους, να σκέπτεται πολύ και να μιλάει λίγο, να μην είναι θρασής στα λόγια του και να μην είναι φλίαρος, να μην είναι εύκολος στα γέλια, να στολίζεται με την εδώ, δηλαδή με τη συστολή, να στρέφει το βλέμμα προς τα κάτω, προς τα άνω δε την ψυχή, τα άνω φρονείται, όπως λέει η προς Κολασαΐς 3,2. Να μην αντιδρά με αντιλογίες και να είναι υπάκουος. Να ασχολείται με χειρονακτικές εργασίες. Να θυμάται πάντοτε τα τέλη της ζωής του. Μιμνήσιου τα έσχατά σου και στον αιώνα ου χαμαρτήσεις, αναφέρει η Σοφία Σιράχ 7,36. Στηριγμένος στην ελπίδα να χαίρεται, να επομένει στη θλίψη, να προσεύχεται χωρίς διακοπή, προς Ρωμαίους 12,12. Να ευχαριστεί για κάθε τι το Θεό, Α Θεσσαλονικής 5,18. Να συμπεριφέρεται ταπεινά σε όλους, να μισεί την υπερηφάνεια, να είναι άγρυπνος πνευματικά και να διατηρεί την καρδιά του καθαρή από πονηρούς λογισμούς, να θησαυρίζει θησαυρούς στον ουρανό, Ματθαίου 6,20. Με την τήρηση των εντολών να εξετάζει τον εαυτό του ως προς τους καθημερινούς λογισμούς και τις πράξεις του, να μην μπλέκεται με τις υποθέσεις και φροντίδες του βίου, Β' Τιμόθεου 2,4. Και με περιτολογίες, να μην παρατηρεί με περιέργεια τη ζωή των οκνηρών ανθρώπων, αλλά να ζηλεύει και να μιμείται τη ζωή των Αγίων Πατέρων, να χαίρεται, Α Κορινθίους 12,26, μαζί με εκείνους που ασκούν με επιτυχία την αρετή και να μη φθονεί, να συμπάσχει, Α Κορινθίους 12,26, μαζί με τους πάσχοντες και να δακρύζει μαζί τους και να τους λυπάται πολύ, αλλά όμως να μην τους κατακρίνει, να μην κατηγορεί εκείνον που μετανοεί, ουδέποτε δε να αυτοδικαιώνεται. Λουκά 10,29. Προπάντων πρέπει να ομολογεί μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλός, να συμβουλεύει τους άτακτους. Α Θεσσαλονικής 5,14. Να παρηγορεί τους λιγόψυχους. Α Θεσσαλονικής 5,14. Και να ανοίγει τα πόδια των Αγίων. Α Τιμοθέου 5,10. Να φροντίζει με επιμέλεια για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των αδελφών χριστιανών, να ειρηνεύει με εκείνους που έχουν την ίδια πίστη και να αποστρέφεται τους αιρετικούς, να διαβάζει τα βιβλία της Αγίας Γραφής που έχουν κριθεί ως κανονικά και επίσημα και ούτε καν να πιάνει στα χέρια του τα απόκριφα, σκοτεινά και ψευδεπίγραφα, να μην συζητεί για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, αλλά να ομολογεί με θάρρος αυτό που είναι φρόνημά του, την πίστη του δηλαδή στην άκτιστη και ομοούσια Αγία Τριάδα και σε εκείνους που τον ρωτούν να απαντάει ότι πρέπει να βαπτιζόμαστε όπως παραλάβαμε από τους Αγίους Πατέρες και την παράδοση της Εκκλησίας, να πιστεύουμε όπως έχουμε ομολογήσει στο βάπτισμα και να δοξολογούμε το Θεό
όπως έχουμε πιστέψει. Να πράττει καλά έργα και να λέει καλά λόγια, να μην ορκίζεται καθόλου, να μην δανείζει χρήματα με τόκο. Το αργύριον αυτού ουκέδωκεν επί τόκο. Ψαλμός 14,5. Ούτε να πουλάει το σιτάρι, το κρασί και το λάδι με υπερβολικό κέρδος. Πρέπει να απέχει από άτακτα γλέντια, από τη μέθη και από κοσμικές φροντίδες. Να μην μιλάει με δόλο, με υπουλότητα δηλαδή, και να μην κατηγορεί καθόλου κανένα. Να μην κατακρίνει και να μην ακούει ευχάριστα καθόλου κακολογίες. Να μην πιστεύει αμέσως όταν κατηγορούν κάποιον. Να μην τυραννείται από θυμό, ούτε να κατέχεται από αθυμία. Να μην οργίζεται χωρίς λόγο κατά του πλησίον, ούτε να κρατεί την οργή του εναντίον κάποιου και να μην ανταποδίδει το κακό στο κακό που του έκαμαν. Να προτιμάει να βρίζεται παρά να βρίζει. Να δέχεται χτυπήματα παρά να δίνει. Να αδικείται παρά να αδικεί. Να δέχεται αρπαγή πραγμάτων του παρά να αρπάζει ξένα αντικείμενα. Προπάντων ο μοναχός πρέπει να αποφεύγει συνάντηση με γυναίκες. Να αποφεύγει δε και την εινοποσία, γιατί το κρασί και οι γυναίκες διαστρέφουν και τους συνετούς. Σοφία Σιράχ 19,2. Και ως παιδί του Θεού να αγαπά το Θεό με όλη την καρδιά του, με όλη τη θέλησή του και με όλη τη σκέψη του. Ματθαίου 22,37. Ως δε δούλος του Κυρίου να τον ευλαβείτε, να τον σέβετε βαθιά και να τον φοβάτε, να τον υπακούει και να εργάσετε με φόβο και τρόμο για να φέρει σε πέρα στη σωτηρία του. Φιλιππισίους 2,12. Να έχεις τις εσωτερικές πνευματικές δυνάμεις του τη θερμότητα που χαρίζει η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Ρωμαίους 12,11. Να είναι ντυμένος με ολόκληρο τον οπλισμό με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα οπλίζει τους πνευματικούς αγωνιστές. Εφεσίους 6,11. Να τρέχει γνωρίζοντας καλά για ποιο σκοπό αγωνίζεται και να μην παρουσιάζεται σαν να πυγμαχεί. Α Κορινθίους 9,26. Γρονθοκοπώντας τον αέρα, αλλά να πυγμαχεί αληθινά με το κακό σαν πνευματικός αγωνιστής. Να παλεύει και να νικάει τον εχθρό με την ασθένεια της σάρκας και την ταπείνωση της ψυχής του. Να εκτελεί όλες τις εντολές του Θεού και να θεωρεί τον εαυτό του άχρηστο. Όταν ποιήσετε πάντα τα διατεταγμένα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρή εσμέν. Λουκά 17,10. Να ευχαριστεί τον Άγιο και ένδοξο και φοβερό Θεό, να μην κάνει τίποτε με ρηστικότητα και ματαιοδοξία. Φιλιππισίους 2,3. Αλλά για την αγάπη του Θεού και για να τον ευχαριστήσει, γιατί ο Θεός διασκορπίζει ακόμη και τα οστά εκείνων που επιδιώκουν να αρέσουν στους ανθρώπους και όχι σε αυτόν. Ψαλμός 52,6. Δεν πρέπει καθόλου να καυχέται, ούτε να εγκομιάζει τον εαυτό του, ούτε να ακούει ευχάριστα τους άλλους όταν τον εγκομιάζουν. Κάθε καλή πράξη να την κάνει κρυφά, και όχι για να επιδειχθεί στους ανθρώπους, αλλά να ζητεί μόνον τον έπαινο του Θεού. Και ακόμη, ο μοναχός να προλέγει μαζί με τον Δαβίδ, εκείνοι που τηρούν τις εντολές του Θεού θα έχουν μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Ψαλμός 18,12. Πολύ μισθό, στεφάνια δικαιοσύνης, αιώνιες σκηνές, ζωή ατελείωτη, χαρά ανέκφραστη και απερίγραπτη, διαμονή αδιατάρακτη κοντά στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, κοντά στον ουράνιο αληθινό Θεό, παρουσίαση προσώπου προς πρόσωπο. Θα χορεύουν μαζί με τους αγγέλους, με τους Αγίους Πατέρες, με τους Πατριάρχες, με τους Προφήτες, με τους Αποστόλους, με τους Μάρτυρες και τους Ομολογητές και με όλους όσοι διαμέσου των αιώνων ευαρέστησαν στο Θεό. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το λίμα μοναχισμός και πιο συγκεκριμένα με τις υποχρεώσεις των μοναχών. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Μαζί και πάλι σήμερα που γιορτάζουμε όλοι οι χριστιανοί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Θεοφάνεια, δηλαδή εφάνει ο Θεός. Έτσι, μαζί λοιπόν θα μάθουμε όσα θυμόταν και διηγούνταν Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης από την πατρίδα του στα πνευματικά του παιδιά. Ο αγιασμός

Πήγαιναν όλοι μαζί, πρώτα στο σπίτι του νονού, όπως έλεγαν αυτόν που έπιανε το σταυρό, το αγίαζε ο παπάς με τον αγιασμό και έδιναν όλοι τις ευχές τους. Και μετά συνέχιζαν και πήγαιναν στην εκκλησία. Έτσι θυμόταν ο γέροντας την πατρίδα του, την Αργυρούπολη του Πόντου και με πολλή νοσταλγία τα φυγούνταν στα πνευματικά του τέκνα. Ύστερα από τον αγιασμό των υδάτων έφευγαν και οι καλικάντζαροι, τα πίζυλα ή πίζουλα που έλεγαν οι Πόντιοι. Κρύβονταν, λένε, στα έγκατα της γης και ξαναανεβαίνουν πάνω στα τα Χριστούγεννα για το 12ήμερο για να ξαναφέρουν αναστάτωση στους ανθρώπους. Τα φώτα ή θεοφάνεια, όπως είπαμε, ήταν και είναι μία από τις πιο λαμπρές γιορτές της χριστιανοσύνης. Με τη γιορτή αυτή κλείνει το 12ήμερο. Έτσι στον Πόντο, όταν επρόκειτο να δηλώσει κάποιος γνωστά πράγματα, τους απαντούσαν «σεμπάνιν τα κάλαντα και σεξ τα φώτα». Δηλαδή, στην είσοδο του Γενάρη είναι η πρωτοχρονιά και στις 6 τα θεοφάνεια. Η λέξη φώτα παράγεται από το ουσιαστικό φως και δηλώνει τη γιορτή των θεοφανίων. Στον Πόντο, στην Αμισό, στην Ινέπολη, στην Ινόη, στα Σούρμενα, τα φώτα τα λέγανε φώτισμα. Στην Κερασούντα, στην Τραπεζούντα, στη Σάντα, τα φώτα τα λέγανε φώτιγμα. Και στη Χαλδία λέγανε το φώτιμαν. Όλες οι λέξεις είχαν τη σημασία λάμψη, βάπτισμα, αγιασμός με το νερό που αγιάστηκε. Η λέξη τα φώτα σημαίνει τη βάπτιση του Χριστού. Στις 5 Γενάρη, παραμονή των φώτων, γινόταν ο αγιασμός των υδάτων μόνο μέσα στην εκκλησία και πάνω σε μία εξέδρα στολισμένη με κλαδιά. Είναι ο μικρός αγιασμός. Κατόπιν ο παπάς γυρνούσε στα σπίτια και τα αγνίαζε με την αγιαστούρα του, ψάλλοντας το «Εν Ιορδάνη βαπτιζωμένου σου Κύριε», ενώ οι πιστοί έριχναν κέρματα απέσω παρχάτο, δηλαδή στο δοχείο που κρατούσε ένας μικρός που συνόδευε τον παπά. Στον Πόντο έλεγαν σχετικά ότι αυτή τη μέρα στον Ιορδάνη ποταμό άνοιξε ο ουρανός και το Άγιο Φως κατέβηκε σαν πουλί πάνω στο Χριστό. Στον Ιορδάν ποταμόν ο ουρανόν ενήγεν και τα εφόσαμον πουλί σου Χριστόν εκατίβεν. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα των ποντιακών φώτων ήταν το μνημόσυνο των νεκρών που γινόταν την παραμονή των φώτων. Σε κάθε σπίτι άναβαν τόσα κεριά όσα ήταν τα μέλη της οικογένειας που είχαν εκδημήσει και άναβαν και ένα κερί για εκείνο τον ξένο που δεν είχε κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Για να μην ξεχνούν οι νεότεροι το χρέος τους στους παλιότερους, έγκαιρα οι μεγάλοι τους μάθαιναν ένα τετράστιχο με τις βασικές επιθυμίες των τεθνεώταν. Και λέει αυτό το τετράστιχο «Τα φώτα θέλω το κερίμ» και των ψυχών κοκκία, δηλαδή κόλυβα, και τη Μεγάλη Παρασκευήν έναν μαντήλιν δάκρυα. Τα θεοφάνεια με το μεγάλο αγιασμό ράντιζαν τα σπαρτά τους. Στη Σάντα, που την αποτελούσαν 7 ενορίες, γι' αυτό και ονομαζόταν και Επτάκοσμος, τα θεοφάνεια, η πρωτότοκος κόρη, ζήμωνε την αλικών πίταν, δηλαδή ήταν μία πίτα που γινόταν από καλαμποκίσιο αλεύρι. Και κομμάτια αυτής της πίτας οι ανήπαντρες κοπέλες το έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους για να δουν ποιον θα παντρευτούν. Και στη Σύψα, όπου έζησε μετά ο Όσιος Γεώργιος Σκαρσλίδης, μάθαινε τα ποντιακά έθιμα στα μικρά παιδιά για να μην ξεχνάει την πατρίδα του, όπως τους έλεγε. Τους μάθαινε και τα κάλαντα για να του τα λένε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα. Των φώτων τα κάλαντα ήταν αυτά, που εγώ δεν μπορώ να σας τα ψάλω, αλλά θα τα διαβάσω όσο είναι δυνατόν. Όσοι είναι Πόντιοι όπως Όσιος Γέροντας θα τα ξέρουν καλύτερα. Λένε λοιπόν, «Από τη Σερήμου ο πρόδρομος ήλθε να βαπτίσει τον Κύριον, βέβαιον βασιλέα εβάπτισε, Υιόν και Θεόν ομολόγησε. Γηγενείς σκυρτάτε και χαίρεστε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε. Δόξα εν υψίστη σε κράβγαζον, Κύριον και Θεόν ομολόγησαν».
έλεγε ο κόσμος.

Κύριον να αναγεννήσει τον άνθρωπον, ζήτησον και σώσον το πρόβατον, το απολωλός ο Θεάνθρωπε. Ήλθε κηρυτόμενον έβλεπε, απορών εφάνει ο πρόδρομος. Θέσμη την παλάμη σου πρόδρομε, βάπτισον ευθύς τον δεσπότη σου. Η Ορδάνη ρεύσε τα νάματα, είναι να σκυρτήσει τα ύδατα, κεφαλάς δρακόντων συνέθλασε, τον κακοφρονούντον ο Κύριος. Ρήθρα η Ορδάνη αγάλεστε, την πορείαν άλλος λαμβάνετε, σήμερον οκτίστης δε δόξαστε, δι' αυτό το μέγα μυστήριον. Τρεις γάρι υποστάσεις εγνώκαμεν, Πατρός και Υιού και του Πνεύματος, υπό Αρχαγγέλων υμνούμενον, υπό Σεραφείμ δοξαζόμενον. Φως γάρ τη σκότη επέλαμψε, όταν ο Χριστός ευαπτίζετο, χαίροντες και χείρας προσάγοντες και λαμπράν πανήγυριν άδοντες. Ψάλλοντες Χριστόν των Θεών ημών, δέξαστε λουτήρα βαπτίσματος, ο Θεός των όλων και Κύριος, δώει σας υγείαν και χαίρετε. Αυτά ήταν τα κάλαντα που μάθαινε όσιος γέροντας τα μικρά παιδιά της ύψας. Τα φώτα οι πόντιοι τα περίμεναν με πολύ λαχτάρα, γιατί μετά τον αγιασμό των υδάτων έκαναν τα διάφορα μυστήρια, βαφτίσια, αραβώνες, γάμους και άλλες γιορτές, γιατί τότε ήταν μαζεμένοι όλοι στο χωριό και ερχόντουσαν και εξενιτεμένοι. Το Γενάρη γινόντουσαν οι περισσότεροι γάμοι, γιατί τότε γύριζαν οι ξενιτεμένοι νέοι και παράγγελναν στις αγαπημένες τους να τους περιμένουν. «Καλαντάρτ και νέο έτος, κόρθα πάρωσε και φέτος», έλεγαν. Στον Πόντο πίστευαν πως οι καλικάντζαροι, τα πίζηλα δηλαδή όπως τα λέγανε, ενοχλούσαν περισσότερο τα παιδιά και ιδίως τα αβάπτιστα, τις λεχόνες, τις νεόνεφες και γενικά τα αδύναμα άτομα. Προκαλούσαν ζημιές στα πράγματα του σπιτιού, στα ζώα και στους αγρούς. Για να προστατεύονται οι άνθρωποι, απέφευγαν να κάνουν νυχτερινές δουλές έξω από το σπίτι και να πετάξουν νερά έξω το βράδυ. Επίσης, για να μην πλησιάζουν, έλεγαν ψιθυριστά διάφορες προσευχές. Τα πίζηλα ήταν κακά πνεύματα. Αυτά μας πειράζουν και σήμερα, όπως λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης, και μάλιστα όλο το χρόνο. Για να τα αποφύγουμε, πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή. Πάντα να διαβάζουμε, μας λέει ο Γέροντας, τις πρωινές και τις βραδινές προσευχές μας από το προσευχητάριο. Να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας και να εμβαθύνουμε στο νόημα που έχει κάθε λέξη. Στην εκκλησία να παρακολουθούμε και αν έχουμε κομποσχήνη να προσπαθούμε με αυτό να προσευχηθούμε. Να διαβάζουμε κάθε μέρα, λέει, ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο ή από τις επιστολές των Αποστόλων. Αν θέλεις να απευθυνθείς πιο θερμά, μας λέει, στον Κύριο, διάβασε έναν οίκο από τους χαιρετισμούς στον γλυκασμό Ιησού ή στην Υπεραγία Θεοτόκο. Όταν κάνεις ολόκληρη την ακολουθία σου, να ευχαριστείς το Θεό. Αν όμως για διάφορους λόγους δεν το κατορθώσεις να την ολοκληρώσεις, να κατηγορείς και να μέμφεσαι τον εαυτό σου. Η προσευχή στο Θεό, μας λέει ο Γέροντας, είναι πάντα ωφέλιμη. Φτάνει να ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής. Εμείς όμως μπορεί να παρερμηνεύσουμε ένα ψέμα και να το πάρουμε για αλήθεια. Κάνε προσευχή, μας λέει ο Γέροντας, και πίστευε ακλόνητα στο Θεό. Εκείνος θα σε φωτίσει. Εμείς που είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, πρέπει οπωσδήποτε να επικαλούμαστε τον Ιησού, που δεν ήρθε να καλέσει τους δίκαιους στη μετάνοια, αλλά τους αμαρτωλούς. Αφού λοιπόν τα έργα μας δεν μας βοηθούν, μα και η θέλησή μας είναι ανίσχυρη για πνευματικούς αγώνες, το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να κραυγάζουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν μας». Αγωνίσου όσο μπορείς, μας λέει ο Γέροντας, να διατηρήσεις μέσα σου την προσευχή του Ιησού. Αυτήν που είπαμε ότι πρέπει να κραυγάζουμε. Αυτή είναι όλη η ζωή μας, η ομορφιά μας, η παρηγοριά μας. Στην αρχή είναι δύσκολη, το ξέρουν όλοι αυτό. Μετά όμως γίνεται ευχάριστη, ανεκτίμητη, αγαπητική.
Προσευχήσου μας, λέει ο γέροντας, όσο μπορείς, αλλά με ταπείνωση και αυτομεμψία. Και να συνηθίσεις τόσο πολύ την προσευχή, ώστε στο τέλος θα την αγαπήσεις. Δεν θα μπορείς να την αποχωριστείς, να κάνεις χωρίς αυτήν. Και αυτό γιατί η προσευχή θα σου δίνει γλυκύτητα και χαρά. Εμνήστην του Θεού και εφράνθην, λέει ο Ιερός Ψαλμωδός.

0: να είσαι πάντα έτοιμος να δεχτείς πειρασμούς. Ο εχθρός δεν σταματάει να πολεμάει εκείνους που ασχολούνται με την προσευχή του Ιησού και την απολαμβάνουν. Φροντίζει πάντα να διδάσκει με το δικό του τρόπο, τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τους νέους, να τους παγιδεύει στα βρώμικα δίχτυα του. Μείνε σταθερός στην προσευχή του Ιησού, χρησιμοποίησε όλη σου τη δύναμη στην άσκησή της. Όταν νιώθεις ότι εξασθενείς, έχει μέσα σου συνεχή μνήμη της παρουσίας του Θεού. Μη θλίβεσαι αν η προσευχή σου δεν είναι αδιάλειπτη. Ίσως είναι νωρίς για σένα ακόμα. Να ευχαριστείς το Θεό για αυτό που έχεις. Προφύλαξε τον εαυτό σου και εύχομαι ο Θεός να σε σώσει. Μπορεί να διατηρήσει κανείς την προσευχή του νοερά ακόμα και όταν είναι άρρωστος, όταν βρίσκεται μαζί με άλλους ή όταν δουλεύει. Μερικές φορές βέβαια, με την ένταση της προσευχής πονάει το κεφάλι. Μα τι να κάνουμε, θα περάσει. Κι ύστερα θα έρθει η ανακούφιση, η αγαλίαση. Τότε θα την αγαπήσει χίλιες φορές περισσότερο. Κράτα τη μνήμη του Θεού όχι μόνο στο νου σου, μα προσπάθησε να την κατευθύνεις προς το στήθος σου, στην καρδιά. Ίσως νιώσεις κάποιο καρδιακό πόνο τότε, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Θεός μας είναι πυρ καταναλίσκων και όπου υπάρχει ακαθαρσία, πονάει. Τον πόνο αυτό τον επιτρέπει ο Θεός επειδή είμαστε ανάξιοι. Με τον καιρό όμως περνάει. Στην αρχή η προσευχή του Ιησού είναι δύσκολη. Σιγά σιγά όμως φέρνει αγαλίαση. Όταν η προσευχή σε εγκαταλείπει, προσπάθησε να βρεις την αιτία. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την αυτοπεποίθηση και την κατάκριση. Η θεραπεία είναι η ταπείνωση. Την προσευχή τη χάνεις μόνο αν πέσεις σε σοβαρές αμαρτίες ή αν δεν μετανοήσεις και δεν προσέξεις τον εαυτό σου. Για να μετανοήσεις βέβαια πρέπει να προσευχηθείς και να φτάσεις οπωσδήποτε στις εσχατιές της ταπείνωσης. Να λογαριάσεις τον εαυτό σου εντελώς ανάξιο. Για να εγκατασταθεί μόνιμα η προσευχή μέσα σου όμως, ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να υπομένεις τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Λέγε την προσευχή του Ιησού πιο συχνά. Αυτή θα γλυκάνει την καρδιά σου. Προσπάθησε μόνο να βγάλεις από μέσα σου το άχρηστο υλικό, δηλαδή να μην ενδίδεις τους ακαθάριστους λογισμούς. Να βάλεις από την αρχή θεμέλιο στο δρόμο της σωτηρίας σου την προσευχή. Έτσι θα γίνεις σωστός χριστιανός, πράος, σιωπηλό παράδειγμα που θα τραβά και άλλους στο δρόμο αυτό. Αν μετά τον ατομικό σου κανόνα σου περισσέψει κάποιος ελεύθερος χρόνος, αφιέρωσέ τον στη μελέτη των βιβλίων. Μην απελπίζεσαι, ο Κύριος είναι κοντά. Ομολόγησέ του όλες τις θλίψεις σου, όλη την ταραχή σου. Εκεί που τα μέσα και η σκέψη του ανθρώπου αδυνατούν να βοηθήσουν, επεμβαίνει αμέσως ο Θεός και δίνει ωφέλιμους λογισμούς, εφόσον εμείς στραφούμε σε Αυτόν, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είναι καλύτερα να μην παραλείψεις μία μικρή προσευχή, παρά να αναλαμβάνεις να κάνεις μία μεγαλύτερη. Ο Κύριος δεν απαιτεί μεγάλο κανόνα προσευχής και μάλιστα από τους αρρώστους και τους αδύναμους. Απαιτεί όμως την ταπείνωσή τους. Αυτή συμπληρώνει ό,τι παραλείπουμε στην προσευχή μας. Τι είναι ταπείνωση? Το να λογαριάσεις τον εαυτό σου χειρότερο από όλους. Να μην κρίνεις κανέναν. Να μην γονγκίζεις. Όταν δε διαθέτεις πολύ χρόνο για να προσευχηθείς, αρκέσου στο λίγο χρόνο που έχεις. Ο Θεός θα δεχτεί την καλή σου προαίρεση και επιθυμία. Να θυμάσαι πως την προσευχή ο Θεός ευαρεστείται με τα αισθήματα του τελώνη. Πρόσεξε, μην αποτιμήσεις ο ίδιος την προσευχή σου. Αυτό το έργο ανήκει στο Θεό, όχι σε μας. Η κοινή προσευχή στην εκκλησία είναι καλύτερη από την προσευχή που κάνεις μόνος σου στο σπίτι. Γιατί στην εκκλησία η προσευχή απευθύνεται στο Θεό από ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, που ανάμεσά τους μπορεί να υπάρχουν και μερικές προσευχές πολύ καθαρές, που προσφέρονται από καρδιές ταπεινές και που ο Θεός τις δέχεται ως οσμήν ευωδίας πνευματικής. Και κοντά σε αυτές τις προσευχές ακούγονται και οι δικές μας, που ίσως είναι αδύναμες και ανάξιες. Μπορεί να λέει κανείς την προσευχή του Ιησού ακόμα και όταν βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο, να τη λέει με το νου του ή προφέροντας πολύ σιγά τα λόγια της. Φτάνει μόνο να τη λέει με ταπείνωση, με το αίσθημα του τελώνει. Μην κάνεις στάματα και μην αποφασίζεις να κάνεις ιδιαίτερο κανόνα με κομποσχήνια χωρίς την ευλογία του πνευματικού σου πατέρα. Μία μετάνοια που θα κάνεις με την ευλογία του πνευματικού σου αξίζει περισσότερο από χίλιες μετάνοιες που θα κάνεις με το θέλημά σου. Να μην έχεις καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σου ζητώ να προσευχηθείς για εκείνους που σε αδίκησαν και να λες: «Κύριε, εσύ που αγαπάς όλους τους ανθρώπους, συγχώρεσε αυτούς που μας μισούν και μας αδικούν, τους δούλους σου, και λες τα ονόματά τους. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Θέρμανε την καρδιά τους και φώτισέ τους να αγαπήσουν εμάς τους ανάξιους». Να προσεύχεσαι θερμά στον Κύριο και Θεό για να θερμάνει την ψυχρότητα της καρδιάς σου με το γλυκύτατο όνομά Του. Ο Θεός είναι πυρ. Όταν επικαλείσαι το όνομά Του, απομακρύνεις τους ακάθαρτους λογισμούς και θερμαίνεις την καρδιά σου για να τηρεί τις εντολές σου. Έτσι λοιπόν, αυτά τα θεοφάνεια, ας προσευχηθούμε και ας αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο και με την προσευχή να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα που θα κατεβεί στον αγιασμό των υδάτων, να φωτίσει και το δικό μας πνεύμα, να μας φωτίσει να μπορούμε να προσευχηθούμε, να μπορούμε να αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς μας, όπως μας έλεγε και ο Γέροντας. Και πρώτα θα προσευχόμαστε για αυτούς και μετά θα προσευχόμαστε για εμάς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στον Κύριο και Θεό μας. Ο Κύριος, με τα βάθη της απρόσμενης σοφίας Του, δεν απαντάει άμεσα στις αιτήσεις μας. Μερικές φορές τις βάζει στην άκρη για κάποιο διάστημα. Ποτέ όμως δεν μας αφήνει χωρίς ανταπόδοση, χωρίς να μας δώσει κάποιο καλό έργο ή κάποια ευχή που έγινε στο όνομά Του. Αν δεν επιβραβεύσει τον πατέρα ή τη μητέρα, θα επιβραβεύσει τα παιδιά ή τα εγγόνια τους. Ο Κύριος λοιπόν είναι δίκαιος. Ουκ έστιν αδικία εν αυτό. Η συχνή μνήμη του Θεού φέρνει χαρά στην ψυχή, όπως διαβάζουμε και στους ψαλμούς. Εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Έτσι πρέπει να κάνουμε και να προσευχόμαστε και για τον εαυτό μας, και όταν προσευχόμαστε για τον εαυτό μας να ζητάμε μόνο το έλεος του Θεού και να γίνεται το θέλημά Του, είτε βρισκόμαστε σε μια εκκλησία είτε έξω, είτε περπατάμε είτε καθόμαστε ή είμαστε ξαπλωμένοι, να προσευχόμαστε και να λέμε: «Κύριε, ελέησέ με όπως εσύ νομίζεις καλύτερα, όπως εσύ θέλεις». Δεν πρέπει να ζητάμε αυτά που μας ενδιαφέρουν για αυτή την πρόσκαιρη ζωή σε αυτό τον τόπο, στη γη, αλλά να ζητάμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί πάνω, στην ουράνιο βασιλεία, δίπλα στο Θεό μας. Έτσι λοιπόν το έργο της προσευχής λέμε ότι είναι δύσκολο και μεγάλο. Ακόμα και αν έχουμε ζήσει μερικά χρόνια σε μοναστήρια, δεν μαθαίνουμε εύκολα να προσευχόμαστε όπως πρέπει. Να προσευχηθούμε όμως όπως μπορούμε, αρκεί να θυμόμαστε την ταπείνωση του τελώνη. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θέλω να σας ευχηθώ τα φώτα, τα θεοφάνη όπως λέμε, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει και όλους εμάς, για να βρούμε μέσα μας ειρήνη, την αγάπη για όλον τον κόσμο και να πορευτούμε όπως πρέπει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα τα πούμε και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας και με τις ευλογίες του Οσίου Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη να είναι με όλους μας. Γεια σας.
1: Ενημερωτικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.